μεταξύ παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχλίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Θωμάτα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
5: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
11: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Πε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Κλασικά μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, άντε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. 69-074-83-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, συχτηρίσματα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα, γιατί κάποιοι μας συχτηρίζουν. Και όλας τουλάχιστον κάντε το να το διαβάζουμε και όλας να χαρούμε έτσι όλοι μαζί. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως νεφελώδη ουρανό έχουμε με την υγρασία στο 68%. Με 19 ξημερώνει η πρωτεύουσα. Έχουμε έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά. Η υγρασία στο 57% στην πόλη των Αθηνών. Αναμένουμε βροχές και κατηγίδες Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή αποδρομή θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται χαλάει ο καιρός. Θα φτιάξει όμως, θα φτιάξει, μην στεναχωρεύεστε, δεν είναι. Σάμα της τι έχετε λεφτά να πάτε και πουθενά, όχι. Οπότε καθίστε εκεί που είστε. Και όλα μια χαρά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Πάμε να στείλουμε καλημέρες εδώ πέρα στα μηνύματα. Ξεκίνησαν, έρχονται και ήρθαν ήδη πολλά. Καλημέρα στο Νάτο, ο Στέλιος, ο Σαλιάρης νούμερο 1 της παρέας. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Υποκλεινόμαστε στη γραμμή 3K. Των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη Αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στην Σούλα. Καλή εκπομπή, λέει. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Βροχερή η δράμα, μου λέει σήμερα. Δράμα η κατάσταση γενικότερα. Και εδώ όταν ερχόμουν άρχισε να ψιλοψυχαλίζει και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αλλάξω γυαλοκαθαριστήριο στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία. Αληθώς Ανέστη, με υγεία και πολλά χαμόγελα, γιατί η ζωή είναι σαν φωτογραφία, λέει. Αν χαμογελάμε, βγαίνει καλύτερη. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Χαμογελάτε, δεν ξέρετε ποτέ πότε θα σας πέσει τον μπροστινό δόντι. Καλημέρα στο Μιχάλη από το όμορφο Πήλιο. Στο Μιχάλη και στο Βαγγέλη, καλημέρα σας. Νομίζω ότι το Πήλιο είναι από τα πιο, αν όχι το ομορφότερο μέρος της Ελλάδος, είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος. Αξίζει να πάτε. Και προτιμώ να πάω στο Πήλιο, να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ να πάω στο Βόλο παρά να πάω στη Χαλκιδική να μου χρεώνουν τις ξαπλώστρες 20 και 30 ευρώ συν ό,τι πάρει συν. Τι ωραία που είναι όμως το Βόλο. Ειλικρινά, δηλαδή έχεις και τα τσιπουράδικα δίπλα σου. Τέλος πάντων, άντε είναι πρωί τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Πέμπτης, λέει, με υγεία. Καλή εκπομπή. Πάντα με την πρώτη πρωινή ενημέρωση και σήμερα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Πέμπτη. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Να το καλοκαίρι στην Αστυπάλια είναι στριμωγμένο. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από το βροχερό Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 7 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Ο Χάρης στέλνει και αυτό στην δική του καλημέρα. Πασχάλης μου λέει μια καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα και στους χειριστές λοιπόν των ανυψωτικών μηχανημάτων. Καλημέρα σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν έχω αυτό το ηχητικό του Κωνσταντινίδη. Μου στέλνει καλημέρες παντού. Κάτσε, θα το βρω.

0: Βρήκανε, το βρήκανε.
1: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην ακριτική μας Τράχη, εκεί επάνω, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σουφλή, στα Σέρα, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Κεραμωτή, στους φίλους μου, στη Θεσσαλονίκη μας, στη Βέρειά μας, στην Άουσά μας, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά μας, στην Κατερίνη μας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στην Καστοριά μας, στα Γρεβενά μας, στη Δεσκάτη τους φίλους μου, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, στον Αλμυρό, στα Φάρσαλα, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθο, στην κεντρική μας Ελλάδα, στη Λαμία, στα Καμένα Βούρλα, στους φίλους μου, παντού, την αγάπη μου στο νομό Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα, στα νησιά Λευκάδα, Ζάκυθο, Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στον αγαπημένο μου πύργο Ηλίας, την Αμαλιάδα, την αγάπη μου στην Κόρυθο, στην Τρίπολη, άφησα τη Λεβεντομάνα Κρήτη, τους φίλους μου στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Και ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάποιο μέρος, όπως τα Αγρίνιο, Μεσολόγγι που τους αγαπώ πολύ. Την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι θα σας λέω καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, τον ένα, τον μοναδικό. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Πέμπτη και να επανέλθουμε.

Καλά, ο καιρός από σήμερα Πέμπτη με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια υπηρετικά τα βορειοανατολικό Αιγαίο. Αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αιθρίο καιρό, αλλά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπική όμβρη και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4, εξεστονούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο νοματικής αναμένουμε σχεδόν έθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπική όμβρη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν λίγο αλόκοτος ο καιρός, αλλά θα στρώσει, θα στρώσει. Μη στεναχωρίζει, θα στρώσει. Δεν θέλω να έχετε ψυχολογικά και γι' αυτό. Φτάνουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε, για όνομα του Θεού δηλαδή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Σαλιάρης νούμερο 2. Όχι, αυτός δεν είναι σαλιάρης, εντάξει. Αληθώς ανέστηξη ημερών με 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιάριδες. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εκεί από την όμορφη Κρήτη. Εντάξει το μηχανάκι, όλα καλά. Μας ξεβόλεψες εδώ πέρα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Η Μαρία λέει να μάθει γεωγραφία, λέει. Λευκάδα δεν είναι ελληνική. Μποτζόρνο, λέει, έπρεπε να πει. Α, ναι, σωστά, σωστά. Ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι η Λευκάδα είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Γιατί να είναι ελληνική Λευκάδα, δεν κάνω. Εν τω μεταξύ, για ψάχτε λίγο τα ελληνικά νησιά. Ψάχτε τα λίγο, μετρήστε τα λίγο καλού κάκου. Μην έχουμε χαρίσει κανένα στην Τουρκία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω με αυτούς. Όλα να τα περιμένεις, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα τώρα. Οι εποχές είναι περίεργες. Ο Μητσοτάκης τον βλέπουμε ότι δεν είναι. Με αυτές τις κυβερνήσεις όλα να τα έχετε πιθανά και ικανά. Ξυπνήσουμε κάνα πρωί, βρούμε τα ίμια με τουρκικές σημαίες. Τη μισή Κρήτη να την έχουμε δώσει, λέει, στην Τουρκία. Ή έστω τα παράλια της Κρήτης. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα μπορεί να γίνει. Εδώ χθες παραιτήθηκε και η Γκελεστάθη. Κοίτα να δεις. Άρχισαν τα ποντίκια να πηδάνε σιγά σιγά από το καράβι. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπωνο, η Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Κάντε και κάτι, μην είστε άπραγοι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σαν σήμερα το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό βρετανική εντολή. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντουμπτσέσκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο άλλος επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ σαν σήμερα το 1984 έρχεται στη ζωή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Facebook. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώντας Ντέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Φρανκ Σινάτρα, ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King, ο Riley King.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερις στις 14 Μαΐου ανά τα προηγούμενα έτη. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, σταμάτα λέει, θα

με την καλή έννοια φυσικά. Κάτσε, γιατί είχε πιάσει σχεδόν όλη την Ελλάδα να λέει καλημέρες, καλησπέρες, τι έλεγε. Ο Στέλιος λέει, ξέρουμε που το έδωσε στο μηχανάκι, Κωνσταντίνε. Πως σου περισσεύει κανένα δεύτερο κλειδί. Ντροπή μας ρε πρωί πρωί, ντροπή μας. Θα μας ακούει και ο άνθρωπος που τα αγόρασε τα λέει στην ληστεία εναντίον και στο ραδιόφωνο κιόλας. Για πάμε σιγά σιγά όμως να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα, να βγάλουμε και κάνα φραγκάκι και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τους 39.000. Τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεση εκτέλεση απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Ανδριάς σε όλο το Αιγαίο. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί παραιτήθηκε η γκελεστάθη παραμονή συνεδρίου. Τι προβλέπετε για την εισαγωγή του AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων. Τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές της ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στοιχεία σοκ. Αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών. Σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία οι παραβάσεις έφεγαν τα βιολογικά προγράμματα. Ληστεία τυροθέατα, στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Πανελλαδικές τους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος. Πιερακάκη στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ. Εφημερίδα Καθημερινή. Μαργαρίτη Σκηνά έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Ευάγγελος Μυτιλινέος. Σημαντική αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Τουρισμός. Το crash test Αθήνας και Βαρκελόνης. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εντός Σέγγεν. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Αιγαίο επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκάνδαλο υποκλοπών. Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια ζητάει το ΚΚΕ. Στη δίνη των ανταγωνισμών σήμερα η συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την επιχείρηση ασπίδες με πλώρη για ορμούς. Μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκλώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Αναστενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισεκατομμύρια ευρωφόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Διεργασία στην αριστερά. Επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ. Σπύρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λίγα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρη, εφιάλτης για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο Πεκεπέ και τον κρατικό.

0: αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Θεοδόρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχης σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολιτικές όψεις της κρίσης του αυτόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 2026, πρώτη είπαν σπουδαστική, μειωμένη συμμετοχή. Ευρωλίγκα, απόν από τη γιορτή του. Σούπερ Λίγκ, φαβορή για δεύτερη θέση, Ολυμπιακός. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Νέα έσχιστα από νερά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τιμωρούν τους τιμίους. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Ιωάννα Γκελεστάθη, παραίτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενοχλούσαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παρανομικρήθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς. Εφημερίδα Απογευματίνη, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ και εσύ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Στα σκηνιά, ο Μπαράκ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να αποκτήσει τα F-35. Πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Εφημερίδα One Voice, κόλαφος ο Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππους στους Ρεμούνδους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Ελμπίσκο. Eurovision, εθνική παλιγυνεσία, ο Ακύλας στον τελικό. Βαθυλαρή και χαριστική βολή για την κυβέρνηση αύξηση της δόσης των δανείων. Κοινωνία ώρα 0, η σιωπηλή πανδημία των νέων. Πολιτική επανεμφάνιση Τσίπρα τρέλανε τους Πασόκους. Επιχειρήσεις, άλμα 19% στα καθαρά κέρδη της Trade Estates. Εφημερίδα Μανιφέστο, κράτος δικαίου, έχασαν τη μιλιά τους τα τοξικά κόμματα και οι ερευνητές. Ξαναχτυπά το ασέ του Τσίπρα, θα πτωχεύσουμε τις τράπεζες, δηλώνει ο Βαρουφάκης. Καταδικάστηκε ο Χίος για ομοφοβικά και υβριστικά δημοσιεύματα. Συστημική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. 78 χρόνια Ισραήλ από την ουτοπία στην πραγματικότητα. Συνέδευξη Χρήστος Δήμας, εντός του καλοκαιριού η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Νέα ήθη, το Πασόκ παλεύει για δεύτερη θέση με τρίχες. Εφημερίδα Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. 7% προηγείται το AFD μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κρότος της ήττας, χάντρα στο κομπολόι των Ουκρανών, η Ελλάς, λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα. Αξίζει να διαβάσετε, το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επανοικοδομείται με τρισδιάστατο ψηφιακή απεικόνηση η δήλωση. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Κώστα Μάρε Μπάλκερς, ανανέωση στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Ιντερφέρει, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα εκπομπών. Τη δρομολογία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Αυτόματα, καθαριστικά και πρόστιμα. Ποιες ύποπτες υποθέσεις τέθηκαν στο στόχαστρο της εφορίας. Έως αύριο, η υποβολή των δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4%. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη. Τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Πεκίνο, μεγαλειώδης υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Ιαπωνικός όμιλος, δημόσια πρόταση της DNP για το 75% της Australia Card. Προσομοίωση, ποιες εισηγημένες τσεκάρουν εισιτήριο για τον ανεπτυγμένο MSCI. Κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μπαίνει πάγος στα βιολογικά προγράμματα. Ελληνικό σε εισπράξεις 0,6 δισεκατομμυρίων προβλέπει η Lambda Development. 150 εκατομμύρια ευρώ, μια μισή φορά ακαλύφθηκε η ΑΜΕΚΕ της Τράστος.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

We sit together on the sofa with the music way down.

says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now, why me? Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, την πρώτη πρωινή ενημέρωση, η ώρα είναι 6:34 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-4-83-4-8-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και πάμε να πιάσουμε... Τι να ξεκινήσω, Κελεστάθη ή Μητσοτάκη? Μητσοτάκη θα ξεκινήσω. Την Κελεστάθη θα την πιάσω μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για την ενέργεια, ναι, και είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο. Μάλιστα έστειλε το μήνυμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Δεν ξέρω που το βλέπει αυτό. Παρ' όλα αυτά λέει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Ξέρετε, σε αυτά τα πας, μας, φας, τέλος πάντων αυτά τα ψίχουλα τα οποία μοιράζει με δημόσιο χρήμα για να το παίξει ότι κάνει κοινωνική πολιτική, αυτό το πράγμα είναι. Τώρα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, οι οποίες θα τις δούμε να αποκλιμακώνονται, δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ή αν όχι το ακριβότερο, σίγουρα είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας, και κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός στο σπίτι τρέμουμε να ανοίξουμε το φάκελο, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα αντικρίσουμε. Στόχος μας, λέει, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Και ότι αυτό θα είναι η πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα, λέει, η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά να σας πω τώρα τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να δώσει λεφτά στους Ευρωπαίους, ρε παιδί μου. Δεν τον ενδιαφέρει, ενώ έχουμε το χρονικό περιθώριο να αποπληρώσουμε τα δάνεια σε ένα χύψη χρόνο. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εμείς θα σας δώσουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια τώρα, ρε παιδί μου, και τα λεφτά τα οποία από που τα βρίσκει η χώρα, φυσικά από τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς, για να το πείζει ο Μητσοτάκης καμπόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι βρίσκεται σε αποδρομή. Ότι δεν, σε περίπτωση που γίνουν σε κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί πρόεδρος. Άλλωστε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετό καιρό έχει που του φωνάζουν ότι πάρ' το αλλιώς, πρόεδρε, δεν γίνεται έτσι, δεν θα επανεκλεγούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης δεν ακούει τίποτα και κανέναν παρόλα αυτά και έχει χαράξει τη δική του διαδρομή με όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει. Οπότε σου λέει, φεύγοντας από εδώ, κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε ζεσταίνει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς θα ζεστάνει θέση? Μα φυσικά θα τους δώσει λεφτά. Τα λεφτά τα δικά μας, τα οποία θα μπορούσαμε να τα επενδύσουμε για να κάνουμε κάτι. Αλλά δυστυχώς τα χρήματα μας πηγαίνουν έτσι. Για να το παίξει δήθεν πατριώτης ο Μητσοτάκης και δήθεν ότι θα αποπληρώσει πιο μπροστά το χρέος. Λες και τον Έλληνα, ας πούμε, τον ενδιαφέρει το μέσο Έλληνα πολίτη, το πότε θα αποπληρωθεί ένα χρέος το οποίο είναι πλασματικό και το οποίο... Γιατί δεν ζητάς, ρε Μητσοτάκη, εκείνες τις γερμανικές αποζημιώσεις, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι? Έλεγε ο Τσίπρας κάποια στιγμή ότι θα διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν το έκανε. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν σας ενδιαφέρει το θέμα, φαντάζομαι. Εάν διεκδικούσαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, πραγματικά αυτή τη στιγμή η χώρα θα είχε πλεόνασμα. Θα είχαμε αποπληρώσει το χρέος και θα είχαμε και πλεόνασμα κιόλας. Αλλά πού πιο, όταν έχεις κυβέρνηση η οποία είναι προδότης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι τέτοιο. Και λέει τώρα ο Μητσοτάκης ότι το 2019, λέει, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, λέει, βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε μεγάλη εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς το διάλογο γίνεται να είναι όλα αυτά όπως τα αναφέρει ο Μητσοτάκαρος και παρόλα αυτά εμείς να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα? Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν από το 2019. Που είχαμε την υψηλότερη, υποτίθεται, χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, να πληρώναμε φθηνότερο ρεύμα, και τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο
να πληρώνουμε περισσότερο, δεν το έχω καταλάβει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί εμείς είμαστε και λίγο ζά εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνουμε. Λίγο με τη ένα Χάρβαρτ το έχετε βγάλει, ρε παιδί μου. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα, γιατί κάπου εμείς τα χάνουμε με τους αριθμούς. Και βέβαια, ο Μητσοτάκης έχει αποδώσει αυτή τη βελτίωση στη στρατηγική, λέει, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξέρετε, όλα αυτά τα φουρφουράκια, τα τζάμια που έλεγε ο Απόστολος ο Γκλέτσος, τα φωτοβολταϊκά. Ναι, σε όλα αυτά έχει αποδώσει την βελτίωση που έχει γεμίσει όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες, που έχουμε κάψει όλα τα δάση και θα τα δούμε να καίγονται και φέτος. Ό,τι έχει απομείνει θα το κάψουμε φέτος από ό,τι φαίνεται. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανη, και φέτος, για να βάλουμε και εκεί πέρα ανεμογεννήτριες. Εκεί στο Πήλιο μη φοβάστε, εκεί δεν πρόκειται να το κάψουν, δεν χωράνε τα φορτηγά να ανέβουν, είναι πολύ στενά, οπότε εκεί πέρα τουλάχιστον ίσως στο Πήλιο το γλιτώσουμε, ελπίζω δηλαδή, και δεν βάλουμε ανεμογεννήτριες, γιατί δεν χωρά να στρίψουν τα λύκες από εκεί, είναι πολύ στενές οι στροφές, οπότε σου λέει. Αλλά θα κάψουμε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει απομείνει, θα κάψουμε κάτι νησιά. Έτσι, για να κάνουμε τα ακούστα των ολιγαρχών, ρε παιδί μου, και να βάλουμε ανεμογεννήτρες και να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, για να βγαίνει ο Μητσοτάκης σήμερα και να μας λέει ότι πληρώνουμε από τα φθηνότερα ηλεκτρικά ρεύματα στην Ευρώπη. Η τιμή χονδρικής είναι κάτω από το μέσο όρο, για όνομα του Θεού. Και μάλιστα, επειδή είναι και γκουρό ο Μητσοτάκης, έχει προβλέψει και περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί λέει ότι οι τιμές ενέργειας, άκου τώρα τι είπε, ότι οι τιμές ενέργειας, λέει, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, όσο περισσότερα δάση κάψουμε, όσο περισσότερες ανεμογεννήτρες βάλουμε, όσο περισσότερα τζατζατζάμια βάλουμε, που έλεγε ο Απόστολος, τόσο το καλύτερο. Θα μειώνεται τάχα μου δίθεν το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάψτε τα όλα. Μην αφήνετε τίποτα όρθιο. Κάψτε όλη την Ελλάδα. Να την κάνουμε την Ελλάδα το powerbank της Ευρώπης. Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα να γίνει ο φορτιστής της Ευρώπης και εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτοί να εξάγονται και οι ολιγάρχες να κονομάνε. Και εσύ κάτσε να δεις πώς θα πληρώσεις το ρεύμα σου κάθε μήνα. Που έχει γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα πια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα. Οι φόροι δεν μειώνονται. Αποφασίζουν οι κύριοι κάθε μέρα, ας πούμε, σου λέει ότι σήμερα πού να το πάμε το ηλεκτρικό ρεύμα, το φτάσουμε εκεί πέρα. Γιατί μπορούμε, γιατί μας δίνει και το ελεύθερο η κυβέρνηση, μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν, δηλαδή. Και με αυτούς τους ανθρώπους απορώ όταν ανοίγετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας, αλλά και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν τον ανοίγετε και βλέπετε το ποσό πληρωμής και βλέπετε ότι. Το ρεύμα είναι τόσο, αλλά όλα τα κερατιάτικα τα οποία έχεις να πληρώσεις, ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ΒΗΜΗ, ΧΑΖΑ, λαθρομετανάστες και τα λοιπά, γιατί όλα τα πληρώνουμε εκεί πέρα μέσα. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Εκεί, κύριε Μητσοτάκη μου, δεν. Όσο για την εκτίμηση ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, είπε ότι ο λαοπλάνος τώρα, έτσι, αυτό αποτελεί, λέει, πολιτική παρακαταθήκη για μένα και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Ποια υποχρέωση, ρε, απέναντι στις επόμενες γενιές, που τους έχεις διώξει όλους στο εξωτερικό, που χθες αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια γιατί, για τις Πανελλήνιες, γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν μέλλον σε αυτήν εδώ τη χώρα, που έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες στις ηλικίες 15 με 19. Ποια παρακαταθήκη ακριβώς, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, ειλικρινά, θέλω να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά δεν βλέπω καμία παρακαταθήκη να έχετε αφήσει στους νέους, ούτε στους παλιούς. Και λέει, δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Μην χαλάσουμε και τους Ευρωπαίους, εννοείται, προς Θεού. Αν μιλάμε, λέει, για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Εγώ απορώ πόσοι Ευρωπαίοι, ειλικρινά, πώς καταφέρουν και μας δανείζουν ακόμη, δηλαδή, αφού βλέπετε, ρε παιδιά, τα λεφτά τα τρώμε, δεν είναι, δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Αυτό το ΕΣΠΑ πια το έχουμε ξεσκίσει, δεν υπάρχει, δηλαδή, αντί να πάνε τα λεφτά εκεί που έπρεπε να πάνε, τα λεφτά είναι. Α, βλέπετε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά. Εκεί τα λεφτά έχουν διασπαθίσει και δεν τολμάνε και να τα ζητήσουν και πίσω. Οι δικογραφίες έρχονται η μία μετά την άλλη.
Θα έρθει και τέταρτη δικογραφία. Ποιος ξέρει τι θα διαβάσουμε και εκεί πέρα μέσα, τι θα δούμε. Αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Ναι, γιατί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής, όπως λέει, στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Και το χαρακτήρισε μάλιστα και ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Βέβαια, δώστε, άσε την Ευρώπη το τι γίνεται, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εδώ πέρα στην Ελλάδα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται, γιατί η πίεση η οποία ασκείται στα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής δεν είναι η ίδια στην Ελλάδα με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ στριμόκολα, να το πω έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, βαλόμαστε από παντού. Αν κάποιος έχει ενίκιο, πρέπει να πληρώσει 400-500 ευρώ ένα ενίκιο για να νοικιάσει μια τρύπα. Συν τους λογαριασμούς του ρεύματος, συν το τηλέφωνο, συν το σούπερ μάρκετ. Άλλος βραχνάς και αυτός με το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι πανάκριβο.

Ήρθε και ο πρωινός καφές. Οπότε λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τόσο στριμωγμένα που πλέον δεν έχουν μέλλον, δεν βλέπουν μέλλον. Οι νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι, να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με τι, με 7,5 εκατοστάρικα βασικό μισθό, άντε 8 βαριά-βαριά. Και να πληρώνουν 4 και 5 εκατοστάρικα νίκιο και πώς θα βγουν όλα τα υπόλοιπα, δεν βγαίνουν. Οπότε σου λέει κάτσε εδώ που είσαι. Με την ασφάλεια των γονιών, με τον μπαμπά και τη μαμά και όλα μια χαρά είναι. Πάντως αυτό που έλεγα είναι ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για να έχουμε νέες παρεμβάσεις. Άρχισα να βραχνιάζω στήριξης απέναντι, λέει, στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Και όλες αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρει είναι όλα αυτά τα ψευτοεπιδόματα που δίνει σε κάποιους, όπως έδωσε τώρα το Fuel Pass, ας πούμε, και κάποιοι είπαν «Α, ο Μητσοτάκης και ήταν αδύσαρση, άρχοντες μας». Και εγώ το έλεγα, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ το έλεγα τουλάχιστον περιπαικτικά. Κάποιοι το εννοούν ότι μας έχει άρχοντες ο Μητσοτάκης και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου, και τι άλλο να κάνει και πώς αναδώσει και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα πράγματα. Ο ίδιος είπε πάντως ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω, λέει, να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Εμείς θα πάρουμε μέτρα, αλλά να μην χρειαστεί και να τα εφαρμόσουμε. Γιατί, ρε παιδί μου, το να έχει φτάσει βενζίνη 2,10 το λίτρο και εμένα να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass, από τα οποία τα 30 θα μου τα πάρεις πίσω μέσω φόρων και τα 20 θα είναι το καθαρό καύσιμο που θα βάλω. Δεν μου λέει κάτι πραγματικά, δηλαδή. Το χειμώνα, για παράδειγμα, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτό? Το ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση την οποία δικαιούνται, γιατί δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο. Γιατί τώρα, όταν είναι ένας χαμηλόμισθος ή ένας χαμηλοσυνταξιούχος, πρέπει πρώτα να πάει να γεμίσει το βαρέλι, το δεν ξέρω τι έχει, τη δεξαμενή, τι έχει ο καθένας, και μετά να περιμένει πότε θα τα πάρει τα χρήματα. Ναι, αλλά όταν εγώ παίρνω, ας πούμε, για παράδειγμα, μία σύνταξη 700-800 ευρώ και πρέπει να βάλω 300 ευρώ πετρέλαιο, πότε θα περιμένω να πάρω αυτή την επιδότηση και τα έχω εγώ αυτά τα 300 ευρώ να τα δώσω εκείνη την ώρα, ας πούμε, για να βάλω πετρέλαιο. Οπότε λοιπόν, πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να πάρουν την επιδότηση. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσες οικογένειες είναι αυτές που μέσα στο χειμώνα δεν είχαν θέρμανση? Πόσες οικογένειες είναι αυτές οι οποίες μέσα στο χειμώνα πραγματικά δεν τολμούσαν να ανοίξουν το air condition, δεν τολμούσαν να βάλουν ένα μπετόνι πετρέλαιο, ρε παιδί μου, για να δουλέψει ο καυστήρας, και κάθονται με τις κουβέρτες, με τις ζακέτες, με τα μπουφάν μέσα στο σπίτι. Είναι πολλές οικογένειες, δυστυχώς. Είναι η κοινωνική πολιτική η οποία ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα αναφέρθηκε και συνολικά στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Όπως σημείωσε ότι η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη της ηλιακής και ολικής ενέργειας. Ενώ, λέει, έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Τι λες, ρε παιδί μου, έχουμε ανατριχιάσει? Ένα, άμα έχετε γεμίσει όλο τον κόσμο φωτοβολταϊκά και φουρφούρια, λογικό είναι. Ναι, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάψει όλα μας τα δάση, ας πούμε, για να φυτέψουμε ανεμογεννήτρες και για να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Πόσο τραγικό, ειλικρινά. Αυτό το ζήσα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Περνούσα, ας πούμε, όταν πήγα διακοπές, περνούσα από κάτι σημεία της πανέμορφα και έβλεπες τα χωράφια να είναι γεμάτα με τέτοιο, πώς το λένε, με φωτοβολταϊκά. Αντί να τα έχουν οι άνθρωποι να σπέρνουν, να αυξάνεται η γεωργία, που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμια στη γεωργία. Τα έχουν διαλύσει όλα και έχουν γεμίσει οι άνθρωποι τα χωράφια τους με φωτοβολταϊκά. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά, αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλει ο Μητσοτάκης. Η ανάπτυξη για τους ολιγάρχες, γιατί σε αυτή τη χώρα, για να μπορέσεις να επιβιώσεις, ή πρέπει να είσαι λαμόγιο, ή πρέπει να είσαι κλέφτης πολιτικός, ή πρέπει να είσαι ολιγάρχης. Όλοι οι υπόλοιποι δεινοπαθούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Που και δυο δουλειές να κάνεις, πάλι ο μήνας δεν βγαίνει. Και λες, πού πηγαίνουν τα λεφτά, ρε παιδί μου? Δεν κάνω και καμιά τρελή ζωή που να πάρει και να σηκώσει. Ταβέρνες τις κόψα. Καφέδες καθημερινά απ' έξω τους κόψα. Κάτι εξόδους βραδινές και αυτά, άντε τα κόψαμε και αυτά. Πόσο να κόψεις? Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να κόβει ο κόσμος ακόμη και από το φαγητό του. Κύριε Μητσοτάκη, ο κόσμος κόβει ακόμη και από το φαγητό του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα, και ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Τι άλλο να κόψουμε πια? Να κόψουμε τα κεφάλια μας, να ησυχάσουμε? Μάλιστα είπε ότι
Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 80% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε, λέει, στις εξορίξεις που θα γίνουν στα ελληνικά ύδατα για κοιτάσματα και πως αυτό είναι καλό, λέει, για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη μπορεί, για τη χώρα μας δεν ξέρω. Για τη χώρα μας δεν ξέρω, ειλικρινά. Για την Ευρώπη μπορεί. Γιατί ό,τι κάνεις μέχρι στιγμής ευνοεί την Ευρώπη. Ευνοεί τους ξένους, μόνο εμάς δεν ευνοεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ειλικρινά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα μόνιμο κατήφορο, αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί ακόμη και αν οι δικές τους οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και λένε ότι έχει μικρή πτώση η Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε τι έχει γίνει από πίσω. Φανταστείτε τι πτώση έχει υπάρξει από πίσω. Γιατί λένε οι πραγματικά οι καθαρές δημοσκοπήσεις, οι οποίες πηγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τους κάνουν και τρέμουν. Δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι, εγώ εύχομαι να πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή. Παίζει αυτό το σενάριο. Παίζει. Να πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αλλά ακόμη και αν δεν πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ και πάμε την άνοιξη του 27, τότε εκεί πέρα θα φανεί η πλήρης πραγματικότητα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι να ξυπνήσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άκουγα χθες τον Στέφανο τον Δαμιανίδη που έλεγε ότι, και είχε και δίκιο ο άνθρωπος, που έλεγε ότι όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Καλά τα έλεγε ο Στέφανος χθες. Όσοι δεν ψηφίζουν είναι προδότες, πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνεται όλο αυτό το. Όλη αυτή, να υπάρχει μάλλον όλη αυτή η χαότης κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι γουστάρει. Να τους έχουμε δώσει μέσω της αποχής έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να τους έχουμε δώσει λευκή επιταγή να κυβερνούν με 41% και να καθόμαστε και να γκρινιάζουν. Βγαίνουν τώρα, βγήκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, λέει, να κάνουν απεργία. Τι ψηφίσατε εσείς? Ειλικρινά, εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές? Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αποχή? Τι θα ψηφίζετε στις επόμενες εκλογές και θα βγαίνετε πάλι να κράζετε και να φωνάζετε? Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει κάτι, γιατί με την αποχή το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Με την αποχή οι αγανακτισμένοι που θα μπορούσαν να δώσουν δύναμη σε κάποιο άλλο κόμμα το οποίο να γίνει έστω μια ισχυρή αντιπολίτευση, να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, τι κάνανε? Οι μισοί δεν πήγανε να ψηφίσουν, οι άλλοι μισοί διασπάστηκαν, τα κομματόσκυλα πήγαν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, να το βγήκε το ποσοστό της, το 41%. Και πώς βγήκε? Με ρουσφέτια, με βολεψιές και τέτοια. Για το έχω πει, εάν μία στο εκατομμύριο έρθει μία κυβέρνηση η οποία θα απαιτήσει να υπάρχει διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία θα δούμε που έχουν συμβεί από πίσω θα μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό, γιατί εμείς ξέρουμε το 1/10 αυτού που συμβαίνει. Εάν πραγματικά μάθουμε το τι ακριβώς γίνεται από πίσω, εκεί άστο. Θα βάλουμε τα κλάματα και θα αρχίσουμε να μουτζώνουμε τους εαυτούς μας και θα λέμε τι κάναμε μωρέ τόσα χρόνια. Τι κάναμε τόσα χρόνια. Οπότε λοιπόν καλό είναι ο κύριος Μητσοτάκης να σταματήσει να μιλάει για προσιτό κόστος ζωής, γιατί το κόστος ζωής είναι όχι μόνο προσιτό δεν είναι, αλλά έχει εκτοξευθεί. Κάντε μια βόλτα κύριε Πρωθυπουργέ έτσι, σε μια λαϊκή αγορά, χωρίς κάμερες, έτσι να σας τα πει ο κόσμος, να μιλήσετε με τον κόσμο, όχι να αφήνετε μόνο τους δικούς σας να έρχονται να σας πλησιάσουν για να σας μιλήσουν, αλλά να αφήσετε και το, ξέρετε, αυτά τα στημένα του τύπου τι γκόμενος είσαι εσύ, τι κούκλος είσαι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εγώ θα πεθάνω άμα δεν σε ξαναβγάλω. Όχι αυτά τα στημένα, αφήστε τον κόσμο να έρθει να σας πλησιάσει, να σας μιλήσει και να σας πει το τι ακριβώς βιώνει. Να αφήσετε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να έρθουν να μιλήσουν μαζί σας. Κάντε μία βόλτα στην αγορά, στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τζιμισκή, στην Αθήνα εκεί πέρα, στην Ερμού. Κάντε μία βόλτα στα μαγαζιά, ρωτήστε λίγο για τους τζίρους τους οποίους έχουν. Ελάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω και μια εικόνα κιόλας, στην οδό Τζιμισκή. Η οδός Τζιμισκή εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν είστε από εδώ από Θεσσαλονίκη και με ακούτε και δεν γνωρίζετε, είναι ο κεντρικότερος δρόμος της πόλης, με μια αγορά η οποία μέχρι πρότινος έσφιζε από ζωή. Ήρθε η περίοδος των μνημονίων, τα διέλυσε όλα, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αποτελείωσε, ό,τι είχε μείνει το αποτελείωσε. Να βλέπεις τώρα στην οδό Τσιμισκή,
Έτσι, στον κεντρικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης. Μαγαζιά τα οποία να νοικιάζονται, που στην Τσιμισκή δεν έβρισκες μαγαζί να νοικιάσεις για κανένα λόγο, έπρεπε να πάρεις χαρτάκι προτεραιότητας, αλλά αυτή τη στιγμή να βλέπεις μαγαζιά να νοικιάζονται και να παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα παίρνει κανένας, γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να επενδύσει σε επιχείρηση πλέον, γιατί σου λέει ότι μπορεί να έχω 5 φραγκάκια στην άκρη, παιδί μου, αλλά το να επενδύσω σε ένα μαγαζί πλέον είναι σαν να πυροβολάω τα πόδια μου. Είναι, μπορεί να το πει κάποιος και αυτοκτονικό, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και πόσο μάλλον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τα ενίκια λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πανάκριβα, γιατί είναι κέντρο, έτσι, οπότε ο άλλος το σκέφτεται και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά και βέβαια οι επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι πολυεθνικές, είναι επιχειρήσεις, μαγαζιά, ατομικές επιχειρήσεις, πώς να το πω τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Οδός Εγνατία, άλλος ένας κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης. Καλά, αυτούς εκεί τους είχε ρημάξει το μετρό, τα έργα του μετρό 20 χρόνια. Δεν τους είχαν ξεσκίσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι, ακόμη και τώρα που τελείωσαν τα έργα του μετρό, η Εγνατία και εκεί πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν ξενίκια στα μαγαζιά. Η οδός Βενιζέλου και εκεί πέρα, δηλαδή και αυτή η πολύπαθη Βενιζέλου και εκεί πέρα, την είχατε ξεσκίσει εκεί με το μετρό. Ένα μετρό το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Μπορούσαμε να επενδύσουμε κάπου αλλού για να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες. Άλλωστε, δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις όπως είναι στην Αθήνα για να χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το κάναμε που το κάναμε. Δεν κοιτάξαμε όμως να αναζωπηρώσουμε λίγο την αγορά, η οποία αγορά δυστυχώς νοσεί. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να λέει για το επενδυτικό Big Bang στην Κρήτη, γιατί μιλούσε για την Κρήτη του 2030, αν υπάρχει μέχρι το 2030 Κρήτη, και λέει τα επόμενα 10 χρόνια λέει θα τρίβετε τα μάτια σας. Κάτσε ρε τώρα, εδώ τώρα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που βλέπουμε, ειλικρινά δεν υπάρχει. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε και αυτός, κάναμε πολλά, θα κάνουμε λέει ακόμη περισσότερα, εννοείται. Κάντε περισσότερα για να καλύψετε τα σκάνδαλα, όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει. Να κάνετε περισσότερα, γιατί όχι. Για όνομα του Θεού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Καταστάσεις πραγματικά οι οποίες δεν ξέρω αν με άλλη κυβέρνηση θα μπορούσαμε πραγματικά να τα έχουμε βιώσει όλα αυτά.

Παρ' όλα αυτά, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι πανέτοιμη, πιστεύω, να το εκφωνήσει. Σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιούμε και μια-δυο κουλιές καφέ. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83484. Επίσης, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και μας διαβάζετε και όλα στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, αρκεί να πληκτρολογήσετε και εκεί Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, ποτέ δεν ξέρει, να μεγαλώσει έτσι κι άλλο η παρέα μας, γιατί όσο μεγαλώνει η παρέα μας, μεγαλώνει και η δική σας φωνή. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο από το Play Store ή από το App Store. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τον Κινέζο πρόεδρο συναντάται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάρο του Λαού στο Πεκίνο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν τεταμένες. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών λίγα 24 ώρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Νωρίτερα είχε λάβει η χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με τουρκική πυραβλάκατο να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟΜ. Παρενέβη άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας αποτρέποντας την περαιτέρω παρενόχληση διαβιβάζοντας σήμα πως η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα. Όταν γίνει η σταθμή στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από τον μέσο όρο. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Παρατήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Κελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Φωνές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμα. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα έκτακτη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις για έλλειξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρυθμιστές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς τα χαρακτηριστικά του καιρού. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμη έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα είδα ότι έφυγε ένας έτσι αγαπητός δημοσιογράφος, ο Θωμάς Μαρκόπουλος. Τον διάβαζα σαν δημοσιογράφο, τον είχα ακούσει κιόλας και στο ραδιόφωνο. Ένα νέο παιδί με εξαιρετικό λόγο. Ο Θωμάς Μαρκόπουλος έφυγε σε ηλικία 34 ετών, ήταν από το Κιλκής. Ξαφνικά. Ήταν επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έντονη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως από το 2009. Από το 2020 εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό K-Radio και παρουσίαζε την εκπομπή «Πολιτικόλογος». Δυστυχώς ο άνθρωπος, τώρα το έμαθα ότι έφυγε από την ζωή, ένας νεότατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος, το ξαναλέω, είχε πολύ καλό λόγο, πολύ έτσι, ήταν ωραίος. Κρίμα πραγματικά, πραγματικά κρίμα, και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό δυστυχώς το να φεύγουν άνθρωποι ξαφνικά χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό δεν μας λέει κανείς τίποτα. Δεν μας λένε τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή σήμερα να υπάρχει, και δεν μιλάω μόνο για τον δημοσιογράφο που έφυγε, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τη ζωή. Απλά τώρα το ενημερώθηκα ότι έχει πεθάνει. Το θέμα είναι ότι γενικότερα πολλοί νέοι άνθρωποι που φεύγουν έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, όλες αυτές τις ξαφνικίτιδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να έχουν προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν κάτι. Ναι, θα μου πεις πάντοτε υπήρχαν ευνίδιοι θάνατοι. Ναι, σίγουρα συμφωνώ, πάντοτε υπήρχαν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν βγαίνει κανείς να μας πει τι γίνεται και αν πραγματικά για αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους ευθύνονται κάποια σκευάσματα τα οποία μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Γιατί δεν μας εξηγείτε λίγο? Γιατί δεν βγαίνετε ξεκάθαρα να μας πείτε ότι ναι, φταίει αυτό ή όχι, δεν φταίει αυτό το πράγμα? Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, τρέμω, ειλικρινά τρέμω στις συνέπειες όλου αυτού του πράγματος. Καλό ταξίδι στον άνθρωπο, αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κρίμα, κρίμα. Επίσης, πριν πιάσω πάλι τα σοβαρά, άκουσα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος ο Γαϊτάνος και σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή ο λόγος του, ας πούμε, και ο τρόπος ο οποίος μιλάει, όλη αυτή η ηρεμία που σου βγάζει, είναι, θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που υπάρχουν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ήταν στον Αρναούτογλου και είδα έτσι κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία έδωσε και μίλησε λίγο και για την Eurovision και μ' άρεσε πολύ η τοποθέτησή του και είναι απόλυτα ορθή. Και δεν αναφέρθηκε μόνο για την φετινή συμμετοχή της Ελλάδος στη Eurovision, αλλά γενικότερα λέει για να το πιάσω λίγο το πράγμα από την αρχή. Είπε ότι ο τρόπος ο οποίος εξελίσσεται η Eurovision, λέει, μεταφέρει μεταιοδοξία, αλαζονία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια, λέει, τη σαχλαμάρα που κουβαλάει ταυτόχρονα και με άξια πράγματα, όλα μαζί είναι ενδιαφέρον, λέει. Μιλούσε για το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα με την Eurovision, που κάποτε στη Eurovision τουλάχιστον στέλναμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάτι είχαν να πούνε, οι οποίοι αναδείκνυαν τη χώρα μας. Τώρα αυτό που στέλνουμε, το τουρλουμπούκι, πραγματικά δεν ξέρω ποιον εκπροσωπεί και τι εκπροσωπεί. Και μάλιστα είπε ότι, συγχωρέστε με, λέει, αλλά το να βλέπω έναν άνδρα με μουσι, ντυμένο ως γυναίκα, παύλα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες, αυτό, λέει, είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη. Και έχει απόλυτο δίκιο. Η Eurovision γενικότερα. Και δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει η Eurovision. Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν. Τι δουλειά έχει στην Eurovision, ας πούμε, το Ισραήλ ή χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Δεν θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Αλλά το να βλέπεις τέτοιου είδους εικόνες, ας πούμε, είδαμε παλαιότερα την, πώς τη λέγανε την άλλη, την Κονσίτα. Περνούσαν, προσπαθούσαν να περάσουν πρότυπα, ξέρω εγώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα λένε για τον Ακύλα, ο οποίος Ακύλας τραυματίστηκε, παιδιά. Είχε ένα μικρό ατύχημα ο Ακύλας, να ξέρετε. Σας το λέω για να μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε τις ανησυχίες σας για το τι θα γίνει με την Eurovision φέτος. Ενθουσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από, από το γεγονός ότι πέρασε στον τελικό, με αποτέλεσμα, λέει, να αρχίσει να χοροπηδάει και να χορεύει σε ολόκληρο το χώρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Να υποστεί το παλικάρι θλάση στην πλάτη. Περαστικά να το ευχηθούμε, βέβαια, ενώ δεν θέλουμε να πάθει κάτι κακό, για όνομα του Θεού. Τώρα, λόγω του τραυματισμού του, λέει, ο Ακύλας αναγκάστηκε να κυρώσει άλλες υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή καθησύχασε τον κόσμο, ναι, γιατί όλοι είχαμε τρομάξει, λέμε, Παναγία μου, τώρα πάει, χάσαμε την πρωτιά. Και είπε ότι μην ανησυχείτε, λέει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα, λέει, πονάω λίγο, όμως χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω και έπρεπε να προσέχω τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το φάγατε το παλικάρι, ορίστε. Δεν μπορεί να χάρει λιγάκι. Που δεν έχω κάτι με τον Ακύλα, έτσι, δεν έχω κάτι με κανέναν άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι όταν στέλνουμε ένα τραγούδι δήθεν, ντεμεκ, για να το πω σαλονικιώτικα, να μας εκπροσωπήσει στο διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Δεν θα έπρεπε λίγο να έχει, έτσι, ελληνικά στοιχεία, όπως της Κλαβδίας? Το έλεγα και χθες, εξαιρετικό τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, 7η θέση λίγο είναι, δεν είναι λίγο. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο διαγωνισμός της Eurovision είναι καρακαταστημένος, γιατί οι χώρες πιστεύω ότι δεν ψηφίζουν με βάση το τι είναι καλό και το τι όχι, αλλά ψηφίζουν με βάση το ποιους θέλουν και ποιους όχι. Άμα δεν μας συμπαθούν εμάς, σου λέει άιτε. Άι να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, μικρό το κακό για όλα αυτά. Πάμε λίγο στα σοβαρά του θέματος, γιατί έχουμε ένα κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων. Το ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είχαμε, βασικά μάλλον, η Τουρκία. Βλέπουμε ότι με τις κινήσεις τις οποίες κάνει κλιμακώνει έτσι περαιτέρω την ένταση στο Αιγαίο, με ένα μπαράζ, έτσι, προκλητικών ενεργειών, που εκτείνεται από την παρενόχληση ερευνητικών πλοίων έως και την παραβίαση του εναέριου χώρου από οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στα υπουργεία μας εκεί πέρα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είχαμε χθες ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό σε απόσταση μόλις 7 ναυτικών μιλίων μεταξύ Αστυπάλειας και Κόρ. Είχαμε μια τουρκική πυραβλάκα του, η οποία παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντες καλωδίων οπτικής σύνας εκεί στην περιοχή και στην ουσία αμφισβήτησε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η πρόκληση έληξε μόνο μετά την άμεση επέμβαση της ελληνικής φρεγάτας Αδριάς, όπου η παρουσία της ανάγκασε το τουρκικό πολεμικό πλοίο να αποχωρήσει από το σημείο. Ο δήμαρχος της Αστυπάλειας, ο κύριος Νίκος Κομινέας, σχολίασε το συμβάν, μίλησε για τον στρατηγικό ρόλο του νησιού σε ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων και μάλιστα διαμήνυσε ότι οι κάτοικοι παραμένουν φύλακες θερμοπυλών στο κέντρο του αρχιπελάγου. Δηλαδή, μόνο οι κάτοικοι, πραγματικά. Μόνο οι κάτοικοι. Εμείς τι κάνουμε, η κυβέρνησή μας τι κάνει, δηλαδή, ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Ως πότε η Τουρκία θα παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, θα παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο μας, θα παρενοχλεί σκάφη τα οποία βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι σε γκρίζες ζώνες? Ως πότε θα το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα, κύριοι της κυβέρνησης? Ως πότε, λοιπόν, θα αυτοεξευτελιζόμεθα με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, η Τουρκία κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε, κάνουμε ό,τι και εμείς γουστάρουμε, θέλουμε να πάρουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας πίσω. Κλεμμένα εδάφη είναι αυτά. Τολμήστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Θα πάμε σε πόλεμο, θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτοί να προκαλούν μονίμως και εμείς να καθόμαστε και να τα χάφτουμε όλα αυτά. Η προκλητικότητα όμως μεταφέρθηκε και στον αέρα. Είχαμε σχηματισμό 2 οπλισμένων, παρακαλώ, τουρκικών F-16, τα οποία συνοδεύονταν από ένα σκάφος της ναυτικής συνεργασίας ATR-72, όπου είχαμε συνολικά 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 2 παραβάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, χωρίς ευτυχώς τουλάχιστον να σημειωθούν εμπλοκές. Γιατί δεν κάνουμε ένα εμπάργκο στην Τουρκία? Γιατί, πραγματικά, γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία?
Εν τω μεταξύ, πόσος είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στην Τουρκία για ψώνια, για να φτιάξει τα δόντια του, για να βάλει μαλλιά. Και πηγαίνουμε και αφήνουμε φράγκα στην Τουρκία, αφήνουμε φράγκα στον εχθρό μας. Τόσο ανόητοι έχουμε γίνει και εμείς λαός από τη μία, που θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς οι πολίτες να κάνουμε εμπάργκο στην Τουρκία, χωρίς και δεν χρειαζόταν η κυβέρνηση να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα και να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Τουρκία να κάνουμε τουρισμό. Αλλά αν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα έβαζε φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πεσμένη στα τέσσερα και μια κυβέρνηση η οποία λέει ναι σε όλα και μια κυβέρνηση η οποία φοβάται μην δημιουργηθεί επεισόδιο. Τι πάνε να πει φοβάται, αυτοί διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Βέβαια τώρα όταν βγαίνουν και οι ίδιοι τους και λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, τώρα η Μπακογιάννη δεν έβγαινε και έλεγε ότι η Τουρκία, τα παραλία της Τουρκίας βρέχονται από το Αιγαίο, άρα και το Αιγαίο έχει... η Τουρκία έχει πες το δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Πού σας προδότες δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα? Υπάρχει και ο κόσμος ακόμη σας ψηφίζει αντί να σας στείλει στον κάλαθο των αχρήστων. Όταν λοιπόν η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση λέει τέτοια πράγματα, φαντάζεστε ότι οι Τούρκοι θα ξεσαλώσουν? Και πόσο μάλλον όταν δεν κάνουμε τίποτα για να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, τον εναέριο χώρο μας κτλ. Οι Τούρκοι μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και δεν τρέπεστε λιγάκι να τα επιτρέπετε όλα αυτά τα πράγματα? Το Τουρκετζίαν ακόμη φιγουράρει στα αεροδρόμια της Τουρκίας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί ο Μητσοτάκης αεροδρόμια της Τουρκίας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί ο Μητσοτάκης...

0: Εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα των συνόρων, ως γνωστόν ο καθένας μπαίνει και βγαίνει όποτε θέλει σε αυτήν εδώ τη χώρα, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς τίποτα. Και επιτέλους έχουμε γίνει η Ευρώπη των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τι θέλω να πω, ότι στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη φυγόδικος Πακιστανός για βιασμό 17χρονη το 2023. Επειδή ενόχλησε πάλι το θύμα. Τότε ο τύπος αυτός, ο Πακιστανός, αφέθηκε ελεύθερος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Καταδικάστηκε μεν το 25, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, στην Ομόνια ένας αλλοδαπός, ο οποίος έχει καταδικαστεί ήδη για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Πέτρο Κρασιώτη την είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είχε βιντεοσκοπήσει και την ανίποτη αυτή πράξη σε βάρος της ανήλικης. Αυτό είχε γίνει το 2023, τότε το κατάγγελε η 17χρονη τότε κοπέλα, ότι υπό την απειλή του χαρτοκόπτη την βίασε και πραγματικά σε πολύ κακή κατάσταση εμφανίστηκε στους αστυνομικούς και το κατήγγειλε. Οι πληροφορίες του Α αναφέρουν, Αντώνη, ότι είχε συλληφθεί τότε, αλλά υπό συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, αφέθηκε από τις δικαστικές αρχές ελεύθερος, με αποτέλεσμα μετά να τον χάσουν οι αστυνομικοί και να μην τον βρίσκουν πουθενά.
0: Άκουσα
2: πάλι
0: να...
2: κατά τις πληροφορίες του Α, το Μάιο του 2025, από το μεικτό Ορκωτό δικαστήριο, καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθριξης. Δεν τον έβρισκαν οι αστυνομικοί, έως ότου ο ίδιος έστειλε πριν από λίγες ημέρες μήνυμα στην κοπέλα, είχε μάθει ποια ήταν, την ήξερε και φυσιογνωμικά πριν, με την οποία τη ζητούσε συνάντηση. Η κοπέλα το ανέφερε στο τμήμα και οι αστυνομικοί του Αγίου Παντελεήμονα σε μια στοχευμένη ενέργεια το συνέλαβαν και ήδη ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκησή του στις φυλακές των Γρεβενών, όπου θα εκτίσει ισόβια κάθριξη.
1: Φυλάκησή του λοιπόν από εδώ και πέρα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Άκουσον ο τύπος, καταδικάστηκε, λέει, το 2023, βίασε μία 17χρονη, την απείλησε, λέει, με χαρτοκόπτη. Τον αφήσαν ελεύθερο κάτω από τι συνθήκες, δεν ξέρω πραγματικά. Αντί να τον τσακώσουν για να το στείλουν πίσω από εκεί που ήρθε, τον αφήσαν ελεύθερο. Και σήμερα, λέει, πήγε να ξαναπροσπαθήσει να προσεγγίσει την κοπέλα, 20χρονη πλέον. Και τον συνέλαβα. Ρε, σε ειλικρινά, δηλαδή, είστε ικανοποιημένοι με όλη αυτή την κατάσταση? Η χώρα βρίσκεται σε αποδρομή, πραγματικά. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει εδώ πέρα μέσα, να επιδοτείται, να έχει δικαιώματα που στη χώρα του ούτε καν φανταζόταν ότι υπάρχει. Στις χώρες τους το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα που είχαν ήταν το να αναπνέουν. Όλα τα υπόλοιπα δεν υφίστανται. Και έρχονται εδώ πέρα, τους δίνουν φράγκα, τους δίνουν σπίτια, τους δίνουν τζάμπα φαγητό, τους δίνουν ό,τι θέλουν, τους δίνουν ασυλία, πηγαίνουν στα δικαστήρια, δικάζονται, τους αφήνουν ελεύθερους. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά, πότε θα σταματήσει όλο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα? Με Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ. Σας το υπογράφω αυτό το πράγμα, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να συμβαίνει. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα φρένο. Σήμερα, χθες ήταν αυτό το κορίτσι, σήμερα μπορεί να είναι το δικό σου το παιδί. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος ή η ίδια, ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Τολμάς να περπατήσεις μόνος σου βράδυ στην πλατεία Ομονίας? Μια γυναίκα τολμάει να περπατήσει μόνη της στην πλατεία Ομονίας βράδυ? Όχι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάνει κατάληψη το κέντρο της Αθήνας. Που το κέντρο της Αθήνας περισσότερο για Ισλαμαμπάτ μοιάζει παρά για Αθήνα. Από τη μία να βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, και από την άλλη το απόλυτο χάος. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά εκεί στην πλατεία Ομονίας. Πακιστανικά, αφγανικά, σομαλικά. Δεν βλέπεις ελληνικά μαγαζιά. Οι Έλληνες τα κλείσαν τα μαγαζιά τους, σηκωθήκανε, φύγανε. Και τα έχουν πάρει όλοι οι ξένοι. Δεν το συζητώ για την κατάσταση την οποία βρίσκεται εκεί η περιοχή. Άστα να πάνε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι ότι όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε για βιασμό ενός ανήλικου παιδιού και τον αφήνουν ελεύθερο τον τύπο, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπροσεγγίσει το θύμα του,

Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δικαστές θέλουν κρέμασμα, ειλικρινά. Πώς μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιάσει να τον αφήσεις ελεύθερο? Αύριο μεθαύριο θα ξανα... και δεν ξέρουμε κιόλας αν έχει ξαναβιάσει κιόλας. Αν έχει πέσει κι άλλο κοριτσάκι θύμα και δεν έχει μιλήσει. Ξέρετε πόσες γυναίκες, ιδιαίτερα πόσα μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και δεν μιλούν γιατί φοβούνται. Φοβούνται ότι θα τους κάνει κακό ο θήτης, φοβούνται τη μαμά και τον μπαμπά μην τους μαλώσει. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά. Αλλά το να συλλαμβάνεται ένας Πακιστανός, ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στη χώρα να έχει βιάσει ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί, και να τον αφήνουν ελεύθερο, οι εισαγγελείς θέλουν κρέμασμα εκεί πέρα που το κάνουν αυτό το πράγμα. Ντροπή, ειλικρινά ντροπή, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο κόσμος έχει σταματήσει να πιστεύει στον θεσμό της δικαιοσύνης εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Πας στα δικαστήρια και αντί να δικαιωθείς, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος από πάνω. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να πέσαν τίποτα ΜΚΟ, μπορεί χίλια δυο μπορεί να έχουν συμβεί. Όλα για το χρήμα. Και ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι πάλι ελεύθερο θα τον αφήσουμε. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η δικαστική αρχή τον άφησε ελεύθερο. Λέει, πρέπει να εξηγήσει δημοσίως τους λόγους για τους οποίους το έκανε. Και να απολογηθεί ακόμη και στο ίδιο το θύμα, στην κοπέλα αυτή. Να απολογηθεί δικαιοσύνη. Γιατί τον αφήσαμε ελεύθερο? Γιατί πραγματικά? Και έρχεσαι και να ρωτιέσαι τώρα εδώ πέρα, αν η κοπέλα για να αμυνθεί τον χτυπούσε τον τύπο αυτό με κάποιο αντικείμενο και τον σκότωνε. Ιδίως αν δεν μπορούσε να το αποδείξει. Δεν μπορούσε να αποδείξει τι έγινε. Τότε τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι η τύπης αυτή ήταν ρατσίστρια. Θα την ονομάζαμε δολοφόνο και θα προφυλακιζόταν. Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι για τη χώρα μου, ντρέπομαι για το τέλμα που έχει φτάσει αυτή η χώρα. Ντρέπομαι που όλοι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει. Όλοι πραγματικά, και πόσο μάλλον ο θεσμός της δικαιοσύνης, που πάνω από τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Είτε είναι ένας ρακένδυτος άστεγος, είτε είναι ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος δημοκρατίας της χώρας, πάνω από τους νόμους δεν θα έπρεπε να είναι κανένας. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα που την έχουν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να τις καπουλάρουν τα μεγάλα φίδια, αυτά συμβαίνουν. Ποιος ξέρει τώρα από πίσω τι ΜΚΟ μπορεί να είχαν πέσει, τι μπορεί να έχει γίνει για να τη γλιτώσει αυτός και να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάποια στιγμή εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είχε συμβεί ένα περιστατικό όπου 7 λαθρομετανάστες την πέσανε σε μια κοπελίτσα να τη βιάσουν και τους αφήσανε ελεύθερους. Νομίζω ότι δεν υπήρχε τελεσμένο γεγονός, αλλά ήταν η απόπειρα βιασμού του ΛΑ, και όμως τους αφήσανε ελεύθερους. Δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Έχει παραιτηθεί και η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μεγάλο καημό το είχαμε. Η κυρία Γκελεστάθη εντωμεταξύ μέχρι προχθές έβγαινε και υπερασπιζόταν τη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Τι χάλασε κάτι. Θα τα δούμε όλα μετά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
9: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι 5η σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Και θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 8 για περίπου 25 λεπτά ακόμη ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, γιατί έχουμε βάλει και μαύρες πλερέζες εδώ πέρα. Έχει παραιτηθεί η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη από κάθε κομματική ιδιότητα από τη Νέα Δημοκρατία, με εχμές μάλιστα, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος και μέχρι πρότινος ένθερμη υποστηρίχτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε την ακούγαμε σε δηλώσεις τις οποίες έκαμνε, που έλεγε όλα αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο, προσπαθούσε να καλύψει, να κάνει. Δεν ξέρω τι έγινε, τι χάλασε τώρα. Έστειλε επιστολή, λέει, στον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε την απόφασή της, μετέπειτα τη γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόνισε μάλιστα ότι οι πρόσφατες, λέει, εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Κάτσε να δω, έχω την ανάρτησή της εδώ πέρα μπροστά μου, είναι έτσι αρκετά μεγάλη, αλλά δεν θα τη διαβάσω όλη, εννοείται. Απλά θα σας πω ότι λέει: Προλίγων ωρών υπέβαλα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους. Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα, το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρού, λέει, όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Αποχωρώ, λέει, με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Δεν ξέρω, εμένα κάτι μου βρωμάει. Κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Δηλαδή, μάλλον η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη μοιάζει περισσότερο με καθυστερημένη πολιτική αντίδραση παρά με πράξη αρχών, όπως θέλει να λέει η ίδια. Όταν λοιπόν κάποιος συμμετέχει ενεργά σε ένα κόμμα για χρόνια ολόκληρα και αποχωρεί μόνο όταν δημιουργείται ρήγμα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα με την ηγεσία, από ό,τι φαίνεται, εύλογα γεννήθηκε και ένα ερώτημα. Γιατί τώρα και όχι νωρίτερα? Γιατί δεν το κάνετε νωρίτερα, δηλαδή, και έπρεπε να φύγετε τώρα αυτή τη στιγμή? Ακούσαμε βαριές εκφράσεις, μάλλον διαβάσαμε βαριές εκφράσεις περί αξιακού και ψυχικού ρήγματος. Όλα αυτά, οκ, ακούγονται πολύ εντυπωσιακά, αλλά χωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική εξήγηση, και βέβαια αφήνουν μια εικόνα προσωπικής πικρίας της κυρίας Γκελεστάθη και όχι ουσιαστικής πολιτικής διαφοροποίησης. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου ο κόσμος ζητά από τους πολιτικούς να έχουν ξεκάθαρες θέσεις, να έχουν πάνω απ' όλα συνέπεια, και πραγματικά τέτοιου είδους αποχωρήσεις μπορώ να πω ότι ενισχύουν περισσότερο την απαξίωση της πολιτικής παρά προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στον δημόσιο διάλογο. Και η κυρία Γκελεστάθη, εφόσον παραιτήθηκε, ας βγει δημόσια από το να γράφει αυτά τα δακρύβρεχτα στα Facebook, ας βγει δημόσια και ας πει ξεκάθαρα γιατί έφυγε. Δεν πρέπει να δώσει μια εξήγηση σε αυτούς οι οποίοι την ψηφίζουν τουλάχιστον. Γιατί αν πραγματικά υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες με την πορεία της Νέα Δημοκρατία, αυτές θα έπρεπε να είχαν εκφραστεί δημόσια και ξεκάθαρα. Και βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και όχι την στιγμή της αποχώρησης και να μιλάει έτσι με υπεκφυγές. Πες ξεκάθαρα, κοπέλα μου, πες τι έχει γίνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι? Οπότε λοιπόν η κυρία Γκελεστάθη δεν ανήκει πλέον στο προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ένα σκάνδαλο με την κυρία Γκελεστάθη. Όχι τώρα, είναι παλαιότερα. Με τη Δέλτα Χρηματιστηριακή τότε. Γιατί ο ρόλος της ήταν που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρηματιστηριακής Εταιρείας Δέλτα, μαζί με τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο, τον Δημήτρη Αργυριάδη, και τον αντιπρόεδρο, τον Θεοφάνη Γραβάνη. Και είχαν κατηγορηθεί για απάτη σε βαθμό κακουργήματος λόγω ζημιάς στο αποθετήριο τίτλων του χρηματιστήριου αξιών. Η ζημιά τότε είχε υπολογιστεί σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, δεκαετία 90 τώρα. Και η εταιρεία μάλιστα φαίνεται να προκάλεσε απώλειες μέσω χειραγώγησης μετοχών και μη κάλυψης υποχρεώσεων κτλ.
Κύριε Αγγέλα Στάθη, βέβαια το 98 είχε απολογηθεί με ενώπιον του ανακριτή και μαζί με άλλους αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να έχει κάποια προφυλάκηση ή τίποτα άλλο. Και η υπόθεση βέβαια είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα ως ένα από τα κανόνια της Σοφοκλείου εκείνης της περίοδου. Έτσι για να τα θυμόμαστε λίγο, γιατί καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και να μην ξεχνάμε και ποια είναι η κυρία Αγγέλα Στάθη και το τι έχει γίνει από πίσω. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα ποντίκια σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι, έτσι το βλέπω. Δηλαδή ξαφνικά τώρα την κυρία Αγγέλα Στάθη της ήρθε η θεία φίτηση να αποχωρήσει. Γιατί αυτό το οποίο έβλεπα, παρακολουθώ γενικότερα όλα τα τεκτενόμενα, είναι ότι πριν μερικές ημέρες, 2-3 πόσο, ανέβαζε καθημερινά βίντεο από εκπομπές τις οποίες υποστήριζε με πολύ θέρμη, ρε παιδί μου, τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν τι έγινε, τι ακριβώς έχει γίνει και πήρε αυτή την απόφαση τώρα και δεν μας λέει ξεκάθαρα γιατί παραιτήθηκε και τι έγινε και τι χάλασε μεταξύ του Μητσοτάκη και της Ιδίας. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι περίεργα πράγματα. Δεν θα πω ότι είναι ηρωίδα που κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν ηρωίδα και λένε μπράβο στην κυρία Αγγέλα Στάθη που παραιτήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Απλά να μην μας κοροϊδεύουν, εκεί είναι το ζητούμενο. Να μην προσπαθούν να ηρωποιηθούν μέσω αυτών των καταστάσεων.

Πάω σε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Διάβαζα μία έρευνα. Η έρευνα έχει γίνει από τον αρμόδιο οργανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μιλάει για έναν τεράστιο κίνδυνο από τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες τροφίμων. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αυξάνεται η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού όσον αφορά τις συσκευασίες των τροφίμων και αυτό φαίνεται ότι αγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την χημική επίδραση. Κάτι το οποίο υπογραμμίζει σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζητάει καλύτερες αξιολογήσεις και εναρμονισμένα παγκόσμια πρότυπα. Παρότι λοιπόν τα υλικά αυτά, τα οποία είναι ανακυκλωμένα, εκπληρώνουν έναν έτσι απαραίτητο περιβαλλοντικό στόχο, το θέμα μιας ενδεχόμενης χημικής μόλυνσης των τροφίμων από ό,τι φαίνεται πρέπει να μελετηθεί έτσι περισσότερο, όπως τονίζεται σε έκθεση για τις επιπλοκές ανακυκλωμένων πλαστικών στην ασφάλεια των τροφίμων και μάλιστα η παγκόσμια αγορά των συσκευασιών των τροφίμων, η οποία υποστηρίζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη των αγροδιατροφικών προϊόντων, το σνακ, του γρήγορου φαγητού αλλά και άλλων εμφιαλωμένων ροφημάτων κτλ. Βλέπουμε ότι καταγράφει μία συνεχή αύξηση. Η έρευνα λέει ότι το 2030 αναμένεται να ξεπερνά σε αξία τα 815 δισεκατομμύρια δολάρια, 60% δηλαδή περισσότερο σε σχέση με το 2024, με ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ανακυκλωμένου υλικού. Όπως είναι λογικό όμως, από όλο αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό γύρονται ερωτήματα και υπάρχει και η ανησυχία για τις χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να εισέρχονται μέσα στα ίδια τα προϊόντα. Η εν λόγω έκθεση τώρα ζητάει να θεσπιστούν μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης των μικροπλαστικών και των νανοπλαστικών, μια έλλειψη η οποία μέχρι τώρα εμπόδιζε τις ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν έναν σαφή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Και μάλιστα λέει ότι την ώρα της διαδικασίας ανακύκλωσης οι χημικές ουσίες εν δυνάμει προβληματικές πρέπει επίσης να απομακρύνονται από υλικά τα οποία προορίζονται για συσκευασία τροφίμων. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα που τα ανακυκλώσιμα υλικά που τα βάζουν σε συσκευασίες τροφίμων, καλό είναι η ανακύκλωση, έτσι δεν κατηγορώ την ανακύκλωση, φυσικά και είναι κάτι καλό για το περιβάλλον. Όμως όταν έχουμε να κάνουμε με τρόφιμα, όλα αυτά τα υλικά από το πλαστικό, εάν περνάνε στα τρόφιμα, τι γίνεται? Θα έχουμε αύξηση καρκίνων και όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε? Είναι λίγο ανησυχητικό αυτό με την συγκεκριμένη έρευνα η οποία έχει γίνει και είναι σε εξέλιξη. Το θέμα είναι να δούμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα και τουλάχιστον όσον αφορά τα τρόφιμα να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται να βάζουν οι εταιρείες ανακυκλωμένη συσκευασία από ανακυκλωμένα πλαστικά. Έτσι πιστεύω ότι ίσως να μειώσουμε την έκθεσή μας.

0: Άκουγα τον κύριο Χαριτάτο να μιλάει για το συμβάν το οποίο έγινε με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης στην Αθήνα. Και αναρωτήθηκε το τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Θέλω λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα ανέφερε ο κύριος Χαριτάτος, και είναι άξιο σχολιασμό όλο αυτό το οποίο είπε.
1: Τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας όλοι, και αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν τη ζωή. Τι έχουμε κάνει. Το τι μπορεί να γράψει ένα άτομο που έχει προβεί στο απονενοημένο, ιδιαίτερα ένα ανήλικο άτομο, ποτέ πραγματικά δεν στοιχειοθετεί τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν να σκέφτεται έτσι και έτσι να καταλήξει. Το παιδί θα γράψει αυτό που το οδηγεί σε αυτή την πράξη την απονενοημένη. Είναι η έκρηξη από την επιφάνεια και πάνω. Τους πραγματικούς λόγους πίσω, την καλλιέργεια που έχει προκαλέσει αυτό το τεράστιο ψυχικό κενό, μπορεί και το ίδιο το άτομο, κυρίως ανήλικο, να μην τους έχει αντιληφθεί κυριολεκτικά ώστε να αποδώσει ακριβώς αυτό που εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε ως πληροφορία για να αλλάξει προς κοινωνία. Αν πάρουμε επιφανειακά μια έκφραση, που είναι μια κραυγή απόγνωσης, θα μείνει μόνο σκραυγή. Ενώ θα έχουμε χάσει όλο το περιεχόμενο. Αυτό το κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε την περιέργειά μας. Αλλά θα έχουμε χάσει την πραγματικότητα και μετά θα αφορά εμάς, τα παιδιά μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
0: Δυστυχώς, αν ένα παιδί έχει φτάσει να μην αγαπά τη ζωή, είναι γιατί πραγματικά η ζωή η οποία του προσφέρουμε φαίνεται να είναι ξένη, φαίνεται να είναι στεγνή ή φαίνεται να είναι πάρα πολύ απαιτητική για τα δεδομένα ενός μικρού παιδιού. Όταν ένα παιδί πιέζεται συνέχεια από πολλούς παράγοντες, είτε από το σπίτι, είτε από το σχολείο, είτε από τα φροντιστήρια, είτε από τα παιδιά πλέον δεν παίζουν σαν παιδιά. Και είναι πρόβλημα αυτό. Εμείς, η δικιά μας η γενιά, έβγαινε στα πάρκα, έπαιζε, συναναστρεφόταν με άλλα παιδιά. Δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε τάμπλετ. Υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν είχαμε όλο αυτό το βραχνά, όλο αυτό το άγχος που έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα σημερινά παιδιά λειτουργούν σαν ρομπότ. Σαν ρομπότ, πραγματικά. Να ξυπνήσουν το πρωί, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, να διαβάσουν ή να πάνε στο ΚΔΑΠ, ανάλογα που θα πάει το καθένα, να παρακολουθήσουν την σχετική διδασκαλία, να πάνε φροντιστήριο, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, να πάνε δραστηριότητα, να γυρίσουν στο σπίτι. Και δεν ζουν σαν παιδιά, ειλικρινά. Λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένα ρομπότ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το σχολείο του Χαριτάτου είναι πραγματικά μια πρόκληση για μια βουτιά επί της ουσίας. Δηλαδή, να σταματήσουμε να κοιτάμε το αποτέλεσμα και να αρχίσουμε να προσέχουμε τη διαδικασία με την οποία μεγαλώνουμε τις επόμενες γενιές. Το ερώτημα το οποίο μένει για όλους είναι: είμαστε διατεθειμένοι να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους δικούς μας ρυθμούς, τις δικές μας προτεραιότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρο για την ψυχική υγεία των παιδιών, για να μπορέσει να αναπνεύσει αυτή η ψυχική υγεία, για να νιώσουν τα παιδιά και πάλι παιδιά. Να σταματήσουμε να τα πιέζουμε, να σταματήσουμε να τους περνάμε όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το στρες του, να βγάλεις καλούς βαθμούς, να δώσεις πανελλήνιες, να γίνεις, και αυτό πάλι το που λένε, να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, σιγά μωρέ, σιγά. Δηλαδή το παν είναι αυτό, να γίνει ένα παιδί γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, να φροντίσετε τα παιδιά να γίνουν ευτυχισμένα. Να κάνουν ό,τι τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, όποια και αν είναι αυτά, και να τα στηρίξετε. Θα πέσουνε, ας πέσουνε, δεν πειράζει, εσείς να είστε από δίπλα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, είναι κρίμα δηλαδή να πνίγουμε τις παιδικές ψυχές μέσα στο βούρκο του άγχους, έτσι χωρίς λόγο. Ήδη πολλά παιδιά, ας πούμε, έρχονται αντιμέτωπα με τους χωρισμούς των γονιών τους, που ένα μεγάλο ποσοστό των οικογενειών δυστυχώς στην χώρα μας, στη σύγχρονη Ελλάδα, χωρίζει. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και πολλές φορές τα παιδιά γίνονται μπαλάκι, την πληρώνουν κιόλας χωρίς να φταίνε. Μεγάλα προβλήματα κι αυτά. Και έρχονται αντιμέτωπα και με αυτό το άγχος που χωρίζουν οι γονείς μου. Τι θα κάνω τώρα. Εγώ θέλω να ζω και με τους δύο γονείς. Οι δύο γονείς δεν μπορούν να τα βρούνε. Γενικά τα παιδιά τη σημερινή εποχή ζουν ένα πραγματικά ένα μόνιμο άγχος.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-484, στο Χρήστο. Καλημέρα, καλό πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στη Βέρα. Ανέλησε, λέει, το δημοσίευμα για το δικαστήριο του Χίου. Είδα ότι ο Χίος καταδικάστηκε, δεν την γνωρίζω την ιστορία για να μπορέσω να πάρω θέση, δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί και πώς και τι. Αλλά διάβασα ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Για να δω λίγο αν είναι εύκολο να το βρω. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Είμαι στο προφίλ της και το λοιπόν. Λέει σήμερα ο Στέφανος Χίος, λέει, καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε 25 μέρες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ. Ναι, τέλος πάντων, τι να πω, εάν λειτουργούσε πραγματικά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι ο Χίος ή ο κάθε Χίος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα της δικαιοσύνης. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τόσα μεγάλα σκάνδαλα, τόσα μεγάλα εγκλήματα και δεν έχουν καταδικαστεί. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος μπορεί να βγει να πει το οτιδήποτε, ας πούμε, με δική του ευθύνη, αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτοί οι οποίοι μου διαλύουν τη ζωή και δεν πηγαίνει κανένας στους φυλακή. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί αν υπήρχε πραγματική δικαιοσύνη, και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι κύριοι θα βρίσκονταν τώρα πίσω από τα σίδερα, αλλά... Καλημέρα στο Δημήτρη, σου έστειλα, λέει, στο Messenger και μη φωνάζεις διότι είσαι και μεγάλος άνθρωπος και έχεις και ζάχαρο. Το διάβασα, Δημήτρη μου, το διάβασα. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στη Μαρία, καλημέρα. Αληθώς ανέστη Μαρία μου. Όποιο αν θέλει να σ' ανεύθυνος κακόψυχος, άσχετος, ψεύτης, ανόητος, ξένος προς τους Έλληνες και την Ελλάδα, προδότης, λέει, και πρωθυπουργός, δεν υπήρξε εκτός από τον αδελφό Τσίπρα. Εσείς στο Focus, λέει, δίνετε την ψυχή σας, φωνάζετε, αγωνίζεστε για την αλήθεια, αλλά αυτός βρίσκεται σε άλλο χαμένο κόσμο, δεν νιώθει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς να το πω, άνιωθος εντελώς ο Μητσοτάκης. Ο Κώστας σας έρθει, λέει, στη Δράμα να δει την αγορά και τα μαγαζιά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Για ποια ανάπτυξη, μου λέει ο Μωυσής. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, Κωνσταντίνε, έτσι είναι, να μου το δώσεις το επόμενο, εννοείται. Καλημέρα στον φίλο εδώ τον... 205, παιδιά, το Viber το οποίο δίνω στον αέρα δεν είναι προσωπικό τηλέφωνο ούτε του Στέφανου, ούτε δικό μου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε κανένας, γιατί στέλνετε μηνύματα τα οποία τα στέλνετε σε λανθασμένες ώρες και δεν τα βλέπουν κιόλας οι άνθρωποι, δηλαδή είναι κρίμα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, σου στέλνω την αγάπη μου εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Η ιστορία με τους Τούρκους, λέει, έχει καταντήσει αηδία, αλλά τι περιμένεις με τέτοιους πολιτικούς? Εγώ δεν περιμένω τίποτα με τέτοιους πολιτικούς, ειλικρινά. Μονίμως θα είμαστε πεσμένοι στα τέσσερα και θα κάνουμε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εφόσον δεν πατάμε πόδι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τι περιμένεις? Καλημέρα στην Ελένη. Ο Κώστας, λέει, πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Κλουβί, κλου, κλουβί. Τι είναι αυτό το κλου, κλουβί, κουκλούξ κλάν, ήθελες να πεις? Κουκλούξ κλάν. Να πάρουμε, λέει, τον νόμο στα χέρια μας και για τους λαθρομετανάστες και για τους πολιτικούς. Όχι, δεν συμφωνώ με το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν θα βγούμε τώρα στον δρόμο να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά οι κυβερνήσεις οι οποίες επιλέγουμε, εκλέγουμε, θα πρέπει να είναι κυβερνήσεις οι οποίες να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενες δυστυχώς δεν το έκαναν. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον όμορφο Πειραιά. Ο Βασίλης στέλνει καλημέρα. Ευτυχώς, λέει, που είμαστε εξαγωγής ενέργειας. Τώρα θα τρώμε, λέει, με χρυσά κουτάλια πάλι καλά. Ή εγώ ζω αλλού, ή κάποιοι φτύνουν και θέλουν να λουζόμαστε. Μάλλον το δεύτερο, φίλο μου Βασίλη. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει, λέει, 100% στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Για το κατοχικό δάνειο δεν πρόκειται να το ζητήσουμε, αφού ψήφισαν κατά το 2012 όλοι. Νουδού Πασόκ και 2021 το ίδιο. Τι περιμένεις από αυτούς, από ανθέληνες δεν περιμένω να κάνουν και πολλά. Καλημέρα στη Σωτηρία. Αληθώς ανέστη από τις Σέρες. Τι γίνεται, λέει, ένα πηδάει από το καράβι πριν συντριβεί. Έτσι πάει, τα ποντίκια πηδάνε από το καράβι σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Γκελεστάθη.
Η Περσεφόνη στέλνει καλημέρα. Αναρωτιέσαι, λέει, πώς αφέθηκε ελεύθερος ο Πακιστανός μετά το βιασμό της ανήλικης. Πήρε τηλέφωνο ο αρχηγός της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντα Σλάμ, την κολλητή του κυρία Βούλτεψη, και τα πράγματα, λέει, πήραν τον δρόμο τους. Καθάρισε η κυρία Σοφία με φωνές και ακατάπαυστη λογοδιάρη. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βίασε ένα ανήλικο παιδί ήταν ελεύθερος και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Γιατί να μην το ξανακάνει. Στον Αλέξη καλημέρα από τον Πειραιά. Ένα σατανικό πανηγυράκι είναι, λέει, με έξαρση στο AIDS. Τα Σόδομα και τα Γόμορα επιστρέφουν. Ο Ακύλας, λέει, τραυματίστηκε από το πολύ το κούνημα. Το ακούσαμε και αυτό. Καλημέρα στην Άννα. Η Γκελεστάθη, μέχρι και λίγες ημέρες, λέει, στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου, υπερασπιζόταν στεναρά τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε τα πάντα. Ξαφνικά, λέει, επέκτησε συνείδηση. Μα αυτό έλεγα προηγουμένως. Ότι η κυρία Γκελεστάθη, η οποία επαρετήθη, πριν από λίγες μέρες διαρρύχνει τα ημάτια της για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία. Και πόσο μάλλον για το σκάνδαλο το οποίο είπε τώρα, ξαφνικά τι έγινε, τι άλλαξε και παρετήθηκε. Ας μας τα πει ξεκάθαρα το τι έγινε. Τι φοβάται. Στο Γιάννη καλημέρα. Την Γκελεστάθη, λέει, δεν την έπαιζα στη μοιρασιά, γι' αυτό έφυγε. Δεν ξέρω, να βγει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έφυγε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Δημήτρης, λέει, η Ελλάδα χρειάζεται καινούριο πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται αυτό που λέγεται άμεση δημοκρατία. Άντε, το θέμα είναι ότι σε λάθος σημεία ψάχνουμε να βρούμε την άμεση δημοκρατία. Στον Ιπποκράτη καλημέρα, να περνάς καλά, λέει, χαιρετισμούς από την Νιρεμβέργη. Πώς λέγεται, λέει, ο Πασετέμπος στα Κινέζικα, τσίκι τσίκι φτού. Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Μόνο αν ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, λέει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο, παιδιά. Άμα ξυπνήσουμε και πάμε στις εκλογές να ψηφίσουμε και δεν ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας ήπιανε το αίμα με το καλαμάκι, χάρτινο παρακαλώ το καλαμάκι για να κάνει και καλό στο περιβάλλον. Τι περιμένετε δηλαδή, να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμα πάνε. Και στη Μαρία καλημέρα. Λίμωνο, λέει, να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ο κύριος Χαριτάτος πάντα λέει υπέροχα πράγματα και την Γκελεστάθη την ξετίναζε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μαράκι μου. Μα αρέσει σαν δημοσιογράφος ο Χαριτάτος. Ωραίο λόγο έχει. Είναι από τους δημοσιογράφους που συμπαθώ, από την αλήθεια. Τώρα εντάξει, για την κυρία Γκελεστάθη είπαμε. Χρωστάει κάποιες απαντήσεις. Γιατί τώρα και όχι τότε? Τι άλλαξε, δηλαδή? Δεν μπορεί πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε, να βγαίνεις και να λες ο Μητσοτάκης αυτά και να είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα ακούσετε δηλώσεις και διαβάσετε, θα πεις ότι εντάξει, ρε παιδί μου, στις φρέβες της δεν τρέχει αίμα. Μητσοτάκης θετικό τρέχει. Και ξαφνικά λέει, εγώ παρετούμε για λόγους ευσυνείδησης κτλ. Εξήγησε μας λίγο, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι ευσυνείδησης, τι άλλαξε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη? Και αν τη δούμε πουθενά τώρα να φιγουράρει μέσα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ από το πουθενά? Ή μήπως κάποιοι σου είπαν να παραιτηθείς? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ειλικρινά, πολλά παίζουν από πίσω, άσχημα πολιτικά παιχνίδια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι απαντήσεις δεν θα πάρουμε ποτέ.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την παρέα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο Παρασκευάρα, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε. Ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, εγώ βιάζομαι να έρθει η Παρασκευή. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φιλοφρονήσεις και μηνύματα συνεργασίας αντάλλαξαν στο Πεκίνο οι ηγέτες των ΗΠΑ και Κίνα σε μια συνάντηση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, καθώς οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων παραμένουν στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και των γεωπολιτικών ισορροπιών. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες με αιχμή ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικών εντάσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FAI Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Νωρίτερα χθες έλαβε χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση. Με πυραβλάκα το παρανόκλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστεπάλειας και Κο. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, γιατί δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι δεν μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα? Όταν γίνει στάθμη στην αγορά δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτι από τη Δυτική Μακεδονία στα Σκόπια για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα εμείς οι Έλληνες, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Κελεστάθη, πρώην τομέαρχης προστασίας του πολίτη, με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Στην επιστολή αποχώρησης της κάνει λόγο για μηχανισμούς, κονκλάβια και ίδρυκες που αποβάλλουν οποιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμου, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφερθήκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη κοπέλα μετά την πτώση της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης. Συναγερμός τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην περιοχή της Τούμπα στην Οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ το γιοταχή υπέστη υλικές ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς στα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις, πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών, η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πόσο Νοέμβριο έχουμε σήμερα? Δεν ξέρω γιατί. Σαν Νοέμβριος είναι αυτός ο Μάιος. Σαν Νοέμβριος είναι αυτός ο Μάιος. Αλλά με Μητσοτάκη ακόμα στο τιμόνι της Πρωθυπουργίας, τι περιμένεις? Να έχουμε καλύτερο καιρό, να καλοκαιριάζει. Σαν Νοέμβριος είναι έξω. Αλλά όταν σου ξεκίνησε πρωτομαγιά με κρύα και βροχές και ανέμους και αέριδες και βαρδάριδες, τι περιμένεις? Κάπως έτσι θα συνεχίσει ο Μάιος. Δεν ξέρω πού είστε και από πού μας ακούτε. Εσείς οι Θεσσαλονίκης τον απολαμβάνετε, φαντάζομαι, αυτόν τον καιρό. Από χθες μία έβρεχε, μία έβγαζε ήλιο, μία ξανά έβρεχε, μία ξανά έβγαζε ήλιο. Το βράδυ έβγαλε και ένα βαρδάρι, είχε και αέρα. Άστα να πάει, δεν ξέρω από πού με ακούτε. Μπορεί να με ακούτε από πουδήποτε μέσα από το διαδίκτυο www.foxfm.gr. Μπορεί να είστε και στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, τώρα μπορεί να είναι κάποιος στην Βόρεια Ευρώπη να έχει καμία λιακάδα, να μας ακούει και να γελάει. Καλημέρα, Μάνο, και σε σένα, σήμερα στην ηχοληψία. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Πείτε μας λίγο εκεί που είστε εσείς, πώς είναι ο καιρός. Επίσης, καλημέρα και στα διάφορα chatrooms από τις ζωντανές μεταδόσεις που μας ακούτε και μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, YouTube και TikTok. Για να δω λίγο οι TikTokers τι μου λένε. Καλημέρας από το Μεσολόγγι, λέει μια από τα ίδια. Μια από τα ίδια. Καλημέρα και στην Νικόπολη. Στην Νικόπολη ξέρω ότι είναι ούτως ή άλλως το ίδιο. Αληθώς Ανέστη, και σε σένα Φραγκίσκε μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ελένη, η οποία μας ακούει από Βέλγιο και πίνουμε καφέ παρέα μαζί κάθε μέρα. Την αγάπη μας και την καλημέρα μας και το Χριστός Ανέστη και στην ομογένεια του Βελγίου, όπως και στην ομογένεια όλης της Ελλάδας. Καλημέρα και στο Αγρίνιο, στη φίλη την Μαρία, η οποία δεν μου λέει πώς είναι τα πράγματα. Αληθώς Ανέστη, ωραία τραγούδια, ευλογία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ραντανένκοβα, κάπως έτσι πρέπει να το γράφεις. Ο Πετρής μας ακούει από την Ταϊλάνδη τη μακρινή. Καλημέρα στην Ταϊλάνδη. Και στο Αγρίνιο συννεφιά από ό,τι διαβάζω. Θεσσαλονικιά είμαι, μένω Καλαμάτα. Καλημέρα στην Ζωή. Καλημέρα στην Μαρία, η οποία μας ακούει από το συννεφιασμένο Αγρίνιο. Νάτος και ο Μίσερ Τζορτζίνι, ο οποίος μας ακούει από πού λες? Λος Άντζελες, LA. Καλημέρα και στην Κρίστη. Αληθώς ανέστηκε στην συννεφιασμένη Τούμπα. Καλημέρα στο φίλο το Θησέα, ο οποίος μας ακούει από την πανέμορφη Λίμνο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο και την Μαριάννα εκεί πέρα. Ταϊλάνδη λέει έχει 36 βαθμούς συννεφιά. Σε περίπτωση που θέλει να πεταχτεί μέχρι Ταϊλάνδη. 36 βαθμοί, δύσκολο. Εκεί έχει υγρασία. Εκεί πρέπει να είναι ο καιρός των μουσώνων τώρα. Εμείς εδώ έχουμε μουσώνες, άλλες μουσώνες. Έχουμε εδώ πέρα τις μουσώνες γίνεται. Λοιπόν, και στην Κο συννεφιασμένη η κατάσταση. Καλημέρα και στην Λίτσα, η οποία μας ακούει από Αυλώνα στην Αττική. Καλημέρα και από Ήλιον. Εφόσον δεν ψεκάζουν, ο καιρός θα είναι μια χαρά. Νάτο και το Λονδίνο. Τι έρε παιδιά, Eurovision το κάναμε. Eurovision το κάναμε. Ταϊλάνδη. Καλά, Ταϊλάνδη, Eurovision δύσκολο, αλλά εδώ συμμετέχει η Αυστραλία. Τι Eurovision. Ρε εσύ, εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα Eurovision μαζί με τη μάνα μου. Τη μάνα μου τσάρεσε πάντα. Εντάξει. Ήτανε Eurovision όμως. Ήτανε Eurovision. Βλέπαμε τα της Ευρώπης. Μην πάει αλλού το μυαλό σας. Τώρα από πού και σπου. Αυστραλία λέει. Συμμετέχει η Αυστραλία. Τι σχέση έχει η Αυστραλία με το Eurovision? Καλά, γενικότερα όλο αυτό το πανηγύρι με το Eurovision είναι το χάλι το μαύρο. 11 βαθμοί Κελσίου με βροχή στη Νέα Υόρκη. Με ενημερώνουν. Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Άρε, Fox, άκτορε. Back to back μηνύματα. Ο Ιώνας από τη Μελβούρνη. Εντάξει, ηλιόλου στη Μελβούρνη σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρες. 11 βαθμοί Κελσίου, βράδυ, βροχή. Νέα Υόρκη, λέει. Τζον Γέρας. Μάλιστα. Καλημέρα και στον Μίστερ Τζορτζίνι, ο οποίος μας ακούει, είπαμε, από LA. Τώρα τρία μηνύματα. Άκου τώρα να δεις Focus παγκόσμιος. Focus παγκόσμιος, φίλε, έτσι. Εμείς πρέπει να κάνουμε Eurovision, ρε. Να βγει ο ένας από τη Μελβούρνη να τραγουδάει, να πει ξέρω εγώ το μερτικό μου από τη χαρά. Να βγει ο άλλος ξέρω εγώ από το Los Angeles να πει κάτι πιο pop. Να βγει και ο Ιώνας από τη Μελβούρνη να μας πει ξέρω εγώ ένα παραδοσιακό αβοριγινικό τραγούδι. Σε αυτή την εκπομπή θα πάρω τον Ερμέ ούτως ή άλλως για ηχολήπτη, γιατί εσύ θα πρέπει να είσαι εδώ να τραγουδήσεις κι εσύ. Να πεις κάτι δικό σου. Λοιπόν, καλημέρα και στο ηλιόλουστο. Ηλιόλουστο, έτσι.
Ηράκλειο. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη Κρήτη. Σα ξέχασα εσά με τα μηνύματα τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Μην ξεχνά πω έχουμε σε εξέλιξη την έκθεση του βιβλίου. Α, γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία. Είναι παράδοση στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε έκθεση βιβλίου. Ο καιρό να μη σου πω τι κάνει. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε. Παλιά την Eurovision τη βλέπαμε οικογενειακώ. Ήταν, είχε ενδιαφέρον. Έχουν περάσει, έχουν βγει τραγουδάρες από Eurovision. Τώρα Celine Dion από Eurovision ξεκίνησε. Η Celine Dion, την ξέρει Celine Dion. Η Celine Dion από Eurovision ξεκίνησε. Στο μεταξύ, άμα την έβλεπες πώς είχε βγει τότε, 1980 κάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Και το πώς είναι τώρα, άμα το ψάξεις, δηλαδή θα βρει Celine Dion και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τώρα δεν μου έρχεται στο γαλλικό. Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τώρα δεν μου έρχεται στο γαλλικό.

0: ο πρώτος ή τελευταίος. Αλλά είναι παλιάτος ο τύπος. Σαν τον παλιάτσο είναι εκεί πέρα. Και το στέλνουμε back to back με ένα τραγούδι το οποίο ήταν αξιολογότατο. Και απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια. Και ένα δύσκολο τραγούδι. Το οποίο πραγματεύονταν την πολιτική γενοκτονία. Που σε λίγες μέρες έχουμε την μαύρη επέτειο. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε παρετήσεις. Έχουμε παρετήσεις. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Παρετήθηκε, λέει, η Γκελεστάθη, παιδιά. Η Γκελεστάθη παρετήθηκε, που ήταν τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, η Ιωάννα Γκελεστάθη. Και κάνει λόγο για ρήγμα, λέει, ήθους και αξιακό ρήγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να έχω παρετηθεί πριν από καιρό και βγαίνουν κάποιοι και τη χειροκροτάνε. Τι χειροκροτάτε, βρε ηλίθιοι. Ηλίθιοι του διαδικτύου, όχι εσείς που με ακούτε. Βγαίνουν κάποιοι στο διαδίκτυο και τη χειροκροτάνε. Μπράβο, ρε, παρετήθηκε. Τώρα παρετήθηκες. Τόσο καιρό τι έκανες. Σας πω εγώ τι έκανε. Έλα λίγο σε μένα, γιατί εγώ και θυμάμαι και έχω και αρχείο. Γιατί αυτή η τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, μια χαρά στα χνάρια της Αλεξοπούλου, της άλλης νεοδημοκράτης, μας έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε. Μας έλεγε ότι φυσικά οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες. Θαυμάστε τη λίγο την κυρία.
1: Φυσικά υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.
2: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Και εσείς δεν θα τους αποτρέψετε αν θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και να αμείβονται.
3: Τι λέει αυτό το νούμερο, τέλος πάντων.
1: Για 13 ώρες.
4: Ευχαριστούμε που μας διευκρινίσατε ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.
5: Θέλουν να το περάσουν και σαν κάτι φυσιολογικό.
1: Υπάρχουν
4: και όχι να δουλεύουν 8, να βλέπουν τα παιδιά τους, να πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά τους.
1: Έξτρα εισόδημα και που θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.
0: Ξέρετε, κυρία Γκελεστάθη, που κάποιοι σας χειροκροτούν που παραιτηθήκατε από αυτό τον εσμό που λέγεται Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εσείς είστε αυτοί που αναγκάζετε κάποιους εργαζόμενους να πρέπει να δουλέψουν και 13 και 14 και 15 ώρες, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το πράγμα. Άρα άλλο αναγκάζομαι να δουλέψω και προφανώς θα με πληρώσεις άμα δουλέψω. Δηλαδή, πόσο λαμπρά μυαλά είστε για να βγαίνετε στα παράθυρα των τηλεοράσεων και να λέτε αυτές τις ουρανομίκης μαλθακίες. Βγήκες, κυρά μου, εσύ οι βολεμένοι που σε έχουν βάλει, σε είχαν γιατί παραιτήθηκες, το μεάρχη προστασίας του πολίτη, να μας πεις ότι οι πολίτες θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες και να πληρώνονται σόπα. Καταρχάς, οι πολίτες οι οποίοι δουλεύουν 13 και 14 και 15 ώρες και προφανώς πρέπει να πληρώνονται. Μην μιλάμε και μην συζητάμε για τα αυτονόητα. Το κάνουν από ανάγκη. Όχι επειδή το απολαμβάνουν. Το κάνουν γιατί η μία δουλειά στην Ελλάδα που δημιουργήσατε δεν φτάνει, μαϊμού του Φαραώ, που είπε και ο άλλος. Συγκεκριμένα του Μωυσή ήσουνα μέχρι πρότινος, αλλά τώρα πλέον είσαι ανεξάρτητη μέχρι να βρεις την επόμενη στέγη σου. Γιατί αυτό γίνεται στα κόμματα εντός αλλά και εκτός κοινοβουλίου. Γίνεται μια μεγάλη ζύμωση. Και ξέρετε, σε αυτή τη ζύμωση διαπιστώνω ότι γίνεται τεράστια έκπτωση στα όρια της εκποίησης αρχών και αξιών ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί. Εσείς λοιπόν, άθλια δεξιά ως επιτοπλίστων και πράσινα τρολάκια, που βγαίνετε και εξυμνείτε αυτή την Γκελεστάθη που η μάνα της δεν την ξέρει κανονικά. Μεταφορικά το λέω. Αλλά σιγά, ποια είναι η Γκελεστάθη? Γιατί πολιτικό ογκόλιθο μιλάμε? Προφανώς και είναι πολιτικό χαλίκι. Δεν είναι ογκόλιθος. Βγαίνετε λοιπόν και τη χαιρετάτε ότι παραιτήθηκε και θέλει να μας δείξει κάτι. Σόπα. Αυτή την ακούσατε πριν απαραιτηθεί, όταν έγλυφε με κάθε πιθανό τρόπο τις κυβερνητικές επιλογές, όσο κι αν ήταν αυτές αντιλαϊκές από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη, να σου λέει ότι φυσικά και οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλεύουν 13ωρο.

0: και να πληρώνονται. Σημειώνει, λες και υπάρχει περίπτωση να μην πληρωνόμαστε. Πού τα λέτε αυτά, ρε? Πού τα λέτε αυτά? Η παρέτησή της πάντως σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι, και μάλιστα με βαριές αιχμές για τον Μητσοτάκη και το περιβάλλον του, με αναφορές για ίντριγκες, με αναφορές για κοκλάβια, δείχνει ότι τα ποντίκια φεύγουν από το καράβι το οποίο βυθίζεται. Τα ποντίκια της Νέας Δημοκρατίας την κοπανάνε λίγο πριν από την καταστροφή. Όταν τριτοτέταρτα στελέχη παρετούνται και μιλούν για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία ενός κόμματος, αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη ψάχνει αρχηγό. Προφανώς και αυτή δεν χαράσει πολιτική. Προφανώς και αυτή ανήκει σε μια άλλη φράξια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ή ενδεχομένως σε μια άλλη φράξια που θέλει να βγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά να πάει σε ένα κόμμα το οποίο είναι εκεί κοντά. Τι λέει, ποιος με κατηγορεί? Με κατηγορεί, λέει, ποιος με κατηγορεί εμένα? Τι γίνεται, ρε εσύ, Αντώνη? Εμένα θα κατηγορήσουν γιατί, για ποιο πράγμα? Τι λέει εδώ πέρα? Τραυματίστηκε, λέει, ο Ακύλας πριν. Παιδιά, σοκ. Σοκ. Τι τον έπιασα τον άνθρωπο, τον κατέστρεψα. Τραυματίστηκε, παιδιά, ο Ακύλας πριν από το μεγάλο τελικό του Γυροβίου. Ω, μοντιέ! Τραυματίστηκε ο Ακύλας, με ενημερώνει τώρα ο Αντώνης, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, τραυματίστηκε ο Ακύλας πριν από το μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο. Καταστροφή! Κελ καταστροφ! Κελ καταστροφ! Ω, μοντιέ! Ακύλας! Ακύλας! Παχκέ! Γιατί, αγόρι μου? Γιατί? Τι, τώρα πώς θα κάνεις, πώς θα τσουλήσεις με το... Με ένα πατίνι δεν τσουλούσε αυτός? Ναι, τσουλάει με ένα πατίνι. Πώς? Όχι, ρε εσύ, Αντώνη. Τι μου είπες τώρα, ρε φίλε? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Δεν φταίω εγώ που τον συζητούσα. Όχι, δεν φταίω εγώ. Θα τον είπε καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης. Σίγουρα. Σαν τον Παναθηναϊκό που είπε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Μας κατέστρεψε. Άσε, μην κουνιέσαι κι εσύ. Μην κουνιέσαι κι εσύ. Εντάξει, ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος και αταμάν πάρε δρόμο. Εξαφανίσου. Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα σου. Και κανένας Παναθηναϊκός δεν πρέπει να θέλει να βλέπει τα μούτρα του αταμάν. Εντάξει. Γιανακόπουλε, άσε τις μαγκές. Άσε τις μαγκές και τις βλακίες. Άκου λίγο, Γιανακόπουλε. Άκου το από έναν Παναθηναϊκό φίλαθλο από τη Βόρεια Ελλάδα. Που έχω φάει ξύλο επειδή ερχόμουν εδώ και έλεγα στα φιλαράκια μου ότι είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός σε Γιανακόπουλε, άκου λίγο. Είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και είμαι δηλωμένος Παναθηναϊκός και σωστός φίλαθρος, θέλω να πιστεύω. Έτσι θα χαρώ με τις χαρές του ΠΑΟΚ, θα χαρώ με τις χαρές του Άρη, θα πειράξω στις ήττες και μέχρι εκεί. Άκου το λίγο από έναν Παναθηναϊκό βορειοελλαδίτη. Διώξτον. Διώξτον. Διώξτον. Έχεις ρίξει τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια στην ομάδα, έχεις φέρει παιχταράδες και ο τύπος είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Διώξτον και φέρε τον Ιτούδη. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Καλός είναι ο Ιτούδης. Δικός μας άνθρωπος είναι. Δικός μας, του Παναθηναϊκού είναι. Στον Παναθηναϊκό έγινε προπονητής. Φέρε τον Ιτούδη. Δεν θέλεις τον Ιτούδη? Φέρε κανέναν άλλον. Διώξ τον Τούρκο. Διώχτον. Τι να σου πω τώρα. Δεν τον βλέπεις? Ο τύπος είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Δηλαδή, χτες πάνω στο παιχνίδι, τσατίστηκε, λέει, και κλώτησε μια αναμπουκάλι και έπεσε μέσα, έφαγε τεχνική ποινή. Γιατί ρε κερατά, στο χρωστάμε? Γιανακόπουλε, λοιπόν, άσε τα βιντεάκια και τις απειλές. Δίκιο έχεις που φωνάζεις σε κάποια πράγματα, αλλά διώξε τώρα τα μάνα, από εκεί ξεκίνα. 7 αστέρια έχουμε. Μπορεί να πάρουμε και 17. Κάνουμε υπομονή, δεν μας πειράζει εμάς. Αλλά αυτόν τον Τούρκο, διώχτον. Όπως σαν οπαδική εκπομπή το έκανα. Θα κατέβει καμία θύρα 4 από το κάτω τώρα, θα κάνει διαμαρτυρία. Παιδιά, εγώ δεν έχω θέμα, να ξέρετε. Μην φάμε και ξύλο στα καλά καθούμενα. Δεν είπα τίποτα κακό για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον Άρη, ούτε για τον Ηρακλή, για κανέναν. Τι να κάνουμε. Πιτσιρικάδες είμαστε στη Λίμνο. Εκεί διαλέξαμε ομάδα. Ερχόμουν από τη Λίμνο μετά εδώ για Σαββατοκύριακο. Ερχόμουν στα φιλαράκια μου, τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός ξύλο. Δίναν αυτοί, έδινα και εγώ, μην νομίζεις. Αλλά εντάξει, στο πλαίσιο της ευγένειας πάντα. Λοιπόν, ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά βλέπω ότι έχει πάει 8.30. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Θα σας πω για μια ιστορία με ένα Σουδανό πρωταγωνιστής. Σουδανός και μια 8χρονη κοπέλα. Όχι στο Σουδάν, στην Κυψέλη, εδώ. Σουδανός και 8χρονη. Μετά θέλω να σας πω κάτι για τον Κάρολο. Ο του παπούλια. Τόσο πάει. Το βασιλιά. Και αυτό σε λίγο χαιρετά. Αλλά τέλος πάντων, ας περιμένουμε. Λοιπόν. Ναι, δεν θα τραβήξει η βασιλεία του όσο τράβηξε τη μάνα του. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν. Τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Τα βάλει τον Θεό. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για τον Κάρολο. Και μετά θέλω να σας πω και κάτι για τον Μωυσή, το δικό μας. Που του την έπεσε. Τη θυμάστε την κορυφαία, την Γαλλίδα, την βιολόγο. Την Ελένη Μπανούν που την έβγαλα συνέντευξη εδώ πέρα. Την έπεσε στο Μητσοτάκι. Πολύ δυνατά. Πάμε μετά με το που θα γυρίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, Focus FM 103,6, Focus 811. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη συννεφιασμένη και βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας όπου φτάνει η εκπομπή της κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε, είτε μέσα από το www.focusfm.gr. Είτε μέσα από την εφαρμογή που έχουμε για smartphone, κινητά που μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στο YouTube, καλημέρα στο TikTok, καλημέρα και στο Facebook και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στο φίλο του Θοδόση. Αληθώς Ανέστη, στην Ελένα η οποία μας ακούει από την Εύβοια. Η Γκελεστάθ είναι κόρη πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ Νουδού δεν είμαι και χάρηκα που επιτέλους κάποιος έφυγε από το συχαμένο Μαντρί. Καλά, είπαμε. Έφυγε για να μπει αλλού. Δεν θα κάτσω να τη χειροκροτήσω κιόλας. Τόσο καιρό και αν δεν έφευγε. Αληθώς Ανέστη, από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο. Η Μαρία, πες Στέφανε, όλοι όσοι παρετούνται έχουν κάτι στο μυαλό τους. Ίσως ο Τζάμπας ξαναγύρισε. Τα λέω. Καλημέρα, Στέφανε. Ο Δένιας κλείνει το ναυτικό νοσοκομείο στον Πειραιά. Γνωρίζει ο κύριος Δένιας ότι το κτίριο αυτό ανήκει στο ρωσικό κράτος και παραχωρήθηκε για να λειτουργήσει ως νοσοκομείο. Θα τον πιάσω μετά τον Δένια, καλέ μου άνθρωπε. Αληθώς Ανέστη, κόπηκε η εικόνα, λέει η Ελισάβετ. Τι, πού δεν έχει εικόνα, για τσέκαρε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Μόλις άρεσαν ψυχάλες στον Πειραιά, με ενημερώνει 828. Θα μου λες που έχει πρόβλημα, όχι αν φαίνεται καλά. Είμαστε καλά. Ελισάβετ, δικό σου είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο το Σάκη. Όχι Ακύλας, Ατύλας. Λοιπόν, καλημέρα λέει. Και εδώ στο Μπίλεφελτ Νοέμβριο λέει, έχουμε λέει ο φίλος ο Σάκης. Εγώ σταμάτησα να βλέπω αυτό το πράγμα όταν κέρδισαν πριν από πολλά χρόνια εκείνα τα τέρατα. Εκείνα τα τέρατα, αν δεν κάνω λάθος,
5: της Νορβηγίας ήταν εκείνα τα τέρατα, οι Λόρντι. Και πρέπει να είχαν κερδίσει στην Αθήνα. Αμέσως μετά την. Πώς τη λένε, αμέσως μετά την Παπαρίζου. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά, Κομωτινή. Τι έχουμε σήμερα, γιορτάζει Κομωτινή? Γιατί έχει, έχουμε σήμερα γιορτή Κομωτινής? Ε? Κάτσε να δω λιγάκι.

0: Δεν λειτουργεί τίποτα. Τέλος πάντων, καλημέρες και πολλές καλημέρες από τη βροχερή Αλεξανδρούπολη. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας. Άνα, γεια σου, Αλεξανδρούπολη γιορτάζει. Και η Κομωτινή γιορτάζει. Η βροχή δεν σταματάει, θα έρθει ο, ο Τασούλας. Ούτε η άνοιξη το θέλει, λέει η φίλη Αναστασία. Για την χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην. Χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη. Και η Κομωτινή. Α, ωραία, είναι πακέτο. Εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά είναι τα ελευθέρια. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Κομωτινή. Θα πρέπει να το ξέρω κιόλας. Είδες, εκεί σπούδασα και δεν το ήξερα. Και χρόνια πολλά και στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα είναι η απελευθέρωση της Θράκης. Εντάξει. Τώρα έκανα link με το που βρισκόμαστε. Απλά, παιδιά, την είχα συνηθίσει σε πιο καλοκαιρινή κατάσταση. Όταν ξυπνάς και νομίζεις ότι είναι Νοέμβριος, λες αποκλείεται να είναι σήμερα η απελευθέρωση της Θράκης. Κατάλαβες. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε. Ξεπουλήθηκε, λέει, όλη η Ελλάδα. Κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο άμεση δημοκρατία. Καλημέρα. Τι εννοείς, ρε φίλε 157. Όταν λες μόνο άμεση δημοκρατία. Τι εννοείς όταν λες μόνο άμεση δημοκρατία. Μήπως είσαι ψηφοφόρος του Φιβία. Γιατί έτσι λέει το κόμμα του. Άμεση δημοκρατία. Αυτό του κλόουν. Του κλόουν, κλόουν κανονικός. Όχι πολιτικός κλόουν. Αυτός είναι κλόουν κανονικός. Ναι, είναι, αυτός τώρα κάνει κόμμα. Και χθες για παράδειγμα έκανε 24 ώρες live και τον έδειχνε να τρώει με την γυναίκα του, να κοιμάται με τη γυναίκα του, να πηγαίνει γυμναστήριο με τη γυναίκα του. Δηλαδή αυτός δεν είναι πολιτικός. Αυτός είναι πρωταγωνιστής σε reality. Έχει κάνει τη ζωή του reality και κάποιοι πηγαίνουν να τον ψηφίσουν για να του σώσει, λέει. Να σώσει τι. Να σώσει τι. Έχουμε μπερδευτεί. Είμαστε γενικότερα μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, έλα λίγο σε μένα να ακούσεις τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Λοιπόν, στην Κυψέλη έχει γίνει αυτό.
1: Δανός χτύπησε κοριτσάκι 8 ετών με τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου στην Κυψέλη, όπως θα δείτε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας. Στη συνέχεια ξυλοκόπησε ηλικιωμένο που πήγε να βοηθήσει. Τα θύματα περιγράφουν αποκλειστικά στο Star την άγρια επίθεση που δέχτηκαν.
2: Είναι μια ταινία τρόμο αυτό που έχει γίνει χτες.
3: Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου σπάσε τα γυαλιά.
2: Την χτύπησε μικροτσιά και του λέει φύγε από εδώ και έχει χρησιμοποιήσει και κάποιες λέξεις που δεν πρέπει να το πούμε σε ένα μικρό παιδί.
4: Είναι η στιγμή που ο Σουδανός κλωτσάει το 8χρονο κοριτσάκι μαζί με τη μητέρα του. Η γυναίκα τρομοκρατημένη προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί της από τον άντρα, ο οποίος φαίνεται να είναι σε κατάσταση αμόκ. Λίγα δευτερόλεπτα πριν στεκόταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Εντελώς αδικαιολόγητα άρχισαν να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους. Περαστικός που είδε το περιστατικό σώζει τη γυναίκα και το παιδί. Χτυπά με γροθιά το δράστη στο πρόσωπο.
2: Είπαμε γλιτώσαμε, αλλά ούτε δύο λεπτά γυρνάει αυτός ο άνθρωπος με ένα σιδερένιο. Έρχεται πάλι κατέλει να χτυπήσει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά, να ξέρεις.
4: Εκείνη τη στιγμή ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είδε το Σουδανό να ξαναεπιτίθεται, προσπάθησε να βοηθήσει.
3: Με μίσος και με τραβάει μία στο στέρνο, όπου έχω κάνει εγχείρηση. Και στη μύτη. Με πήραν τα αίματα.
4: Η επίθεση έγινε στο σημείο που βρισκόμαστε, στη στάση Καλλιφρονά, στο Ιδροσοπούλου, σε ένα κεντρικό δρόμο. Ο άντρας, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο κύριο, τη γυναίκα και το παιδάκι, στη συνέχεια άρχισε να τρέχει προς το βάθος του δρόμου. Ο Σουδανός του Φεβρουάριου αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου.
0: Ωραίο, καλό παιδί.
4: Συγκεκριμένος έπρεπε να δίνει το παρόν για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα
0: καλό
4: της περιοχής.
0: Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Σουδανός. Που πλάκωσε στο ξύλο ένα 8χρονο κορίτσι και έναν ηλικιωμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αυτός είναι ακόμα στην Ελλάδα, ρε, εσύ ποιον έχουμε, ποιος παριστάνει τον Υπουργό Μετανάστευσης? Ο Πλεύρης. Εσύ, Πλεύρη, που παριστάνεις τον Υπουργό Μετανάστευσης και ασύλου, και ασύλου, μην το ξεχνάμε. Αυτό το Σουδανό που κλώτσε 8χρονη και τη μάνα της μαζί, που στη συνέχεια πλάκωσε στο ξύλο έναν ηλικιωμένο ο οποίος είχε θέματα υγείας. Αυτός ο Σουδανός που νομίζει ότι εδώ είναι η υποσαχάρια Αφρική, τον έχει στείλει σπίτι του. Δεν με νοιάζει εμένα αυτός, αν αυτός μεγάλωσε στις σπηλιές του Σουδάν. Με νοιάζει ότι τον έχουμε εδώ. Θανούλη, τι λέει? Όλα καλά? Και πείτε μου εσείς τώρα, αυτή την κατάσταση ποιος θα την διορθώσει? Αυτοί οι οποίοι τη δημιούργησαν, βλέπε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα τη διορθώσουν. Ή μήπως θα τη διορθώσει κάποιος μαθητευόμενος μάγος, κάποιος κλόουν. Δηλαδή, αυτές οι καταστάσεις υπάρχουν και στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο. Αυτές οι καταστάσεις με τους λαθρομετανάστες υπάρχουν και στην Κύπρο μας. Ποιος θα μας σώσει στην Κύπρο? Ο Φιδίας, που κάνει live stream 24 ώρες 24 ώρες και μας δείχνει τα μεμέ της σύζυγου του. Μεταφορικά. Που μπαίνουν οι αυνάνες του διαδικτύου και κάνουν tap-tap και νομίζει ο άλλος ο κλόουν ότι θα σώσει την Κύπρο το tap-tap. Μπορεί αυτός ο κλόουν να καθίσει και να αντιπαρατεθεί με τους Τούρκους, μωρέ? Τι λέμε? Μια χαψιά θα τον κάνουν οι γκριζιλίκοι. Μπορεί αυτός να είναι λύση για τους μαο-μαο που έρχονται, που η Τουρκία τους φέρνει και τους συγκαθιστά τα κατεχόμενα και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Κύπρος μας είναι ευρωπαϊκή χώρα. Εσάς στην Κύπρο που με παρακολουθείτε και με βλέπετε, αν έχετε γείτονα ή αν κάποιοι από εσάς σκέφτεστε, 24 του μηνός νομίζω έχετε εκλογές σε λίγες ημέρες, να πάτε να ψηφίσετε αυτό το παρατράγουδο. Αυτός είναι για την μπάνια. Δεν με νοιάζει αν είναι ένα καλός YouTuber. Δεν με νοιάζει αν έβγαλε πολλά λεφτά. Δεν με νοιάζει αν τον κάνατε ευρωβουλευτή. Ο τύπος είναι επικίνδυνος. Επικίνδυνος. Και έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιους επικίνδυνους τύπους. Γιατί έχει πάψει πλέον το πολιτικό κριτήριο των ψηφοφόρων να έχει τα σωστά κριτήρια. Είναι ανάλογα με τους followers. Κάτι κάποιες του διαδικτύου οι οποίοι νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Παίζουνε παιχνιδάκια, μαζεύουνε δωράκια, βγαίνουνε κάνουνε ηλίθια βίντεο, μετά όποτε τους κράξει κανένας σβήνουνε τα βίντεο, μετά κάνουμε live και άμα τον βάλεις να αντιπαρατηθείς πολιτικά μαζί του για κάποια θέματα, είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Πείτε μου λίγο, σας άρεσε αυτή η ιστορία με τον Σουδανό? Κλώτησε ένα 8χρονο κοριτσάκι και πλάκωσε στο ξύλο ένα ηλικιωμένο. Μέρα μεσημέρι. Ξέφραγο αμπέλη η Ελλάδα. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κοριτσάκι με τη μάνα του και μετά χτύπησε έναν ηλικιωμένο. Άμα ήταν μπροστά του κανένας μπρατσαράς. Άμα ήταν μπροστά του κάποιος ο οποίος δεν αντέχει, ρε παιδί μου. Θα κουνιόταν έτσι? Δες τι κάνουν στα φανάρια. Στα φανάρια που πάνε να σου καθαρίσουν το τζάμι, στις γυναίκες μας πάνε και πιάνουν συζήτηση. Εσύ μόνο που τον κοιτάς, στρίβει. Γιατί είναι κότα. Σουδανική κότα. Πακιστανική κότα. Αφγανική γαλοπούλα. Αλλά με τον Πλεύρη, το πιθανότερο είναι να πελάσουν την μάνα και το 8χρονο, γιατί και αυτοί μετανάστησαν από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή. Να βάλουν ένα πρόστιμο στον ηλικιωμένο, γιατί βιοπράγησε, θα πούνε, σε βάρος του Σουδανού, και ο Σουδανός με τη ΜΚΟ, μια χαρά, σιγά να μην τον κάνουν απέλαση. Θα απελαθεί το 8χρονο. Γιατί, ποιος Σουδανός άλλωστε απελάβνεται, φυλακίζεται? Αυτά είναι παραμύθια τα οποία μας τα πουλάει ο Θανούλης όταν βγαίνει να δίνει συνεντεύξεις σε φιλικά προσκύμενα μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα από το Μαξίμου. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα άμα περιμένει κανένας να απελάσει, τζάμπα θα περιμένει. Όσο απέλασαν και τους προηγούμενους, θα απελαθεί και αυτός. Πάμε παρακάτω. Κάρολος. Α, τώρα σας έχω αγγλικά. Τώρα θα ζηλεύει ο Σερ Νίκολας. Είσαι εδώ, ο Σερ Νίκολας είναι εδώ. Ο Σερ Νίκολας, ξέρετε, μένει το φιλαράκι μου από το Instagram, μένει Buckingham, είναι του Buckingham. Και επειδή μένει Buckingham, έχει σχέσεις με Κάρολο. Τι θες? Ποιος? Μέσα. Ο Σερ. Μέσα. Μέσα στο Buckingham. Πώς είναι το Buckingham? Πώς το βλέπεις? Μπαίνεις αριστερά, στο βάθος του hall, δεξιά, μετά αναστροφή. Προς τα αριστερά η αναστροφή, εντάξει. Τρίτη πόρτα, δίπλα στο βεσέ, είναι το δωμάτιο του Σερ. Είναι του Κάρολου. Κολλητός. Άκου τι είπε ο Κάρολος, παιδιά. Βγαίνει ο Κάρολος, να σας το κάνω λίγο εικόνα τώρα αυτό, έτσι. Βγαίνει ο Κάρολος με ένα μανδύα, παράσημα πάνω, πουλιά και αστέρια γεμάτο, και ένα κράνος, το βασιλικό το κράνος. Εντάξει. Είναι λες και τον έβγαλες, τι να σου πω, ρε παιδί μου, από τον Μεσαίωνα. Είναι λες και τον έβγαλες από το Μεσαίωνα. Και τι σου λέει το παλικάρι, έλα παλικάρι, βγαίνεις παλικάρι τώρα, τρόπος του λέγει, Κάρολος.
5: My ministers will also proceed with the introduction of digital ID.
0: Οι υπουργοί μου, λέει, προχώρησαν με την εισαγωγή της ψηφιακής ταυτότητας.
5: That will modernize how citizens interact.
0: Που θα εξυγχρονίσει την διαδραστικότητα των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Άσε μας ρε Σικάρολε. Άσε μας ρε Σικάρολε. Που βγήκες λες και είσαι από το Μεσαίωνα να μας μιλήσεις για ψηφιακή ταυτότητα. Όχι ρε. Όχι. Να, τα φρύδια μας. Δεν θέλουμε ψηφιακή ταυτότητα ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Άγγλοι, ούτε όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν γουστάρουμε αυτή την απάτη της ψηφιακής ταυτότητας. Όχι. Λέμε όχι. Απορρίπτουμε τα σχέδια του Στάρμερ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη και όλων όσοι προπαγανδίζουν την ψηφιακή ταυτότητα. Δεν θέλουμε ψηφιακή ταυτότητα. Να σας πω και το άλλο. Έρχεται ένα φιλαράκι προχθές, μου λέει ρε Στέφανε, λέει, άκου, άκου λίγο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ρε Στέφανε, μου λέει, με σταμάτησαν, λέει, για έλεγχο ή όπκε. Έλεω τέτοια μούτρα που έχεις, λογικό να σε σταματήσουνε. Έκανες τίποτα, του λέω. Όχι, μου λέει, ήταν τυχαίος έλεγχος. Μάλιστα, του λέω. Και τίποτα, λέει, δεν έκανα τίποτα. Με εκλέξανε, τους έδωσα, λέει, το δίπλωμά μου. Τσέκαραν, φαίνεται από το σύστημα, τέλος πάντων, ότι το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο κτλ. Εγώ πάρω τους δώσω την ασφάλεια, μου λέει, δεν χρειάζεται, λέει, κύριε, λέει, το είδαμε, λέει, εντάξει, είναι το αυτοκίνητο. Δώστε μας, λέει, το κινητό σας. Ψάρωσα, μου λέει, εκείνη την ώρα. Τους είδα εκεί, ξέρεις τώρα, όποιοι και τα λοιπά, εκεί έχουν σταματήσει. Λες τώρα, όταν δέχεσαι και έναν έλεγχο και δεν είσαι και μαθημένος. Εντάξει. Δώστε μου, λέει, το κινητό σας. Και τους έδωσα το κινητό. Και μετά, όσο φεύγω, μου λέει, εντάξει, ευχαριστούμε, κύριε, μπορείτε να φύγετε. Και όσο φεύγω, σκέφτομαι, γιατί μου έδωσα, γιατί μου ζήτησαν το κινητό μου τηλέφωνο. Και αρχίζω να το επεξεργάζομαι, λέω, το δουλεύω. Γιατί μου ζήτησαν το κινητό μου τηλέφωνο. Γιατί μου ζήτησαν το κινητό μου τηλέφωνο. Άλλο να γίνει μια κλίση, να κάνεις μια παράβαση, να σου γράψουν, να σου βεβαιώσουν πρόστιμο και να γράψουν τα στοιχεία σου, να γράψουν και το κινητό σου τηλέφωνο. Αυτό γίνεται. Γινόταν από παλιότερα. Αλλά σε έναν τυχαίο έλεγχο. Σε σταματάνε. Ωραία. Το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια, πληρωμένα τέλη. Okay. Τυχαίος έλεγχος. Δικαιούται η αστυνομία να σου κάνει τυχαίο έλεγχο. Γιατί να πάρει το τηλέφωνο. Άκου τώρα τι έμαθα ο Δαμιανίδης. Που το σκάλιξε λίγο παραπάνω. Γιατί όταν μου το είπε. Στην αρχή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέω, μήπως δεν ήταν αστυνομική. Μου λέει, ήταν αστυνομική σίγουρα. Λέω, μήπως ήταν καμία κομπίνα. Μου λέει, και τώρα κατά μεσής μες στην πόλη, μέρα μεσημέρι, να σου στήσουν τέτοια απάτη για να πάρουν τα στοιχεία σου, γιατί έχεις και την ταυτότητα, τους έχεις δώσει πράγματα, κατάλαβες. Λοιπόν, ήταν αστυνομική. I too. Do you know? Do you know, I too. I too. Το νέο σύστημα της αστυνομίας έχει δώσει εντολή ο Χρυσοχοΐδης. Όταν γίνονται τέτοια έλεγχοι, να ζητάνε, λέει, το τηλέφωνο, γιατί, για να το κρατάνε. Και σε περίπτωση που κάποιος, ξέρω εγώ, συλληφθεί απατεώνας, του παίρνουν το τηλέφωνο, ανοίγουν τα νούμερα και αν το νούμερό σου είναι μέσα στα νούμερα τα δικά του, γίνεσαι κι εσύ person of interest, που λέει ο Κάρολος. Πρόσωπο ενδιαφέροντος. Και αυτό το σύστημα λέγεται I2. Τι είναι το I2? Φακέλωμα. Είναι φακέλωμα. Είναι νέα έντολη, λέει, νέα οδηγία. Σταματάς, ενημερώνεσαι. Τους έχουν πει, θα παίρνεις και το τηλέφωνο. Γιατί ρε εσείς να με φακελώσετε έτσι. Από παντού. Φακέλωμα από παντού. Και έχουμε τον Κάρολο να φοράει το στέμα και το μανδύα και να βγαίνει, λες και είναι ο βασιλιάς του Game of Thrones και να μας λέει ότι οι υπουργοί μου θα σας παρουσιάσουν την ψηφιακή ταυτότητα. Θα σας παρουσιάσουμε την ψηφιακή ταυτότητα για να μπορείτε να είστε πιο διαδραστικοί με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ψηφιακή ταυτότητα. Δεν θέλουμε προσωπικούς αριθμούς. Δεν θέλουμε ψηφιακό ευρώ. Δεν θέλουμε. Και όχι δεν θέλουμε γιατί είμαστε εμείς του Μεσαίωνα. Όχι. Απλά θέλουμε να έχουμε ελευθερίες. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, όσο περισσότερο μπαίνουμε πιο βαθιά σε ένα ψηφιακό κόσμο και εξαρτώμαστε από την τεχνολογία, τότε αυτές οι αόρατες αλλά πολύ ισχυρές ψηφιακές χειροπέδες θα μας έχουν δεμένους πιστάγκωνα. Πιστάγκωνα κανονικά. Και πάμε σε κάτι ακόμα. Ποιος ήταν ρε που έλεγε τώρα που είπα Game of Thrones? Πώς το λέγανε το The Hound? The Hound δεν ήταν ο The Hound, δεν ήταν ναι, αυτός στη Σέρση δεν προστάτευε, ο σωματοφύλακας Σέρση. Πώς? Ο The Hound. Στην αρχή ήταν του βασιλιά. Στην αρχή ήταν του βασιλιά. Και αυτός σε κάποια φάση είχε ένα τέτοιο που το λέγανε κάτι, τα είχε πάρει με τον βασιλιά και είχε μια κλασική στιγμή που λέει Fuck the King. Ναι, α, κάτι τέτοιο. Fuck the King! Γιατί δεν μπορώ. Fun the King! Ναι. Λοιπόν, πάμε και τώρα σε αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κορυφαία Γαλλίδα βιολόγος και με εξειδίκευση στην φαρμακευτική, η Ελέν Μπανούν, την έπεσε σκληρότατα, οφείλω να ομολογήσω, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Γαλλίδα βιολόγος κατακεράπνωσε τον πρωθυπουργό της χώρας, λέγοντας ότι για το θάνατο των κτηνοτρόφων στην Ελλάδα φταίει αποκλειστικά και μόνο ο Μητσοτάκης. Και είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει η Γαλλίδα φαρμακοποιός και βιολόγος και πρώην ερευνήτρια του INSERM, και ουσιαστικά σε αυτές τις γραμμές που έχει γράψει η Ελέν Μπανούν εκθέτει την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχείριση απέναντι στην ευλογιά των προβάτων και τον αυθόδη πυρετό. Η Ελέν Μπανούν, η οποία υπογράφει αυτή την επιστολή, είναι μια έγκριτη επιστήμονας, την οποία είχα την τιμή να τη φιλοξενήσω πριν από λίγο καιρό εδώ στον Focus FM 103,6, γιατί βρέθηκε στην Ελλάδα και μίλησε για όλα όσα έγιναν την περίοδο του κορονοϊού. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως πεδίο πειραμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η αγροτική παραγωγή θυσιάζεται στον βωμό των οικονομικών συμφερόντων και των εξαγωγών. Η Μπανούν εξαπολύει δρυμή κατηγορό για την τακτική μαζικής θανάτωσης υγιών ζώων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, μέχρι τον Απρίλιο του 2026 θανατώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 500.000 εγωπρόβατα, που είναι το 5 με 10% του εθνικού κεφαλαίου. Και μόλις λέει, 2.152 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς. Δηλαδή για 2.152 επιβεβαιωμένα κρούσματα σκότωσαν σχεδόν 500.000 εγωπρόβατα. Και εδώ φυσικά για μία ακόμα φορά θα πω εγώ που ήταν αυτοί οι ευαίσθητοι, οι ευαισθητούλιδες, οι φιλόζωοι. Πού ήταν τα φιλοζωικά σωματεία που άμα βγήκε ένα βίντεο με κάνα τρελό που πάει και κλωτσάει κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι ή κανέναν ηλίθιο που πατάει με το αυτοκίνητο ή με το μηχανάκι του κανένα ζώο και το εγκαταλείπει, γίνεται ολόκληρη σταυροφορία. Και εδώ σφαχτήκανε το 10% και μη σου πω παραπάνω του εθνικού ζωικού κεφαλαίου και δεν άνοιξε μύτη για αυτούς. Γράφει λοιπόν η κυρία Μπανούν ότι η θανάτωση 500.000 ζώων είναι μια δυσανάλογη θυσία. Ακόμη και με 100% θνησιμότητα, οι απώλειες ήταν ελάχιστες μπροστά στην καταστροφή που προκάλεσε η κρατική εντολή. Αυτό τονίζει στην επιστολή της βιολόγος, η οποία λέει και αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση της χώρας μας, της Ελλάδας δηλαδή, αρνείται πεισματικά τον εμβολιασμό παρά τις συστάσεις από τους αρμόδιους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα και μόνο λόγο, για να μην χαθεί το καθεστώς ελεύθερης νόσου που επιτρέπει στις εξαγωγές φέτας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ ο εμβολιασμός για την ευλογιά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και πιάνει το 80 με το 100%. Η ελληνική πλευρά όμως προτιμά να εξαφανίζει ολόκληρα κοπάδια, οδηγώντας τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση. Αυτά τα λέει μια κορυφαία Γαλλίδα επιστήμονας, κατακεραυνώνοντας τον πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Μόνο εγώ τα λέω. Η Μπανούν επίσης σημειώνει, η οποία Μπανούν μου το έστειλε εμένα προσωπικά αυτή την επιστολή. Μου την έστειλε την επιστολή. Και την έχω δημοσιοποιήσει την επιστολή. Εδώ και μέρες. Αλλά δεν κουνιέται φίλο. Η Μπανούν λέει, σημειώνει πως η πολιτική αυτή εξυπηρετεί τους μεγάλους εξαγωγείς και το κεφάλαιο της αγροδιατροφής, αδιαφορώντας για την επιβίωση των μικρών παραγωγών και των μοναδικών ελληνικών φυλών. Αναφέρεται στην υπόθεση του κύριου Θεοφίλου, η Μπανούν. Σε αυτή την υπόθεση. Αναφέρεται στην υπόθεση στη Λέσβο. Μοναδικές φυλές τα πρόβατα εκεί. Τίποτα, σβήσαν τα φώτα, τα ξεχάσαμε όλα. Η Μπανούν λέει ότι το Υπουργείο καίγεται για την αποτυχία στην τήρηση των μέτρων. Ευθύνεται το Υπουργείο για την αποτυχία στην τήρηση των μέτρων. Υπάρχουν συστημικές αδυναμίες όπως είναι η έλλειψη κτηνιάτρων και η πλημελής έλεγχη στα σύνορα με την Τουρκία. Άκου τι λέει η Γαλλίδα τώρα, έτσι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μπανούν συνδέει την κρίση με την πάυση των επιδοτήσεων λόγω απάτης που άφησε πραγματικούς κτηνοτρόφους απροστάτευστους. Έχουμε γίνει ρεζίλ των σκυλιών διεθνώς. Η απόγνωση οδηγεί κτηνοτρόφους στην παράνομη εισαγωγή εμβολίων από την Τουρκία. Και η κυρία Μπανούν ρωτάει και λέει, υπήρξε ποτέ δημοκρατικός διάλογος? Όχι. Ζαμέ, ποτέ. Η διαχείριση της κρίσης το 2026 δείχνει ότι το κόστος θανάτωσης εκατοντάδων χιλιάδων ζώων θεωρήθηκε προτιμότερο από την ολιγόμενη πάυση εξαγωγών φέτας. Η επιστήμονας καλεί την Ελληνική Βουλή σε άμεση διακοπή της μαζικής φαγής και εφαρμογή εμβολιασμού, προειδοποιώντας ότι η τρέχουσα πολιτική απειλεί την ίδια την ύπαρξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έχουμε γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Αλλά έχουμε εκεί τον Μητσοτάκαρο, ο οποίος είναι και αυτός θειασότης αυτόν που λέει ο Κάρολος, ο βασιλιάς. Πάμε όλα ψηφιακά. Όλα ψηφιακά. Η ώρα πήγε 9. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Δημήτρη Γάκη, ο οποίος έχει κάτσει και έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική ανάλυση σχετικά με τα σκευάσματα mRNA της περίοδου του COVID και τι έχει εντοπίσει. Θα εκπλαγείτε. Καλά, δεν θα εκπλαγείτε πολύ, αλλά έχει σημασία, γιατί πλέον μιλάμε με αποδείξεις και στατιστικά στοιχεία. Και αυτά τα στατιστικά στοιχεία, ξέρετε, πρέπει να είναι αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια, τα οποία θα έρθουν αργά ή γρήγορα για όλους αυτούς τους ακαταδίωκτους. Σε λίγο θα μας τα πει ο Δημήτρης Γάκης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε, να βγάλουμε το προδοτόμετρο. Το προδοτόμετρο είναι ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο το έχει παντεντάρει ο Focus FM, και θα μετράμε πόσο προδότες είναι κάποιοι που θέλουμε να τους μετρήσουμε. Σήμερα μαζί με τον βατραχάνθρωπο των ημείων, τον Κωνσταντίνο τον Χατζηδάκη, θα περάσουμε από προδοτόμετρο αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα εθνικά μας θέματα. Να δούμε λίγο τι κάνει ο Δένδιας, τι λέει ο Δένδιας, τι κάνει ο Μητσοτάκης, όσο οι Τούρκοι, για παράδειγμα, θέλουν με νόμο να εφαρμόσουν τη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά είναι ισοδυναμή με εθνική προδοσία και ξεπούλημα εθνικής κυριαρχίας. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον Αχιλλέα τον Μιχόπουλο, πραγματογνώμονας, ένας από τους πραγματογνώμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, ένας από τους πολλούς που έχουν ασχοληθεί με τα Τέμπη και έχουν κάνει έρευνες και πραγματογνωμοσύνες. Ξέρετε, βάζοντας όλες τις έρευνες σε AI, τεχνητή νοημοσύνη, σε αλγόριθμο, και ζητώντας από τον αλγόριθμο να συγκρίνει επιστημονικά τις έρευνες όλες τις πραγματογνωμοσύνες οι οποίες έχουν γίνει, ξέρετε ποιανού η έρευνα έρχεται πρώτη σε επιστημονικό επίπεδο? Δηλαδή έχουν γίνει 10-15 έρευνες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η ΕΔΑΠΟ, η ομάδα του Βασίλη του Κοκοτσάκη, ο κύριος Μιχόπουλος, ο Κάρναβος, ο άλλος του Μετσόβιο Πολυτεχνείο, άλλοι που λένε για έλαια σιλικόνης. Αν πάρεις όλες τις πραγματογνωμοσύνες και τις βάλεις για να τις κρίνει μέσω τεχνητής νοημοσύνης και βάσει επιστημονικών στοιχείων, χωρίς να μεροληπτεί ο αλγόριθμος, ποια πραγματογνωμοσύνη βγαίνει πιο σωστή και γιατί? Του κύριου Μιχόπουλου. Και γι' αυτό αποφάσισα να τον έχω εδώ, για να μου σχολιάσει ακριβώς αυτό. Και κάτι ακόμα, και θα πάω σε διάλειμμα με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Δέσποινα, είδηση. Ήρθανε τα αποτελέσματα, τα τοξικολογικά για τον ΕΚΟ. Για το σκύλο της Ανούμπης. Ήρθανε χθες. Χθες το μεσημέρι. Τα τοξικολογικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον ΕΚΟ, όπου πέθανε. Όπου κάποιοι εκεί στον Εύωσμο, στον Εύωσμο λέω, κάτι γίνεται στον Εύωσμο. Καλημέρα στον Εύωσμο. Στην Πεντέλη, συγγνώμη, στην Αθήνα, βγαίναν και έλεγαν το σκυλί πέθανε από στροφή στομάχου. Έτσι λέγανε. Χωρίς να έχουν κάνει κάποια εξέταση. Λοιπόν, το μυαλό σας και μια λίρα. Το σκυλί πέθανε δηλητηριασμένο και πλέον υπάρχει τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα που γράφει και το δηλητήριο πάνω. Γράφει και τι δηλητήριο ήταν. Εντάξει. Το φάγανε το σκυλί. Η μαφία, τα κακόψυχα αφεντικά. Θα τα πούμε όλα. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, καθώς οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων παραμένουν στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και γεωπολιτικών ισορροπιών. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, λίγα 24 ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του Εθνικού μας Εναερίου Χώρου στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Νωρίτερα είχε λάβει χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με πυραβλάκατο που παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κο. Παρενέβη άμεσα η ελληνική φρεγάτα Δρίας αποτρέποντας περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα πως η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, είπε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα την ενέργεια. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τι δεν μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα? Όταν γίνει η στάθμιση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτι από τη Δυτική Μακεδονία στα Σκόπια για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα εμείς οι Έλληνες, συμπληρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Κελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Στην επιστολή αποχώρησής της κάνει λόγο για μηχανισμούς κονκλάβια και ίντρικες που αποβάλλουν οποιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Θεμύρης, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη μετά την πτώση της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης. Εντοπίστηκε σώος ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής την περασμένη Τρίτη, με συνέπεια να σημάνει συνεγερμό στις αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς, τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμοι έως 4 από φορ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, Peppermint Extract, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα από ό,τι βλέπω από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, φυσικά και από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βροχερή από ό,τι καταλαβαίνω η κατάσταση σήμερα σε όλη την χώρα, στις περισσότερες περιοχές τουλάχιστον. Όχι σε όλη τη χώρα, μην το γενικεύουμε. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι έχετε στείλει πολλά μηνύματα στο Viber του Focus FM 103,6. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιάκωβο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του από την Κρία και βροχερή Δράμα, μιας και ανέφερε στο. Τέλος πάντων, την ατάκα από το, για το βασιλιά από το Game of Thrones. Τέλος πάντων, λέει το ελληνικό, λέει, είναι το σκατά σαν άκτορα. Παραθέτω, λέει, την ετυμολογία. Καλά, τώρα εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά, να είσαι καλά. Δώσε ρε Focus. Δίνουμε. Σωστή αναφορά και στο Braveheart που κάνει, φίλε Ιάκωβε. Είμαστε ίδια γενιά και τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσυρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, μια ομάδα βασικά μεσιτών την οποία μπορείτε να την εμπιστευτείτε, πάνω από 20 μεσίτες, ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας, μπορούν να σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κτηματομεσιτικά. Είτε θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητο, είτε θέλετε να αγοράσετε κάποιο ακίνητο, είτε θέλετε να νοικιάσετε εσείς ή το παιδί σας ή κάποιος φίλος σας, ή να δώσετε για ενοίκιο κάποιο δικό σας ακίνητο ή να έχετε μια εκτίμηση για το ακίνητό σας. Μην κρατάτε κλειστά ακίνητα. Η Πεσυρίδης Group και οι συνεργάτες εγγυάται ότι θα προσπαθήσει να σας βρει λύσεις πάντοτε από Έλληνες για Έλληνες και μόνο. 6940-66-70-71 είναι το κινητό τηλέφωνο του επικεφαλής της Πεσυρίδης Group και συνεργάτες, του Γιάννη του Πεσυρίδη. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24, 6940-66-70-71. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον γιατρό μας, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στατιστική ανάλυση και έχει εντοπίσει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ εμβολίου και νοσήσεων για τον COVID-19. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, για μένα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει εκείνη η Άγια ώρα, να καθίσουν στο σκαμνί όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας, και θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να λειτουργήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους. Κύριε Γάκη, γιατρέ μου, φίλε Δημήτρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατάς.
0: Πείτε μου λίγο αλήθεια, τι ακριβώς έχετε κάνει, δώστε το μας να το καταλάβουμε λίγο με απλά λόγια, αυτή την στατιστική σύγκριση την οποία έχετε κάνει.
1: Πήρα στοιχεία δικά τους από τη ΜΕΚΑ των στατιστικών που χρησιμοποιούσαν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το World in numbers, our world in numbers. Ο κόσμος μας σε αριθμούς.
0: Όταν λέτε δικά τους νούμερα, αυτά που είναι δηλαδή, από πού προκύπτουν.
1: Αμερικανικό πανεπιστήμιο, το οποίο μαζεύει όλα τα στοιχεία από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Τα στέλνουν εκεί και οι Έλληνες και αυτά τα στοιχεία τα αξιοποιεί και βγαίνουν εκείνες οι γραφικές παραστάσεις που έδειχναν πόσους θανάτους είχαμε, πόσες νοσήσεις κτλ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα πήρα αυτά και επιχείρησα κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί προηγουμένως. Να βάλω το ένα γράφημα, αυτά τα γραφήματα είναι διαδραστικά, δηλαδή αν βάλεις το ποντίκι σου επάνω στην καμπύλη, σου δείχνει κάθε μέρα τι αριθμός νεκρών ή τι αριθμός κρουσμάτων υπάρχει. Αυτά λοιπόν, για να τα κάνεις με το χέρι θέλεις εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τα έδωσα στην AI που μπορεί να κινηθεί ταχύτατα και του είπα βάλε το ένα γράφημα πάνω στο άλλο. Κάντα ένα γράφημα. Και διαπίστωσα ότι οι καμπύλες ακολουθούν παράλληλα, απολύτως παράλληλα την καμπύλη των εμβολίων, η καμπύλη των θανάτων και η καμπύλη των νοσήσεων, την οποία έλεγξα χτες, ακολουθούν παράλληλα τη χορήγηση των εμβολίων. Δηλαδή με το μάτι καταλαβαίνεις, μπαίνει το εμβόλιο μετά από λίγο χρόνο, συγκεκριμένα η θάνατη, το maximum των θανάτων μια εβδομάδα μετά, μέσα σε μια εβδομάδα. Και όσον αφορά τις νοσήσεις, πάει μέχρι και 10 εβδομάδες μετά. Βλέπει λοιπόν κανένας ότι υπάρχει σχέση. Του λες, κάνε μου μια σπίρμαν συσχέτιση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζουμε ονόματα, έκαναν δύο μαθηματικές συσχετήσεις. Και του έδωσα τα διαστήματα που θέλω. Ήθελα να γίνουν οι συσχετήσεις και πριν, ούτως ώστε να μην πέσουμε στο λάκκο να προηγούνται οι θάνατοι των εμβολίων και να πούμε, α, κοίταξε, υπάρχει συσχέτιση. Βγήκε αρνητική η συσχέτιση και από την εβδομάδα 0 μέχρι και 10 εβδομάδες μετά. Εκπληκτικό.
0: Εκπληκτικό είναι, ναι.
1: Η στατιστική συσχέτιση είναι, φτάνει το 88%.
0: Δηλαδή οι καμπύλες δηλαδή που έχουν να κάνουν είναι ταυτόσιμες οι καμπύλες, για παράδειγμα, της υπερβάλλουσας θνησιμότητας με τις δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα. Είναι ταυτόσιμες δηλαδή, έτσι. Δηλαδή εκεί που έκανε πικ, εκεί που έβγαινε κορυφή η θνησιμότητα, εκεί ήταν η κορυφή των δόσεων των εμβολίων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στη δεύτερη εβδομάδα, να σας δώσω να καταλάβετε στους θανάτους, είναι 82%. Στη νόσηση φτάνει το 88%.
0: Πολύ κοντά.
1: Δηλαδή τι σημαίνει, ότι μόνο 12% οφείλεται σε άλλους παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αυτά που λέγαμε τα lockdown κλπ.
0: Ναι.
1: Μόνο 12%. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται περίτρανα με τα δικά του στοιχεία, με τα στοιχεία που παρακαλούσαμε να μας τα δώσουν και τα στοιχεία, με τα στοιχεία που παρακαλούσαμε να

0: Κατάλαβα είπατε, συσχέτιση δεν σημαίνει.
1: Συσχέτιση δεν υπάρχει. Δεν σημαίνει αιτίαση. Mm. Θα σου πούνε το, αυτό που λένε που λανσάρουν παγκοσμίως είναι correlation is not causation. Το γράφω κάτω στην υποσημείωση. Mm-hmm. Αλλά όταν έχεις την κλινική. Όταν έχεις τη γνώση γύρω σου. Mm. Την κλινική εικόνα.
0: Την κλινική.
1: Όταν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Έτσι. Όταν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Βλέπεις ότι αυξήθηκαν οι θάνατοι. Βλέπεις ότι έχεις χάσει φίλους, γνωστούς, συγγενείς, γείτονες, συνεργάτες. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι η στατιστική κουμπώνει απόλυτα με αυτό το οποίο βλέπεις, τότε είναι valid. Τότε σημαίνει ότι είναι και causation.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Αυτοί βασίζονται στο ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να πεις ότι το εμβόλιο ή το τάδε φάρμακο προκαλεί τον τάδε θάνατο ή την τάδε επιπλοκή.
0: Μα εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, πώς ταυτίζονται οι δύο καμπύλες.
1: Ακριβέστατα. Είναι δηλαδή θεία δίκη. Και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν δικαιολογία να κρυφτούν. Προσέξτε όμως, ενώ ξέρω ότι με παρακολουθεί συνεχώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διότι και εγώ παρακολουθώ τις αναρτήσεις του και όπου λέει πράγματα τα οποία σηκώνουν κριτική, του κάνω κριτική. Με κόσμιο τρόπο.
0: Το χάσαμε. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Σα προσπαθούμε, γιατί κάνει και διακοπές, κύριε Γάκη. Προσπαθούμε.
1: Ναι, είναι δύσκολο το δίκτυο εδώ που είμαι και είμαι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κριτική λοιπόν που κάνω στον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχει οδηγήσει στο να με παρακολουθεί και εμένα. Mm. Χτες λοιπόν τι έκανε. Παρέστη σε μία εκδήλωση της GlaxoSmithKline, GSM, για την ενημέρωση για τα εμβόλια διαβίου. Αυτό ήταν το τίτλο της εκδήλωσης.
0: Okay.
1: Εμβόλια διαβίου. Να ενημερωθεί το κοινό ότι πρέπει να κάνει εμβόλια για όλη τη ζωή. Η GlaxoSmithKline είναι ένας από τους κύριους κατασκευαστές.
0: Από τους κολοσσούς, ναι.
1: Από τους κολοσσούς. Big business. Έχουμε δηλαδή πολιτικό άνδρα και δύο επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, ο οποίος προμοτάρει εταιρεία, φαρμακευτική εταιρεία, αντί να κρατήσει χρυσή ουδετερότητα, αντί να κάτσει στην πάντα, αντί να είναι επικριτικός, αντί να είναι ελεγκτικός, αντί να είναι διασφαλιστικός της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, προμοτάρει εμβόλια. Εμβόλιο για τον έπειτα ζωστήρα. Όλοι. Ποιος σου είπε ότι χρειάζονται όλοι εμβόλιο για τον έπειτα ζωστήρα? Ποιος σου είπε ότι υπάρχει φάρμακο το οποίο είναι για όλους? Ένα παντελόνι πάει για όλους? Είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε επίπεδο ξεφτύλας. Ξεφτυλίζουμε
0: θεσμούς. Στη φωτογραφία που ανέβασε από την ενημερωτική εκστρατεία για τον διαβίου εμβολιασμό της GlaxoSmithKline, θέλω να σας περιγράψω μια τετράδα η οποία στη φωτογραφία είναι στη σειρά. Αγαπηδάκη, Γεωργιάδης, Βασιλακόπουλος, Σύψας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Κάντε ένα πόθεν έσχεση σε αυτούς. Γιατί δεν πάει, θα μου πεις, δεν μπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις σχέσεις? Θέλετε να σας βγάλω εγώ το conflict of interest, δηλαδή τις κολεγές, όπως θέλετε πέσετε. Ανοίξτε τη διάβια και πληκτρολογήστε τα ονόματα. Με λίγη προσπάθεια, άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική, υπήρχε μια κυρία στο YouTube η οποία τους πέρασε πριν το κορδέλα όλους και έβγαλε πόσα...
0: Και τώρα να ξέρετε ότι άμα μπούμε, εγώ βάζω στοίχημα, ότι άμα μπούμε τώρα και πατήσουμε για το Χανταϊό, για παράδειγμα, αν έχουν πέσει κονδύλια για να γίνει καμία έρευνα για το Χανταϊό, σίγουρα θα βρείτε κονδύλια να έχουν δαπανηθεί για το Χανταϊό.
1: Δεν αφιβάλλω. Αλλά εγώ σας μιλάω για έρευνες υποτίθεται νέων φαρμάκων.
0: Υποτίθεται, όπως το είπατε.
1: τα οποία

0: ανήκουν στις εταιρείες. Χρηματοδοτεί η εταιρεία λοιπόν το ερευνητικό πρωτόκολλο. Μέσω του πανεπιστημίου, μέσω του ειδικού λογαριασμού του πανεπιστημίου. Αυτή η χρηματοδότηση είναι τεράστια. Εάν λοιπόν μπει κανένας, πάει ένα βήμα παραπέρα από εκεί που πήγε η κυρία Κάσινα που έκανε αυτή την έρευνα και ξεπρόσκεσε και έβγαλε τεράστια ποσά. Βέβαια, ορισμένα από αυτά ήταν δίπλο εγγεγραμμένα γιατί ήταν έτοιμα και μετά η έγκριση. Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον καθένα. Αν μπει κανένας στο Scholar Google, όπου είδε οι ανακοινώσεις τους και κλικάρει πάνω σε κάθε ανακοίνωση, παραδείγματος χάρη για την Μπουρδοβαδίνη, ένα φάρμακο, λέω, ονειρικό.
1: Πώς λέγεται, α, ναι, δεν είναι.
0: Όχι, ναι, λέω ένα όνομα για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μπουρδοβαδίνη, έτσι. Θα δει ότι καμία από αυτές τις μελέτες δεν βγάζει ότι το φάρμακο το οποίο μελετούν είναι χειρότερο από τα άλλα. Καμία, όλες είναι θαυματουργά φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 1-2 χρόνια και πετάχτηκαν στον κουβά, σαν επικίνδυνα, σαν αναποτελεσματικά.
1: Άρα είναι σαν τις δημοσκοπήσεις. Όποιος πληρώνει έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μα αγαπητέ μου, ένας επιστήμονας, όταν ελέγχει ένα φάρμακο, βγάζει τα τροτά του. Έκανα και εγώ πολυκεντρική μελέτη όταν ήμουν στην Αγγλία για ένα κολοσιαία σημασία σαν νοσοκατασταλτικό φάρμακο για τις μεταμοσχεύσεις. Το οποίο το δίναμε σε μία δόση 3 γραμμάρια. Είδα ότι όταν δίναμε 3 γραμμάρια, αυξάνονταν κατά πολύ οι λοιμώξεις. Λόγω της ανοσοκαταστελής, βέβαια. Και μάλιστα από κυτερομεγαλόγιο, και δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια τα φάρμακα που έχουμε σήμερα για τον κυτερομεγαλόγιο, και είχαμε θανάτους. Έρχομαι στην Ελλάδα, λέω στο πρωτόκολλο, δεν δεχόμαστε 3, να βάλουμε 2. Βάζουμε 2 και στο δίμηνο, τρίμηνο, πάρτε τις λοιμώξεις από το κύτταρο μεγαλοϊό, διότι οι Έλληνες ήταν πιο απικισμένοι από το κύτταρο μεγαλοϊό σε σύγκριση με τους Βρετανούς. Πιο χαμηλό επίπεδο κοινωνικής υγείας έχει η Ελλάδα. Είχε. Λοιπόν, και λέω τέλος. Κόβω το πρωτόκολλο, είναι επικίνδυνο. 1 γραμμάριο. Ω, φασαρία, κακό, παρεμβάσεις, τηλέφωνα, δεν μπορεί να φανταστείτε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η δόση μέχρι σήμερα αυτού του φαρμάκου?
1: 3.
0: 1 γραμμάριο. Και αναγκάστηκαν και οι άλλες χώρες να κατέβουν από τα 3.
1: Άρα πέρασε το δικό σας γιατί σας ακούσανε.
0: Μα αυτή είναι η δουλειά του ερευνητή. Να πει την αλήθεια. Όχι να είναι ευχάριστος στην εταιρεία. Με καταλαβαίνετε.
1: Δεν ισχύει το ίδιο. Δεν ισχύει το ίδιο σήμερα.
0: Αυτό είναι προφανέστατο. Άμα δεν βλέπω. Ας πούμε, έχει κάνει ο πολυγραφότατος τάδε κύριος, ο οποίος ήταν και πολύ προβλημένος, ένα τσουβάλι εργασίες και δεν βρίσκεις μία που να κατακεραυνώνει το φάρμακο το οποίο
1: μελετά.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Άρα ευλογάμε τα γένια για να τα έχουμε καλά με τις φαρμακοβιομηχανίες.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κατανοητό. Θέλει. Κύριε Γάκη μου.
0: Δεν θα πω περισσότερα, αλλά ο κόσμος νουν έχει... Μνήμη έχει, βλέπει ότι πάνε να κάνουν το ίδιο παιχνίδι.
1: Αμφισβητώ και για τα δύο, να ξέρετε, έτσι αμφιβάλλω. Το παίζω άπιστο στο μας, και για το νουν και για τη μνήμη.
0: Άκουσε με, Στεφάνε. Ξέρεις μέσα σε μία ημέρα πόσες χιλιάδες δημοσίευσεις είχε αυτή η υπόθεση της, του Χανταϊού, ο οποίος είναι ενδημικός στην Ελλάδα. Έχουμε Χανταϊό, εγώ έχω εμπλακεί σε αντιμετώπιση ασθενών με Χανταϊό. Και η θνητότητα ήταν πολύ χαμηλή. Όταν γίνεται σωστή νοσηλεία σε μεγάλο νοσοκομείο όπως ήταν το Ιπποκράτιο, με μια καταπληκτική νεφρολογική κλινική με τον 12 καθηγητή, τον κύριο Παπαδημητρίου, η θνητότητα ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Και μάλιστα πρωτοπορούσε. Δεν έκανε μόνο αιμοκαθάρσεις, έκανε και πλασμαφαιρέσεις που βελτίωναν δραματικά την εικόνα του ασθενούς. Αυτά λοιπόν, τα οποία λανσάρουν αυτές οι θνητότητες το 60%. Κάθε ένας το ανεβάζει και παραπάνω. Να παγώσει το αίμα των ανθρώπων, να σπεύσουν, να υπακούσουν, ναι. Να κάνουν το εμβόλιο μόλις βγει. Γιατί θυμηθείτε, ένα χρόνο μας καβούρδιζαν με την COVID και μετά βγήκε το εμβόλιο και τρέξαν όλοι και βάζαν μέσο για να κάνουν πιο...
1: Καλά, κουμή. Όχι ένα χρόνο, λιγότερο μας καβούρδιζαν, αλλά επειδή ήταν τόσο οριμαγδός πληροφόρησης, ήταν λες και μας καβούρδιζαν 2 χρόνια. Αλλά ήταν συμπυκνωμένο το καβούρδισμα.
0: Και πρόσεξε με και κάτι ακόμα.
1: Και να ολοκληρώσουμε, γιατρέ μου, ναι.
0: Πολύ σημαντικό, ναι, πολύ σημαντικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον. Θυμηθείτε το ίδιο δεν κάνανε με το κρουαζιερόπλοιο στην COVID.
1: Ε, το ίδιο κάνανε.
0: Και γιατί κλείσανε, μέσα στις καμπίνες ανθρώπους που ξέρουν ότι μεταδίδεται η νόσος από τη σκόνη με τα αποξηραμένα κρύματα του ποντικού. Γιατί κλείσανε στις καμπίνες μέσα όταν το πλοίο έχει κλειστό κύκλωμα χωρίς φίλτρα HEPA. Για να αυξήσουν τη μετάδοση. Για να τρομοκρατήσουν. Για να βγάλουν ψηλά ποσοστά. Και βγαίνουν ξανά και μου λένε θα κάνουμε PCR σε όλο τον κόσμο. Η PCR σε προσυμπτωματικούς. Σε προσυμπτωματικούς. Δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν εμφανίσει ακόμα συμπτώματα. Είναι άχρηστη. Βγάζει 80% θετικά. Πρέπει να αρχίσουν να ξαναλέμουν τα ίδια πράγματα από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Έλεος πια.
1: Γιατρέ μου, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα το Μεϊμάρη από την κάρτα Υγεία Σεφ Κλαμπ. Τι κακό χάμο κάναμε, ρε εσύ, Ανδρέα, προχθές. Είπαμε να κάνετε εσείς γενέθλια και σπάσατε τα τηλέφωνα. Εντάξει, ήταν και μεγάλη προσφορά, βέβαια, θα μου πεις.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Στέφανε, σε σένα, σε όλους τους ακροατές. Ναι, έτσι είναι. Εμείς από πλευράς μας, όσο μπορούμε με αυτές τις προσφορές που δίνουμε, βοηθάμε τον κόσμο. Τώρα, για αυτό που έλεγε ο γιατρός, φάρμακο και καλό δεν υπάρχει. Όλοι οι έγκριτοι και σωστοί ιατροί προσπαθούν με άλλους τρόπους να σε επαναφέρουν σε σωστά επίπεδα, είτε με διατροφή είτε με γυμναστική, και τελευταία λύση είναι το φάρμακο.
1: Ναι.
3: Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Και εμείς ως κάρτα υγείας Εφ Κλαμπ τέτοιους γιατρούς έχουμε στο δίκτυο, οι οποίοι θέλουν το καλό των συμπολιτών μας, των Ελλήνων πολιτών, πανελλαδικά, και δίνουμε το δικαίωμα στον κόσμο να εξυπηρετείται άμεσα. Αν ρωτήσουμε κάποιον οικογενειάρχη που θέλει να κάνει ένα αιματολογικό έλεγχο, γενική αίματος, φεριτίνη, αιμοσφαιρίνη, σίδηρο, ταχύτητα, καθίζηση, LDL, HDL, B12, το κόστος που πληρώνει, έστω και με τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, είναι 19-22 ευρώ. Η κάρτα υγείας του Εφ Κλαμπ αυτό το τελειώνει. Κάποιος που αποκτάει την κάρτα υγείας του Εφ Κλαμπ δεν πληρώνει τη συμμετοχή του. Την απορροφούμε εμείς. Και αυτό θα το κάνουμε για την προσφορά που θα δώσουμε, και σημειώσει ο κόσμος το τηλέφωνο, γιατί όντως δεχθήκαμε μεγάλο όγκο τηλεφωνημάτων.
1: Ήταν λογικό.
3: 23 13 253 333. Θα δώσουμε πάλι μια τεράστια προσφορά λόγω των 17 ετών που λειτουργούμε. Θα έχουν το δικαίωμα πανελλαδικής κάλυψης. Παίρνεις την κάρτα σου, είναι τα παιδιά σου σε άλλη πόλη, εξυπηρετούνται παντού, όπου και να πηγαίνεις. Θέλεις να κάνεις, να σου συμβεί κάτι επίγον περιστατικό ή νιώθεις μια ενόχληση, θα πας σε κλινική με χρόνο αναμονής 5 λεπτά να σε δίατρος, δεν θα πληρώσεις, κανονικά είναι 100 και 80 ευρώ οι επισκέψεις, θα είναι εντελώς δωρεάν όσες φορές και αν σου συμβεί. Θα έχεις δωρεάν την ιδιωτική μεταφορά με ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστεί, και σύν της άλλης, όπως είπαμε, εξετάσεις διαγνωστικές εντελώς δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν τη συμμετοχή, αλλά και σε επεμβάσεις νοσηλεία, γιατί θα πάρουν και την πλάστη στην κάρτα σήμερα, έκπτωση που φτάνει από 40 έως 60%. Γιατί το ως 60 μπορεί να είναι πλάνη. Από 40 έως 60.
1: Καθαρισμούς δοντιών έχουμε.
3: Και καθαρισμούς δοντιών, και θα δώσουμε το ίδιο, γιατί δεχθήκαμε μεγάλη πίεση.
1: Μεγάλο πακέτο είναι αυτό, παιδιά, και σας εξασφαλίζει για 5 χρόνια. Δεν είναι επεξεγέλασε.
3: 23 13 253 333. Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα. Πενταετές πρόγραμμα. Ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο. Πενταετές πρόγραμμα. Για 5 άτομα, για 5 χρόνια, τα 5 άτομα, 220 ευρώ. Όλοι, για 5 χρόνια.
1: Άμα κάνετε τη διαίρεση, μιλάμε για
3: 40 ευρώ το χρόνο τα 5 άτομα.
1: Τα 5 άτομα.
3: Αλλά το θέμα το είναι ο κόσμος παίρνει μια τεράστια υπεραξία έχει με τις κάρτες υγείας του Εφ Κλαμπ. Αυτό θέλω να καταλάβει, ότι μέσα στα 5 χρόνια θα γλιτώσει, όχι υπερβολές, με νούμερα γραπτός, τα απλά, τα προληπτικά να κάνει 5,5 χιλιάρικα. 17 πρώτοι που τηλεφωνούν τώρα, 23, 13, 253, 333, θα έχουν τις κάρτες του υγείας του Εφ Κλαμπ για 5 άτομα. Για 5 χρόνια, 220 ευρώ. Η προσφορά είναι τεράστια, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο.
1: Θαύματα δεν γίνονται, αλλά το να έχεις ένα όπλο το οποίο θα σε βοηθήσει και θα σε συνοδεύσει σε δύσκολες ώρες είναι σημαντικό.
3: Όπως το λες, και ένα καθαρισμό δοντιών να κάνω. Επί 5
1: Εντάξει,
3: χρόνια,
1: το συζητάμε.
3: 5
1: ο καθαρισμός άτομα, και μόνο ο καθαρισμός τώρα 40 ευρώ, 5 άτομα το χρόνο.
3: Το χρόνο, επί 5 χρόνια, Έτσι είναι αυτομάτως να τα 1000 ευρώ.
1: 40 ευρώ κάνει ένας καθαρισμός.
3: Ένας καθαρισμός. Επί 5 χρόνια.
1: Και
3: τα 5
1: κάνεις,
3: άτομα.
1: Δηλαδή δίνει 40 ευρώ για ένα χρόνο για 5 άτομα.
3: Για 5 άτομα.
1: Και αν πας μόνος σου να κάνεις ένα καθαρισμό είναι 40 ευρώ.
3: Σωστά. Μπορεί αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Και ότι έχει πάνω απ' όλα την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, ανθρώπους να τους μιλάνε και όχι τεχνολογία AI, να τους δίνουν κατεύθυνση σε επίγον περιστατικό όλο το 24ωρο, 23 13 253 333. Είμαστε πάντα κοντά στον κόσμο και από πλευρά μας κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
1: Καλημέρα Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς.
1: Πάμε διάλειμμα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Focus 811, Χριστός Ανέστης, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Είτε είστε ιδιώτης, είτε έχετε κάποια επιχείρηση και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers και κινδυνεύουν είτε η περιουσία σας, είτε κάποια επιχείρηση που έχετε, δεν μπορείτε να βάλετε σε σειρά τα χρέη, μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν με ακούτε με την AG Economy, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είστε επιχειρηματίες και έχετε ζητήματα με την εταιρεία σας, επειδή η αντιμετώπιση αυτού των θεμάτων είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση με την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες για κάποιο στεγαστικό ή για κάποιο καταναλωτικό δάνειο, τότε μπορείτε να μιλήσετε με την AG Economy, γιατί μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με χρέη ιδιωτών έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς φίλους ακροατές, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν κόψει διαδικασίες εκποιήσεων, έχουν κουρέψει δάνεια, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα και μπορεί να τα εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης. Συνεπώς, από όπου και αν με ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, αυτή την περίοδο που ζούμε, αν παρακολουθήσουμε την ρητορική που αναπτύσσουν οι Τούρκοι, η οποία δεν είναι μόνο ρητορική αλλά είναι και νομοθετικό έργο, και όπως κάθε νομοθετικό έργο παράγει αποτελέσματα, η Τουρκία κλιμακώνει. Η Τουρκία κλιμακώνει και απέναντί της υπάρχει μια υποτελική ελληνική κυβέρνηση. Το ελληνική βάλτε το σε εισαγωγικά. Γιατί καμία ελληνική πραγματικά κυβέρνηση δεν θα δεχότανε αυτά τα οποία κάνει για μία ακόμα φορά η Τουρκία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας μάχημος Έλληνας πρώην βατραχάνθρωπος, αλλά αυτά είναι χαρακτηρισμοί που θα συνοδεύουν κάποιον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή, εφόσον έχει τιμήσει το εθνόσημο. Τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, κύριε Χατζηδάκη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας, αγαπητέ Στέφανε.
0: Πώς είναι η Σύρος σήμερα?
1: Η Σύρος είναι λίγο συννεφιασμένη σήμερα, αλλά έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή αύρα να φαίνεται.
0: Άντε να δούμε, γιατί προς το παρόν είμαστε λες και είναι Νοέμβριος.
1: Όχι, εδώ έχουμε καλό καιρό θα έλεγα όλες αυτές τις μέρες.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα οποία κάνουν οι γείτονες ακόμα μία φορά?
1: Η Τουρκία, κύριε Δαμιανίδη, βρίσκεται στην, όπως είπατε και εσείς, στην επεξεργασία ολοκληρωμένου σχέδιου νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα ψηφίσει στην Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου. Περιλαμβάνει αναφορές για γκρίζες ζώνες και αμφισβητήσεις, δίνοντας νομική θεώρηση και θωράκιση στις πάγιες διαχρονικά διεκδικήσεις της, που από την απλή ρητορική περνάνε σε πράξη νομιμοποίησης. Έχει ανέβει από τα κρατικά μέσα του Ερντογάν, γιατί θέλει να δώσει και να δείξει την παρουσία της στην περιοχή ως περιφερειακή δύναμη. Γιατί με τον πρόσφατο πόλεμο, μην ξεχνάμε, έχει παραγωνιστεί και αισθάνεται και πίεση από τη στάση των Ισραηλινών. Ανεβάζει τη δημοσιοποίηση για το καθεστώς στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει επεκτείνει στα 12 μίλια από το 1964 η Τουρκία, για να το συγκρίνει κατά κάποιο τρόπο με το Αιγαίο και να παρουσιάσει την ίδια σαν ρηγμένη κατά κάποιο τρόπο στο Αιγαίο. Και εδώ θα θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει το 40% του Αιγαίου, άσχετα αν έχει μετατραπεί σε θάλασσα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Να θυμίσω το νόμο 4619 του 19,
0: σωστό,
1: που επιτρέπει την ανεξέλεγκτη αλληλεία μόνο σε αλλιευτικά υποτουρκική σημαία. Εδώ αλωνίζουν έξω από τη Σύρο, έτσι.
0: Βέβαια, και όχι μόνο.
1: Μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, και συνεχίζει να υφίσταται και επί της Δημοκρατίας. Αν η Ελλάδα λοιπόν προχωρήσει σε επέκταση των αναφέρετων δικαιωμάτων της στα 12 μίλια, το δικαίωμά της από το 40% που είπαμε θα γίνει 70%. και το μέγεθος των ανοιχτών θαλάσσιων περασμάτων πέφτει από το 51 στο 19. Και τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας θα περιοριστούν στο λιγότερο από 10% στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ρεζουμέ, κύριε Δαμιανίδη, που η Άγκυρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, μιας και απέναντί της βρίσκει μια άτολμη, φοβική ελληνική εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη και διαχρονικά, θα έλεγα.
2: Διαχρονικά, βέβαια. Διαχρονικά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, που έλεγε, θυμάστε, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ στη συνάντηση με τον Ερντογάν.
2: Ισχύει.
1: Και ότι γίναμε μια, από μια μικρή, λέει, Οθωμανική επαρχία ένα σύγχρονο κράτος πρότυπο. Αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Να θυμίσω τον Γεραπετρίτη, Υπουργό Εξωτερικών από τους Τεμενάδες, και δεν με νοιάζει να με πουν Μειοδότη και τα ήρεμα νερά της διακήρυξης των Αθηνών. Περάσαμε σε νομική, έδωσε το δικαίωμα σε νομική αντεπίθεση, θα έλεγα, των Τούρκων με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας να περνάει, να παίρνει σάρκα και οστά με νόμιμη υπόσταση, έτσι, και προβολή. Το όλο θέμα το σήκωσε με το νομοσχέδιο που προωθείται για θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το κρατικό TRT. Και ο αρχιτέκτονας όλο αυτού είναι ο Γκιουτζέλ Ατζέρ, ο οποίος έχει καταρτήσει και κατόπιν εντολής του Ερντογάν, φυσικά στενός συνεργάτη, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, το αντίπαλο δέος του θαλάσσιου σχεδιασμού της Ελλάδος. Και όμως, απ' την άλλη, τι έχουμε? Τι έχουμε? Μια Ελλάδα που δέχεται και συνενεί σε μια παρατεταμένη υποτακτικότητα, και μην ξεχνάμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ, τον Τούρκο Σινιρίογλου, που εξελέγει με σύμφωνη γνώμη Ελλάδος-Τουρκίας. Μην ξεχνάμε το Τουρκετζίαν, μην ξεχνάμε το καλώδιο στην Κάσο και φυσικά την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης έντασης με την έκδοση ναύτεξ διαρκούς ισχύους που έχουν κάνει στο Αιγαίο οι Τούρκοι, που χωρίζει το ίδιο στα δύο, έτσι, δημιουργώντας αξιώσεις πέραν του 25ου μεσημβρινού. Από την Τουρκία που επέφερε όλη αυτή η τακτική, επέφερε και το χτεσινό επεισόδιο με την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που ποντίζει καλώδιο μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας από τουρκικό πολεμικό, και λέγοντας ότι εδώ δεν είναι η δικαιοδοσία σου.
2: Έχουμε πολλές φορές κάνει συζητήσεις, κύριε Χατζηδάκη, σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την επεκτατική και τολμώ να πω τρομοκρατική πρακτική που ακολουθεί η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Απλώς μια σταθερή εξωτερική πολιτική.
2: Εντάξει, να μας τρομοκρατήσουν θέλει όταν αγνοεί όλα τα ελληνικά νησιά. Η γαλάζια πατρίδα.
1: Θα σου πούνε και θα σου ανέβουν και θα το ανοίξει την πόρτα, γιατί έτσι νομίζουμε εμείς ότι δίνουμε χέρι φιλίας και νομίζουμε ότι ο Τούρκος φίλος πιάνεται.
2: Ωραία. Εγώ να καταλάβω ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο το έχουν εγκαταλείψει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το κατανοώ.
1: Μονομερής αναφέρεται.
2: Φαίνεται, ναι.
1: Μπορεί να το ασκήσει κάποιος άλλος.
2: Εγώ από αυτό που βλέπω, κρίνω από αυτό που βλέπω, κύριε Χατζηδάκη, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Αυτές οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται ποτέ να ακουμπήσουν τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Το καταλαβαίνω. Αφού δεν το δέχομαι, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να το κάνουν.
1: Γιατί
2: δεν πρόκειται να το κάνουν? Γιατί φοβούνται.
1: Γιατί εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, είναι μοναδική γεωπολιτική συγκυρία και ευκαιρία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Μα είναι προδότες, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Μα εδώ βλέπετε ότι ούτε η Ελλάδα θέλει, ούτε η Κύπρος. Γιατί εκτός του ότι λόγω των πιέσεων που υφίσταται από τον άξονα αυτή τη στιγμή η Τουρκία, Ισραήλ και Αμερικής, η Ελλάδα θα μπορούσε με τόλμη και αποφασιστικότητα να θέσει εδώ και τώρα το δικαίωμα της επέκτασης
2: δηλαδή,
1: των 12
2: λέτε,
1: μιλίων
2: συγγνώμη.
1: Και να ανακοινώσει και ΑΟΣ με την Κύπρο.
2: Αυτό εκεί ήθελα να πάω. Δηλαδή, πείτε ότι η Ελλάδα.
1: Θέλουν, κύριε Δαμιανίδη.
2: Συγγνώμη. Πείτε ότι η Ελλάδα βγαίνει και λέει ότι ΑΟΣ με Κύπρο τώρα. Που είναι κάτι άλλο από τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, έτσι.
1: Ναι, πρέπει όμως.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. ΑΟΣ με Κύπρο τώρα. Λέτε ότι υπάρχει περίπτωση η Κύπρος να μας πει ότι δεν το δεχόμαστε?
1: Δεν
2: θέλω να το πιστέψω.
1: Και οι δύο έχουν ίδια τακτική και ίδια πολιτική. Δεν θέλουν, δεν τολμάνε, και φυσικά και οι δύο και Ελλάδα και Κύπρο θέλουν την Τουρκία στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο. Εξυπηρετώντας εξωγενείς συμφέροντα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι όλα αυτά οι κινήσεις των Τούρκων θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Μιας και η Τουρκία μέσω της έντασης, κατά τη γνώμη μου, επιχειρεί τη δημιουργία ενδεχόμενου θερμού επεισοδίου. Θέλει να διεθνοποιηθεί το θέμα. Δυστυχώς το Αιγαίο έγινε διαχρονικά από πολιτικές άτολμες και πολλές φορές κόπιμες, θα έλεγα, μειωμένη ελληνική κυριαρχία. Θίγοντας την αξιοπρέπειά μας διεθνώς, έτσι. Εγώ σας είπα ότι εδώ και τώρα είναι μοναδική ευκαιρία. Αλλά όταν αφήνεις το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αναπάντητο, όταν λέει ότι θα εξουδετερώνται τις μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματά μου στο Αιγαίο, ή τον αφήνεις τον Τούρκο Υπουργό Παιδείας να αφαιρεί από τα εγχειρίδια τη λέξη, τα σχολικά εγχειρίδια τη λέξη Αιγαίου και να το αντικαθιστά με το θάλασσα των νησιών, τι να πούμε παραπάνω. Και απ' την άλλη, να περάσουμε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Δένδια, που συνεχίζει με ταχύ ρυθμό, με τα νομοσχέδια, το ρυθμό της αποδόμησης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Μιλάμε για δίθεν συγχρονισμό και στρατιωτικές συνεργασίες με Γαλλία και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Γιατί απ' τη μια ο εξυγχρονισμός δεν γίνεται με τη φέκιο, κύριε Δαμιανίδη, G3, το μόνο σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ με διαμέτρημα 7,62 και παλαιότητας 50 χρόνων.
2: Ισχύει.
1: Και ο Γάλλος που παρουσιάζεται τώρα σαν φίλος, ο Μακρόν το 27 δεν θα ξέρει ούτε ο ίδιος που είναι, και σύμμαχος, μην ξεχνάμε ότι έδωσε τους Μέτεωρ στους Τούρκους, έτσι.
2: Ισχύει, επίσης.
1: Και για τα Eurofighter που δώσανε οι άλλοι σύμμαχοι μας οι Βρετανοί, σαν αντίπαλο δέος στο Ραφάλ.
2: Κύριε Καζιδάκη,
1: στην αγορά οπλικών συστημάτων δυστυχώς δεν βάζουμε ρήτρες, όπως και στα υποβρύχια που είχαμε την υπεροχή, η πατέντα και οι ρήτρες είναι αυτά που δεν μπορούν να πουληθούν αλλού.
2: Κύριε Χατζηδάκη, πείτε μου,
1: μην περιμένετε κάτι καλό.
2: Πείτε μου λίγο, μιας και πιάσατε τα όπλα λιγάκι και αυτά τα οποία πήραμε. Καταρχάς θεωρώ ότι οι φρεγάτες, τόσες πολλές φρεγάτες που πήραμε, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τις μισές, να έχουμε πάρει δύο φρεγάτες και τα υπόλοιπα να τα κάναμε drone. Σαν αυτό το drone, σαν αυτό το drone που το ψάρεψαν οι ψαράδες. Καταρχάς.
1: Καταρχάς. Αυτό με το ορφανό ντρόν θέλετε να πείτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω, χαριτολογώντας να πω ότι το έστειλε ο Ζελένσκι δώρο για να επισφραγεί στη συμφωνία για την παραγωγή θαλάσσιων τέτοιων ντρόν που είχαν συμφωνήσει μαζί με το Μητσοτάκη.
2: Προφανώς και είναι πολύ πιο σοβαρή η ιστορία από αυτό.
1: Μιας και, ναι, τώρα γελάμε, αλλά μιας και η τεχνογνωσία της Ελλάδος είναι πολύ πίσω στο σύγχρονο πόλεμο, δυστυχώς, θα μπορούσαν όμως να αποκρυπτογραφήσουν την πλακέτα και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα.
2: Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό θα γίνει. Αν δεν γίνει, απλά είμαστε κλόουν, αν δεν το κάνουμε.
1: Μήπως όμως όλο αυτό έχει να κάνει με άλλα κέντρα και συμφέροντα.
2: Δηλαδή.
1: Πώς γνωστόν οργιάζουν στη χώρα μας.
2: Δηλαδή.
1: Ας ψαχτούν οι αρχές. Μια εικασία λέω.
2: Ναι.
1: Γιατί η Ουκρανία βγήκε και διέψευσε ότι φυσικά είναι δικό της. Μπας έχει να κάνει με μπάρκο πετρελαίου και τον έλεγχο της ναυσιπλοείας που θέλουν κάποιες παράνομες μεταφορές. Όλα αυτά
2: εσείς
1: είναι σοβαρά ερωτήματα.
2: Είστε ένας άνθρωπος που έχετε πάρει μέρος σε πολλές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Σωστά, σωστά.
1: Και πολλές που πήραν δημοσιότητα και άλλες που δεν γνωρίζει
2: Ωραία.
1: Ο κόσμος.
2: Εσάς, γιατί... αν ήσασταν στο λιμεναρχείο, για παράδειγμα, ή οπουδήποτε, όπου κάλεσαν οι ψαράδες οι οποίοι εντόπισαν εντυπωσιασμένοι τέλος πάντων αυτό το ντρόουν να κινείται κυκλικά, γιατί προφανώς κάτι είχε συμβεί και είχε χαθεί ο έλεγχος παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε η μηχανή πάνω στο ντρόουν.
1: Εγώ νομίζω ότι είχε αποκρυπτεί κάπου και περίμενε το.
2: Όχι, δεν ήταν κρυμμένο. Δεν ήταν κρυμμένο. Το βρήκανε σε λειτουργία η μηχανή, απλά είχε σπασμένα αυτό το πώς έσπασαν βέβαια οι αισθητήρες οι μπροστινοί. Και έχασε τον έλεγχο τέλος πάντων και το χειρισμό. Έχει ενδιαφέρον να το μαθαίναμε πώς έσπασαν αυτοί οι.
1: Άρα δεν είναι από επαγγελματίες ο χειρισμός, είναι από κάποιους.
2: Από.
1: Αδέξιους.
2: Πώς έχει σπάσει ο. Δεν ξέρω πώς. Δεν μπορώ να ξέρω. Μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω.
1: Το μα όλα αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα. Σε ένα σοβαρό κράτος θα είχε εξερευνηθεί και θα είχε αποκλειστεί.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε λάβει μέρος σε τέτοιες επιχειρήσεις θαλάσσιες. Πρώτο και βασικό. Αν σας παίρνανε δύο ψαράδες και σας έλεγαν κύριε Λιμενάρχα, κύριε Αξιωματικέ, έχουμε εντοπίσει ένα ντρόν το οποίο κόβει βόλτες, τι θα τους λέγατε? Υπήρχε περίπτωση να τους λέγατε δέστε το και φέρτε το στο μόλο όπου είχε μαζευτεί ο κόσμος να δούμε τι είναι αυτό?
1: Δώστε στίγμα, απομακρυνθείτε από την περιοχή και σπέβδει άμεσα κλιμάκιο να αξιοποιήσει την πληροφορία.
2: Λογικό. Και δεύτερον.
1: Όταν πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης, αγνώστου ταυτότητας και τι φέρει επάνω του, θα είχε μια περιοχή αποκλειστή από δυνάμεις οι οποίες είναι του οργανωμένου ελληνικού κράτους.
2: Και δεύτερον,
1: λέμε είναι,
2: αν μου επιτρέπετε.
1: Αλλιώς το ρόλο του κράτους το κάνει ο κάθε ψαράς και σέρνει σαν ανεμότρατα τον ντρόν.
2: Και ευτυχώς, δεν τεινάχτηκε στον αέρα. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, το συγκεκριμένο ντρόν είναι ένα σύγχρονο ντρόν. Εννοείται ότι πάνω έχει συστήματα GPS.
1: Μαγκούρα το μαγκούρα είναι.
2: Εννοείται ότι έχει συστήματα GPS. Εννοείται ότι πάνω η κεραία του Starlink που συνδέεται με την εταιρεία του Elon Musk έχει πάνω στίγμα από πού ξεκίνησε, πού κατέβηκε και τι έχει γίνει. Και το παρακολουθεί δορυφόρος. Γιατί ακόμα δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία?
1: Ας ρωτήσετε τον κύριο Δένδια που έγινε διεθνώς ρεζίλι λέγοντας ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, προκαλώντας το διεθνή περίγελο, έτσι. Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει προχωρήσει καταρχήν να το πάρουμε πιο αλλιώς το θέμα, στην επόμενη μέρα του σύγχρονου πολέμου, που έχει αναδείξει ότι κερδίζεται, όπως είπατε και εσείς, με φτηνά οπλικά συστήματα τύπου ντρόν και όχι με αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων για να πάρουν μίζες. Έτσι, γιατί αυτό γίνεται, δεν γίνεται κάτι άλλο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Όταν κύριε Δαμιανίδη έχει χάσει πόντο που θα έχουμε την ημέρα μνήμης σε λίγες μέρες, γιατί ο Μάιος είναι μέρα μνήμης και ιστορικής μνήμης, έχουμε τον πόντο, έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έχουμε χάσει Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, Βόρειο Ήπειρο, Μισή Κύπρο, το όνομα της Μακεδονίας μας, τι άλλο απομένει για να λέγεσαι Έλληνας και να κατοικείς σε μια χώρα και όχι χώρο? Θα χάσουμε και το Αιγαίο? Γιατί όλη η τακτική των τελευταίων 40 χρόνων δείχνουν τα σημάδια έλλειψης εθνικής συνείδησης, με αποτέλεσμα να οδεύουμε, τολμάω να πω, σε εθνικό ακροτηριασμό. Τέλος, πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι οι πολιτικοί διαχρονικά ότι ο Τούρκος, όπως ανέφερα, δεν πιάνεται φίλος και μόνο με την τόλμη και την ισχύ καταλαβαίνει. Το ίδιο λάθος έκανε και ο Βενιζέλος το 30.
2: Ισχύει.
1: Και το μετάνιωσε, όπως εκμυστηρεύτηκε μετά, αλλά το κακό είχε γίνει. Και μιας και κάνουμε αναφορά για την τότε εποχή, θα θυμίσω τα λόγια του George Horton, του Αμερικάνου πρόξενου στη Σμύρνη, είναι πάρα πολύ επίκαιρα σε αυτό που ζούμε τώρα. Είπε, οι Έλληνες πολιτικοί εθυσίασαν την πατρίδα και τα ανθρώπινα ζωάς ή να διατηρηθεί η κυβέρνηση έστω και δια ολίγας ημέρας παραπάνω. Αυτό τα λέει
2: όλα. Απολύτως επίκαιρα. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πρέπει να συμπληρώσω ότι πρέπει να στρέψουμε και να εδραιώσουμε στις νέες γενιές την ιστορική μνήμη, κύριε Δαμιανίδη.
2: Τα
1: σωστά πρότυπα και τις αξίες που τόσο πολύ λείπουν.
2: Αδύρυτη
1: ανάγκη. Από τη σύγχρονη παρακμάζουσα κοινωνία, δυστυχώς.
2: Αδύρυτη
1: ανάγκη. Και κλείνοντας, θα πω κάτι που είπε ο Βολτέρος, έτσι. Είναι κρίμα που για να είσαι καλός πατριώτης πρέπει να γίνεις εχθρός της υπόλοιπης ανθρωπότητας.
2: Καλό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Focus 103,6.
2: 10 η ώρα, πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση, flat. Και επιστρέφουμε σε λίγο με εδώ, στο στούντιο του Focus FM, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια... από τις αρκετές πραγματογνωμοσύνες γύρω από το έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Αχιλλέας Μιχόπουλος είναι εδώ μαζί μας σήμερα και θα ακούσουμε όλα τα ενδιαφέροντα τα οποία έχει να μας παρουσιάσει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών Κίνας, ΗΠΑ, στη συνάντησή του στο παλάτι που ολοκληρώθηκε το πρωί σήμερα, ο Πρόεδρος της Κίνας προειδοποίησε τον ομολογό του των ΗΠΑ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Νωρίς το απόγευμα έλαβε χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση, με τουρκική πυραβλάκατο να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Όπως είπε, οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τι δεν μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός όταν γίνει στάθμιση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από τον μέσο όρο, δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, η απάντηση του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα, είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτι από την Δυτική Μακεδονία στα Σκόπια για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα εμείς οι Έλληνες. Με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Κελεστάθη, πρώην τομεαρχής προστασίας του πολίτη. Στην επιστολή αποχώρησης της κάνει λόγο για μηχανισμούς, κονκλάβη και ίντρικες που αποβάλλουν οποιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Βολές κατά της κυβέρνησης και από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα μας. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο αστυνομικό δελτίο ταυτοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 6 άτομα για ληστείες και κλοπή με λία άνω των 117.000 ευρώ. Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ χθες βράδυ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών. Ο άνδρας συνελήφθη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, πρόσχερες βροχοπτώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα χαρακτηριστικά του καιρού. Στο νομό Θεσσαλονίκη συννεφιά και πρόσχερες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
14: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περάσαμε εσίως στην τρίτη ώρα για σήμερα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται ως κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας να σας εξασφαλίσει το πιο φθηνό οικονομικό συμβόλαιο για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι πληρώνετε πολύ περισσότερο από ό,τι θα θέλατε, καλά, οι περισσότεροι το θεωρούμε αυτό, και πληρώνουμε και περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, γιατί είμαστε η χώρα με την πιο ακριβή ενέργεια, μεγάλη επιτυχία και αυτή της κυβερνήσεως, η Vulcom τέλος πάντων, μέσα σε αυτό τον οριμαγδό, μπορεί εντελώς δωρεάν να μας εξυπηρετήσει, προκειμένου για να εντοπίσουμε την πραγματικά πιο φθηνή προσφορά και όχι αυτά τα οποία μας υπόσχονται, αλλά δεν διαβάζουμε τα μικρά γράμματα όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και μας υπόσχονται να κάνουμε συμβόλαια στην τάδε εταιρεία ή στη δίνα εταιρεία. Θα πάμε στη Vulcom. Η Vulcom ξέρει από όλες τις εταιρείες ρεύματος και φυσικού αερίου ποια εταιρεία είναι αυτή την οποία αξίζει τον κόπο να εμπιστευτούμε. Θα μας την πει, θα μας δώσει όλα τα δεδομένα. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα στη Vulcom από όπου και αν καλέσουμε, παρά μόνο το συμβόλαιο το οποίο, αν κάνουμε, ούτως ή άλλως θα κάναμε ένα νέο συμβόλαιο. Αν λύγει λοιπόν το συμβόλαιό σας τώρα στα κοντά, τελειώνει η περίοδος του σταθερού, ή αν θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή, το οποίο μπορείτε να την κάνετε χωρίς ρήτρα πλέον, εντάξει, μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν με ακούτε τη Vulcom και να μιλήσετε με την ομάδα του Δημήτρη του Βούλτσιου και της Λαζαρούλας εκεί, που έχουν συνθέσει μια πάρα πολύ δυναμική ομάδα με ειδικούς κατασκόπους ενέργειας. 2-31-0-208-808. 2-31-0-208-808 είναι το τηλέφωνο της Vulcom. Είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση, παρά το γεγονός ότι η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εξυπηρετούν, όπως αντιλαμβάνεστε, όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, όπου και αν βρίσκεστε εντός ελληνικής επικράτειας. Και να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group, είναι η εταιρεία την οποία θα εμπιστευτείτε αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας. Έχετε πάρα πολλούς λόγους να το κάνετε αυτό, να εμπιστευτείτε δηλαδή την Energas Group. Πρώτο και κυριότερον, έχει τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Δεύτερον και εξίσου κύριον, ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να πληρώσουμε με δόσεις. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές που περνάμε. Ταχύτητα στην εγκατάσταση εννοείται. Σέρβις όποτε το χρειαστούμε. Ποιότητα και στα προϊόντα αλλά και στις υπηρεσίες. Δωρεάν αυτοψία για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής μας. Η Energas Group επίσης δωρεάν θα αναλάβει όλα τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και το τρέξιμο σε δημόσιες υπηρεσίες. Και φυσικά συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα του Εξοικονομώ. Γι' αυτό λοιπόν, για εγκατάσταση φυσικού αερίου, για σιγουριά, πάμε στην Energas Group. Ένα κατάστημα στην Καλαμαριά και το άλλο κατάστημα στην Περαία. Ας είναι Καλαμαρία το τηλέφωνο 2-31-0-486-684, 2-31-0-486-684, και στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400, 2392-400-400, Energas Group, γιατί συμφέρει. Λοιπόν, φάκελος Τέμπη. Ένας φάκελος τον οποίο τον έχουμε μονίμως ανοιχτό εδώ στον Focus FM 103,6. Δεν προτιθέμεθα να τον αφήσουμε να πέσει κάτω, ούτε προτιθέμεθα να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων, οι οποίες βοηθούν το αφήγημα. Και πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτό το οποίο ζουν οι συγγενείς, και είναι αυτό το οποίο συζητούσα και στη διάρκεια του διαλύματος με τον καλεσμένο μου, τον κύριο Αχιλέα Μιχόπουλο. Να του δώσω την καλημέρα μου, κύριε Μιχόπουλε. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, Χριστός Αληθώς Ανέστη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε έξω, κύριε Μιχόπουλε, ο κύριος Μιχόπουλος είναι πραγματογνώμονας, είναι χημικός μηχανικός, είναι τεχνικός σύμβουλος, το λέμε σωστά. Τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και εμπεριστατωμένη και λεπτομερή πραγματογνωμοσύνη και θα μας την αναλύσει, μια τεχνική έκθεση. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέγαμε, κύριε Μιχόπουλε, γιατί και εσείς παρακολουθείτε τις εξελίξεις με την δίκη που προσπαθεί να ξεκινήσει, την άλλη δίκη που σταμάτησε, προλάβατε και πήρατε κάποια από τα βίντεο, ό,τι προλάβατε, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, δηλαδή ήταν αυτή η κατάσταση. Αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι ένα σχέδιο αυτό το οποίο παρακολουθούμε, ένα σχέδιο εις τα γόνα του μαρτυρίου απέναντι στους συγγενείς, τους οποίους προσπαθούν να τους εξαθλιώσουν και ψυχολογικά και οικονομικά με όλες αυτές τις δίκες, τις καθυστερήσεις, την αναμονή, που σε επίπεδο ανθρώπινο, δηλαδή εσείς που είστε όχι έξω από το χορό, κοντά στο χορό είστε, αλλά δεν είστε αυτός που χορεύετε όπως χορεύουν οι συγγενείς. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα μαρτύριο από μόνο του, έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Εγώ προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση αυτών των ανθρώπων και ανατριχιάζω. Δηλαδή, δεν τους δίνεται η δυνατότητα ούτε καν να ολοκληρώσουν το θρήνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους, διότι υφίστανται καθημερινά αυτό το μαρτύριο. Και ας έχουμε λίγο κατά νου ότι όταν έρθει η ώρα της δίκης, της πραγματικής δίκης,
0: ναι,
1: που θα παρελάβουν μέσα από το δικαστικό μέγαρο οι διάφοροι, οι υπεύθυνοι για όλο αυτό που συνέβη, φαντάζομαι ότι το μαρτύριο αυτό θα επιταθεί. Θα είναι ακόμα χειρότερο.
0: Βέβαια, γιατί θα ξαναζήσουν οι άνθρωποι στιγμές οι οποίες είναι τραγικές, έτσι.
1: Οι οποίες αφορούν το θάνατο των ανθρώπων τους και θα έχουν απέναντί τους όλους αυτούς οι οποίοι συνετέλεσαν με αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν στο να έχουμε αυτή την κατάληξη. Και το πρόβλημα βέβαια για μένα εδώ είναι ότι βλέποντας αυτή την ιστορία να εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα,
0: ναι,
1: βλέπω μια συστηματική προσπάθεια από πλευράς των κρατικών μηχανισμών να αποκρύψουν την αλήθεια. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Ναι, είναι το μπάζωμα. Είναι το μπάζωμα το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Είναι η συνέχεια του μπαζώματος.
1: Στην πραγματικότητα, η απόκρυψη των στοιχείων ξεκινάει από την επόμενη μέρα το πρωί, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Υπάρχουν επίοικως αποκαλούμενες παραλήψεις, είναι σχεδιασμένη η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού ώστε να υπάρξει απόκρυψη των κρίσιμων στοιχείων, ώστε να είναι πρακτικά ανέφικτο για κάποιον ερευνητή να ξετυλίξει αυτό το κουβάρι. Εμείς κάνουμε βέβαια μια προσπάθεια με ό,τι τι δυνάμεις διαθέτουμε και ό,τι γνώσεις διαθέτουμε, αλλά δεν πάβει να έχουμε το δικαίωμα να επισημάνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την υπόθεση αυτή το ελληνικό κράτος στο σύνολό του δείχνει μια σαφή βούληση να μην βρεθεί πραγματικά τι συνέβη όσον αφορά το θέμα της φωτιάς, της πυρόσφαιρας και της φωτιάς, διότι ναι, υπάρχουν βέβαια και συστηματικές προσπάθειες να αποκριβεί το γεγονός ότι δεν έγινε εφαρμογή κανονισμών.
0: Διαχρονικό πρόβλημα αυτό.
1: Γιατί αυτό στην ουσία παραπέμπει στις ευθύνες όλου του διοικητικού μηχανισμού. Δηλαδή η προσπάθεια να
0: και πολιτικού
1: πέσουν
0: και του πολιτικού προσωπικού
1: και του, σαφέστατα, το να πέσουν οι ευθύνες όσο γίνεται πιο χαμηλά
0: βολεύει.
1: Γίνεται για να μην υπάρξουν, να μην φανούν στο δημόσιο λόγο οι ευθύνες όλων των ανθρώπων οι οποίοι πλαισιώνουν το πολιτικό και το διοικητικό προσωπικό όλων αυτών των οργανισμών που ήταν επιφορτισμένοι με την ευθύνη εφαρμογής. Και όταν λέμε κανονισμός, ευρωπαϊκός κανονισμός, είναι νόμος.
0: Βέβαια,
1: ήταν νόμος. Αυτονόητο ότι έπρεπε όλα αυτά να είχαν τηρηθεί. Αν είχαν τηρηθεί, δεν θα είχαμε.
0: Μα γι' αυτό και θέλει να. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι.
1: Ναι.
0: Είναι νόμοι. Είναι νόμοι. Πολύ σωστά το είπατε. Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν αυτομάτως δείχνει ενδεχόμενο δόλο. Εφόσον το ήξεραν και δεν τους τήρησαν. Είναι δύο σκέλη, κύριε Μιχόπουλε. Ναι. Και το ξέρετε ότι είναι δύο σκέλη. Είναι το κομμάτι των διαχρονικών προβλημάτων τα οποία οδήγησαν στην 28η Φεβρουαρίου του 2023 και είναι όλα όσα έγιναν εκ των υστέρων, δηλαδή ουσιαστικά από την φόρτωση του παράνομου φορτίου πάλι 28η Οκτωβρίου σε ένα τυφλό σημείο.
1: Φεβρουαρίου.
0: Πάλι 28η Οκτωβρίου σε ένα τυφλό σημείο.
1: Φεβρουαρίου
0: του 23 σε ένα τυφλό σημείο.

0: με βλέπετε στο YouTube και στο TikTok τώρα, με βλέπετε να κρατάω ένα παχύ, είναι η αλήθεια, ντοσιέ 300 σελίδων, 288 αν το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. 288 σελίδες, πόρισμα ανάλυσης των δεδομένων και διερεύνησης αιτιών δημιουργίας πυρόσφαιρας και φωτιάς στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών 28 Δευτέρου 2023, το οποίο υπογράφει ο κύριος Αχιλλέας Μιχόπουλος, χημικός μηχανικός, MSC του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων. Είναι αυτό εδώ πέρα το μεγάλο πυκνοτυπωμένο εγχειρίδιο, έκθεση, πραγματογνωμοσύνη, τεχνική μελέτη, η οποία λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ μέσα, πάρα πολλά. Είναι κρίμα. Πιστεύετε ότι την έχει διαβάσει ο Μπακαΐμης?
1: Ο Μπακαΐμης δεν διάβασε τη συγκεκριμένη, γιατί αυτή είναι, είναι ίσως διπλάσια σε όγκο, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να τη δώσω καν, διότι την πρώτη που του είχα παραδώσει τη διάβασε, ναι. Τη βρήκε εξαιρετική.
0: Ναι. Σας το είπε σας?
1: Ναι, μου το είπε προσωπικά.
0: Σας το είπε προσωπικά ότι βρήκα εξαιρετική την έκθεση.
1: Ναι, ναι,
0: την
1: μου είπε ο κ. Μιχόπουλε, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάσχεται, λέει, σε ένα σοβαρό σημείο.
0: Σε ποιο?
1: Λέω, πείτε μου, δεν μου βρήκατε τα δοχεία.
0: Ποια δοχεία?
1: Τα δοχεία μεταφοράς.
0: Α.
1: Και εγώ του απάντησα βέβαια ότι δυστυχώς αυτό δεν είναι δουλειά μου. Εγώ δεν έχω ανακριτικές αρμοδιότητες και δικαιοδοσία και δυνατότητα. Με ποιο δικαίωμα εγώ δηλαδή θα αρχίσω να ψάχνω, έτσι, εν είδη ανακριτικού υπαλλήλου?
0: Δεν μου βρήκα. Συγγνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μου βρήκα τα δοχεία τα οποία μετέφεραν το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έφλεκτο υλικό.
1: Αυτό του είπα, λέω, δυστυχώς είναι η δικιά σας δουλειά, δεν είναι δικιά μου.
0: Σε 4 ώρες που λείπουν τα βίντεο, προλαβαίνουν να απομακρυνθούν τα δοχεία? Είναι το ερώτημα. Λείπουν 4 ώρες, 4,5 ώρες βίντεο.
1: Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι αντλώ αυτή την πληροφόρηση από την δουλειά του Βασίλη του Κοκοτσάκη, ο οποίος είχε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, 6-7 άτομα, να μαρκάρουν συγκεκριμένα κομμάτια και να τα βάζουν πάνω σε πλατφόρμες. Έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και κάποια βανάκια τα οποία μαζεύανε υλικό το οποίο πήγε ποιος ξέρει πού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος εγκλήματος έγινε με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε, όπου παραβιάστηκε ό,τι πιθανό πρωτόκολλο υπάρχει. Είναι λογικό να.
0: Έχουμε ένα διαφυσβήτητο γεγονός.
1: Να έχουμε βάσιμες υποψίες ότι το οτιδήποτε σχετίζεται με την παράνομη μεταφορά αυτού του υλικού απομακρύνθηκε ώστε να μην πέσει στα χέρια αυτών οι οποίοι ψάχνουν να δουν τι συνέβαινε.
0: Και αυτό το υλικό, αυτές τις δεξαμενές θα μπορούσαμε να τις δούμε από τα βίντεο τα οποία εξαφανίστηκαν και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τις δούμε από τις κάμερες που κατέγραφαν τις ώρες αμέσως μετά την τραγωδία.
1: Δηλαδή εδώ υπάρχει ένας συντονισμένος...
0: Το γεγονός ότι σας είπε δεν βρήκατε τα δοχεία, για μένα, στα δικά μου τα αυτιά, του συνωμοσιολόγου Δαμιανίδη, του, ξέρω εγώ, ανάποδα σκεπτόμενου Δαμιανίδη, είναι σαν να σας δούλευε μπροστά στα μούτρα σας.
1: Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό.
0: Είναι σαν να έχεις κάνει το έγκλημα, είναι σαν τις ταινίες που βλέπουμε, που είμαστε δύο άτομα, εγώ ξέρω ότι εσύ έχεις σκοτώσει τον άλλον, σου το λέω και εσύ μου λες, καλά το λες, αλλά πού είναι το μαχαίρι? Και έχεις φροντίσει φυσικά το μαχαίρι να το εξαφανίσεις. Καλά τα λες. Ωραία. Δηλαδή σας είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά ναι. Πού είναι τα δοχεία? Εσύ τα έκρυψες. Εσύ. Δεν τα έκρυψες εσύ, αλλά θα έπρεπε να έχεις ζητήσει τα βίντεο και όχι τα βίντεο που φτάσανε στη δίκη η οποία διεκόπη. Πάντως, μου κάνει εντύπωση, κύριε Μιχόπουλε, που ο Μπακαΐμης, στο διάβασμα όχι αυτής της επικαιροποιημένης, αλλά της αρχικής σας τεχνικής έρευνας, συμφωνεί με το Claude. Γιατί και το Claude, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εννοώ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η έκθεση είναι η πλέον εμπεριστατωμένη έκθεση από όλες τις εκθέσεις οι οποίες υπάρχουν, σωστά?
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά, το θέμα είναι...
0: δηλαδή, Έχουμε τις εκθέσεις.

0: θέσεις, τη δική σας, του Ιωδασάμ, που κάποιοι την είχαν για Holy Grail, το Ευαγγέλιο τέλος πάντων ήταν, και μετά δεν τους βόλευε και το αποδομήσαμε. Της Εδαπό, του Πασπαλά, του Καρόνη, του Κάρναβου, του Βασίλη του Κοκοτσάκη και του Κωνσταντόπουλου. Έχουμε αυτές τις μελέτες. Οι οποίες μελέτες μπήκαν όλες μέσα στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, στο Cloud, για να αξιολογηθούν χωρίς.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, και σε άλλα συστήματα.
1: Σε
0: πέντε διαφορετικά. Άρα λοιπόν δόθηκαν όλες οι εκθέσεις, όλα τα δεδομένα σε τεχνική νοημοσύνη με βάση επιστημονικά στοιχεία και χωρίς να ζητήσει κάποιος από την τεχνητή νοημοσύνη να υπερθεματίσει κάποιου συγκεκριμένου
1: όχι.
0: Να υποβιβάσει κάποιον άλλον. Στεγνά. Επιστημονικά. Έτσι.
1: Ναι, ένα ουδέτερο ερώτημα.
0: Και ζητήσατε να σας αξιολογήσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης με βάση κάθε κριτήριο το οποίο να βαθμολογείται από έναν βαθμό από το 0 μέχρι το 10 για τη φυσική χημική ορθότητα, για την τεκμηρίωση, για την εσωτερική συνέπεια και επαλήθευση από ανεξάρτητες πηγές και να σας δώσει μια τελική βαθμολογία.
1: Είναι τα κριτήρια που επιλέγουν τα συστήματα αυτά είναι από 10 ως 20. Δηλαδή έχει τύχει να δω και αξιολόγηση με πάνω σε 20 διαφορετικά κριτήρια τα οποία τα επιλέγει με βάση τις αντίστοιχες μελέτες που έχουν γίνει για παρόμοια ατυχήματα.
0: Εγώ θα σας πω ότι επί της ουσίας αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου είναι ότι από όλες αυτές τις εκθέσεις τις οποίες σας περιέγραψα, η έκθεση η οποία έχει την υψηλότερη βαθμολογία είναι η δική σας.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι στην προσπάθειά μου τέλος πάντων να καλύψω όλα τα πιθανά κενά και όλα τα πιθανά ερωτήματα τα οποία μπορεί να τεθούν σε επίπεδο δικαστηρίου, συνεχίζω ακόμα και τώρα να ψάχνω για τα ενδεχόμενα ερωτήματα τα οποία μπορούν να τεθούν ή τις αμφισβητήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχω καταφέρει τον τελευταίο καιρό να βρω και άλλους τρόπους πιστοποίησης ότι αυτό το οποίο όλοι είδαμε είναι αποκλειστικά και μόνο ένα υλικό το οποίο είναι πλούσιο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες, και αυτό πιστοποιείται με πάρα πολλούς τρόπους πέρα από τις χημικές αναλύσεις, οι οποίες υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αμφισβητηθούν. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρεια, οι οποίοι πιστοποιούν ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ ψηλές συγκεντρώσεις αρωματικών.
0: Τι μπορεί είναι... να είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι μια οικογένεια ουσιών, τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε είτε στη βενζίνη, δηλαδή η εκατοστάρα η βενζίνη παραδείγματι έχει πολύ ψηλά ποσοστά αρωματικών για να μπορούμε να έχουμε τα 100 οκτάνια. Η απλή βενζίνη των 90-92 οκτάνιων έχει και αυτή αρωματικά, αλλά έχει λιγότερα. Αρωματικά όμως θα βρούμε και στο αεροπορικό καύσιμο. Εκεί είναι που δημιουργείται τώρα μια σύγχυση, δηλαδή έχει υπάρξει αυτή η συζήτηση με συγγενή, ο οποίος ήρθε και μου λέει, ρε Αχιλέα, μας έχεις μπερδέψει. Μία μας λες αεροπορικό καύσιμο, μία μας λες κάτι άλλο. Είσαι ασυνεπής. Όχι, δεν είμαι ασυνεπής. Ο κόσμος δυστυχώς δεν ξέρει αυτή την ιδιαιτερότητα αυτής της οικογένειας ουσιών, ότι μπορούμε να τις βρούμε και στη βενζίνη και στο αεροπορικό καύσιμο και σε άλλα συσκευάσματα.
0: Διαλύτες.
1: Και σε διαλύτες. Έτσι. Η αρχική μου προσέγγιση που μιλούσε για αεροπορικό καύσιμο είναι γιατί σε πρώτη ματιά αυτό που φαίνεται είναι ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά δεν συμπεριφέρεται σαν βενζίνη ατόφια λόγω κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πυρόσφαιρας. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα κλάσμα λίγο πιο βαρύ. Το επόμενο κλάσμα από τις βενζίνες από τα δηληστήρια είναι το αεροπορικό καύσιμο. Βρέθηκαν και κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες υπάρχουν και στο αεροπορικό καύσιμο, αλλά το πρόβλημά μας εδώ ήταν πιο ότι δεν είχαμε τα ακριβή ποσοτικά στοιχεία από τις αναλύσεις, διότι το χημείο του κράτους φρόντισε να μας κρατάει στο σκοτάδι. Θυμίζω ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους μας έχει δώσει και βρίσκονται μέσα στη δικογραφία 6.500 αναλύσεις, οι οποίες όμως είναι τι, σε τι μορφή είναι. Δεν είναι με τη μορφή ενός πίνακα που θα έπρεπε να είναι το αναμενόμενο από ένα πιστοποιημένο όργανο χημείο του κράτους, που να λέει αυτός ο πίνακας ότι στην ανάλυση την πρώτη βρήκα την ουσία α τόσο της εκατό, την ουσία β τόσο της εκατό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας σκεφτούμε ότι έχουμε 6.500 φύλλα από αναλύσεις, οι οποίες είναι απλά τα χρωματογραφήματα, δηλαδή είναι μια κατσαρή γραμμή, να το πούμε απλά, με διάφορες κορυφές και η κάθε κορυφή αντιστοιχεί σε μια ουσία και σε μια συγκέντρωση. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν το Γενικό Χημείο του Κράτους τα αποκρύπτει και εμείς αναγκαζόμαστε τώρα να κάνουμε τον detective, να αποκωδικοποιήσουμε 6.500 αναλύσεις.
0: Δύσκολο,
1: επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανθρωπίνως είναι αδύνατο αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, βρήκαμε
0: τρόπους
1: να αξιοποιήσουμε και αυτή την πληροφορία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι αρωματικοί βρίσκονται σαν κατηγορία μέσα και στη βενζίνη και στο αεροπορικό καύσιμο και σε άλλα σκευάσματα. Είναι λογικό να δημιουργείται μια σύγχυση για τους ανθρώπους οι οποίοι βέβαια δεν ξέρουν αυτή την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης οικογένειας ουσιών.
0: Πού καταλήγεις, τι είναι, τι μπορεί να είναι. Τι, άμα σου έλεγα τώρα, δηλαδή, πού θα βάζεις τα λεφτά σου.
1: Λοιπόν,
0: γιατί κάτι είναι.
1: Μία από τις μεθόδους η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δυστυχημάτων σαν αυτό που συζητάμε, όπου έχεις παραποιημένα στοιχεία, αβεβαιότητες όσον αφορά διάφορες παραμέτρους.
0: Okay.
1: Υπάρχει μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς εκτενέστατα και μάλιστα από όσα ξέρω οι δικαστές αρέσκονται πάρα πολύ να βλέπουν μελέτες αυτού του τύπου με την συγκεκριμένη μέθοδο στην οποία αναφέρομαι. Είναι η μέθοδος ανάλυσης του Bayesian ανάλυσης λέγεται, όπου γίνεται μια ανάλυση με βάση κριτήρια τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη οικογένεια παραμέτρων που εξετάζονται και υπάρχει μια βαθμολόγηση με επιστημονικό τρόπο για το κάθε κριτήριο και στο τέλος βγαίνουν οι πιθανότητες με βάση τις οποίες πιθανολογείται το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, από την δικιά μου ανάλυση λοιπόν βγαίνει ότι τα δύο πλέον πιθανά σενάρια είναι δύο ουσίες οι οποίες είναι για στρατιωτική χρήση, έχουν βάση καύσιμα με αρωματικά μέσα και το νούμερο 3 είναι το αεροπορικό καύσιμο.
0: Άρα,
1: ο κοινός παρανομαστής είναι τα αρωματικά, διότι συμμετέχουν στα καύσιμα, αλλά από εκεί και πέρα
0: στρατιωτικό υλικό,
1: το δηλαδή γεγονός ότι αυτό το υλικό δημιούργησε χημικά εγκάβματα, κόλλησε πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των βαγονιών και κατέκαψε την πογιά, διότι έκαιγε επί πάρα πολλές πολλή ώρα, δεν κουμπώνει με τη συμπεριφορά μιας απλής βενζίνης. Δηλαδή αν πάρω εγώ τώρα ένα μεταλλικό εξάρτημα, μια, ας πούμε μια,
0: ή ένα διαλύτη εννοείς,
1: μια πόρτα αυτοκινήτου,
0: ναι,
1: και ρίξω επάνω το πιτσιλίσω ας πούμε με 2-3 λίτρα
0: διαλύτη,
1: βενζίνης,
0: ναι,
1: και τα βάλω φωτιά, αυτό δεν θα καίει πάνω από 1-2 λεπτά. Γιατί η βενζίνη
0: όντας
1: λεπτόρευστη θα φύγει. Αν όμως ρίξω πάνω ένα υλικό το οποίο θα κολλήσει.
0: Τι υλικό?
1: Καλύτερα ας μην το πούμε.
0: Ο Παύλος Ασλανίδης προχθές, τον είχα εδώ πέρα στη θέση που κάθεσαι εσύ, έκανε, και αυτός έκανε λόγο για στρατιωτικό υλικό. Είπε για λευκός φόσφορο μίλησε.
1: Η έρευνα η δικιά μου έγινε και στο ενδεχόμενο του λευκού φωσφόρου και των υδραζινών κτλ. Δεν απέδωσε σε αυτήν την κατεύθυνση γιατί δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά της
0: φλόρας. Αυτό το υλικό το οποίο δεν θέλεις να μας πεις ακόμα. Φαντάζομαι θα το πεις όταν έρθει η ώρα. Υπάρχει σε στρατιωτικό υλικό σαν αυτό που υποθέτεις ότι. Γιατί είπες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είπες τρία σενάρια. Τρίτο άφησες το.
1: Δεν μπορώ να κάνω κανενός είδους κουβέντα τώρα εγώ εδώ πέρα πάνω. Εγώ κάνω απλά μια ανάλυση με βάση.
0: Έχει έντονη μυρωδιά αυτό το υλικό.
1: Έχει, ναι.
0: Δηλαδή κουμπώνει ναι. με τις μαρτυρίες, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Και είναι στρατιωτικό υλικό.
1: Ναι.
0: Το έχουμε στην Ελλάδα ή είναι. Κάνω άλλο.
1: Είναι μια πληροφορία που δεν την έχω. Εγώ κάνω απλά ανάλυση δεδομένων. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω στη συζήτηση ποιανού ήτανε, ποιος το φόρτωσε.
0: Δεν είναι δικιά σας δουλειά.
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Εγώ κάνω αποκλειστικά και μόνο ανάλυση δεδομένων και τίποτα περισσότερο. Δυστυχώς, δηλαδή δεν το λέω με ευχαρίστηση. Δυστυχώς καταλήγω σε ένα συμπέρασμα το οποίο.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Να. Θέλω θερμά να σα ευχαριστήσω, κύριε Μιχόπουλε, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε και έρχεστε στο Vox FM για να μας πείτε αυτά τα οποία μας λέτε. Συγχαρητήρια για την έρευνα την οποία κάνετε. Εύχομαι να την ξανασύλλετε στον κύριο Μπακαΐμη για να τη διαβάσει.
1: Ο κύριος Μπακαΐμης πλέον δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Πλέον σωστά έφυγε από τα χέρια του. Τελείωσε. Δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του για την κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές δράμες.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. 10 και 43 πρώτα λεπτά. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ελάτε να διαβάσω και τα μηνύματά σας μέχρι να σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή. 6-9-07-483-484. Καλημέρα στον φίλο των 867. Αυτή η χώρα δεν σώζεται, λέει, με τίποτα, αγόρι μου. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λυπάμαι. Με τα μυαλά που έχει ο κόσμος, ακόμα πολλά θα τραβήξουμε. Η Έφη στέλνει και αυτή την καλημέρα της. Το ρώτησε αυτό για το αν έχει έντονη μυρωδιά. Έχει έντονη μυρωδιά. Μου είπε και με ενημέρωσε για ποιο υλικό εννοούσε ο κύριος Μιχόπουλος. Και έχω να σας πω ότι αυτό το υλικό ταυτίζεται με κάτι το οποίο μου έχει πει εκτός αέρα ο Μάκης του Καλμπουρτζής. Θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε και στον αέρα. 27 λεπτά, λέει, σοβαρές αποκαλύψεις. Έρχεται πείνα. Συνέντευξη του. Ποιος είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Ποιος είναι αυτός. Δεν μπορώ να ανοίξω, παιδιά, τώρα το βίντεο το οποίο μου στέλνετε. Α, αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί. Καλό παιδί κι αυτός. Καλό παιδί κι αυτός. Να μας πει τέλος. Λοιπόν, ο κύριος, η Επανάσταση του 1981 έφτασε στην... Η Επανάσταση του 1981 έφτασε στην πόλη... Α, για τον τέτοιον λες, για τον Τασούλα που πάει στην Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος, σε εισαγωγικά, η Επανάσταση του 1981 έφτασε στην πόλη, είδαμε το κομβόι, θα βγάλει κανένα διαμάντι ο στόμας του ή θα τον ορμηνεύσουν. Ευτυχώς δεν ήρθε και ο Τσιάρας να μας θυμίσει ότι είμαστε νομός εκτός έδρας, εκτός χώρας. Το έχει πει και αυτό για τον Εύρο ο Τσιάρας. Καλημέρα συναγωνιστές, καλημέρα φίλε Στέφανε, γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πού σπούδασε η ιατρική ο Σπύρος, αναρωτιέται το φίλο στο 264, να μας πει άντι γιατί μας τα έχει πρίξει ο Ξερόλας, λέει ο φίλος. Εδώ 606 τα βάζει με τον Κάρολο, τον Τεμπελχανά, λέει, μας κουνάει και το δάχτυλο, καλημέρα Στέφανε. Ο φίλος 142 από τη Λεμεσό μας ακούει, η οποία είναι και σήμερα συνεφιασμένη. Ο Χαράλαμπος, αληθώς ανέστη αδελφέ μου, πες τα Χρυσόστομε να γιάσει το στόμα σου, δυστυχώς θα μπει στη Βουλή αυτό το άθλιο υποκείμενο που έβγαλε συνέντευξη τον Τατάρ να λέει ότι οι Ελληνοκύπροι φταίνε για την εισβολή. Η αντιπρόεδρος του βλέπει ελληνική σημαία και βγάζει σπυράκια. Δυστυχώς τα έχουμε πει, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα της σύγχρονης νεοελλάδας. Και όταν λέω νεοελλάδα βάζω μέσα και την Κύπρο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα σύγχρονα δεδομένα. Στέφανε, δεν έχουν καθόλου συνέστηση. Ποιους κουβαλάνε, με τι ζώα γεμίζουν την πατρίδα μας. Δεν γνώρισε άνθρωπο να έχει τόσο μίσος στην ψυχή του. Αν έχει ψυχή αυτός, προφανώς λες για τον το Σουδανό που χτύπησε, κλώτησε την 8χρονη και γρονθοκόπησε έναν ηλικιωμένο. Ντροπή σας εσείς που δήθεν κυβερνάτε, για να μην εκφραστώ αλλιώς, λέει η φίλη η Μαρία από τις Σικές. Ο Γιώργος λέει ότι η Κύπρος ήδη γίνεται εβραϊκή, ξεχάστε την. Αναρωτιέμαι, λέει, με την νοημοσύνη που διαθέτει σήμερα ο Έλληνας, τις αρχές και τις αξίες που έχουν πάει περίπατο, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στην άμεση δημοκρατία? Κοίταξε, αυτό το άμεση δημοκρατία είναι σαν ουτοπικό, ακούγεται. Αν θέλει κάποιος να μου εξηγήσει τι σημαίνει η άμεση δημοκρατία και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η άμεση δημοκρατία σήμερα, θα χαρώ να τον έχω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Πάω στην πρώτη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Για πες.
1: Σήμερα έχω ωραίο θέμα. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ήταν ένας άφρον πλούσιος, λέει, ο οποίος, λέει, εφόρησαν τα χωράφια του, λέει, και μάζεψε πολλά αγαθά. Και λέει, τι να κάνω, λέει, είναι τόσα πολλά τα αγαθά μου, δεν χωράνε στις αποθήκες, μου λέει. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες τις παλιές, λέει, και θα χτίσω καινούργιες, λέει, και θα βάλω τα μέσα τα αγαθά μου, λέει, και θα πω, λέει, στην ψυχή μου, λέει, πω από τώρα, λέει, φάγε, πήγε φρένου, έχεις αγαθά, λέει, για χρόνια πολλά, λέει, τι σε νοιάζει, λέει, τώρα ζεις τη ζωή σου, λέει. Και του λέει ο Θεός, άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου, άδε ετοίμασα, αστήνια είστε. Του λέει, έρχονται οι δαίμονες και απαιτούν να πάρουν την ψυχή σου, γιατί είσαι μέσα στην αμαρτία. Έχεις κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, λέει. Και άφρον κιόλας. Και λέει, αυτά που ετοίμασες, τι θα τα κάνεις, λέει, ανόητε, λέει, άφρονα. Αυτό σημαίνει άφρον. Και έχω συναντήσει την άνθρωπο μου, θα πω δύο παραδείγματα. Και άφρονα πιστό και άφρονα άθεο. Είχα πάρει κάποτε ένα στο ταξί, ήταν καμιά 80 χρονών. Και με λέει, μιλούσε για επενδύσεις, με μιλούσε, είχε το πάθος του και με λέει, έχω σπίτια, έχω πολλά σπίτια, έχω χωράφια, έχω μαγαζιά, έχω αυτοκίνητα, έχω καταθέσει την τράπεζα. Καλά το λέω, είσαι με το ένα πόδι στον τάφο, 80 χρονών λέω. Άντε πάνε να ξεμολογηθείς κανένα παπά εκεί να κοινωνήσεις και να σώσεις την ψυχή σου, λέω. Σε παιδί σκέφτεσαι. Τι να κάνω, να αποκαταστήσω τα παιδιά μου, λέω. Ποια παιδιά, τι έπρεπε να αποκαταστήσεις, τα αποκατέστησες, τόσα λεφτά έχεις, λέω. Τι θα τους αγοράσεις, το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Δηλαδή, κι ένας άλλος πάλι ο Μητροπολίτης που όλοι το ακούσατε αυτό στην τηλεόραση, είχε 2 δισεκατομμύρια, λέει, στην άκρη για τα γεράματά του για μια ώρα ανάγκης, λέει, μήπως του τύχει καμιά μακροχρόνια ασθένεια, λέει, και είχε 2 δισεκατομμύρια στην άκρη. Δηλαδή, ούτε στην πρόνοια του Θεού πίστευε, ναι, μάζεψε 5-6 δισεκατομμύρια και για καμιά ώρα ανάγκης, μπορείς και είχε μακροχρόνια ασθένεια, πώς θα τη βγάλεις. Άκου τώρα. Και είναι αυτός ποιμένας και άνθρωπος του Θεού. Πώς θα πιστέψει ο κόσμος στο Θεό όταν δεν πιστεύουν οι παπάδες και οι δεσποτάδες και μαζεύουν μερικά δισεκατομμύρια στην άκρη για μια ώρα ανάγκης. Πώς θα πιστέψει και λέει στον λαό να πιστέψει, αφού δεν πιστεύουν ήδη στην πρόνοια του Θεού.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα, αλλά καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Λίγο είναι το θέμα με τον κύριο Μιχόπουλο.
0: Ναι.
2: Είναι γνωστό πλέον.
0: Αν μιλάτε από hands free, βγάλτε το σας παρακαλώ πολύ. Hands free για να σας ακούσω. Δεν σας ακούω καθόλου καλά.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Προσπαθώ. Για πείτε μου.
2: Μ' ακούτε.
0: Όπως και πριν δεν άλλαξε κάτι, αλλά σας ακούω. Πείτε μου. Έπεσες. Ξαναπροσπαθήστε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας για να τοποθετηθείτε όπως θέλετε και όπως επιθυμείτε. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Σάκης, μου λέει: ρε εσύ Στέφανε, λέει, ποια είναι η άποψή σου για την άρση ασυλίας του Βελόπουλου? Λέει, ενώ έχει πει ότι θα κάνει άρση ασυλίας, γνωρίζει για ποιο λόγο δεν έκανε άρση ασυλίας. Ρε εσύ Σάκη, τα έχεις μπερδεμένα, ρε αδελφέ μου. Καταρχάς, ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν και είναι ενάντια στην ασυλία. Τη βουλευτική. Δεν συμφωνεί με την βουλευτική ασυλία. Και ο ίδιος σε μια υπόθεση, η οποία είναι αισχρή υπόθεση, πραγματικά αισχρή, με έναν τύπο ο οποίος είναι κινούμενος βόθρος, είναι ο τύπος ο συγκεκριμένος, ο οποίος μήνυσε τον Βελόπουλο και ο οποίος είναι υβριστής του Βελόπουλου, ο συγκεκριμένος που μήνυσε τον Βελόπουλο, είναι υβριστής του Βελόπουλου και όχι απλά υβριστής. Σε επίπεδο να κατηγορεί συλλήβδιν όλο το κόμμα της Ελληνικής Λύσης ως το κόμμα των παιδοβιαστών. Άκου τώρα, έτσι. Το κόμμα, δηλαδή ένας τύπος τίποτα υβριστής στο βόθρο του διαδικτύου και στο βόρβορο του διαδικτύου φτάνει να μηνύει έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος. Ωραία. Γιατί κάτι είπε ο Βελόπουλος και αυτός νόμιζε ότι το λέει για αυτόν. Τέλος πάντων, δεν το κρίνω εγώ αυτό. Απλά σας λέω τι έχει γίνει να τα ξέρουμε όλα, Σάκη. Καλό είναι να τα ξέρουμε όλα λίγο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ο Βελόπουλος λέει ναι, δεν θέλω ασυλία. Δεν θέλω ασυλία. Γιατί ποτέ δεν έχει ζητήσει ασυλία ο Βελόπουλος. Και έρχεται χθες το θέμα προς συζήτηση. Ο ίδιος δεν συμμετέχει στην συζήτηση. Δεν θέλει να συμμετάσχει. Δεν θέλω ασυλία, λέει. Και του την βγαίνουν η κοινοβουλευτική του ομάδα και λέει εμείς δεν συμφωνούμε με τον πρόεδρο μας. Εμείς πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο μας κατηγορεί εμάς για ομάδα κόμμα παιδοβιαστών, αρνούμαστε να άρουμε την ασυλία. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Για οποιονδήποτε βουλευτή ο οποίος έρχεται απέναντι σε τέτοια ψέματα από έναν τύπο τίποτα, να φτάνει αυτός ο τίποτα να σε μηνύει. Να σας το πω αλλιώς. Για παράδειγμα, ο εθνικός μηνυτής, ο οποίος ο γνωστός, ο από Δέλτα ξεκινάει το επίθετό του, δεν θέλω να πω το επίθετο. Για να μην μου κάνει μήνυση και εμένα. Ο οποίος μηνύει τους πάντες και τα πάντα. Άμα πούνε για λαθρομετανάστες, άμα πούνε για γκέι τέλος πάντων και δεν συμμαζεύεται ή για τους Σκοπιανούς, βγαίνει μπροστά και πατάει μηνύσεις. Αυτός ο τύπος δηλαδή να έχει δικαίωμα να μηνύει βουλευτές και πάει λέγοντας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις τόσο εξόφθαλμες, εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχει ασφάλεια ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί. Είναι εκλεγμένος, αιρετός. Να είναι ασφαλής απέναντι σε αυτούς τους παλαβιάριδες οι οποίοι φαντάζονται οράματα. Ακόμα και σε αυτό όμως, αδερφέ μου Σάκη και όποιοι έχετε την ίδια πορεία, ο Βελόπουλος είπε ότι εγώ δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία. Αντέδρασε όμως η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης και τοποθετήθηκε μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και είπε ότι εμείς αρνούμαστε να ακολουθήσουμε την εντολή του Προέδρου μας και ότι εμείς δεν δεχόμαστε ότι είμαστε κόμμα παιδοβιαστών. Και εμείς θα ψηφίσουμε όχι. Αυτό τέθηκε προς συζήτηση προς το κοινοβούλιο. Και κάποιοι άνθρωποι ψήφισαν από τους βουλευτές κατά συνείδηση. Και όλοι βασικά ψήφισαν κατά συνείδηση. Δεν υπήρξε κάποια κομματική γραμμή τι ψηφίζουμε υπέρ ή τι ψηφίζουμε κατά. Όμως εν τέλει, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια μισή-μισή περίπου διαδικασία, άλλοι ψήφισαν υπέρ, άλλοι ψήφισαν κατά, ήρθε η άρση ασυλίας, διότι οι περισσότερες ψήφοι ήταν υπέρ της άρσης ασυλίας του Βελόπουλου, κάτι το οποίο ζήτησε και ο ίδιος. Ο ίδιος είχε ζητήσει όχι στην άρση, είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του. Ζήτησε να μην κρυφτεί πίσω από την ασυλία. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ιστορία. Δεν καταλαβαίνω. Οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν στο αν πρέπει να άρεται μια ασυλία, αν κάποιος με ψέματα σε κατηγορήσει, εσχρά ψέματα κιόλας, σε κατηγορήσει και σου κάνει μια μήνυση. Ωραία. Αποφάσισαν οι βουλευτές ότι θα αρθεί η ασυλία. Αυτό που ήθελε και ο Βελόπουλος δηλαδή. Τελείωσε. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι όμως που δεν συμφώνησαν. Για παράδειγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης είπε ότι εμείς διαφωνούμε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με παιδοβιαστές. Δεν το δέχομαι να βγει ένας τρελός στο διαδίκτυο και να μου κάνει μήνυση. Κατανοητό. Εύχομαι να είναι κατανοητό. Γραμμούλα, καλημέρα. Συγγνώμη για, για τον χρόνο. Έπεσες. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι.
2: Προσπάθησα και πριν, αλλά έπεσε η γραμμή.
0: Ναι.
2: Για το θέμα πριν του κυρίου Μιχόπουλου.
0: Παρακαλώ.
2: Για το θέμα του Ντεμπόν.
0: Ναι.
2: Έχει βγει πριν κανένα 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού και έχει δηλώσει, γνωρίζουν πλέον οι συγγενείς ποιο ήταν το φορτίο.
0: Ποιο ήταν, την ακούσα την κυρία Καριστιανού.
2: Δραζίνη.
0: Ποιο?
2: Η Δραζίνη.
0: Η ποια?
2: Η Δραζίνη.
0: Η Δραζίνη.
2: Η Δραζίνη. Ναι.
0: Έχει κάνει τέτοια δήλωση. Έχει κάνει τέτοια δήλωση η κυρία Καριστιανού για η Δραζίνη.
2: Ναι, έχει κάνει νομίζω στον κύριο Χαριτάτο, έδωσε μια συνέντευξη.
0: Μάλιστα.
2: Κάπου το Μάρτιο.
0: Ναι.
2: Είναι πράγμα που το γνωρίζει όλη η ελληνική αεροπορία, ο στρατός, υπάρχει όλη η Ελλάδα το.
0: Εγώ έχω να σας πω, επειδή μίλησα με τον κύριο Μιχόπουλο, ο κύριος Μιχόπουλος δεν λέει αυτό το υλικό.
2: Δεν πειράζει, την άκουσα την κουβέντα, έχω διαβάσει όλα τα πορίσματα. Τα υλικά εκεί δείχνουν τα σημάδια, τι είναι. Φαίνονται όλα, δεν είναι κάτι άγνωστο, κάτι καινούριο. Απλώς μόνο οι υδρογονάνθρακες δεν είναι, ή έλαια σιλικόνης. Με το στανιό ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο. Ρωτήστε το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο, πάρετε την Ένωση Χημικών και θα σας απαντήσουν.
0: Γιατί έχετε την εντύπωση ότι εγώ έχω άλλη άποψη από αυτού, ότι είναι η έλαια σιλικόνης?
2: Όχι, όχι, απλώς παρακολουθώ το θέμα, παρακολουθώ και την εκπομπή σας, έχουμε ξαναμιλήσει. Δεν είναι κάποια πράγματα, δηλαδή, μόνο τις καταθέσεις να δούμε των επιζώντων, φωτογραφίζουν το υλικό από την πρώτη στιγμή.
0: Πάντως δεν είναι η Δραζίνη αυτό το υλικό το οποίο έλεγε ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Μιχόπουλος, να ξέρετε.
2: Όχι, δεν είπα εγώ τι λέει ο κύριος Μιχόπουλος γι' αυτό. Εγώ θα είπα τι είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Δεν ξέρω τι έχει πει η κυρία Καριστιανού για το θέμα του συγκεκριμένου.
2: Δεν πειράζει, μπορείτε εύκολα να το βρείτε. Απλά το θέμα είναι μια πολύ σοβαρή μαρτυρία.
0: Πάντως η ομάδα του Βασίλη Κοκοτσάκη δεν λέει για Δραζίνη, λέει για ξυλόλιο, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι καμία σχέση.
0: Απλά επειδή εκείνη η ομάδα που είναι κοντά στην...
2: Εντάξει, σας έχω ξαναπεί ότι φαίνεται λειτουργεί άλχημια στα τέμπη. Δεν υπάρχει περίπτωση υδρογονάνθρακας να καεί με λευκό καπνό, κάτι που έχουμε δει όλοι. Δεν γίνονται κάποια πράγματα. Αν είναι δυνατό.
0: Δεν ξέρω αν είστε χημικός, μηχανικός και έχετε τέτοιες γνώσεις. Εγώ δεν ξέρω τι φωτιά παράγει, τι φως παράγει.
2: Ρωτήστε το φίλο σας, το χημικό μηχανικό που έχει
0: καλέσει. Έχω καλέσει πολλούς χημικούς μηχανικούς και πολλοί μου είπαν για διάφορα πράγματα και εκεί αυτό προσπαθούμε να καταλήξουμε. Ο στόχος είναι να καταλήξουμε κάπου.
2: Είναι το γεγονός που έγινε, ένα είναι το κάψι. Αυτό είναι ηλιοφαϊνότερο.
0: Να είστε καλά, κύριε μου.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Το πιο απλό πράγμα. Από τη στιγμή που υπάρχουν 22 θεωρίες, μια επιβεβαίωση, μια επιτόπου αναπαράσταση. Να δούμε, θα πάρουν ποια βενζίνη, θα πάρουν ποια απλά πράγματα.
0: Αυτά τα έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Όχι πειράματα εργαστήριο. Πειράματα σε δύο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριος.
3: Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που μας έχει ταράξει όλους.
0: Ναι.
3: Την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
0: Μία έχει πεθάνει, η άλλη παλεύει, έτσι.
3: Ναι, το ξέρω. Ήθελα να πω το εξής, που δεν τολμάνε να το πούνε στα κανάλια, απ' έξω κάποιοι το φύγουν. Αυτά τα παιδάκια είναι τα παιδιά του εγκλισμού. είναι τα παιδιά που το 2020 το Μάρτιο ήσαν παιδιά και ξύπνησαν ένα πρωί γιατί κάποιος κέθαρας αποφάσισε να τα κλειδώσει στο σπίτι σε μια οθόνη, να κάνουν μάθημα μέσα από την οθόνη, να χάσουν τους φίλους τους, να μην τολμούν να αγγίξουν τον παππού, τη γιαγιά, γιατί δήθεν θα τους κολλήσουν κορονοϊό, τους θείους, τα ξαδέρφια. Κλείστηκε ένα αντρόγινο με παιδιά μέσα στο σπίτι, που κάποια στιγμή ο ένας θα ξεσπάσει πάνω στον άλλον. Κάποτε τους άνοιξαν τα σχολεία και πήγαιναν τα παιδιά με τα φήμωτρα να μην βλέπουν ούτε την έκφραση του φίλου τους, του δασκάλου τους. Τους τρυπούσαν τη μύτη κάθε μέρα με τα rapid test. Αυτά τα παιδιά πέρασαν δύσκολα. Τώρα άλλα είναι στις αρχές της εφηβείας, άλλα είναι στο τέλος της εφηβείας. Τα περισσότερα παιδιά είναι με προβλήματα. Δεν λέω όλα. Κάθε παιδί έχει και τις δικές του αντοχές. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Στέφανε.
0: Δεν ξέρω αν με ακούσατε χθες στο σχόλιο μου που έκανα στην πρώτη ώρα της εκπομπής που ανέλησα τις σκέψεις μου για αυτό το περιστατικό. Είπα πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είπατε εσείς στην ίδια κατεύθυνση. Θεωρώ ότι τουλάχιστον υποκριτικά αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό. Το αντιμετωπίζουν υποκριτικά απλά και μόνο για να κάνουν νούμερα στις τηλεοράσεις και τίποτα άλλο. Ένα σύριαλ το έχουν μετατρέψει. Και κανένας δεν λέει το πού έγκυται το πρόβλημα, που το πρόβλημα σωστά το εστιάσατε σε εκείνη τη μαύρη περίοδο. Πρόκειται. Είναι αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά. Και επειδή, ξέρετε, δεν πρέπει να γενικεύουμε το ειδικό. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Αλλά σίγουρα πολλά παιδιά, επειδή ακριβώς έζησαν αυτές τις συνθήκες, με το να βλέπουν ότι ένα απονενοημένο διάβημα γίνεται πρώτη είδηση στις τηλεοράσεις, πολύ φοβάμαι ότι θα λειτουργήσει ακριβώς με τα αντίθετα αποτελέσματα με τα οποία υποτίθεται ότι μας το προβάλλουν για να μας ευαισθητοποιήσουν τα κανάλια. Τα κανάλια ας δουν την καμπούρα τους, ας δουν το ρόλο που έπαιξαν για να πείσουν τους Έλληνες ότι πρέπει να είναι έγκλειστοι για πόσο καιρό και φοβισμένοι, και ας αφήσουν τις ακρίβρεχτες αναλύσεις και τα κροκοδίλια δάκρυα. Αυτά είπα,
3: το
0: κυρία μου, χθες.
3: Και αυτό ο κύριος Ασκητής σε κάποια εκπομπή.
0: Ο κύριος Ασκητής, αγαπητή μου, εγώ δεν θέλω να ακούω κανέναν από αυτούς οι οποίοι προπαγάνδιζαν το μείνετε σπίτι.
3: Το ξέρω.
0: Το μείνετε σπίτι. Ο κύριος Ασκητής είναι και αυτός υπεύθυνος.
3: Ωστόσο, μέσα σε αυτά είπε και ένα σωστό, νομίζω. Τους είπε ότι έχετε μεγάλη ευθύνη, διότι προβάλλεται και αναπαράγεται συνέχεια το κακό. Δεν γίνονται καλά σε αυτή τη χώρα να προβληθούν. Να δούνε και οι άνθρωποι κάτι, να ανασάνουνε, ότι γίνεται και κάτι καλό. Δηλαδή, να φέρουν ως παράδειγμα μια ωραία οικογένεια, λέω εγώ. Μια καλή πράξη που έκανε κάποιος. Τίποτα από αυτά δεν προβάλλεται, λέει, γιατί δεν πουλάνε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σήμερα στην εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε ξανά αύριο. Παρασκευή φτάσαμε, ρε φίλε, αύριο. Τι λες τώρα? Friday. Καλή επιτυχία στην Κύπρο σήμερα. Είδες. Έχει δεύτερο προημιτελικό σήμερα. Δεύτερο ημιτελικό ή προημιτελικό. Ημιτελικό. Δεύτερο ημιτελικό. Ναι. Λοιπόν, περαστικά στον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Παναθηναϊκός γενικότερα και χθες από τον Ολυμπιακό χάσαμε. Και από τον Βαλένθια χάσαμε. Εσείς, ο ΠΑΟΚ τι έκανε? Χ. 1-1. Άρα μετά τελευταίο παιχνίδι τώρα έχετε με ποιον? Δεν ξέρω, δεν είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Κυριάκος Βελόπουλος, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Από μένα, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου, στην συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού, η Ταϊβάν διχάζει τις δύο υπερδυνάμεις, με τον Σι Τζιπίνγκ να προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η Κίνα δεν θα κάνει πίσω. Προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με κακό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Διοπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Νωρίτερα χθες έλαβε χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με πυραυλάκα τον να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται και η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Τι δε μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα, ότι όταν γίνει στάθμιση στην αγοραστική κίνηση, δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα, στην τιμή του ρεύματος, η απάντηση Βελόπουλου. Η Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στέλνει το λιγνίτι από την Δυτική Μακεδονία στα Σκόπια για να αγοράζουμε ρεύμα από τους Σκοπιανούς και να πληρώνουμε πανάκριβα. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση έρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να καταθέτει αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Στο μεταξύ, με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Έντονος ο προβληματισμός στην Θεσσαλονίκη. Σοβαρό τροχαίο νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με συνέπεια ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σε άλλο τροχαίο ατύχημα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νεάπολη, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιά, βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς Κελσίου, τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στον νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τι σκληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: λέω με τα λόγου γνώση.
1: Είναι φούλιο, με συγχωρείτε και
0: με τα λόγου γνώση. Είναι ψεύτικο.
1: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο πέραν το δικό σα
0: μιλάω για τι ηγεσίε.
1: Είναι, τώρα είναι μιλάω για τις απατεώνες.
0: Μιλάω για τις, δεν είναι απατεώνες. Είπα υποκριτές και πολιτικά ψεύτες. Ναι. Αναφέρομαι στους πολιτικούς αρχηγούς. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ να μην ελέγχεσαι για το πόθεν έσαι σου και να μην διαμαρτύρεσαι και το 19 να έχεις ένα κίνητο και ξαφνικά το 26 να έχεις 16. Mm-hmm. Θα διαβάσω μερικά κίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άεργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Ναι. Ο κύριος Χατζηδάκης 27. Ναι. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βρούς 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν 6 τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Ο Κερίς 17. Ωραία, ναι. Όχι, να τα ακούει ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14, δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή οικόπεδα. Ο Οικονόμου 18. Η Κεραμέως.
2: Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πείτε μας μόνο.
0: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5,5 χιλιάρικα παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
2: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργου εδώ πολλού.
1: Στα παιδιά δεν θα αφήσετε τίποτα.
0: Ακούστε εσείς λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματία, έχω εταιρείε και δεν έχω τόσα κίνητρα.
1: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
0: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
1: Το λέω αυτό.
0: Σα εξηγώ. Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχεστο.
1: Αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
0: Και
1: έχετε
0: μάλιστα,
1: δίκιο.
0: Τι κάνανε.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι ακούει κάποιο 36.
0: Πρέπει να το πω.
1: Αν εσεί αφήσετε στο παιδί σα.
0: Πρέπει να το πω.
1: Γιατί το παιδί σα δεν μπορεί να
0: κάνει κληρονομιά.
1: Okay.
0: Σε όλου αυτού, σε καναδιόν, στον Άδων είναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλειστοί.
0: Ακούστε λίγο. Για να καταλάβετε πώ ξεπλένουν το μαύρο χρήμα του. Για πρώτη φορά έφεραν ειδική διάταξη στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες, όπου η σύζυγός μου και η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
1: Ναι.
0: Τι ναι, ρε παιδιά.
1: Τελικά το καταλάβω.
0: Τι ναι! Δεν υπάρχει ναι! Εδώ υπάρχει μπόχα, βρώμα και κλεμμένο.
2: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
0: Είδατε τι έγινε με το Πασό και την Νέα Δημοκρατία, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Τα βρίσκουν αυτοί οι δυο. Ό,τι και να γίνει, και ο Τσίπρας θα τα βρει μαζί τους. Αφού είναι άνθρωπος των Αμερικανών ο Τσίπρας, των Δημοκρατών. Με τους Δημοκράτες είναι και ο Μητσοτάκης, με τους Δημοκράτες είναι και ο Σιριζέη. Όλοι αυτοί είναι μέσα στα καζάνι που βράζουν. Έκαναν ολόκληρο σοου τρεις μέρες για τις ανεξάρτητες αρχές παρασκηνιακά. Τα βρήκαν παρασκηνιακά, στο παρασκήνιο λειτουργούν και δρούν. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό, δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Δεν τους νοιάζει η Ελλάδα. Τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες τους. Το μεροκαματάκι τους και η βόλεψή τους και το κόψιμο της πίτας να δίνουν στους ολιγάρχες πλουτοκράτες τα περισσότερα χρήματα και να πετάνε και κάνα μεροκάμα το ξέρω εγώ στον φτωχό Έλληνα και να κονομάνε και οι ίδιοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η εκλεκτή σας. Δείτε ποιους ψηφίζετε. Παιδιά ολιγαρχών, παιδιά γόνων πολιτικών τζακιών, παιδιά κομματικού σωλήνα, άεργους τεμπλεχανάδες. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα έτσι? Πώς θα πάμε μπροστά? Εδώ παρασκηνιακά συζητούσαν για το πώς θα ψηφίσουν ανεξάρτητες αρχές μεταξύ τους. Με τα παρασκηνιακά δεν το κάνανε δημόσια. Να πω ότι βγήκαν δημόσια και είπανε παιδί μου θα κάνουμε αυτό, το καταλαβαίνω. Παρασκηνιακά σαν τους ύπουλους. Πίσω από τις κουρτίνες, με τα χέρια, τρίβαν τα χέρια τους, πώς θα μοιράζουν τις καρέκλες μεταξύ τους. Πόσο λογικό είναι αυτό. Και ευτυχώς αποκαλύφθηκε ότι συγκυβερνάνε έτσι κι αλλιώς. Συγκυβερνάει Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Πασόκ, σου είναι Νέα Δημοκρατία, τέλος. Και μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ που και πού, οπότε βολεύεται. Τώρα ο Τσίπρας, δύο πράγμα είναι. Τι Τσίπρας, τι ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και λέω μαυρίστε τους. Δεν το λέω γιατί δεν μου αρέσουν, γιατί δεν μου αρέσουν και εμένα. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να έχω ένα φίλο, ένα τεμπέλι. Ούτε να τον εμπιστευτώ ποτέ στη ζωή μου. Έναν άρεγο εκατομμυρίουχο. Πώς τα βρήκες τα λεφτά, του λέγανε. Έλα δώρε, πού τα βρήκες τα λεφτά. Πώς τα βρήκες τα λεφτά. Πες μου.

πάμε στα σχέδια της Ελλάδος για τη δημιουργία πυρηνικού αντιδραστήρα τη δεκαετία του 80, παρακαλώ. Λίγο αργότερα η Ελλάδα δημιούργησε το πρώτο παγκοσμίως μη επανδρομένο UAV, τον Πίγασο, τον οποίο το εξαφάνισαν. Ελληνικά χέρια, όπως και το Άρτεμις, ελληνικά χέρια τα κατασκεύασαν αυτά, τα οποία εξαφανίστηκαν. Πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα τώρα, το οποίο δεν το μαθαίνετε, ούτε το μάθετε ποτέ. Σε μαρτυρίες και καταγραφές της εποχής, φίλες και φίλοι, αναφέρει στο τέλη της δεκαετίας του 70, υπήρξε η σκέψη για απόκτηση πυρηνικού αντιδραστήρα από τη Σοβιετική Ένωση. Τη δεκαετία του 70. Το ξεκίνησε η Χούντα αυτό, η επταετία. Ναι, οι κακοί αυτοί. Αυτοί ξεκίνησαν τη σκέψη να δημιουργήσει η Ελλάδα πυρηνικό αντιδραστήρα, να πάρει από τη Σοβιετική Ένωση τότε πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη εξέτασε το ενδεχόμενο αυτό στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών ισορροπιών και εσωτερικών πιέσεων. Γιατί έβλεπε ο Ράλης ότι η αριστερά, να είχαμε να λέγαμε, κάλπαζε. Ήρθε και ο Ανδρέας Πανδρέου, τότε έβαλε σε ένα τσουβάλι όλους τους κεντροαριστερούς και λέει: παιδιά, προχωράμε μπροστά, όλοι ενωμένοι απέναντι στην κακιά, επάνω δεξιά. Έτσι μοίραζε το πολιτικό προσωπικό της χώρας στη χώρα, στα δύο ή στα τρία, μόνο και μόνο για να ευδοκιμούν οι ίδιοι. Αληθές. Μετά λοιπόν την ανάληψη της εξουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου, η σύμβαση με την εταιρεία Εμπασκό διακόπηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα πάγωσε. Δηλαδή, ο Ράλης αποφάσισε να πάρει από τη Σοβιετική Ένωση πυρηνικό αντιδραστήρα για να είναι, ξέρω εγώ, η βαλβίδα ασφαλείας της αριστεράς. Λένε, να, βλέπετε, εμείς συνεργαζόμαστε με τις οπτικές, με τους αριστερούς. Να, εδώ. Το γνωστό σύμπλεγμα των δίθεν δεξιών, γνωστός ο Ράλης, από κατοχή ο μπαμπάς, ξέρετε, κυβερνήσεως δοσιλόγων, μπαζί δόση. Εγκρατήσει, σοβαρό, δεν έχει ο άνθρωπο. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά έτσι είναι. Αλλά πήγε να το κάνει, έρχεται ο Παπανδρέου, το παγώνει. Δεν εγκαταλείπεται όμω το σχέδιο τελείω. Όχι. Γιατί, κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 80, η ΔΕΕ συνέχισε να διερευνά πιθανέ τοποθετήσει και τοποθεσίε και σενάρια, χωρί όμω να προχωράει να υλοποιεί ό,τι έκανε με τα πετρέλαια η Ελλάδα. Από το 72 και μετά πάψαν τα πετρέλαια. Τελευταία φορά ασχολήθηκε ο Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος. Μετά ο Ιωαννίδης ο προδότης τα έκανε γης μαδιά και οι υπόλοιποι πολιτικοί δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα πετρέλαια. Έτσι και με τα πυρηνικά. Το θέμα επανερχόταν ατακνά κανονικά διαστήματα στη δημοσιότητα με πολιτικές αντιπαραθέσεις, εντάσεις στη Βουλή, διαρροές στον τύπο, να η πυρηνική ενέργεια είναι μολυσμένη ενέργεια, η πιο οικολογική ενέργεια, να ξέρετε, είναι η πυρηνική. Ειδικά με τους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες που δεν έχουν πρόβλημα από τους σεισμούς, γιατί μου λέει κάποια την Ιαπωνία. Ρε παιδιά, στην Ιαπωνία είχαμε σεισμό, ναι, αλλά δεν έγινε από το σεισμό η ζημιά. Από το τσουνάμι έγινε, από το νερό. Και γιατί δεν είχαν πάρει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο η εταιρεία, η οποία ήταν ιδιωτική. Ένα εργοστάσιο. Η εταιρεία, η οποία ήταν ιδιωτική.

Τότε φοβήθηκαν όλοι. Όπα Παναγιά μου, θα καούμε, θα καταστραφούμε. Και σταματήστε και μην μιλάτε για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έλεγε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Μητσοτάκης, σε μένα πριν 2-3 χρόνια, όταν το είπα στη Βουλή. Κοίταξε αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες μικρίους, που είναι καινούργια τεχνολογία. Ξεκινά σε λίγο καιρό να τοποθετούνται. Οι Γάλλοι το έχουν, το δημιουργούν. Να το δούμε. Τότε με είπε επικίνδυνο. Μετά από 3 χρόνια αντιγράφει εμένα. Κατά τα λοιπά, ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, λένε οι δημοκράτες. Πώς είναι καλύτερος, αφού αντιγράφει αυτά που κοροϊδεύει. Του έλεγε για τα πετρέλαια, με έλεγε αλαφροίσχετο. Βγαίνει και το παίζει τώρα πετρελοπαραγωγός χώρα η Ελλάδα και το αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που με χρονοκαθυστέρηση λειτουργεί αντιγράφοντας πολιτικούς του αντιπάλους να είναι σωστός και αν είναι λάθος. Εξηγήστε μου τον λόγο. Να σου πω εγώ πώς γίνεται. Με τα φράγκα. Εξαγοράζουν συνειδήσεις. Εξαγοράζουν τον νεοέλληνα. Όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας. Ο νεοέλληνας του πετάξει 100 ευρώ, 200 ευρώ, μπορεί να σου πουλήσει και τη μάνα του. Ο νεοέλληνας, νεοραγιάς, ο γρεκύλος. Όχι ο Έλληνας. Και πρέπει να επιλέξετε τι είστε. Νεοέλληνες ή Έλληνες. Να επιλέξετε επιτέλους. Και να δείτε πόσο καλά ξέρει η ελληνική λύση τα πράγματα. Πόσο καλά γνωρίζω ως φορέας, ως ελληνική λύση την κατάσταση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ελληνικό κοινοβούλιο ουρλιάζω για το χρυσό της Ελλάδος. Στον πρωτογενή τομέα ο χρυσός της Ελλάδος είναι το λάδι μας. Το ελαιόλαδό μας. Αλλά και αυτό το αφήσαμε το χρυσό της Ελλάδος, όπως το λίθιο, το γάλλιο, το λιγνίτι, σε κάτι μυτιλινέους, σε κάτι παλικάρια, ιδιώτες που κονομάνε χρήμα από την πλάτη τη δική σας, κερδίζουν 100 και σου επιστρέφουν μισό και σε ευχαριστώ. Το λάδι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ δεκαετίες τώρα κεντρικός σχεδιασμός, γιατί είναι το πρώτο σε εξαγωγές προϊόν της χώρας μας. Είσαι κυβέρνηση. Τι κοιτάς πρωτίστως, ποια προϊόντα είναι εξαγώγημα, συγκεκριμένα το λάδι, το γιαούρτι, pop, έτσι λέω συγκεκριμένα πράγματα. Δικά μας, η φέτα μας, τα προστατεύεις και τα δημιουργείς κλίμακες αυξητικής εξαγωγής. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα πώς η Ιταλική μαφία νοθεύει, η Ιταλική μαφία, δώσεις πώς εμπλέκεται η μαφία εδώ, το Ιταλικό ελαιόλαδο. Το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία οι Ιταλοί το παίρνουν από την Ελλάδα με βιντεοφόρα, το πηγαίνουν εκεί και το κάνουν made in Italy, το δικό μας λάδι, με βιντεοφόρα. Θυμηθείτε την πυρκαγιά που είχε γίνει σε ένα καράβι κατά το παρελθόν, 2-3 βιτία που κάηκαν και γεγόταν συνεχώς χωρίς να σταματάει η καύση τους. Τι μετέφεραν τα βιντεοφόρα, σας είπαν ποτέ? Όχι. Λοιπόν, ας είναι καλά οι Ιταλοί. Και τι κάνουν οι ανόητοι Έλληνες, δώσαν τη χρήση σε Ιταλούς ακτοπλώους. Δίνουν και το λιμάνι της Οικουμενίτσας στον Γκαριμπάλντι που έχει σχέση με τη μαφία. Για να καταλάβετε που οδηγούμαστε. Το Ιταλικό ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πιο συχνά νοθευμένα προϊόντα στην παγκόσμια εδατοπική αλυσίδα. Το ξέρουν όλοι αυτό. Εκτιμήσει αναφέρουν ότι 70 με 80% του έξτρα παρθένου ελαιολάδου που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι είτε εσφαλμένα σημασμένο πάνω, σήμανση, χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο είναι νοθευμένο με φθηνότερα φυτικά έλαια. Σε πολλές περιπτώσεις η νοθεία συνδέεται με οργανωμένα δίκτυα εγκλήματος. Εκεί ξεπλέουν το χρήμα τους οι Ιταλοί μαφιόζοι. Η μαφία της Ντραγκέτα, η Ντραγκέτα, φέρεται να δραστηριοποιείται σε κυκλώματα νόθευσης με κέρδη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Για το λάδι το τρώμε όλοι. Τα ναρκωτικά τα παίρνουμε όλοι. Άρα λάδι χρειαζόμαστε να πληρώνουμε και είναι μεγαλύτερος ο τζίρος. Και η Ντραγκέτα της Ιταλίας ελέγχει την οθεία στο λάδι, οι μαφιόζοι δηλαδή. Παίρνουνε ελαιόλαδα έλαια από τη Μυσία, από Μαρόκο, Τουρκία, τα επαναβαπτίζουν ως Ιταλικά και τα πουλούν, φίλες και φίλοι, δεξιά και αριστερά. Το χειρότερο δε που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιούν το ποιοτικό ελληνικό λάδι, το ελληνικό λάδι από την Καλαμάτα, από το Πήλιο και τη Βυζίτσα, από τη Χαλκιδική, από την Λέσβα, από την Κρήτη, με βιτιοφόρα τα μεταφέρουν, παιδιά, τόνους στην Ιταλία, βάζουν και το δικό τους εκεί, ανακατεύουν το λάδι και λένε ότι είναι ιταλικό λάδι, ενώ ποιοτικά είναι ελληνικό.
Τον οθεύουν βέβαια.

βέβαια οι μαφιόζοι για να ξεπλώνουν και το χρήμα τους και ταυτόχρονα δυσφημούν και το ελληνικό λάδι. Πιείτε λάδι Καλαμάτας από την Μεσσηνιακή Μάνη ή από την Μάνη την άλλη ή από την Κρήτη, από τη Λέσβο και πάρτε και Ιταλικό. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα το αντιληφθείτε. Άλλες πρακτικές περιλαμβάνουν την ανάμιξη έξτρα παρθένου με ραφιναρισμένο ελαιόλαδο με λαμπάντε. Έτσι λέγεται. Το λαμπάντε ή λαμπάντε είναι ακατάλληλο προσβρώσει. Πώς και πώς βρώσει. Δηλαδή είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Είμαι σπορέλαιο όπως η γέλαιο, ο γέλαιο και συνέχεια πολλούνται ως καθαρό προϊόν σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Και ενώ η Ελλάδα μπορεί να καταγγείλει την Ιταλία που είναι ανθέληνες οι Ιταλοί εναντίον δηλαδή της Ελλάδος και φιλότουρκοι να κάνουμε στην παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνουν αυτό το πράγμα, καμία κυβέρνηση δεν το τόλμησε. Οι Ιταλοί που πουλούν όπλα, πουλούν τεχνογνωσία στους Τούρκους, φιλότουρκοι και η Ελλάδα κάνει την πάπια. Δεν μιλάει ποτέ. Επίσημα ως κράτος να κάνουμε καταγγελία. Οι αρχές είναι ενήμερες. Η Ιταλική κυβέρνηση βέβαια, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατά καιρούς προχωρήσει σε ελέγχους και αποκαλύψεις, αλλά μέχρι εκεί φοβούνται τους μαφιόζους μάλλον. Γιατί οι μαφιόζοι ελέγχουν τη Βουλή της Ιταλίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος έφαγε τον Άλντο Μόρο και γιατί. Σκεφτείτε λιγάκι. Η P2 εις το Α, μπλεγμένο το Βατικανό στο ξέπλυμα χρήματος, μπλεγμένη και η μαφία. Μην νομίζετε ότι είναι καλύτερη η Ιταλία από την Ελλάδα ως χώρα. Τα ίδια ακριβώς είχε εκεί. Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Αλλά απλά οι Ιταλοί είναι καλύτεροι κλέφτες από εμάς. Δεν τους πιάνουν εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα κέρδη είναι τεράστια. Τους βάζουν 10 εκατομμύρια πρόστιμο, αφού βγάζουν 500 εκατομμύρια. Και εδώ αρχίζει η νόμιμη παραγωγή, η ελληνική, που αντιμετωπίζει σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Η εντατική καλλιέργεια στην Ισπανία έχει οδηγήσει σε διάβρωση εδαφών, υπερεκμετάλλευση υδάτινων πόρων και ρήπαση από φυτοφάρμακα. Γιατί οι Ισπανοί μαζί με Μαροκινούς και Τινήσιους μπήκαν στο ελαιόλαδο. Οι κλιματολογικές όμως συνθήκες δεν τους ευνοούν. Άλλο το ελληνικό λάδι. Και αντί να ξεκινήσει από την κυβέρνηση σοβαρός σχεδιασμός για να κάνουμε αντεπίθεση, γιατί για 500 εκατομμύρια να δεις, να κάνουμε 2,5 δις εξαγωγές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το πουλάνε οι ελαιοπαραγωγοί το λάδι τους πάμφθηνα, 3-4 ευρώ το λίτρο. 2, 2,5, 3, τους οκλέβουν. Και έξω πουλάνε 20 και 30. Στο εξωτερικό. Έτσι. Πήγα πριν μερικά χρόνια στην Αγγλία σε ένα κατάστημα πουλάει βιολογικά προϊόντα. Γιατί έχω αυτή την τρέλα. Όποτε πηγαίνω, πηγαίνω σε βιολογικά προϊόντα. Και βλέπω ένα μπουκαλάκι τόσο, made in Italy, αλλά με έγραφε με υψηλά γράμματα το λάδι είναι ελληνικό. Το μπουκάλι όμως ωραίο, τυποποιημένο. Πόσα ήταν, 200, ούτε θυμάμαι πόσα ήταν. 200 ml, ούτε θυμάμαι πόσα ήταν. Και το έκανε 9 ευρώ. Και λένε παιδιά, 9 ευρώ. 9 ευρώ! Ελληνικό το προϊόν μέσα. Αντί να κυνηγήσουμε αυτά, κυνηγάμε τον Γεωργό, ο οποίος πάλι δυσδρόμους θα είναι. Κυνηγάμε τον Γεωργό. Κυνηγάμε τον πρωτογενή τομέα. Να τον κλείσουμε. Γιατί έχουμε μάθει στο Ταμείο Ανάκαμψης να κλέβουν όλοι εκεί μέσα. Έχουμε μάθει στα ΕΣΠΑ να κλέβουν όλοι. Πάει και επενδύουν στον τουρισμό. Βρεις τα ανόητη. Ποιο τουρισμό? Ξέρετε πόσο σπαταλάμε για 40 εκατομμύρια επισκέπτες? Τι νερό σπαταλάμε? Έγινε μια μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, και τη διάβαζα, θα την πω και στη Βουλή, την έχω στα χέρια μου, έκθεση. Σε μια εβδομάδα, για τις ανάγκες ενός ανθρώπου, χρειάζονται 400 λίτρα στο ξενοδοχείο. Δεν λέμε ότι πίνει ο ίδιος, αλλά ποτά, πλήσιμο ποτηριών, ξέρετε τι εννοώ, γκαζόν, υποδομές, νερά, λουτρά, ιστορίες, 400 λίτρα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κυβικά. Μιλάμε για υποδομές που πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Καταπονούνται οι υποδομές μας στις τουριστικές περιοχές. Και έχουν κάνει τον τουρισμό σημαία. Ναι, φέρνει λεφτά. Τι χάνουμε, βλέπουμε όμως. Γι' αυτό λέω παραγωγή πλούτου. Παραγωγή πλούτου. Δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν αυτής. Να παράγουμε προϊόντα πρωτογενούς τομέα, να δώσουμε υπεραξία. Γίνεται ρε παιδιά.
Τα έγραφε ο Έρμος ο Ξενοφώντας πριν 2.500 χρόνια στο βιβλίο του. Οικονομικά. Πώς θα αναπτυχθεί η Αθήνα και πάλι, και τους έλεγε βρε ηλίθιοι, Λαύριο, ορυκτά. Λιμάνι, Πειραιά. Πρωτογενής τομέας, σιτηρά και υποδομές και δρόμοι μαζί με αμπέλια. Τα έλεγε. Πήγα, ας πούμε, εσκάτω στη Φλόρινα στο Αμίντεο σε ένα εξαιρετικό χώρο. Δεν με ενδιαφέρει αν διαφήμιση. Σε ένα εινοποιείο. Αλφα. Κτήμα Αλφα. Δεν είναι μπουτάρης. Έτσι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Και μπράβο στους ανθρώπους. Εξαιρετικός ο χώρος. Εξαιρετικός. Τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με το κρασί και εγώ. Τι να κάνουμε. Τώρα, βγούμε σύνταξη με 10 χρόνια. Θα κάνουμε το δικό μας κρασί. Να μαθαίνουμε πώς γίνεται. Στολίδι, κόσμημα. Στο εξωτερικό αυτοί οι χώροι είναι χώροι τουριστικοί, ξέρετε. Οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πάει να το δουν πώς είναι. Πηγαίνουν μόνο απ' έξω, κάτι ξένοι που έρχονται. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αρκεί να το καταλάβουν οι νεοέλληνες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Τι παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σας ευχαριστώ κύριε Φιλιππού, που είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Εμείς σας καλούμε.
0: Έτσι είναι στο χωριό μου. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά είναι το πρόγραμμα.
1: Είναι το πρόγραμμα.
0: Γιατί η ώρα της εκπομπής είναι την ώρα της Βουλής.
1: Είναι την ώρα της Βουλής.
0: Σήμερα δεν έχουμε Βουλή, οπότε είμαστε.
1: Είστε και πάνω αρκετά, στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαι και σε επιχειρήσεις και δεν προλάβαινα. Μάλιστα. Δεν είμαι σαν τους άρεγους πολιτικούς αρχηγούς τους άλλους που κάνουν βολοδέρνουν και κάνουν βόλτες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ρεματιές και ράχουλες.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί ρεματιές. Οι ρεματιές είναι ωραίες. Έχουν μια ψαροταβέρνα ρεματιά εκεί στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετική, κάνει καλό ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ψήνει και από τις δύο πλευρές. Και αριστερά και δεξιά.
1: Και αριστερά και δεξιά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε δύο. Μία χθες το βράδυ της ΑΛΚΟ, μία σήμερα της Interview.
0: Να μιλήσουμε για τη σοβαρή για την ΑΛΚΟ.
1: Να μιλήσουμε για την ΑΛΚΟ.
0: Και τα λέω, μα ακούστε λίγο. Δεν έχω σχολιάσει ποτέ εδώ και περίπου 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπαίνω στην ουσία να σχολιάσω τα αποτελέσματα. Με θλίβει το γεγονός που και οι καναλάρχες και οι διευθυντές των καναλιών και οι δημοσιογράφοι πέτρουν σε μια παγίδα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να γίνονται κάθε εβδομάδα 10. Είναι αδιανόητο αυτό
1: είναι
0: που συμβαίνει.
1: Είναι πολλές, λέτε, όπως όσο γίνεται.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί η μία εταιρεία να λέει άλλα και άλλη εταιρεία άλλα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Από την άλλη, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις για να γίνονται. Δεν θεωρώ ότι ένα κανάλι μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα 20.000 ή 30 ή 40 ή 50 για να κάνει δημοσκοπήσεις. Κάποιος τις πληρώνει. Πέραν τούτου όμως, δείξτε μου μια άλλη χώρα. Δεν θα πω ευρωπαϊκή εγώ, θα πω ασιατική, θα πω αφρικανική, που κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση και πέφτουμε στην παγίδα. Να συζητάμε το εξής αμίμητο. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Φιλιππόπουλος. Δηλαδή, γιατί κάνουμε και ένα ερώτημα. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Το κόμμα Τραμπ θα του ψηφίζετε. Δηλαδή δεν είναι ότι εσείς σε ένα υποτιθέμενο.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στα δύο κόμματα που.
0: Αναφέρομαι σε όλα τα. Τρία κόμματα.
1: Τρία, γενικά.
0: Τα κολλαπτώματα.
1: Και του κυρίου Σαμαρά.
0: Εγώ κάνω μία έκκληση στους δημοσκόπους. Να κάνουν μια κοινή δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ωραία, δεν είναι δημοσκόπηση το ερώτημα αυτό. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος υπουργός σήμερα. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος βουλευτής σήμερα. Να δούμε τελικά τι λέει ο λαός.
1: Ποιο κριτήριο θα λέει ο πολίτης. Ότι εγώ λέω το Βελόπουλο.
0: Ωραία, με βάση ποιο κριτήριο λοιπόν ψηφίζουμε δυνητικό κόμμα που θα γίνει.
1: Όχι, αυτό που λέτε ότι πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα για να μετρηθεί.
0: Ακούστε.
1: Είναι σωστό.
0: Μία από τις εργασίες μου, τις πτυχιακές, στο μεταπτυχιακό μου,
1: ναι,
0: ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι που έχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, ας σταματήσουν να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Επηρεάζουν κάποιον πρωθυπουργό, κάποιου αρχηγού κομμάτων, αλλά όχι την ελληνική λύση. Δεν μπορούν να μας επηρεάσουν.
1: Εσάς καλά σας πάνε όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να μας πάνε καλά, δεν πάνε να μας πάνε κακά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και πάγια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ένα γραφείο 5x4, μία κοπέλα στη γραμματεία και ένας ακόμα υπάλληλος. Αυτό είναι εταιρεία δημοσκοπήσεων, ξέρετε. Έτσι. Που γίνεται με email δημοσκόπηση. Ναι. Στέλνουν 3.000 email και απαντάνε οι άλλοι. Τόσο σοβαρά μιλάμε. Είναι επιστημονική μέθοδος αυτή. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, είναι να γελάνε και να κλαίνουν μαζί ταυτόχρονα και οι ρέγγες και τις σαρδέλες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και μόνο ο Θεός ξέρει πώς υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Εγώ λέω πραγματικά ένας λαός πολιτοποιημένος, μαζοποιημένος, ο οποίος επιχειρεί το σύστημα να τον επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου για κόμματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει ρε παιδιά το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοινώθηκε, είπε τον Ιούνιο τώρα. Το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο κόμμα. Απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε,
0: την προβολή,
1: θα σας ρωτήσω.
0: Η υπερπροβολή επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι, τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση. Σαν έρχεται. Ένα χρόνο τον έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα ναι, με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Και. Με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Έκανα και άλλοι έχουν
0: ένα,
1: εκλογές, κύριε Μελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πας σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει πιο. Αλλά έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι... Ακούστε, η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς? Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται, επαναλαμβάνω.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο
1: είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων? Ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, πάμε να σα πω τώρα, έτσι για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό πάμε. Προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον έμφυα, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Πάρα πολλά εγκλήματα οικονομικά έκανε ο κ. Τσίπρας. Άρα λοιπόν, λες, εντάξει, είναι νέος άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Έγραψε ένα βιβλίο, έτσι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Τελειώνει η θητεία, τους γράφουν ένα αρχιβιβλίο, τα απομνημονεύματά μου, λένε ό,τι λένε και πάνε σπίτι τους. Αλλά. Μεταξύ ποιου σπιτιού δηλαδή θα πάει, της κυρίας του κυρίου εφοπλιστού των χιλίων ευρώ νίκιο ή στο Κόντρος Παναγοπούλου, αριστερός της.
1: Με προβληματίζετε.
0: Ή στη Ρεματιά θα πάει.
1: Γιατί θα περίμενε να έχετε μια στόχευση προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση.
0: Ποια κυβέρνηση?
1: Και όχι προς ένα κόμμα που, δεν έχει, που έρχεται. Γι' αυτό σας κοιτώ έτσι.
0: Μίλησαμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο άλοθη για το Μητσοτάκη, την εγκληματική αυτή κυβέρνηση, είναι ο Τσίπρας. Η ύπαρξη του Τσίπρα βρίσκει στόχο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το δίπολο είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο και ίδιο. Αν ο κύριος Τσίπρας ήθελε να προσφέρει στον πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν έπρεπε καν να ασχοληθεί με την πολιτική τώρα. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε αν ένα κόμμα πάρει δεύτερη θέση και μπορεί να κυβερνήσει, και αν θέλει μετά να επανέλθει. Τώρα όμως η παρουσία του συσπυρώνει το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και που είναι μια κυβέρνηση εγκληματική. Και στα οικονομικά θέματα και στα εθνικά. Εγκληματική. Ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν την Κόζα Νόστρα, σαν τη μαφία. Έχουν ένα στενό κύκλο, όποιος δοξοδρομεί του παίρνουν το κεφάλι και όσοι όλοι μαζί βγάζουν χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Business είναι η πολιτική για αυτούς. Καθαρές business. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να του δώσει άλοθη επιβίωση πολιτικής. Γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος εντός εισαγωγικών και τον εφευρίσκει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Τσίπρα, το δίπολο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Και το σύστημα βολεύεται, ξέρετε. Βολεύεται από το δίπολο αυτό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι δύο έμεσα, ο ένας ελέγχει τα μέσα ενημερώσεων, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα. Είναι δύο αμφίδρομες καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα γιατί τον προωθούν τα μέσα ενημερώσεων, τα πανελλαδικά κυρίως, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από τη διαφήμιση.
1: Πάμε. Πάμε. Γιατί θα... μου μονοπολίσατε την κουβέντα με τον Τσίπρα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Εντάξει, πάμε στην καλαστία αν δεν έχω που θέλετε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να πάμε για τα, οικονομικά.
0: Απλά με ενόχλησε, γιατί εγώ προέρχομαι με τη Μακεδονία, ξέρετε. Ούτε μία συγγνώμη για την προδοσία της Μακεδονίας. Με ενόχλησε αυτό, γιατί έχω και βαθιά δημοκρατικά ιδεώδη μέσα μου. Αυτό με το δημοψήφισμα. Πρόδωσε τη βούληση του ελληνικού λαού και επανέρχεται ως τι. Και στα εθνικά προδοσία και στο δημοκρατικό πολίτευμα προδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο οποίος μια χαρά συνεχίζει να εφαρμόζει όλα αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε στα εθνικά, μια και βάλατε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το θέμα αυτό με το drone στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπετε? Τι ενημέρωση έχετε εσείς?
0: Μέσα από αυτή την ιστορία βγήκαν πάρα πολλά πράγματα. Πόσο κυβέρνηση, εθνικά, επιζήμια και επικίνδυνη έχουμε. Τη μία μέρα ο Δένδια στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη διακομωδεί το θέμα. Μιλώντας...
1: Νομίζω ότι ήταν μια τυχή τοποθέτηση εκεί πέρα που κατάλαβα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν.
1: Έτσι κατάλαβα τώρα.
0: Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αυτό λέω.
1: Για τα χωρικά ύδατα λέτε τώρα. Γι' αυτό δεν λέτε για τη δήλωση αυτή με τα χωρικά ύδατα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, και το υφάκι του. Ακούστε. Μπορεί να έκανε μια λεκτική αστοχή.
1: Γι' αυτό το λέω για τα χωρικά ύδατα.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται σαν υπουργό άμυνας. Η λεκτική αστοχή που αφορά εθνικό θέμα. Μπορεί να πει εκ παραδρομής μια λέξη λάθος. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε όμως στην ουσία. Το παίρνει στην πλάκα. Την επόμενη μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών μιλάει για σοβαρό θέμα. Αυτό σημαίνει τι? Ή ότι έχουμε δύο πολιτικές, άρα είναι επικίνδυνη κυβέρνηση, ή έχουμε κυβέρνηση της πλάκας. Που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Πάμε όμως στην ουσία του γεγονότος. Ουσία. Πριν από ένα μήνα ακριβώς, όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. Μία το drone, το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί, έτσι, λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε.
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Bloomberg και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ω κοιόδη τόλο που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί. Για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν ενημερώθηκα στην περιοχή των ΝΑΤΟ, έκαναν ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι μεν, αλλά όχι για την Τουρκία τα δρόμους που θα κάνουμε. Αυτή είναι η περήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν που μαζάλισαν επί 2-24 για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε φορά κέρδισε, πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη. Μετά είχαν τον Βατερλό.
1: Μετά είχαν τον Βατερλό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι. Ξεχνάτε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάτε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάκι του πέραν όλοι. Δεν μπορεί να βασιστεί στη Γαλλία. Διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνο σου δεν μπορεί να εξιστεί, δεν θα σε εξιστεί κανένα. Και πρέπει να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε
1: και
0: στην
1: Κύπρο. Κύπρο.
0: Τέλος.
1: Πείτε μου, μια και είπατε για την Τουρκία, κάτι σας παρακαλώ, γιατί θα το έχετε προφανώς παρακολουθήσει αυτό το νομοσχέδιο που προωθούν τώρα για τις κατοχήρωση θαλασσίων δικαιοδοσιών. Στην ουσία μιλάμε ότι πάνε να κατοχυρώσουν την γαλάζια πατρίδα. Εγώ καταλαβαίνω τώρα εγώ. Το πω λίγο απλοϊκά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την έκπληξη. Όχι, τη δική σα. Το ξέρετε το θέμα.
1: Όχι, εγώ το είπα. Ξέρετε
0: το θέμα καλά. Yeah. Κάποιων δημοσιογράφων, κάποιων πολιτικών, γι' αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Μα η Τουρκία το λέει εδώ και πάρα πολύ.
1: Το λέει, το λέει.
0: Τι σου λέει ο Ερντογάν, είμαι Σουλτάνο. Δεν το λέει. Έτσι λέει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει. Τι σημαίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία, παιδιά, ξεχάνουμε την ιστορία μα. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια. Υπό την τουρκική κατοχή. Αυτό ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν λέει θα αναγεννήσω την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σου λέει θέλω το Αιγαίο. Και δεν θέλει μόνο τον 25 με τον Σιδηρινό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλει το Αιγαίο. Και εδώ ακριβώς λέω. 30 χρόνια ίδια ιστορία. 30 χρόνια μιλάνε για τον 25 με τον Σιδηρινό. Κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει παλαιότερα στον 28 συζητάμε από τη Ρόδο και Ανατολικά. Εντάξει τώρα. Λες και κόμπο του σπιτιού του, δεν και το συζητάει. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα κάνω εγώ αύριο το πρωί. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. 12 ναυτικά μίλια, ΑΟΣ με Κύπρο, ΑΟΣ. Έτσι, ανακήρυξη.
1: Και έχουμε το θέμα με το Κάζιους Μπέλι.
0: Όχι, ακούστε, η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση θα αφορούσε την Τουρκία. Κάνεις τακτικούς ελιγμούς. Δεν παραμυθιάζεις τον κόσμο για εθνική πολιτική όπως κάνει ο Μητσοτάκης και η ισχυρή Ελλάδα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Μπελαρά έχουν ένα θέμα με τους πυράβλους που δεν πήραμε. Έτσι και δεν θέλω να ανοίξω στόμα μου και την απόρριτα στοιχεία. Αλλά φτάνει πια. Το θεαθήνε και φτάνει πια η πλάκα. Γιατί μιλάμε για πλάκα τώρα, έτσι. Πήραμε 4 βαριά πλοία, 2 έπρεπε να πάρουμε. Και τα άλλα 2 πλοία που πήραμε έπρεπε να γίνουν drones όπως αυτό που βρήκατε εκεί. Αυτό που βρήκανε.
1: Που βρήκανε.
0: Εγώ θα το έπαιρνα και θα το έκανα copy-paste όλο. Επί τόπου. Θα βάζω τους καλύτερους Έλληνες τεχνικούς να το κάνουν αντιγραφή και θα δημιουργήσω 2.000 drones, θα έκανα δική μου βιομηχανία με βάση αυτό το drone.
1: Με βάση αυτό λέτε.
0: Γιατί από λόγια χόρτασα, από το 19 τους λέω, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουμε με τα drones. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε κάτι. Ούτε τα αεροπλάνα χρειάζονται, ούτε τα πλοία είναι καταλυτική η παρουσία τους για έναν πόλεμο. Είναι τα drones. Έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος. Πετάει ένα drone 300-400 χιλιόμετρα και σου χτυπάει ένα δηληστήριο. Απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, όπως έγινε με τη Λετωνία, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και με τα drones στα Ουκρανικά που χτύπησαν τη Λετωνία. Εδώ αποδείχθη λοιπόν ότι έχουμε τουλάχιστον γελία αντανακλαστικά ως χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα έπρεπε να ανακηρύξει ο ΜΑΟΣ, έπρεπε να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο Πρωθυπουργός, γιατί ο νόμος τουρκικού κράτους σημαίνει κάτι. Έτσι. Σημαίνει ότι σου κάνω ένα βήμα νομιμοποίηση από το παράθυρο, κάτι που διεκδικώ, το οποίο είναι ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Και λέτε
1: να Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
0: Ή στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή να γίνει συζήτηση.
0: Και περνάμε νόμο εμείς τώρα, αν και υπάρχει νόμος, το ξαναλέω ακόμα μια φορά, και ενημερώνει τον ελληνικό λαό και τη Βουλή ότι αύριο το πρωί ανακηρύσει ο ΑΟΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνεις εσύ την πρώτη σου ενέργεια για να παγιώσεις τα δικαιώματά σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Ενημερώνεις και τον ΟΗΕ, ενημερώνεις τον ΝΑΤΟ, ενημερώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού, ποιος, ο Γεραπετρίδης, ποιος, ο Πρωθυπουργός. Χλωμό το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Χλωμό. Διότι όταν προσκυνάς τα τέσσερα τους Τούρκους, αυτά παθαίνεις. Έχουμε συνηθίσει να προσκυνάμε τους Τούρκους. Εγώ θέλω έναν Πρωθυπουργό που θα στέκεται όρθιος στους Τούρκους.
1: Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο βαριά η φράση που χρησιμοποιείτε, αλλά τέλος πάντων, εσείς το λέτε.
0: Μισό λεπτό. Όταν εσείς μου διεκδικείτε το σπίτι μου.
1: Εγώ το λέω για όλους τους πρωθυπουργούς και για όλους τους κυβερνήσεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι 70 χρόνια έχουν μια κατεχόμενη Κύπρο και παραπάνω. Έτσι. Ξέρω ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας. Ξέρω ότι ο Έλληνας πληρώνει από την τσέπη του δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνω οπλικά συστήματα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ όταν μπουκάρουν οι Τούρκοι στην Κάσο. Αλλιώς γιατί να τα αγοράσω.
1: Για το καλώδιο λέτε.
0: Γιατί να τα αγοράσω, εξηγήστε μου, γιατί να αγοράσω δισεκατομμυρίων ευρώ οπλικά συστήματα που δεν κάνω και στην παραγωγή. Άλλο μεγάλο κουσούρι, από το ράφι παίρνω μόνο. Και δεν τα χρησιμοποιώ. Για ποιο λόγο. Δεν τα χρειάζομαι. Να τα δώσω στον ελληνικό λαό τα λεφτά αυτά. Και να έρθει ο Τούρκος μέχρι την Αθήνα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι θα γίνει στο τέλος.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα οικονομικά. Θέλω να πάμε, σας παρακαλώ, γιατί είμαστε και στην ναυτεμπορική. Διαμαρτυρηθήκατε πριν ότι δεν σας ρωτάμε για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Εγώ σας το λέω εγώ. Έχετε δίκιο. Ακρίβεια. Που είναι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων όλων, πιστεύω. Τι λέει η ελληνική λύση, τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια.
0: Ξέρετε,
1: λέω την ακρίβεια, η οποία είναι το μείζον θέμα.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τη ρίζα του προβλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα το πω από τη ρίζα του για να καταλάβουν οι Έλληνες γιατί η οικονομία μας συνεχώς πηγαίνει όλο και στο χειρότερο. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα, αυτά που λένε τα ΑΕΠ και τα λοιπά είναι παραμύθι. Σας μιλάω ως επιχειρηματίας τώρα. Ας αφήσουμε τον πολιτικό αρχηγό και ας μιλήσω ως επιχειρηματίας. Έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μία από τις πολλές που είμαι μέτοχος, εν πάση περιπτώσει. Την οποία αυτή η κυβέρνηση την έχει διαλύσει στο φόρο. Την έχει ισοπεδώσει στο φόρο. Γιατί δεν με βοηθάει να παράγω προϊόντα. Διότι αν με βοηθήσει ως εταιρεία εμένα, για βιοτεχνία σας λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έναν άνθρωπο ελεύθερο επαγγελματία να παράγει υπεραξία προϊόντος, να αυξάνει την παραγωγή του, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει λιγότερο φόρο. Οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας που θέλει να μας ξανακυβερνήσει, ο κ. Φάμελος, ο κ. Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι, η κυρία Καστιανού, αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Όλοι αυτοί, είτε με παροχή υπηρεσίας έχουν σχέση, είτε είναι άργοι εκατομμυριούχοι. Ο Πρωθυπουργός είναι άργος εκατομμυριούχος. Όταν είδα τα πόθεν έσχεστος, εγώ έπεσα στα καρέκλα μου. Τα γέλια.
1: Και το δικό σας, δεν είναι φτωχικό που έχω
0: πει. Εγώ έχω από 27 εταιρείες.
1: Αλλά εσείς βέβαια.
0: Μισό. Ναι. Εμένα τζίρι μου το τελευταίο.
1: Όχι, λέω δεν είναι φτωχικό.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στις εταιρείες μου και να δει τους τζίρους. Δηλαδή, σε τελευταία 6 χρόνια είχα περίπου 30 εκατομμύρια με 40 σε μία εταιρεία μόνο.
1: Τζίρους.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε. Και εγώ έχω ένα κίνητο στο όνομά μου, δικό μου, ένα με τη σύζυγό μου και μέχρι εκεί. Και αυτοί έχουν 40 κίνητα και 30 κίνητα. Άεργοι που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Ρωτώ εγώ. Πού τα βρήκατε? Το λέω μες στη Βουλή, λέω τα ονόματά τους. Γιατί δεν ψάχνουμε πραγματικά και να δημεύσουμε περιουσίες υπουργών που δεν δούλεψαν και έχουν τεράστια ποσά? Και πόσο συμβατό είναι, αγαπητέ μου φίλε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Να είσαι υπουργός οικονομικών και να παίζεις το χρηματιστήριο. Σας ρωτώ. Είστε υπουργός οικονομικών που μπορείτε να έχετε πληροφόρηση εσωτερική όποτε θέλετε, πότε θα ανέβουν, πότε θα κατέβουν μετοχές και να έχεις. Να έχει χρηματιστηριακά ομόλογα ή να έχει μετοχές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι ασυμβιβαστό. Είναι άθλιο. Είναι παράλογο. Και όμως υπάρχουν υπουργοί που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο. Δηλαδή έλεος πια. Ούτε τις προφάσεις δεν τηρούν. Πόσο τίμιο είναι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να μην μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός ότι έχουν το δικαίωμα οι σύζυγοι των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δια νόμου. Το νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Δια νόμου. Όλοι οι σύζυγοι των πολιτικών έχουν offshore εταιρείες. Αφορολόγητες, δεν μπορεί να τις ανοιχνεύσεις, δεν μπορεί να τις βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο τίμιο είναι το πολιτικό προσωπικό, εσείς να δηλώνετε μέχρι το στυλό που έχετε σπίτι σας, αν είναι χρυσός, και εγώ τα τιμαλθή μου σπίτι μου να μην τα δηλώνω. Ή τους πίνακες που είναι πανάκριβοι. Να το πλυντήριο των πολιτικών. Ξεπλένουν χρήμα από τέτοια πράγματα. Από τιμαλθή και από πίνακες. Σας λέω μερικά πράγματα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι ποθενέσκες. Είναι πόσα έκλειψες και έκλειψες. Πόσα έκλειψες.
1: Είναι εμφανές ότι το πόθεν έσχεσαι όπως λειτουργεί στη χώρα μας δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Νιώσιμο και γέρασα.
1: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: πρότεινε ελληνική λύση.
1: Το λέμε χρόνια πολύ.
0: Πρότεινε διανόμου. Δεν το ψήφισε κανένα ακόμα. Νόμο φέραμε στη Βουλή που να λέει έλεγχος από το 74 όλων των πολιτικών. Και ό,τι δεν δικαιολογείται πραγματικά δεσμεύεται και πηγαίνει στον ελληνικό λαό πίσω. Κανένας, μα κανένας σας λέω δεν το ψήφισε. Το προσπέρασαν όλοι. Πάμε στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποια οικονομία. Η ελληνική οικονομία, θα το πω ευθέως, δεν είναι παραγωγική. Διότι δεν παράγουμε προϊόντα και δεν εξέχουμε παραγωγή προϊόντων. Αυτό που λένε ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές είναι τα πετρέλαια, ξέρετε. Ορυκτέλαια, πετρέλαια και διάφορα που βγαίνουν από τα πετρέλαια. Δεν είμαστε όμως πετρελοπαραγωγός χώρα.
1: Όχι.
0: Με τα πράντες είμαστε. Κερδίζουν οι δύο δηληστηριάδες. Κ. Μαντινογιάς και κ. Λάτσης. Επιχειρηματίες και καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν οι άνθρωποι, να είναι καλά, αλλά εγώ θα τους ελέγξω στα δηληστηρία. Για να βρω το λαθρεμπόριο, θα ελέγξω την πηγή. Την κάνουλα. Όχι τον, μόνο τον Βετζινά, θα πάω να ελέγξω τα δηληστηρία. Γιατί από εκεί φεύγει το πετρέλαιο, δεν φεύγει από αλλού. Δεν μπορεί να φύγει από αλλού. Άρα λοιπόν, όταν δεν παράγεις πλούτο, παράγεις μόνο φόρους. Βρήκε τον εύκολο τρόπο η κυβέρνηση μέσα από την υψηλή φορολόγηση, αφήνοντας την ακρίβεια να ανεβαίνει. Τι συμφέρει, γιατί όταν έχει 24% ΦΠΑ και ένα προϊόν κάνει 1 ευρώ και πάει 10 ευρώ.
1: Δεν ανεβαίνει απλώς, κύριε Βελόπουλο, έχει φτάσει στο Θεό η ακρίβεια.
0: Σας είπα, από το 1 ευρώ πάει στο 10 ευρώ.
1: Αυτό
0: δεν είναι.
1: Και η μισθή είναι εκεί που είναι.
0: Ακούστε λίγο. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επειδή μιλάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα για τα καύσιμα και το ρεύμα. Ποιος έφερε τους πάροχους ενέργειας. Και σήμερα οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και ο ένας πληρώνει πανάκριβα την ενέργειά του. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έκανε πόλεμο με τη Ρωσία φέρνοντας τους αζωφίτες μέσα στη Βουλή. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν από τη Ρωσία παίρναμε φυσικό αέριο πάμφθινο και τότε το παίρναμε 600% παραπάνω από το παίρναμε. Δηλαδή έκανα πόλεμο με τη Ρωσία για να πληρώνει ακριβά ο ένας πολίτης παραπάνω το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αν και τελευταία κάνουν κολοτούμπες. Και ο Κερίδης και ο Γεωργιάδης άρχισαν να κάνουν κυβιστής. Και ο άλλος, ο Κώστα, πώς λέγεται, ο Πορτογάλος, άρχισαν να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι λογικό είναι. 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο σημαίνει 600% λογαριασμός ρεύματος πιο ακριβά στο σπίτι μας. Τώρα το σκεφτήκανε. Όταν τα έλεγα εγώ ήμουν πουτινόφιλος. Τώρα που τα λένε αυτοί τι είναι, πουτανόφιλοι. Όχι, έτσι με αποκαλούσαν τα τρόλ τους. Ακούστε λίγο, άκουσα βουλευτή στο Περιστήλιο να με αποκαλεί πουτανόφιλο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τώρα.
0: Δεν το είπα εγώ, υπάρχει και γράφηκε σε αυτόν τον τύπο. Γράφηκε στον τύπο αυτό. Δηλαδή, επειδή έλεγα ρε παιδιά, μας δίνουν πιο φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο οι Ρώσοι, γιατί δεν τα χαλάσω. Γιατί ακόμη και τώρα παίρνουμε από τη Ρωσία, ξέρετε, φυσικό αέριο. Τα παίρνουμε μέσα στο Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, ναι. Ο αγωγός Turk Stream μας τα φέρνει στην Ελλάδα. Παίρνουν οι Τούρκοι τέλη διελεύσεως. Παίρνουν οι Αζερβαϊτζάνοι λεφτά, παίρνουν οι Ρώσοι και η Ελλάδα πληρώνει και ο Έλληνας πανάκριβα το καύσιμο. Και εδώ επιβεβαιωθήκαμε. Σε πολλά επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό σας είπα, αν είχαμε τη μισή προβολή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, θα ήμασταν στο 25-30%. Σας το λέω εντύμως αυτό. Γιατί ό,τι έχουμε πει, επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι σας έχω πει. Εξορίξεις. Ποιος φώναζε τις εξορίξεις.
1: Για τις εξορίξεις το λέγατε από παλιά. Σας έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Στη Βουλή είσαστε κάτω παρελθόν.
1: Ναι, ναι,
0: και με έλεγε
1: ναι, ναι.
0: Ψεκασμένο πρωθυπουργό τη χώρα. Με απεκάλυψε ψεκασμένο.
1: Το λέγατε πολλά χρόνια Το ξέρω, το λέγατε.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα παράγεις
1: για την ακρίβεια, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
0: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η ακρίβεια. Είναι κοροϊδά, τη μειώσουν. Αφού παίρνουν παραπάνω φόρο.
1: Βολεύει ο κόσμος όμως, δεν αντέχει.
0: Όχι, ο κόσμος θα πάρει το επιδοματάκι του, το χαπάκι του.
1: Με το επίδομα, ξέρετε, δεν λύνει το πρόβλημα το επίδομα.
0: Εγώ το ξέρω. Είναι κομμουνιστική αντίληψη.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έτσι όμως, ακούστε τι κάνει. Επειδή όλα έχει κοντή μνήμη. Ξεχνάει εύκολα. Του παίρνει 10. Του δίνεις 6 μήνες 2, είναι χαρούμενος. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο φαύλος κύκλος, το σπιράλ θανάτου, της φτωχοποίησης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Όταν η πλουτοκρατία και η ολιγαρχία κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τι κάνει λοιπόν, σου παίρνει 10 από την τσέπη, παγκόσμιο φαινόμενο σου λέει ακρίβεια, σου δίνω 2 σε 6 μήνες και όλα λέει άπειρα 2. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Άρα ξέρεις και τα άλλα 8.
0: Τα ξεχάσει. Θυμάστε τι έλεγε ο Στάλιν το λέει αυτό, όταν παίρνει ένα κοτόπουλο. Θεωρείται τον πολίτη κοτόπουλο. Και το μαδά στο χέρι σου, ουρλιάζει, σκούζει, θέλει να φύγει. Το μαδά, σκούζει, τσοροκοπάει. Το πετά στο κοτόπουλο, του πετά λίγο καλαμπόκι και σαν να έχει το κοτόπουλο να πάρει το καλαμπόκι. Αυτό λέει για του πολίτε. Ο Στάλιν. Έτσι ακριβώ συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα εξουσία απέναντι στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Εγώ είμαι υπέρ των φτωχών. Θέλω να παλέψω για του φτωχού, γιατί πρέπει να έχω φτωχή οικογένεια. Εγώ δεν είμαι στον κύριο Μητσοτάκη που τα βρήκε έτοιμα άνθρωπο. Ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα από το κόμμα έγινε αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Ούτε και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίο δεν ξέρω, από το κομματικό σωλήνα και αυτό έγινε πρωθυπουργό τη χώρα. Εγώ πρέπει να έχω μια οικογένεια στην οποία ο πατέρα ήταν ανθρακορίχο, στη Γερμανία. Η μάνα μου καθαρίστρια στα ξενοδοχεία δούλευε στη Γερμανία. Και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Άρα στη μικρογραφία των επιχειρήσεών μου που είναι όλες κερδοφόρες, δόξα τω Θεώ, με τέτοια κρίση και δεν έχω απολύσει ούτε έναν εργαζόμενο, θα μπορούσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση να έχω την ευκαιρία τουλάχιστον να κυβερνήσω τη χώρα. Και να αποδείξω ότι μπορεί ένας άνθρωπος που δούλεψε στη ζωή του να κυβερνήσει τη χώρα μετά από δεκαετίες και να την κάνει χώρα, όχι χώρο.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Και να τα ξαναπούμε. Γιατί χάνεστε, μου χάνεστε.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Σε μια χώρα άεργων πολιτικών αρχηγών, άργοι πολιτικοί αρχηγοί, να μιλούν για εργασία 4-5 ημερών για τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λίγο τραγικό?
1: Εντάξει, είναι μια πρόταση, δεν είναι.
0: Όχι. Άλλο να σου πει. Εσείς είστε άεργος και μιλάτε για τους εργαζόμενους. Δεν δούλεψετε ποτέ στη ζωή σας. Έχετε αμαροκάμα τον ένσημο. Στις επόμενες εκλογές, λοιπόν, για να κλείσω, κάνω μια έκκληση στον ελληνικό λαό. Ας κοιτάξει κατάματα την αλήθεια και να πει το εξής. Ποιος πολιτικός αρχηγός δούλεψε και δουλεύει και ποιος με δουλεύει δεκαετίες. Ποιος είναι παροχή υπηρεσίας που δεν παράγει πλούτο. Επιλέγω αυτό που παράγει πλούτο. Αν το κάνει αυτό, θα είναι καλό για τη δική του τσέπη.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Παρουσία σήμερα εδώ.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο Πεκίνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την συνάντηση στο επίκεντρο με τον Κινέζο πρόεδρο. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντηση στο Παλάτι του Λαού, η Ταϊβάν διχάζει τις δύο υπερδυνάμεις. Ο Σι Τζιμπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα δεν θα κάνει πίσω. Προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με κακό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στην συνάντηση των δύο ανδρών. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν χθες σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχε λάβει χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με τουρκική πυραυλάκα το να παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Ασθυπάλαιας και Κο. Ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ώστε να παρέμβει στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συνεργάζονται με τους Τούρκους σε εξοπλιστικά συστήματα και συμπαραγωγές. Η εθνική πολιτική δεν ασκείται διασύρματου, αλλά σοβαρά από μια σοβαρή κυβέρνηση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σοβαρή, σχολιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την 5η 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρότατα μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ένας ακόμη ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στην Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Σοβαρό τροχαίο νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πηλαίας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου. Καλό μεσημεράκι προς μεσημεράκι, 19 λεπτά μετά τις 12. Οπότε καλησπέρες να μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής, που μου έλεγε ότι το έχουμε χάσει όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη. Για ένα παλιό σπιτάκι πόσων μέτρων, ένα μικρό, πάνω από γύρω στα 40.000 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω πόσο θα διατηρηθεί αυτή η υψηλή τιμή στα ακίνητα εν μέσω αβεβαιότητας, εν μέσω αυτού του κλίματος. Από είπα πάντως τα μηνύματα από Αμερική, φαίνεται ότι υπάρχει καθίζηση και ότι έρχεται, γράφουν αναλυτές, μεσητικά μεγάλα κράχ στις τιμές των ακινήτων. Το ενδιαφέρον έχει πέσει εξαιτίας των υψηλών τιμών, βεβαίως. Και εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια στασιμότητα, ένα μούδιασμα στην αγορά από ό,τι φαίνεται. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις πανάκριβες τιμές στα ακίνητα, με τα ενίκια στα ύψη. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σκάσει όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. (Κι) 69 074 83 484, μέσω Viber τα μηνύματα. Και τι έγινε, τέλος τα ήρεμα νερά, αυτό το αφήγημα, το κλίμα τεταμένο ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με τις τουρκικές προκλήσεις να συνεχίζονται, με την ένταση στο κόκκινο στο Αιγαίο, με αυξημένη παράνομη τουρκική δραστηριότητα εντός του FIR Αθηνών, παράλληλα με σοβαρά επεισόδια στην θάλασσα, με παρενοχλήσεις ερευνητικών σκαφών, και βέβαια έρχεται και με νόμο η γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία. Θα περάσουν νόμιμα τις διεκδικήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα με όλη αυτή την γεωπολιτική ένταση. Ανοίγει η βεντάλια των προκλήσεων και δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε και στη χώρα μας με όλα αυτά. Ας τα θες το γεωπολιτικό περιβάλλον και το οικονομικό. Ρευστεί η κατάσταση στα 107 ενημερωτικά δολάρια το βαρελί το Brent. Όσον αφορά τον Trump, βρίσκεται στην Κίνα. Εύθραστες οι ισορροπίες, καλό λέγαν τα διεθνή μέσα το κλίμα, αλλά δυναμητίστηκε με το θέμα της Ταϊβάν. Είναι ένα σημείο έντασης ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Μιλώντας για οικονομικά, εδώ στην πόλη και δεύτερο χτύπημα μετά την Ryanair, έχουμε την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα δεδομένα στην πόλη, νέα ανησυχία και φυσικά αγωνία, γιατί έρχονται και απολύσεις, έτσι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι και ο προβληματισμός στην αγορά, στις μεταφορές, είναι και οι σημαντικές επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά στους εργαζόμενους του κλάδου, μην ξεχνάμε. Όσον αφορά στην υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την βουτιά θανάτου των δύο νέων κοριτσιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το ένα από τα δύο κορίτσια, και το άλλο δυστυχώς έχασε την ζωή του. Οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Οι καθηγητές δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Δύο κορίτσια που συμμετείχαν, που χαμογελούσαν.

γιατί προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ πολύ μαθητές, και πολύ σωστά έγραψε ένας ακροατής μας χθες σε μήνυμα, έτσι, ένα σχόλιο, ότι δεν μπορεί να γίνονται καμπάνιες για ΛΟΑΤΚΙ, για τρανς στα σχολεία, να τους ενημερώνουν για χίλια δυο, αλλά ψυχολόγοι, τουλάχιστον κυρίως πριν την αγχωτική αυτή περίοδος των πανελλαδικών, να μην γίνεται λόγος προς τους μαθητές. Τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι είχαμε μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη και νέο απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα εδώ στην Θεσσαλονίκη ένας ακόμη ανήλικος προσπάθησε να δώσει τέλος στην ζωή του. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, αλλά όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό από μόνο του.

Τις καλησπέρες μου σε όλους όσοι σπεύσατε να γράψετε μηνύματάκια μέσω Viber. Ο Κώστας από Δράμα μας ακούει. Εύχομαι να μην προλάβουν να ανέβουν στα ελικόπτερα, γράφει με νόημα. Η μεγάλη απορία του Απόστολου παραμένει για ποιο λόγο συζητάμε με τους Τούρκους. Έλα μου ντε, ο Πασχάλης εδώ, τα Ιβάνη παγκόσμια παραγωγή μικροτσίπ. Φούσκα είναι, θα σκάσει. Σχολιάζει για το θέμα των ακινήτων και τις τρελές τιμές που παρακολουθούμε καθημερινά.

Αν είχαν αξιοπρέπεια η κυβέρνηση θα είχαν παραιτηθεί, αλλά δεν είναι ηθική αυτούργη σε αυτό το έγκλημα, σε αυτές τις αυτοκτονικές τάσεις, αναρωτιέται ο Δημοσθένης με αφορμή τις πληροφορίες, όλα όσα βγαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα ημερολόγια, από τις σημειώσεις των παιδιών και το αδιέξοδο το οποίο φαίνεται ότι στο οποίο είχαν περιέλθει από ό,τι φαίνεται. Αραιώνονται τα ροδάκινα, μάλιστα, καλό κουράγιο να είναι η εποχή τους, Γιάννη. Καλή δύναμη σας εύχομαι στην Κατερίνα, την αγάπη μας, και μια καρδούλα. Και η Ελευθερία κοντά μας, η Χριστίνα, να είστε καλά αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι, κοντά μας και σήμερα η Vulcom για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά το ρεύμα, το αέριο μέσα σε αυτό το γκρίζο περιβάλλον, σε αυτό το αδιέξοδο πραγματικά το οικονομικό και τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808, μιλήστε με τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom, γιατί καθημερινά παρακολουθούν όλες τις αλλαγές, οπότε θα σας προτείνουν ό,τι είναι προς το συμφέρον σας και έχει να κάνει με ρεύμα και αέριο. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά, αγαπημένοι μου, να μην παραλείψω ότι εκτός από τον Χαταϊό που έκανε πρεμιέρα πρόσφατα, είχαμε χθες και τον Νοροϊό, και από ό,τι ενημερωνόμαστε έρχονται και τα νέα εμβόλια που πατούν πάνω στη συνταγή COVID mRNA για να τελειώσουν, λέει, τον εφιάλτη του Χανταϊού, και μάλιστα με fast track διαδικασίες.

0: Η Moderna λέει συνεργάζεται ήδη με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα και θα δημιουργήσουν τώρα νέα γενιά εμβολίων απέναντι στους χανταϊούς. Μάλιστα, το χαλί στρώνεται για μία ακόμη φορά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εδώ από τους δικούς μας, από τον ΕΟΔΗ, τους γνωστούς υπεύθυνους, ανεύθυνους τηλεγνώστες που έχουν λάβει ήδη θέση στα τηλεπαράθυρα, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Είναι το ίδιο αφήγημα, μια ιστορία που επαναλαμβάνεται ξανά, αλλά εμείς τους λέμε πως το έργο το έχουμε δει. Όσες επαναλήψεις και να μεταδοθούν, δεν θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλή γραμμοσώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντι μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία μαζί κοντά μας σε λίγο και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Οπότε αν θέλετε να ρωτήσουμε, να απευθύνουμε κάποιο ερώτημα στον κύριο καθηγητή, στείλτε μήνυμα στο 6907483484. Και διάβαζα προηγουμένως με αφορμή την ακρίβεια και αυτήν την κακή κατάσταση στα ενίκια που χτυπάει ταβάνι πλέον με όλο αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Τι γράφει ένας από εμάς, ένας άνθρωπος εργαζόμενος με οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, κάνει έναν υπολογισμό γράφοντας ότι για τον Νίκη ξοδεύουμε περίπου, στο περίπου, κατά προσέγγιση τώρα, οι αριθμοί που θα ακούσετε, 600 ευρώ για λογαριασμούς ΔΕΗ, τηλέφωνο, νερό, κοινόχρηστο, φυσικό αέριο, το λιγότερο 300 ευρώ για φροντιστήρια παιδιών εάν έχεις μαθητές λυκείου, τουλάχιστον 600 ευρώ για έξοδα βενζίνης, το λιγότερο 250 ευρώ εάν έχεις και δεύτερο τρίτο αυτοκίνητο, άστο δεν το συζητάμε, 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον για 4 άτομα, έξοδα δραστηριοτήτων όπως γυμναστήρια για τα παιδιά, συλλόγοι και τα λοιπά 150, καθημερινά έξοδα για καφέδες, για χαρτζιλίκι παιδιών 300 περίπου ευρώ, 3.000 συνολικά τα έξοδα τον μήνα, για ένα νορμάλ μήνα. Δεν έχει υπολογίσει μέσα ασθένειες, κάποια έξοδο, κάποια εκδρομή, ένα δώρο για γιορτή, παντρεύεται ο συγγενής, δεν θα πάμε ένα δώρο στο γάμο, για σέρβις, για το αυτοκίνητο, για αγορές, για ρούχα, για κάποιο έκτακτο περιστατικό σε κάθε περίπτωση, η υγεία μας πάνω απ' όλα. Και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να τα βγάζουν πέρα οι Έλληνες με μισθούς πολύ πιο κάτω από 1.500-1.000 ευρώ. Πώς αφήσαμε να μας καταπιεί αυτή η κατάσταση. Είπαμε 3.000 χωρίς τα έκτακτα περιστατικά, χωρίς το ντύσιμο, ένδυση, είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα σε γονείς και οικογένειες που έχουν παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει, έχουμε χτυπήσει πραγματικά, βρισκόμαστε νομίζω στον πάτο. Ορίστε, πρόβλημα με τη τηλεόραση, 150 ευρώ ζημιά, μου γράφει ο Χρήστος. Δεν είναι ένα έκτακτο. Εάν δεν έχεις την άκρη να τραβήξεις από τα έτοιμα, εάν δεν έχεις βοήθεια από γονείς, πώς ακριβώς θα ανταπεξέλθει ο Έλληνας? Ακόμη και αν έχουν δηλαδή 1.500 ευρώ μισθό και οι δύο σύζυγοι, πραγματικά πρέπει να τη βγάλεις με μακαρόνια. Και δεν θέλω να σκεφτώ σε τι αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι χαμηλοσυνταξιούχοι, έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Μητρόπουλος που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημεράκι κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μποτίτση, καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτους σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Εμείς συζητάμε εδώ για τα κακά μας τα χάλια, για τα οικονομικά, ότι με μέσο όρο 3.000 ευρώ έξοδα το μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα, όπως μία ασθένεια, όπως μία αναποδιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στις οικιακές συσκευές, πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα μία οικογένεια, ακόμη και αν εργάζονται και οι δύο, ακόμη και αν έχουν μισθούς πάνω από 1.300-1.500 ευρώ? Είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθεις όταν με το καλημέρα
1: είναι δύσκολο, και γι' αυτό τα στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής και της Λυπικής μας Στατιστικής Αρχής τον τελευταίο καιρό βρίσκουν φτωχούς και αδυνατούντες να επιβιώσουν, δεν λέω αξιοπρεπώς, στοιχειοδός 27,5%, δηλαδή το 1 τρίτο σχεδόν, το 1 τέταρτο σίγουρα του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ήπιας ή απόλυτης φτώχειας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε με τα όρια της φτώχειας που έχουν ορίσει οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες διεθνείς οργανισμοί, υπ' αυτή την έννοια πώς με αυτή την ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου που σε αυτό συμπίπτουν, πώς οι φτωχοί, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιδευματίες, αγρότες, αλληλείς, φτηνοτρόφοι, έχουμε περισσότερους φτωχούς σε σχέση με τον χρόνο που μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν αυτό η κυβέρνηση βεβαίως επιχαίρει, αλλά συμβαίνει αυτό το οποίο έχω πει και στα τελευταία βιβλία, ζούμε μια φάση φτωχογόνας ανάπτυξης. Οι ρυθμοί πάνε περίπου σωστά και ότι μας ρίχνουν και από μια καρπαζάει οι διεθνείς οργανισμοί και από 2,5 μας κατέβασαν ανάπτυξη το 26 και το 25 το ίδιο, αλλά το 26 από 2,5 στον προϋπολογισμό μας πήγανε στο 2, τώρα μας πάνε στο 1,5 έως 1,8. Αντιλαμβάνεσαι, παρά λοιπόν την οριακή ανάπτυξη που αυτή δεν είναι ανάπτυξη, το 1,5 με αυτή τη μείωση του ΑΕΠ που πέρασε αυτή η χώρα στα χρόνια των μνημονίων, οι φτωχοί, οι φτωχοποιούμενοι Έλληνες, οι αδυνατούντες να διαβιώσουν, επαναλαμβάνω, όχι αξιοπρεπώς που αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά στοιχείοντος, όλο και γίνονται περισσότεροι. Και γι' αυτό η αγοραστική δύναμη μπήκε στα τάρταρα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν δίνεις 2,4 αύξηση για όλο το 2026 στους συνταξιούχους, μεικτό, και είναι 1,5 τα καθαρό, άρα στο χιλιάρικο 12 με 15 ευρώ, λέω στη χιλιάρικη σύνταξη, αντιλαμβάνεσαι. Και όταν 6,5 στους 10 συνταξιούχους έχουν σύνταξη μέχρι 920-930 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι, στους μισθωτούς. Οι 6 στους 4 συνταξιούχους έχουν κάτω από τον κατώτατο μισθό καθαρή σύνταξη. Τα στοιχεία δικά μας προχθεσινά από το Υπουργείο Εργασίας. 802 η μέση κύρια σύνταξη. 802 ευρώ καθαρά. 865 είναι μεικτά. Αφαιρείται το 60% υπερυγείας και γίνεται 802.
0: Και
1: 802
0: είναι...
1: ευρώ έως 800 έχουν 6 στους 10 συνταξιούχοι.
0: Και υπάρχει. Άρα και ένα μεγάλο ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων που πρέπει να τα βγάλουν πέρα με 600 ευρώ.
1: Που είναι στην απόλυτη φτώχεια.
0: Ακριβώς.
1: Στις απόλυτα χαμηλές συντάξεις, σχεδόν ποιοι είναι, αγρότες, αναπήρια μέα και χείρες χείροι.
0: Πώς μπορείς να ταπεξέλθεις, κύριε Μητρόπουλε,
1: να επιβιώσουν αυτοί.
0: Με 600 ευρώ μπορείς να βγάλεις το μήνα.
1: Άρα λοιπόν εδώ βεβαίως επιχειρούν, αλλά αλλάζουν τη συζήτηση τα κόμματα του μνημονιακού τόξου που κυρίως ευθύνονται και για χρεοκοπία αλλά και για το ότι δίθεν μας έβγαλαν από τα μνημόνια, αλλά μας έστειλαν το λογαριασμό.
0: Ακριβώς,
1: μας έστειλαν το λογαριασμό του ΕΜΦΙΑ, μας έστειλαν το λογαριασμό της ΕΑΣ για τους συνταξιούχους. Έλεγα σήμερα στους συνάδελφους σας στο ΟΠΕ, στον Υφλή και στον Κοροκυθά, έλεγα ότι μόνο το 2026 η κυβέρνηση θα πάρει από τους ΟΕΦΚΑ και η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους θα πάρει 4 δις. 2,5 δι θα πάρει από την εισφορά 6% που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι για όλες τις συντάξεις τους. Οι συνταξιούχοι είναι 2,5 εκατομμύρια, αλλά οι συντάξεις είναι 5,5 εκατομμύρια, διότι έχουν κάποιοι και παραπάνω, κάποιος έχει και τη δική του, έχει τη χειρία σε κλπ. Λοιπόν, από 5,5 εκατομμύρια συνταξιωτικές παροχές η κυβέρνηση θα πάρει 2,5 δι, γιατί σε όλες επιβάλλει το χαράτσι του 6%. Άλλο 1 δις θα πάρει η κυβέρνηση από την ΕΑΣ, την εισφορά ελληνικής συνταξίων και κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και άλλο 1,5 δις, γι' αυτό γίνονται 4 δις αυτά που θα πάρει φέτος μόνο από τους συνταξίους, είναι αυτοί που έπρεπε να πάρουν αύξηση και επειδή είχαν προσωπική διαφορά δεν πήραν.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Θα πούμε ότι το Δεκέμβριο βέβαια καταργείται η προσωπική διαφορά, αυτός ο θεσμός όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, που ακόμη και στο βιβλίο του και τώρα όταν τον χειροκροτήσανε προχθές στη Θεσσαλονίκη δεν είπε γιατί κατήργησε το ΕΚΑΣ ο κ. Τσίπρας. Ούτε κάποιος Θεσσαλονικιός το ρώτησε. Γιατί κατεδίκασε ευθανασία τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους φτωχότερους. Δεν το είπε, ούτε κάποιος το ρώτησε από αυτούς που το χειροκροτούσαν. Ή γιατί χώρισε τους αναπήρους σε 4 κλάσεις. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας από 80% παίρνει την εθνική σύνταξη ολόκληρη. Όποιος έχει από 67 στο 80% παίρνει το 75%. Όποιος έχει από 50 έως 67% παίρνει μισή σύνταξη, μισή έθνη σύνταξη. Δεν του υπηρέτησε κάποιος εκεί που το χειροκροτούσε? Γιατί το έκανες αυτό, κύριε Τσίπρα?
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λοιπόν, και γιατί εφόρτωσε 12 χρόνια παραπάνω ηλικία για τη σύνταξη δότηση τη Ελληνίδα?
0: Και γιατί παγιώθηκαν και από τις επόμενες κυβερνήσεις?
1: Άρα λοιπόν, παραμένουν... τώρα πρέπει να απαντήσουν και σε αυτά τα κόμματα του μνημονιακού τόξου. Όχι μόνο αυτό. Κάνανε τη σύμβαση για το χρέος πάλι η κυβέρνηση Τσίπρα και έστειλα το οργανισμό του ΕΜΦΙΑ στο λαό. Το οργανισμό τη ΕΑΣ στο λαό. Στο οργανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας τη ΕΣΤΗΣΤΑ στο λαό. Δηλαδή όλα τα πληρώνει ο λαός. Παίρνει η Fraport και μπορεί και διώχνει όποιον θέλει από το αεροδρόμιο, διότι τα αεροδρόμια τα έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα Σπίρτζη, τα έδωσε σε κρατική, λένε τότε χρεοκοπημένη εταιρεία, η οποία αναστήθηκε από τα δικά μας αεροδρόμια και τώρα πετάει στα κέρδη. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα, πληρώνουμε φόρους και η Fraport της κυρίας Μέρκελ και τώρα του κυρίου Σερς εισπράττει τον αφρό των εσόδων του τουρισμού. Σε αυτά πρέπει να απαντήσουν οι πολιτικοί.
0: Και μου γράφουν πολλά τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ακροατές για τους συνταξίουχους, κυρίως εστιάζουν, είναι τα έξοδα, τα ιατρικά, η φροντίδα, τα φάρμακα.
1: Τα φάρμακα, πολύ... το ΕΚΑΣ είχε και δωρεάν φάρμακα. Τώρα έκανε μια ψευτορύθμιση η σημερινή κυβέρνηση, δήθεν, αφού διατήρησε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, διότι πάτησε η σημερινή κυβέρνηση στο νόμο Κατρούγκαλου, γι' αυτό το αίτημα των συνταξιούχων και πρέπει όλοι να είναι ενωμένοι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά και ο νόμος Βρούτσι που θωράκισε το νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση του 19 πήρε τις ψήφους των συνταξιούχων, πήρε το 60 και πάνω των ψήφων των συνταξιούχων, διότι είχε υποσχεθεί να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά το 19. Και όχι μόνο κατήργησε, αλλά με τον νόμο Βρούτσι τον 46-70 του 20 τον φοράκισε, τον ενίσχυσε, επανέλαβε τις ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν αυτή είναι η προτεραιότητα. Και πώς να αντέξουν? Όταν έδινε το ΕΚΑΣ η κυβέρνηση τότε που κατήργησε η κυβέρνηση Τσίπρα, έδινε και τα φάρμακα δωρεάν. Έκανε μια ψευδορύθμιση η σημερινή κυβέρνηση και τους δίνει, λέει, δωρεάν τα γενώσιμα, αλλά τα πρωτότυπα όχι, πληρώνεται τη συμμετοχή. Ο νόμος λέει δωρεάν φάρμακα. Πώς ζητάς από τον φτωχό συνταξιούχο να πληρώνει 15-20% συμμετοχή? Λέει στα πρωτότυπα, γιατί ο νόμος εννοούσε τα γενώσιμα. Γιατί είναι δεύτερης κατηγορίας οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί συνταξιούχοι, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αγγιείς μας, οι έμποροι.
0: Ακριβώς. Και παραμένει αυτό που λέγατε από την πρώτη στιγμή, ο ηλικιακός κόφτης. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη σε αυτό όσον αφορά το επίδομα.
1: Και με δική σας και με δικό σας αγώνα η κυβέρνηση έκανε το μόνο μερικός, κυρία Μποτίτση.
0: Ναι.
1: Τιμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι είχαμε και βάλει στις χείρες και στους χείρους το 65ο έτος. Λες και φταίει η χείρα που έχασε στα 59 της τον άντρα της που σκοτώθηκε στο εργατικό ατύχημα ή στη δουλειά. Τώρα λέει το κατέβασε από το 65ο στο 60ο. Αλλά αφήνει έξω, ισχύει ο ηλικιακός κόφτης για τους ναυτικούς μας, για τους οικοδόμους μας, για αυτούς που βγαίνουν στα βαρέα και αντίγυνα, για τις γυναίκες που βγαίνουν σε μειωμένες συντάξεις. Για αυτούς δεν έκανε τη διόρθωση του ηλικιακού κόφτη κυβέρνηση. Εμείς θα πιέσουμε. Και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή και μέσα από το παρεμβατικό σας ραδιόφωνο θα συνεχίζουμε να λέμε μέχρι τη ΔΕΘ να καταργηθούν όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις και οι αποκλεισμοί από αυτό το τρακοσάρικο, διότι το έχουν ανάγκη όλοι οι συνταξιούχοι. Όλοι ανεξαιρέτως θα το πάρουν. Πρέπει να το πάρουν. Χωρίς κριτήρια ηλικιακά, εισοδηματικά, όλοι ανεξαιρέτως. Και ακριβώς, να γίνει το ρακοσάρικο πεντακοσάρικο, να γίνει παραπάνω. Δεν αντέχουν οι συνταξιούχοι καύσιμα, νίκια, φάρμακα, ασθένειες, άλλες ανάγκες επιπλέον.
0: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι εργαζόμενοι. Αναρωτιέμαι, λέει, αν υπάρχει άνθρωπος που να παίρνει μισθό, γράφει ο ακροατής μας, 1500 ευρώ, με αφορμή το 3.000 ευρώ το λιγότερο με το καλημέρα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να βγάλει το μήνα.
1: Ειλικρινά, μα τι, αν είναι και σε ενίκιο, κυρία.
0: Στα τάρταρα.
1: Αν είναι σε ενίκιο, δεν πληρώσει. Αν είναι ένα πρόσωπο με ασθένεια, ένα μέλος της οικογένειας με ασθένεια. Αν συμβεί αυτό, αν σας προσοχή. Με προσοχή εισαγωγικά. Αν συμβεί κάτι έκτακτο.
0: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος ζει στην τσίτα. Ο συνταξιούχος, η πλειοψηφία και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι και οι άλλοι σε καλύτερη μοίρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τις μεγάλες συντάξεις στην πατρίδα μας, το 6% σύμφωνα με στοιχεία μας, πάνω από 2.000, έχει μόνο ένα 6%. Δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Ο άλλος ο κόσμος βάζει στο ζουμί του.
0: Δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τις ρυθμίσεις στον ΕΦΚΑ, ακροατής, ήταν πρώην ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, κύριε Μητρόπουλε. Έχει εξοφλήσει ένα υπόλοιπο ακόμη του ΕΦΚΑ. Πότε ξεκινά η υποβολή για τις ρυθμίσεις δόσεων και πόσες οι δόσεις, 72 ή 120?
1: 120 πιέσατε, δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Δέχτηκε μία αλυσιτελή ρύθμιση, έχουμε σχετική ανακοίνωση στην ενυπέκ.gr για 72 δόσεις. Αλλά να περιμένει ο αξιότιμος ο ακροατής, η ρύθμιση δεν ψηφίστηκε ακόμη. Εμείς πιέζουμε να υπάρχει κούρεμα. Εμείς πιέζουμε ως ενυπέκ να υπάρχει κούρεμα, να υπάρχει το επιτόκιο 5,84, να μπουν όλοι μέσα με τις νέες ρυθμίσεις, είτε έχουν ρυθμίσει με τις 24 δόσεις είτε όχι. Άρα περιμένουμε βελτίωση αυτού του πακέτου, περιμένουμε να κατατεθεί ρύθμιση στη Βουλή. Ας περιμένει ο ακροατής μερικές μέρες, θα επανέλθουμε να τα πούμε.
0: Και επίσης ρωτούν με αφορμή το επίδομα και τον ηλικιακό κόφτη για το θέμα που μας λέγατε προηγουμένως, αν έχουμε αλλαγή για τους πολύτεκνους, γιατί θα δοθεί το 150 μέχρι 6 παιδιά.
1: Εμείς πιέζουμε, ήδη με πήρανε 3 μανάδες που έχουν 11 παιδιά.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι.
1: Η μία στη Φλόρινα η κυρία Ιωάννα, μία στον Οροπό η κυρία Μαρία και μία η κυρία Ειρήνη εδώ στην Αγία Παρασκευή. 11 παιδιά. Και εμείς λέει που έχουμε 11 παιδιά, γιατί να σταματάει η επιδότηση στα 6. Το είπα και στην τηλεόραση προχτές και στο Μέγκα, ναι, στην κυρία Γιαμάλη.
0: Καλά κάνατε. Λοιπόν, ξεκάθαρα λέει δεν στηρίζω τους πολύτεκνους αυτό.
1: Καλούμε να δει τι σημαίνει 20.000 συμπατριώτες μας έχουν παιδιά πάνω από 6 παιδιά έχουν οικογένεια. Δηλαδή αυτοί 2-3 εκατομμύρια κόστος είναι.
0: Ναι, και έπειτα λένε ότι θέλουμε λύσεις και θέλουν λύσεις, λέει, για το δημογραφικό. Έτσι το λένε, το δημογραφικό. Να εξαφανίζοντας
1: δηλαδή,
0: τα μισά παιδιά.
1: Ποιος ανόητος, το λέω με έμφαση, ποιος ανόητος είπε μέχρι 6 παιδιά επιδότηση όταν καταραίουμε και υπάρχουν 3 ηρωίδες, άλλες 20.000.
0: Ποιος ανόητος το είπε, ποιος ανόητος είπε, οκ, okay, πολύ σωστό αυτό, να
1: λοιπόν,
0: το...
1: Υπάρχουν οι 3 ηρωίδες που σας είπα και τα ονόματά τους στα μικρά που απευθύνθηκαν σε εμάς και υπάρχουν και άλλες 19.500 ακόμη που έχουν από 7 και πάνω. Γιατί να μην πάρουν για το 7ο και τα παραπάνω παιδιά.
0: Είναι δηλαδή, ό,τι πιο τρελό έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: είδαμε
1: λοιπόν,
0: και...
1: Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα περάσει σε νόμο που θα λέει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Κόφτης,
1: και αυτό, ναι, που είπαν οι υπουργοί που εκλαήξαν τα μέτρα, ότι μέχρι το 6ο παιδί. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα ψηφιστεί. Και υπάρχουν βουλευτές που βγαίνουν επειδή έχουν τους παχυλούς μισθούς να ψηφίσουν ρύθμιση, και δικοί σας βουλευτές επάνω, που έχουν να ψηφίσουν ρύθμιση, να σηκώσουν το χέρι.
0: Για αυτό το απαράδεκτο.
1: Για αυτό το απαράδεκτο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι, τους καλέσετε ύστερα.
0: Είναι τραγικό. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχει περίσσιο θράσος να μας μιλούν μετά για μέτρα κατά του δημογραφικού.
1: Λοιπόν, και 20 γυναίκες, 20.000 που πρέπει να τους βγάλουμε άγκαλμα στις υπηρεσίες που δουλεύουν κλπ. Άγκαλμα.
0: Ναι. Λάθος λοιπόν, έκανα, όχι κατά του
1: θέματος. Και εγώ που έχω 3 παιδιά, υποκλίνομαι στις οικογένειες και στις κυρίες κυρίως.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Υποκλίνομαι. Μάνα με 11 παιδιά, μου λέει από τη Φλόρινα, που τι της κάνανε. Έχει θέση και τη διορίσανε στη δικαστική υπηρεσία και λέει έχει θέση Θεσσαλονίκη, πρέπει να πήγε από Φλόρινα,
0: ναι, ναι,
1: με 11 παιδιά, εκ των οποίων τα 9 ανήλικα, εκ των οποίων το ένα αμαία, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί αναζητώ να δω πώς θα μείνει.
0: Απίστευτο.
1: Η μάνα με τα 11 παιδιά, επαναλαμβάνω, 9 ανήλικα, ένα αμαία. Της λένε ότι διορίστηκε και πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη από τη Φλόρινα.
0: Διαφορετικά.
1: Και έχασε τον άντρα της πριν μια εβδομάδα.
0: Δεν έχει πιο κάτω, κύριε Μητρόπουλε.
1: Σας είπα την απόλυτη
0: είναι
1: τραγωδία.
0: Εξοργιστικά.
1: Υπαρκτό πρόσωπο, κυρία Δέσποινα.
0: Εξοργιστικά όσα γίνονται, όσα μας λέτε, όσα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Γιατί είναι και πολλά που.
1: Θα πει τώρα βουλευτής επάνω και θα δώσει το χί και θα πει ναι, κόβονται τα παιδιά από 7 και πάνω σε μια χώρα που το 26 θα είναι το χειρότερο όλων των χωρών, όλων των περιόδων και στην Ελλάδα, σε γεννήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση που είπε δυστυχώς ότι μέχρι 6 θα επιδοτηθούν, από τα 7 και πάνω δεν θα επιδοτηθούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τι άλλο να πω.
0: Θεσπίζονται μέτρα κατά του δημογραφικού.
1: Λοιπόν,
0: ναι, δεν υπάρχει
1: τίποτε,
0: κάτι που
1: είναι
0: μπορούμε.
1: Είναι γυναίκες και κάποια νέοι, το έλεγα και προθέσεις, και από τη δική σας περιοχή που προείστατε του Υπουργείου Οικογένειας και Συνοχής. Δεν άκουσα μία εκ των κυριών που είναι εκεί να πούνε ότι τι κάνει, ρε Πρωθυπουργέ.
0: Τι γίνεται.
1: Γιατί ναι, αποκλείεις τις γυναίκες και τις οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Εκτός και ακούσατε,
0: δυστυχώς.
1: Γιατί λέω μία από ό,τι μία που νομίζω ότι είναι από τα δικά σας τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής.
0: Ναι,
1: μία να πει
0: ναι,
1: γιατί, κύριε
0: Υπουργέ. Μια ένσταση, ναι, ναι. Δεν μου κάθεται εμένα καλά. Ναι.
1: Δεν κάθεται αυτό, κυρία μου. Δεν χωνεύεται.
0: Εξοργιστικό.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Είναι εξοργιστικό, δεν υπάρχουν λόγια. Και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Πρόσφατα χάσαμε τον πατέρα μου, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη ΟΓΑ. ΟΓΑ παίρνει και η μητέρα μου. Είπαν στην ακροάτρια.
1: Μην κάνουν αίτηση ακόμη, αν δεν ρώτησε, είναι ανηδικό. Μην κάνουν αίτηση ακόμη, διότι κινδυνεύουν με τη μία σύνταξη που έπαιρνε η μανούλα της να παίρνει περισσότερο.
0: Των 650 ευρώ.
1: Από ότι με δύο συντάξεις, διότι το κράτος, δυστυχώς με νόμο της κυβέρνησης τώρα, αλλά και νωρίτερα, αλλά κυρίως του 2015, στις αγροτικές συντάξεις τις θεωρεί δεύτερης κατηγορίας συντάξεις με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα, που ακολούθησε και προηγούμενο νόμο.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: να ρωτήσουν έναν ειδικό.
0: Γιατί της είπαν, αφήσουν, λέει, ότι μπορεί να πάρει ένα μέρος σύνταξης από τον σύζυγο.
1: Να ρωτήσουν ειδικό ή να αφήσουν να βλέπουν,
0: ναι,
1: να μας στείλουν το ερώτημα στο
0: ekipek.gr
1: πριν κάνουν την αίτηση να συμβουλευτούν.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ στον αέρα να πω κάτι άλλο, αν δεν ξέρω τα ειδικότερα στοιχεία. Κυρία Μποτίκη, αγαπητή Δέσποινα.
0: Και καλά κάνετε, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Αν θέλει ελληνική πολιτική έναντι του Έλληνα πολίτη, το σχόλιο του Πασχάλη σε όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μητρόπουλο για την μητέρα, την πολύτεκνη που ανεβαίνει πραγματικά γολγοθά για όλους τους πολύτεκνους, στους οποίους λέει αυτή η κυβέρνηση μπαίνει κόφτης και δεν θα πάρετε το επίδομα εσείς που έχετε πάνω από 6 παιδιά, το 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή δύναμη. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη, συνεχίζει κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Αιρέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Τι έγινε, είστε έτοιμοι για πόλεμο? Τι έγινε, οι Τούρκοι απλώνουν τα πλοκάμια τους στο Αιγαίο και προκαλούνε? Τι έγινε, επανήλθατε στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις? Σιγά σιγά θα καταλάβετε το τι έρχεται και δεν θα ξέρετε και τι να κάνετε. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί δεν θα σε σώσει κανένας? Κανένας δεν θα σε σώσει. Όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες. Όλοι αυτοί οι μουρλοί. Πιστεύουν ότι θα αλλάξουν κάτι σε αυτή τη χώρα. Τι να αλλάξουνε, μωρέ, τι να αλλάξουνε? Δεν αλλάζει τίποτα. Να το ξέρετε.

βλέπω εδώ πέρα ευρωβουλευτές, λέει, του Πασόκ και έχει μέσα και το Φαραντούρη. Και σας ρωτάω εγώ, ο Φαραντούρης από πού και ως πού είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ? Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε το ότι είναι βουλευτής του Πασόκ ο Φαραντούρης? Ο λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρη ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην τελική τι έκανε αυτός, επειδή μεταπήδησε και πήγε να πούμε σε άλλο κόμμα? Λένε τώρα το ότι είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μα ο λαός τον ψήφισε για ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται να είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ? Κανονικά, άμα ήθελε να πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ή τον διαγράψανε. Εφόσον τον διαγράψανε, θα έπρεπε να χάνει και την έδρα. Να πηγαίνει στον δεύτερο σε ψήφους. Ή να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Τουλάχιστον αυτό, να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Δεν γίνεται να ονομάζεται ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ψηφίσατε ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και σας βγήκε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλου. Μόνο στην Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα τα ανέχεται αυτά. Αλλά αργά ή γρήγορα όλοι τι θα πάρουμε? 2 μέτρα στη γη θα πάρουμε. 2 μέτρα στη γη. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αν πιστεύει κανένας εκεί πέρα έξω ότι θα πάρει μαζί του τα λεφτά, αν πιστεύει εκεί πέρα έξω κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει ό,τι προσπαθεί να αποκτήσει μαζί του, είναι βαθιά γελασμένος. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο. Τίποτα απολύτως. Και κρίμα σε όσους φεύγουν νωρίς, και κρίμα και σε αυτούς που μένουν πίσω.

0: Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η Ελλάδα. Ποιον λέτε? Υπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτός με τα πορτοκαλί μουστάκια. Άσπρο μουσί, πορτοκαλί μουστάκι. Πώς γίνεται αυτό? Έχω δει και άλλους ανθρώπους να το έχουν αυτό. Δηλαδή να είναι άσπρα όλα τα μουσιά και στο μουστάκι να έχουν λίγο πορτοκαλί. Αυτό συμβαίνει είτε από την μπύρα είτε από το τσιγάρο, νομίζω. Κιτρινίζουν τα μουστάκια για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο λόγος. Ναι, υφυπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Κάτσε να δούμε τι βιογραφικό έχει ο Γιάννης Λοβέρδος. Δημοσιογράφος λέει ήταν. Έχουμε έναν δημοσιογράφο υφυπουργό εξωτερικών. Έλα Χριστέ και Κύριε. Τι έχουνε φτιάξει ρε παιδιά οι τύποι. Τι έχουνε φτιάξει και ξέρετε τι είναι το θέμα? Το ότι από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που θα μπορούσα να πω ότι είναι αστεία πλέον. Είναι γελία η κατάσταση αυτή. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και απλά ορίζουν εκεί πρόσωπα. Είδατε πως διαγράψανε 13 άτομα του ΠΚΠ. Αυτούς που ήταν μέσα στη δικογραφία. Βαρτζόπουλος και οι λοιποί. Τους διαγράψανε μέσα σε μια νύχτα, βάλανε άλλους στη θέση τους. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Απλά η Νέα Δημοκρατία διορίζει έτσι πρόσωπα σε υπουργεία. Έλα μπείτε κι εσείς μωρέ σε ένα υπουργείο. Έλα μπες κι εσύ υφυπουργός μωρέ. Έλα πάρε κι εσύ τώρα ένα μισθό να πούμε. Και τρέχα για το κόμμα να μαζέψει ψήφους. Ναι, και μαζεύουν ψήφους. Και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο τους καλύπτει. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βάζεις ανίκανους σε θέσεις απλά για να κρατήσεις την εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το διακρίνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό το διακρίνουν οι Τούρκοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Και τι λένε, είναι η ευκαιρία μας να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα που είναι δειλοί, τώρα που φοβούνται, τώρα που ξέρουν ότι τους κρατάμε από τα χέρια και από τα πόδια, τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουνε. Γι' αυτό βγαίνουν και προκαλούνε. Πώς γίνεται να είμαστε φίλοι με τους Τούρκους όταν οι Τούρκοι λένε θα έρθουμε βράδυ και θα σας σκοτώσουμε? Δεν το είπαν έτσι απλά, θα έρθουμε βράδυ. Αφήνουν υπονοούμενα τέλος πάντων και λένε ότι σε περίπτωση που κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα γίνει πόλεμος. Τι βιλία είναι αυτή? Και επειδή άντε εγώ θεωρείτε ότι είμαι τρελός ή ότι λέω ό,τι λέω γιατί έχω στόχο, που δεν έχω κανένα στόχο. Πραγματικά μου αρέσει να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, πρόβλημά του, να πιει λίγο ξυδάκι να του φύγει. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λένε εδώ πέρα και κάποια άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Παλαιότερα συστημική και γενικά συστημική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί που βγαίνουν και λένε, πετάνε έτσι σποντούλες. Γιατί ξέρετε τώρα ο συστημικός δεν θα πάει να κάνει μήνυση. Ο συστημικός δεν θα πάει να καταγγείλει αυτή την κυβέρνηση. Ο συστημικός θα βγει σε κάνα πανελάκι να κάνει καμιά δηλωσούλα έτσι να το παίξει λίγο ήρωας. Όχι ότι θα δώσει κανέναν αγώνα. Έτσι να πει κάποια πραγματάκια. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό τώρα για να καταλάβετε λίγο τι θα πάθει ο Δένδιας όταν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βάλε λίγο το ηχητικό αυτό για να επανέλθω μετά με το σχόλιο. Βάλτε.
1: Το είδαμε μαζί την είδηση.
0: Πάμε, δώστο πιο δυνατά.
1: Πυραβλάκατος πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά τη
0: αστυνομία. Rush hour.
2: Προφανές.
0: Έτσι λέγεται.
1: Θεσικά σου είναι αυτό, έτσι.
2: Προφανές είναι. Μα και η εξαγγελία νομοθεσίας τουρκικής για ελληνική επικράτεια, ναι, δείχνει ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζονται για σύγκρουση και βάζουν και τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ. Μα είναι, εμείς έχουμε ήδη νομοθετήσει. Το πρόβλημα δεν είναι με τους Τούρκους, είναι συνεπής σε μια στρατηγική. Αισθάνονται ότι τώρα πρέπει.
3: Απλώς κλιμακώνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
2: Κλιμακώνουν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά κατά τρόπο αξιοθρήνητο. Είδατε τα χαχαχού χαχαχά του Υπουργού Άμυνας, εικόνα
3: την
2: Υπουργού Άμυνας
3: τώρα,
2: για τον drone. Εμείς έχουμε καλύτερα στα διεθνή ύδατα και τα λοιπά. Ο τύπος αυτός τι θα κάνει όταν θα την πέσουν οι Τούρκοι? Εγώ σας το λέω και το λέω και στους Έλληνες. Απάνω του θα τα κάνει. Απλώς επειδή είναι Υπουργός Άμυνας και κυκλοφορεί με το κουστούμι, όλη η Ελλάδα τον κοιτάει και περιμένει από αυτόν. Να το πάρουμε τον drone ή να πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Ας πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνει για να εμποδίσει η Τουρκική. Όλοι οι αναλυτές λένε ποιες είναι οι τουρκικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ένας υπουργός άμυνας, ένας πρωθυπουργός για να τις αντιμετωπίσει. Πολύ ψύχρεμα να το δούμε. Θα έπρεπε να κάνει επί του πεδίου εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα δώσουν στους τρίτους και στους Τούρκους, αλλά στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν περνάει η τακτική της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει τελεσμένα επί του πεδίου.
3: Αλλά γι' αυτό τα 12 μίλια λέτε προφανώς.
2: Όχι μόνο για τα 12 μίλια. Αυτό χρειάζεται στο μάχη. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, χωρίς να πεις τίποτα, να βάλεις πάνω στα νησιά εκείνα τα οπλικά συστήματα που δείχνουν στους Τούρκους ότι οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της νομοθεσίας τους θα πέσει στο κενό. Δια της βίας. Δηλαδή, αν πάνε να σηκώσουν τίποτε ψαράδες ή τα λοιπά αύριο, ναι, ή άλλο καλώδιο με πλοία και τα λοιπά, το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρό. Μόνο με απειλή, που δεν χρειάζεται να τη διατυπώσεις, το κάνεις επί του πεδίου. Κλείνεις το στόμα σου και βάζεις εκεί τα πιόνια σου, τα οποία περνάνε ένα μήνυμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όχι μόνο πρέπει να τα ασκήσουμε, αλλά με εκείνο τον τρόπο και με εκείνη τη. Όχι για προεκλογικούς λόγους, όπως εισηγούνται διάφοροι, ναι, στον πρωθυπουργό. Πρέπει με πρόγραμμα, σχέδιο, να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα εκεί που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και εκεί που επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας σου. Αφήστε το διεθνές δίκαιο. Το συμφέρον της πατρίδας σου. Άρα, κατά μήκος των υπηρετικών ακτών και γύρω-γύρω από την Κρήτη, για πρώτη δόση, εξαγγέλλοντας ότι θα το προχωρήσεις στο υπόλοιπο Αιγαίο ως ανούπ. Άρα τον βάζεις σε μια θέση, σπάς το κάζους μπέλι, διότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διεθνή συγκυρία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Τουρκία και αν επιχειρήσει επεισόδιο, η αμερικανική σφαλιάρα θα είναι ισχυρή, διότι τους διαταράσσουν τα μετόπιστα. Αυτό λοιπόν όμως έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί όλους αυτούς τους μήνες, να το έχουμε οργανώσει. Δεν γίνεται, όπως σας είπα πριν, με τον Υπουργό Άμυνας αυτού του διαμετρήματος. Θέλω να πω ότι εγώ δεν κάνω για ελληνορωμαϊκή πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν παριστάνω όμως και τον Παλαιστή, ούτε καν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παιδεία, δεν έχει δουλέψει μέσα σε αυτό που λέγεται η διεθνής αρένα. Η διεθνής αρένα που γνώρισε, δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο, αλλά όλοι έτσι είναι. Άντε πηγαίνουν εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνουν διεθνείς επαφές μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Έχεις πάει επί του πεδίου να δεις τι σου λέει ο άλλος διπλωμάτης. Έχεις περπατήσει σε κανένα στρατόπεδο προσφύγων να δεις τις συνέπειες αυτού που σου λέει και σου κάνει ο άλλος διπλωμάτης. Τα έχεις δει αυτά από κοντά. Ρωτάς τους ανθρώπους που έχεις επί του πεδίου, γιατί έχει, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών και σε υψηλόβαθμες θέσεις, δεν το λέω για να μην τους καταστρέψω τους ανθρώπους, πολύ ικανούς διπλωμάτες. Έχει και απίστευτη σαβούρα, αλλά έχει και πολύ ικανούς. Αυτούς τους ρωτάει. Ας ρωτήσει και τη σαβούρα. Εσείς που είστε επί του πεδίου, τι πιάνετε, τι προετοιμάζετε, και να ακούσει, όχι αυτά που θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που του λένε. Όχι να αναθεωρήσει τις απόψεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι να πηγαίνεις να μιλάς για εθνικά.
0: Ποιες απόψεις, μα δεν παίρνουν αυτοί αποφάσεις, μωρέ. Περιμένετε τώρα να πούμε από ποιον, από το Μητσοτάκη, να πάρει αποφάσεις. Καλά είστε καθόλου καλά με τα μυαλά σας? Σοβαρά τώρα μιλάμε? Θα πάρουν αποφάσεις ποιοι? Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί δίπλα τους, τι θα κάνανε? Και απορώ πλέον οι Αμερικοί με ποιους είναι. Είναι με εμάς, είναι με τους άλλους, θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, θα υποστηρίξουν την Τουρκία, ποιους θα υποστηρίξουνε? Τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ο Τούρκος δεν κάνει πίσω. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπάρχουν πόσα προβλήματα. Και στα εθνικά και στην οικονομία. Εδώ φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο. Θα φύγει, λέει, και η εταιρεία FedEx. Αρχίζουν, φεύγουν όλοι, έχουν πρόβλημα με τη Fraport. Και μου λες εσύ, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, Κούβα θα γίνουμε. Δεν θα έχουμε στα ράφια όλα τα προϊόντα αν συνεχίσουν έτσι και φεύγουν οι εταιρείες από τα αεροδρόμια. Και οι μεταφορικές και οι courier και όλες αυτές. Καταλαβαίνετε γιατί κολοσσό μιλάμε. Φεύγει FedEx. Για να μην αρχίσω να λέω για τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους που τους πιάνουν στα τμήματα και τους ξαναφύνουν ελεύθερους. Γνωστός ήταν ο Σουδανός που πλησίασε και προσέγγισε 8χρονο στην περιοχή, στο αστυνομικό τμήμα, και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι νόμοι από Πλεύριδες, Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες και τους αφήνουν ελεύθερους να ξανατριγυρίζουν ανενόχλητοι ανάμεσά μας και ανάμεσα στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει μέσα, φίλοι μου. Δεν θα τρέξει κανένας για εμάς. Μόνοι μας θα είμαστε. Και ενώ είμαστε μόνοι μας, μαλώνουμε και μεταξύ μας. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να μπουν αρχηγοί. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να πάνε για την παρμίτα για να σώσουν το τομάρι τους. Αυτό συμβαίνει. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, κάποιοι φέρνουν τη διάσπαση. Και όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, κόντρα σε όσους φέρνουν διάσπαση, τελεία και παύλα, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που φέρνουν διάσπαση. Είναι συγκεκριμένα τα τσιράκια τα οποία εσκεμμένα το κάνουνε. Εσκεμμένα φέρνουν τη διάσπαση. Λογοτομημένοι είναι, βαλτοί είναι. Στο πέρα δόθε τα κατευθυνόμενα μυαλά του ελληνικού λαού. Στο πέρα δόθε. Γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, στημένα τσιράκια τα οποία έχουν αυτό το ρόλο και εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Φέρνουν τη διάσπαση για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα υπάρξει πάλι αυτό το δίπολο. Και θα ξαναβγαίνουν στα καναλάκια τα εξαγορασμένα όλοι και θα λένε ποιον θέλετε, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Και επειδή ο Τσίπρας έχει κόκκινο χρώμα, θα λένε κάποιοι δήθεν δεξιοί ότι εμείς θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία για να μην ψηφίσουμε τον κομμουνιστή. Τα έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει μόνο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης όμως. Και ο Ανδρουλάκης, θα πούμε για τον Ανδρουλάκη, που μας το παίζει επαναστάτης και έχει κάτι μισθωτήρια εδώ στο όνομά του. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα παίρνει, Ανδρουλάκη. Στο δημόσιο, στο δημόσιο. Το κτηματολόγιο, το κτίριο, ποιος τον νοικιάζει, θα τα πούμε. Παρετήθηκε, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα. Παρετήθηκε, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα.

η ΕΙΔΑΠ διαφήμιση στην Ευρωλίγκα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι χορηγός της Ευρωλίγκας η ΕΙΔΑΠ? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Εσείς το καταλαβαίνετε? Γιατί διαφημίζεται η ΕΙΔΑΠ στην Ευρωλίγκα? Δεν σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως της πρωτεύουσας. Για ποιο λόγο? Απάντηση θα πάρουμε ποτέ? Ποτέ. Ρε, είναι πάρα πολύ απλό. Η ερώτηση είναι απλή. Και θέλω μια απάντηση. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να ζητάω απαντήσεις. Να λέω την αλήθεια και να ζητάω απαντήσεις. Είναι κακό αυτό? Είναι κακό? Γιατί με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε: Γρηγόρη, λένε ότι είσαι πρόβλημα. Εγώ είμαι πρόβλημα? Το πρόβλημα είστε εσείς εκεί πέρα πάνω στην εξουσία που δεν κάνετε τίποτα σωστά. Εγώ ρωτάω, για ποιο λόγο η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως διαφημίζεται στην Ευρωλίγκα? Γιατί αυτό το κρατικό ένα κρατικό μονοπόλιο να διαφημίζεται σε πανευρωπαϊκή φάση? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν μου απαντάει κανένας. Λογικό να μην μου απαντάει, γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Την απάντηση θα έπρεπε να την ψάξουν κάποιοι της δικαστικής εξουσίας για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΙΔΑΠ και με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Και με άλλες, συγγνώμη, ανώνυμες εταιρείες. Μπερδεύτηκα. Να πούμε επίσης ότι η ΕΙΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ, στον τομέα της ίδρυυσης τουλάχιστον, περιλαμβάνει 4.400.000 πελάτες. Περίπου 2.160.000 συνδέσεις. Και για την αποχέτευση 3.500.000 κάτοικοι χρησιμοποιούν την ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ που ιδρύθηκε το 1980, γιατί χρειαζόταν τότε ο τόπος έναν ενιαίο φορέα ιδρεύσεως και αποχετεύσεως, και μετά από κάποιες συγχωνεύσεις υπηρεσιών προέκυψε η ΕΙΔΑΠ. Εντάξει, άμα κάτσω και σας αναλύσω τι ακριβώς συνέβη το 2000 τον Ιανουάριο, όταν η ΕΙΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, και αρχίζω να σας μιλάω για το ΤΑΙΠΕΔ, και αρχίζω να σας λέω για το δημόσιο που κατέχει συγκεκριμένες μετοχές και που έχει πάει το 49% και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό με αυτή την υπηρεσία, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Θα σας πέσουν τα μαλλιά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Για το 2023 καθαρά έσοδα η ΕΙΔΑΠ είχε 27 εκατομμύρια, 28 σχεδόν, 27.900. Ο κύκλος εργασιών για το 2023, ξέρετε πώς ήταν, 351 εκατομμύρια. Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Θέλετε να σας πω κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με την ΕΙΔΑΠ, με την εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως? Ο Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Γεώργιος Σαχίνης, ο οποίος Γεώργιος Σαχίνης είναι και πρόεδρος του ΔΣ. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ρωτάω, πέφτετε από τα σύννεφα? Γιατί το αλυσβερίσει? Καλά κρατεί. Πολύ καλά κρατεί. Θα αρχίσουμε να λέμε για τις τράπεζες που βγήκε απόφαση ότι είναι παράνομη η χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα για να μπορείς να έχεις λογαριασμό? Θέλετε να συζητήσουμε για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σας κοροϊδεύουνε?
για τον Λαζόπουλο.

0: Λαζόπουλο για παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος σας κοροϊδεύει. Ξεκάθαρα σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Και θα σας πω για ποιο λόγο σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν περνούσα με τη μηχανή από την Ικτίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όλος τυχαίως, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρω, πέτυχα τον Αντώνη Ρέμο σε ένα κατάστημα γωνιακό, το οποίο έχει παρεμπιπτόντως πολύ ωραίο φαγητό. Το παραδέχομαι, αυτό το κατάστημα έχει πολύ ωραίο φαγητό και ωραίο κρασί έχει. Σε αυτό το κατάστημα λοιπόν στη γωνία καθόταν ο Αντώνης ο Ρέμος. Πέρασα με τη μηχανή, τον είδα, λέω τι κάνει αυτός εδώ πέρα ρε φίλε. Και έφυγα, πήγα στη δουλειά μου. Και έμαθα μετά από κάνα 2-3 ώρες το ότι ήρθε ο πρωθυπουργός της χώρας στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε αυτό το κατάστημα. Ακούστε τώρα εδώ, ο πρωθυπουργός της χώρας ήρθε και συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο σε ένα γωνιακό μαγαζάκι εκεί στην Ικτίνου κοντά. Και αναρωτιόμουν και έλεγα ρε φίλε, για ποιο λόγο να συναντιέται ο πρωθυπουργός με τον Ρέμο? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Λιόλιου? Γιατί δεν συναντήθηκε με τη Ρία την Ελληνίδου? Γιατί δεν συναντήθηκε να πούμε με κανέναν άλλο τραγουδιστή? Και συγκεκριμένα με τον Αντώνη Ρέμο. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Και τελικά είδα το ότι συχνά πυκνά ο Αντώνης Ρέμος είναι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Πηγαίνει στα συνέδρια, πηγαίνει σε παρουσιάσεις βιβλίων, υποστηρίζει συγκεκριμένους υπουργούς. Έχει ένα πάρε δώσε γενικά με τη Νέα Δημοκρατία και με την κυβέρνηση ο Αντώνης Ρέμος. Ο Λαζόπουλος που μας το παίζει αντισυστημικός, ο Λαζόπουλος που είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός και είναι και πολύ καλός στην υποκριτική, νομίζω ότι διδάσκει κιόλας στην υποκριτική, που παρουσιάζει κάποια σκετσάκια και σατιρίζει την κυβέρνηση, μετά από τα σκετσάκια του είχε καλεσμένο στο πάνελ τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα θα μου πεις εσύ, έλα ρε Γρηγόρη, και τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει αυτό? Όταν έχεις σχέσεις με άτομα τα οποία υποστηρίζουν φανατικά μια κυβέρνηση με την οποία εσύ δεν συμφωνείς, όταν έχεις τέτοιου είδους άτομα στην παράστασή σου, δεν τους ρωτάς ρε Λαζόπουλε, ρε Ρέμο, δεν του λες για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία? Σου διέγραψαν χρέη? Θα σε κατεβάσουν υποψήφιο όπως τον Αργυρό ή όπως τον Ρουβά? Λέω εγώ τώρα. Δεν ρωτάς, δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Το ότι έρχονται στην παράστασή σου άνθρωποι οι οποίοι είναι φανατικοί υποστηρικτές του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και εφόσον είστε εκεί πέρα μαζί, γιατί δεν το ρωτάς στον αέρα δημοσίως, ρε εσύ Αντώνη, για ποιο λόγο υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία και κάνεις μούχτη? Γιατί κάνεις μούχτη ρε Λαζόπουλε και θέτεις ερωτήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι σε αυτούς που πρέπει? Έχει τεράστια επιρροή στην Ελλάδα ο Αντώνης Ρέμος. Μιλάμε για ένα τεράστιο καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, ξαναλέω, τεράστιο καλλιτέχνη. Σαν καλλιτέχνης είναι τεράστιος. Τώρα θα μου πεις, αν κάτσεις και ψάξεις και το ιστορικό του Λαζόπουλου και το τι ακριβώς έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια με τον Λαζόπουλο, θα καταλάβεις πολλά. Εγώ ας πούμε που έκατσα και έψαξα και βρήκα, είδατε ότι ήταν σε ένα σκάφος ο κύριος Λαζόπουλος, ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο αθώος, ήταν σε ένα σκάφος παιδιά. Σε ένα σκάφος ήταν ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο Σάκης ο Ρουβάς και ο μάνατζέρ του τότε ο Ηλίας ο Ψινάκης και ένας γιατρός που ονομαζόταν Πέτρος Λιμπέρης, ούτε τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτη φορά τον διάβασα χθες. Τι μπορεί να έκαναν σε ένα σκάφος ο Σάκης Ρουβάς, ο Ηλίας Ψινάκης και ο Λαζόπουλος? Και δεν φτάνει που ήταν σε ένα σκάφο και αρμενίζανε έξω από τη Μύκονο τα πιτσουνάκια μου. Πήγε το λιμενικό, έκανε έφοδο και βρήκε στο σκάφος ναρκωτικά. Βρήκε κοκαίνη και χασίς. Φυσικά είναι αθώοι όλοι και από ό,τι φαίνεται ανέλαβε την ευθύνη ο ιδιοκτήτης του σκάφους. Οι τρεις διάσημοι αυτοί καλλιτέχνες αθωώθηκαν πλήρως. Και δήλωσαν κιόλας ότι δεν γνωρίζαν ότι έχει ουσίες το σκάφος. Και ότι αυτοί ήταν επισκέπτες. Τους πήγαινε βόλτα ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρανε τίποτα. Ο Λαζόπουλος, ο Ρουβάς και ο Ψινάκης. Σε ένα σκάφος, δεν ξέρανε τίποτα. Έτσι δηλώσανε. Και τότε όλη η Ελλάδα έλεγε, ήμουν κι εγώ στο κότερο. Γιατί κάνανε στο κότερο. Μήπως κουνούσε πολύ το κότερο. Ή κουνιόταν πολύ το κότερο. Και ανακάλυψα και κάτι ακόμα. Αυτό εδώ πέρα το σκάφος ονομαζόταν θέραπη. Θεραπεία δηλαδή. Τι κάνανε θεραπεία, κάνανε πάνω στο σκάφος. Έξω από τη Μύκονο. Άμα κάτσουμε ας πούμε και σκεφτούμε λίγο ποιανόν μάνατζερ ήταν ο Ψινάκης. Ήτανε μάνατζερ ο Ψινάκης, ο Ηλίας ο Ψινάκης, ήτανε μάνατζερ του Ρουβά, ήτανε μάνατζερ του Μαρτάκη, ήτανε μάνατζερ του Ηλία Βρετού. Έχει αναλάβει διάφορους τραγουδιστές. Και σε κάποια φάση, τι είχε δηλώσει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Χιουμοριστικά το είχε πει. Αλλά το είχε πει. Όταν είχε εκλεχθεί δήμαρχος Μαραθώνα, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι είχε πει. Ότι λειτουργεί ως μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και για πολιτικούς. Ποιους πολιτικούς έχει αναλάβει ο Ηλίας ο Ψινάκης. Τότε είχε αναφέρει ότι είχε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχει αναλάβει και άλλους πολιτικούς. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από το Ρέμο. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ήτανε δήμαρχος. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι πρόσωπα έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις εξουσίας. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κάποιον, έτσι. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά τα πρόσωπα είναι κατάλληλα ή δεν είναι κατάλληλα. Αν αυτά τα πρόσωπα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως την πυρκαγιά στο μάτι ή αν δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Γιατί κάθε αποτυχημένη κίνηση, κάθε αποτυχημένη οργάνωση πρέπει να ξέρετε ότι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι σαν την Ιερόδουλη. Όλοι τη θέλουν, αλλά κανείς δεν την αγαπάει. Και να βράσω εγώ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και να βράσω εγώ τις τοποθετήσεις πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά αυτό πλέον με ξεπερνάει. Τουλάχιστον παλαιότερα, γιατί κάθομαι και διαβάζω και προσπαθώ να μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παλαιότερα τουλάχιστον, φίλοι μου, στην πολιτική υπήρχε αντιπαράθεση. Δηλαδή έβλεπα στιγμιότυπα από την Ελληνική Βουλή παλαιότερα. Ανέβαινε ο ένας υπουργός, ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον άλλον, της αντιπολίτευσης. Κόμματα μεταξύ τους για συγκεκριμένα νομοσχέδια μαλώνανε, θέταν τις απόψεις τους. Υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πλέον ο κάθε πολιτικός αρχηγός μιλάει στους βουλευτές του. Όλοι οι άλλοι φεύγουνε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και αν υπάρχει μια συζήτηση, είναι συζήτηση παροδία για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότεροι απαντούν στους Έλληνες πολίτες μέσω του X, απαντούν μέσα από το Facebook και μέσα από κάτι εφαρμογές του διαδικτύου. Και πλέον έχει περάσει όλη η συζήτηση για τη χώρα μας στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ αυτό το θεωρώ γελίο. Να μην βγαίνουν καν σε ένα πάνελ μαζί δύο πολιτικοί και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και δεν μιλάω για τον εκπρόσωπο. Μιλάω για αυτούς που όντως αγωνίζονται. Δεν έχουμε δει καν debate. Έχει καταργήσει ο Μητσοτάκης το debate. Γιατί? Γιατί αν πάνε σε debate θα στριμωχτεί και δεν θα ξέρει τι να απαντήσει. Έχει καταργήσει ακόμα και το debate. Καλά για την κυρία Καριστιανού τι να σχολιάσω. Η κυρία Καριστιανού έχει βγει σε κάποια κανάλια, εκτέθηκε, δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί. Κυρία Καριστιανού θέλει να πάρει από παντού. Θέλει δηλαδή να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες τη στηρίζανε για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ναι, αλλά όταν κατεβαίνεις στην πολιτική και θες να κάνεις κόμμα και θες να μπει στη Βουλή, πρέπει να τοποθετηθείς με πρόγραμμα, με απόψεις, για να μας πεις τι ακριβώς πιστεύεις και τι ακριβώς θες για την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, κυρία Καριστιανού. Για μένα, αυτές οι ανακοινώσεις της, μέσα από βιντεάκια από το σπίτι της, που έχει μπροστά της ένα κείμενο και το διαβάζει και το κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα, δεν είναι απάντηση στο τι θα κάνει στο μέλλον. Θα μας κεράσει κάνα καφέ στο Κολωνάκι? Τι θα κάνει στο μέλλον? Ποιος είναι ο στόχος? Τώρα έχουμε εθνικά ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση? Ποια είναι η λύση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία? Για τα Τέμπη τα καλύτερα λέει. Μπράβο της για τα Τέμπη. Τοποθετείται όπως πρέπει, που δεν τη βλέπω πλέον να τοποθετείται και για τα Τέμπη. Τα παράτησε τα Τέμπη. Τα παράτησε. Αλλά δεν τοποθετείται και για αυτά που θέλουμε. Δεν μας δίνει και κάποια λύση και ρωτάω εγώ. Τι είναι τελικά, κυρία Καριστιανού, καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ανήκει στη δεξιά, ανήκει στην αριστερά? Θέλει τους παράνομους μετανάστες? Δεν τους θέλει? Είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Δεν είναι υπέρ της Ορθοδοξίας? Είναι υπέρ το να υπάρχουν σύνορα? Είναι σαν τον Τσίπρα που δεν θέλει σύνορα? Θα μας πει αν η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι ελληνική, ποια είναι η άποψή της? Η δική μου είναι το ότι η Μακεδονία είναι καρά ελληνική. Αυτή τι πιστεύει? Θα μας πει ποτέ? Θα τοποθετηθεί ποτέ? Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δίνουν ένα ποσοστό και αναρωτιέμαι ο ελληνικός λαός με τι κριτήρια πάει να στηρίξει ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρει τις απόψεις του. Αναρωτιέμαι για εσάς όλους που λέτε ότι υποστηρίζετε την κυρία Καριστιανού, πώς έχετε πάρει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν ξέρετε τι απόψεις έχει? Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που λέει «Εγώ θέλω η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά. Είμαι κατά των εκτρώσεων». Και την ίδια ώρα σου λέει «Υποστηρίζω την Καριστιανού». Ωραία. Και άμα η Καριστιανού δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων, είναι κατά των εκτρώσεων, ξέρεις εσύ τι είναι? Ξέρεις εσύ αν συμφωνείς μαζί της? Δεν ξέρεις. Απλά είσαι προσωπολάτρης. Σε έχουν κάνει προσωπολάτρη. Γιατί βλέπεις ένα πρόσωπο που βγαίνει και σου λέει «Εγώ θα σώσω την Ελλάδα». Και λες «Σωστό». Βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω πάθει το και το, που είναι όντως πολύ άσχημο αυτό που πάθανε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάρα πολύ άσχημο, να μην τύχει σε κανέναν. Και το 2026 δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε φάει. Χθες πάλι ένα παιδί έφυγε από τη ζωή με τροχαίο, με μηχανή, στην περιοχή που κατοικώ. Νέος, 27 χρονών. Έχουμε πάει σε 8 κηδείες μέχρι στιγμής το 2026. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τα συγχαίουμε όλα. Όπως λέω και για άλλους πολιτικούς, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά στην πολιτική να μην έχει σωστές απόψεις για εμένα. Τι σημαίνει, ότι θα πάω να τον ψηφίσω επειδή είναι καλός άνθρωπος? Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω πρόγραμμα με το οποίο θα απεγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία από όλους αυτούς που τη συχαίνονται, από τους ανθέληνες. Θέλω οργάνωση, θέλω να ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ενώ έχω αμφιβολίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν τοποθετείται. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που πάει στο Κολωνάκι και πίνει καφεδάκια με εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος λέει ότι είναι δεξιός και μου βάζει εκπρόσωπο του κόμματος ένα κομμουνιστή. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το περαδόθε, τι είναι αυτό το μπέρδεμα? Και απορώ, σας λέω, πως κάποιοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ένα πρόσωπο που δεν ξέρουν τι απόψεις έχει. Είναι απίστευτο με τι κριτήρια πάτε να ψηφίσετε. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Ο Τσίπρας ξέρουμε τι πιστεύει. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Ο Τσίπρας μας έλεγε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Με το δικό του τρόπο πούλησε την ιστορία, τέλος πάντων. Τα δημοψηφίσματα τα άλλαξε. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κυβέρνησε και είδαμε τι έκανε. Και υπάρχουν ακόμα και εκεί πρόσωπα που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι το κατεβάζει το σύστημα τον Τσίπρα για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν καταλαβαίνατε και παλαιότερα το ότι το Κασελάκι το φέραν στην Ελλάδα για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Σας τα έλεγα, αλλά δεν τα ακούγατε. Δεν θέλατε να τα ακούσετε. Και περιμένετε μέχρι τις εκλογές, θα πέσουν και άλλα χαρτιά στο τραπέζι. Θα κουνήσουν και άλλα πιόνια του συστήματος για να φέρουν τη διάσπαση του ελληνικού λαού. Πάμε όμως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το μόνο νιούς που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρια κάθε μήνα γιατί νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο, κύριος Ανδρουλάκης. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί? Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος. Κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο. Τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο. 10.000 κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη θέση τρυπητή της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων. Το υπόγειο είναι 257 τετραγωνικά μέτρα, το ίδιο και το ισόγειο, το ίδιο και ο όροφος. Είχαν βγάλει ένα διαγωνισμό και τότε άνοικε αυτό το κτίριο στον πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στον Μαρίνο Ανδρουλάκη, που ήταν και αυτός στέλεγος του κόμματος. Δέκα χιλιάρικα κάθε μήνα, ε! Και στην αρχή λέει ήταν 10.500 και ακούστε, κάνανε και ψαλίδι. Και μειώσανε 500 ευρώ. Μιλάμε τρομερό ψαλίδι. Αντί για 10.500 κάθε μήνα παίρνει 10 χιλιάρικα. Δηλαδή χρεώνει περίπου 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι αυτό το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου? Γιατί θέλουν να σας περάσουν ότι το Πασόκ δεν φταίει σε τίποτα. Το 2010 δεν έπεσαν υπογραφές της εταιρείας κτηματολόγιο ΑΕ. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Νόμιμα είναι όλα, δεν λέω ότι είναι παράνομα. Νόμιμα είναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, ηθικό δεν είναι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει στα σκουπίδια να φάει. Την ώρα που ο ελληνικός λαός δεν επιβιώνει. Την ώρα που τον ελληνικό λαό τον έχουν φτωχοποιήσει. Και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια γιατί δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Τι στο καλό, δεν υπήρχαν πιο φθηνά κτίρια? Υπήρχανε. Και κατέθεσαν σε αυτό το διαγωνισμό και άλλοι που είχαν 7.500 ενίκιο. Τρεις όροφοι ήταν και εκείνο το κτίριο, 1.400 τετραγωνικά μέτρα. Σχεδόν το διπλάσιο από το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη, με 7.500 χιλιάρικα. Και δεν πήραν εκείνο και πήραν το δικό σας. Έτσι βγάζουν 120 χιλιάρικα το χρόνο. 120 χιλιάρικα το χρόνο, κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί το δημόσιο νοικιάζει ένα κτίριό του. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Καταλάβαμε να λέτε. Από πού θέλετε να το πιάσουμε και μέχρι πού θέλετε να το φτάσουμε? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε και τι θέλετε να αποκαλύψουμε, φίλοι μου? Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού και στο τέλος θα μας βάλουν και να πολεμήσουμε. Όχι τίποτα, είναι τρελή. Στο τέλος θα σε πούνε, πάνε και να πολεμήσεις. Ενώ αυτοί κάθονται και τρώνε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εδώ ο Πιτσιλής βγήκε και είπε, τη ΣΑΔΕ ο Πιτσιλής, ότι δεν γνωρίζει ποιοι τμηματάρχες και διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Και γι' αυτό λέει τους έχει διατηρήσει στη θέση τους. Ο Πιτσιλής, βάλε τη δήλωση να την ακούσουμε.
1: Γίνεται λόγος για δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν η κυρία Τιχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο, κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
1: Γίνεται λόγος για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας.
0: Και ποιος έχει γνώση της δικογραφίας, ρε Πιτσιλή, αφού δεν τους γνωρίζεις εσύ. Δεν τους γνωρίζετε εσείς και ποιος τους γνωρίζει, ρε παιδιά, δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα από την κυβέρνηση, από την ΑΔΕ, από τις ανεξάρτητες αρχές. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα, δεν είχε ιδέα. Και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που ελέγχουν την κατάσταση. Και ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού λαού. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο δύσκολο είναι να μας πείτε δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ρωτήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε, λέει, γνώση ποιοι είναι. Και ποιο να ρωτήσει δηλαδή ο Έλληνας. Αν δεν ξέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν ξέρουν οι υπουργοί. Ποιο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά. Εξηγήστε μου, να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Να πάω στα ΚΕΠ να ρωτήσω. Δεν ξέρετε τίποτα, δεν θυμάστε τίποτα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται ο Έλληνας. Και δύσκολα να έρθει ανατροπή και διεκδικεί ο Τούρκος και διεκδικεί ο Βούλγαρος. Και διεκδικούν οι γειτονικές χώρες. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει εδώ είμαστε. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Και εδώ πέρα έχουμε το Δένδια να χασκογελάει και να λέει δεν ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Που βρέθηκε στο Φάρο στη Λευκάδα. Βρέθηκε ντρόουν το οποίο... Ουκρανικό ντρόν το οποίο πιθανότατα να είχε στόχο να επιτεθεί σε κάποιο ρωσικό πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή και χασκογελάει ο υπουργός. Βρέθηκε στην Πρέβεζα Νάρκη. Πάνε να μας μπλέξουνε σε πόλεμο και αυτοί χασκογελάνε στα πάνελ. Γιατί είναι ανιστόρητοι φίλοι μου. Είναι ανιστόρητη και θα σας πω γιατί είναι ανιστόρητη. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης και δεν έχω δει ούτε έναν να βγαίνει να δηλώνει κάτι. Περάσανε 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και κανονικά θα έπρεπε να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο. Μια περιοχή που τιμά τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα. Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του ελληνισμού, διότι σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1920 πραγματοποιήθηκε και η επίσημη απελευθέρωσή της. Της Δυτικής Θράκης. Γιατί η Ανατολική Θράκη είναι ακόμα υποκατοχή. Και αυτό δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται. Ναι, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Τερματίστηκε η βουλγαρική διοίκηση στην περιοχή. Ξανασηκώθηκαν οι ελληνικές σημαίες και ήταν περήφανοι από τότε μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τραγουδούσαν συγκεκριμένα ένα στίχο, ο οποίος αναφέρεται και σε κάποια τραγούδια, και θα κλείσω με θρακιώτικο τραγούδι σήμερα. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Αυτό τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης. Φυσικά δεν υπάρχει επίσημη πανελλήνια ηχογράφηση που θα έπρεπε, γιατί ανήκει στα ιστορικά τραγούδια, αλλά ο στίχος έχει μείνει ως σύμβολο των ελευθεριών της Θράκης και είναι καταγεγραμμένο ότι το τραγουδούσαν οι Θρακιώτες. Και εννοείται ότι συχνά ακούγεται και σε παιδιακές εκδηλώσεις, όπου μαζεύονται όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τις γραβάτες τους για να το παίξουν μούρι, χωρίς να έχουν ούτε καν μέσα τους το μικρόβιο του έθνους. Γιατί κάποιοι ανατριχιάζουν με τα θρακιώτικα εμβατήρια, κάποιοι ανατριχιάζουν με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης, κάποιοι ανατριχιάζουν με τα πατριωτικά τραγούδια όπως το «Μακεδονία Ξακουστή», που έχουν απαγορεύσει στις ένοπλες δυνάμεις να τα τραγουδάνε. Αυτοί είναι οι ανθέληνες που έχουν σφινωθεί στις καρέκλες της εξουσίας και δεν πολεμάνε για τον Έλληνα πολίτη και για τον ελληνισμό, και πολεμάνε για την τσέπη τους. Και τους ενοχλεί ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Να πάτε το πρωί να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να δηλώσετε ότι είστε πολιτικοί προδότες. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να δηλώσετε ότι έχετε ρημάξει έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά παίρνετε γραμμή από το Ελιαμέπ. Αλλά είστε κουμπάροι. Τα γνωρίζουμε πλέον όλα. Και είναι αβέβαιο το αύριο. Χρόνια πολλά στους στρατιώτες. Χρόνια πολλά σε όσους ακόμα στέκονται με ψηλά το κεφάλι για να γνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που κρατάνε την παράδοση. Σε όλους αυτούς που λένε όχι στους διεθνιστές, οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχουν άνθρωποι με ταυτότητα, για να χαθεί τελείως η ρίζα μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι παραδοσιακό, ένα ζωναράδικο θρακιώτικο θα βάλω να γουστάρετε. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Λιδί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά και για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν πραγματικά την ανοργάνωτη και ανίκανη κυβέρνηση. Δώσε, δώσε ζωναράδικο θρακιώτικο, σήμερα γιορτάζει Θράκη. Δώσε. Παραδοσιακή ηχογράφηση. Παραδοσιακή ηχογράφηση, ξαναλέω. Φωνές αυτές είναι ιστορικές που ακούγονται στο τραγούδι.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους ΗΠΑ Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ συμφώνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Και ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στην Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω του πολέμου, ακόμη και αν το Ορμούς άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις από τις διαταραχές που έχει προκαλέσει η σύγκρουση θα μπορούσαν να συνεχιστούν και μέσα στο επόμενο έτος, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Μετά τη Ryanair και νέο πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Φτάσαμε στο σημείο με τον πόλεμο στη Ρωσία να παίρνουμε πανάκριβο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία και πληρώνουμε τα καύσιμα πανάκριβα. Και τι άλλο κάνατε, καταστρέψατε την Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία με το κλείσιμο των λιγνητών. Ξανανοίξτε τώρα τους λιγνίτες, είπε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Επόμενη Πέμπτη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσουν. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμη ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στην Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, πρόσχερες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς στα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά και πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμοι έως 4 ποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λιδί. Καλησπέρα κύριε Λιδί.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές, μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας. Καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρνουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν, τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε, το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το ελληνικό, το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια, στα βουνά πάνω από τη θάλασσα λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά. Όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε. Διαρωτώμαστε, θα είναι και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε. Διαρωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο.
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω, γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τώρα από φιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σαρικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανοιχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, έλεγα να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω, ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείο τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ, δεν είναι μεγάλη μάχη.
0: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ή στο Δινεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Ελίτη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι αλαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς. Το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, του ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί πολλά γαδρά, έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό και μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε. Θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business.

0: δουλέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη, να μην μπορούν να τις παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό, το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο, ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει, που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές, και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις? Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε, γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι?
1: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, yeah, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και και.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα διαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά, και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν κατ' ο κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα, και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
1: Πόσα?
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα, για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνδέουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια, και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια, από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει η νομοθεσία, με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει με τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υφυπουργός, βαρθήκα να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της Αμάξη, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει? Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις δυτικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διάνομο συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα βγει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε? Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε? Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι? Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής του Συλλόγου των Επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, ρε παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις ακτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα, και διερωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπο, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια, το χειμώνα και τα ρημόσα, τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κανείς δεν ταξιδεύει, λέγονται μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνινά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και

0: ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην
0: Πάρο? Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο δρομολόγια, είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα δύο πλοία, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύγκνο, Ίω, Φολέγανδρο, Ανάφη. Και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνο, Σέριφο, Ύφνο, Μήλο, Κύμολο. Αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
1: Και Σαντορίνη.
0: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
1: Ωραία, και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
0: Και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι βόρειες.
1: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
0: Ναι, είναι σε αυτά τα
1: δρομολόγια. Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχονται τουρίστες. Δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
0: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
1: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
0: Παπά!
1: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται...
0: Σας ακούω, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, από Αθήνα. Μ' ακούτε?
0: Αυτό σας ακούω, συγγνώμη.
1: Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
0: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής αθλητικής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο στη Φολέγανδρο παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θα θέλει να πάει στη Σύρο στην Ερμούπολη για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώσει και αυτό σε 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες. Είναι νησιά, ρημάδια να το πούμε έτσι. Δηλαδή με την καλή έννοια του
1: όλου. Παρατημένα θα έλεγα.
0: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, τα οποία ξέρετε από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει η Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Δηλαδή θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή θα δίνω μια δουλειά εσάς, είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε, προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο, και να πάρει τη γραμμή, να δει και να εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Φολέγανδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα. Δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας, έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι πιο πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 10 5-10 χιλιάδες μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50, υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές, και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να μπας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ είχαμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα ένα καλό καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή ο άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχαίο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφαλή, αυτό, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί που είναι πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
1: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
0: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
1: Έλα Χριστέ και κύριε, θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνουμε, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
0: Σε όλο το Αιγαίο
1: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
0: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρωμοδοτεί και λέει καλύτερο θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλύτερο θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλύτερο θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο στον αέριο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και να μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
1: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία. Τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα S130. Δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν καλά σε 130 νομίζω, ναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
1: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
0: Δεν τους αφορά.
1: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται, θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
0: Δεν τους αφορά.
1: Ή κάποιο αφορά. Ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
0: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να είναι ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν, οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς. Σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Είναι, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένα σκάφος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των δικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
1: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
0: Όχι, της Νάξου.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
0: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
1: εδώ.
0: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν, δεν λένε όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δηλαδή ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου. Της βάσης της Ερμόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη. Σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη δημοτική αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύσουν, για να πούμε το που λέω ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη δημοτική αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτόν τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Υπουργό Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή, όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγωνη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, νάτα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, σε social media, και βγήκε ο άνθρωποι, τον οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχης και περιφερειάρχης, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, γιατί σαν ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους δεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αναπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα, ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές τους βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια, και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις ανεμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάποτε το post του κ. Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια για να έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε, Τούρκοι, να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω. Αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες, πιστεύω αυτό μόνο του είναι άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
1: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω, και δημάρχους, και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό, να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Ήταν να δεις λέει. Και σε πώς λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή αυτοί με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους το που έχει φτάσει δεν έχει προηγούμενο.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο κατά πάσα πιθανότητα τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
1: γιατί,
0: γίνει
1: γιατί,
0: αυτό...
1: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
0: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
1: Ένα λεπτό, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει.
0: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και τι σχέση έχει, άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
0: Τους αρέσει η εικόνα και να πω και κάτι προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου γι' αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι λυπάμαι που το λέω. Τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Μα πού το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
0: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
1: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
0: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
1: έχει δεχθεί την προπαγάνδα εννοείται.
0: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική. Είναι από το χωράφι, είναι καθαρή. Αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω. Να καταλάβετε από εκεί. Είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
0: Παραγωγός, βέβαια.
1: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς, έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκανε και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
1: είναι τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο
1: τα
0: σήμερα.
1: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
1: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μια μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε κανείς. Και μετά
1: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
0: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
1: ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
0: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
1: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
0: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά, για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
0: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25, έχουμε κάνει το φάκελο από το 24, περιμένουμε θα πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερα δύο μήνες και έχω και κάποια άλλα εισοδήματα και κουτσά στραβά τη βγάζω. Υπάρχει πολλοί που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς στην ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, πεντάσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει λεκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο λεκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το λεκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
1: Άρα δεν έχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα, τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε. Πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, εγώ θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός. Κόντρες, μαχαιρώματα.
1: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίμη. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
0: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να τον αντιληφθούν.
1: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
0: Πάνε και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
1: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
0: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουν. Λυπάμαι.
1: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
0: Οι άνθρωποι που μας καταθρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
1: βέβαια,
0: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
1: το σύνταγμα, όχι το κοινοβούλιο. Το Σύνταγμα εννοείται, όχι το
0: πολίτευμα. Το Σύνταγμα. Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο, κασπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή
1: υγεία συνέχεια, και ευλογία να έχετε.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Παρατημένα τα νησιά του Αιγαίου. Βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Να μεταφέρουμε τους ανθρώπους δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε, τα εξήγησε ο άνθρωπος. Κάπου υπάρχουν κάποια πραγματάκια, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είναι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου παρατημένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα παίξει τώρα είναι για τον Θεόδωρο Ιωαννίδη. Το παιδί που άδικα έχασε τη ζωή του στο τροχαίο ατύχημα στο Ρεόκαστρο. Πόντιος γούσταρε. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, κουράγιο και υπομονή και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του. Έλα Θόδωρα, δικό σου. Αν μας ακούσει εκεί που είσαι, καλά να είσαι όπου κι αν είσαι αδερφέ.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με άρωμα εκλογών και τα έσω κομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινά αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη του λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγύησης ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Εξειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια τώρα κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο ποθενέσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Η κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος πρόεδρος συμφώνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο Παρασκευή και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Yeah! Put it!

0: Ελλάδα ποτέ.
1: Φίπα Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.
1: Για το χαμένο αίμα να
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
3: Καλησπέρα αδερφέ μου, καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
2: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
3: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
2: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
3: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική την καινούργια, κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί λέω, γιατί λέει, η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Που λέω, ακούς τι λες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, πολλών μας, έχει παραταθεί ως τις 25 Μάρτου 2027. Γιατί λέω, τα είχα μπροστά μου, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα δηλαδή μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β54-41 κάθετος 39/2024. Όλες οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως λέει χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και σπου ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω.
2: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει γι' αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας.
3: Περιμένατε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνετε με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται? Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές εγώ θα πάω να ψηφίσω με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο εκδίδει με παλαιού τύπου ταυτότητα ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, λέω, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάνετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου, αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω. Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
3: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σε αυγάλι, καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο, δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά, λέω. Δυστυχώς για εσάς, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω, από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόγεια ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψαν. Το έχω σπίτι μου, το προσέχω, λέω, σπόρο οφθαλμό. Αμφιβολία για την γνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουάριου και 4 Φεβρουάριου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί πέρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξει, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξε το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ, λέει, τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει? Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε?
2: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει κι άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
3: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
2: Και όσοι τσιμπήσουν. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψετε, κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση? Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα. Θα τον εκδικούνται. Μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό.

0: παιδιά διαφορετικά. Το ένα ανοίγει το σπίτι, το άλλο ανοίγει το εξοχικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πίσω παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα χάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω. Πόσες φορές το έχετε δει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρκαμπάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω. Πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι,
0: ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπίσει η τράπεζα. Και όταν μπήκε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί, τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες, να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνει τη δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να πούμε να σε... Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της στοιχεία και τις τα πήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του ότι μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα μετά μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, να απάτησε, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένους, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
1: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
0: Α, πίθανος.
1: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
0: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
1: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα πριν πολλά χρόνια. Τότε, φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι του Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει και τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό και ότι αυτά που βλέπει είναι όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και πούντος μακάρι να ζούσε για να επιβεβαιωνόταν και να έλεγε σε όλους αυτούς που τον ρίχνανε λάσπη όλα αυτά τα χρόνια, ορίστε, σκάστε επιτέλους, γιατί δεν σκέφτεστε και δεν εμβαθύνετε.
0: Εδώ αγαπητέ μου κυκλοφορεί και βίντεο. Ανώτατη αξιωματούχος Ισραηλινή είπε, όποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Θα σας παρακολουθούμε μέσω Google, θα αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες σας, θα σας κάνουμε να χάσετε τη δουλειά σας και αν έχετε επιχείρηση θα σας χρεοκοπήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό, με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα σκεφτείτε τώρα τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο

0: ήρθε και έπιασε το λαό στον ύπνο, έτσι όπως το λέω, στον ύπνο, γιατί θεωρώ, κύριε Παπαζήση, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και έχουν μπει και έχουν παραδώσει όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν χτιστεί ολόκληρα προφίλ στο διαδίκτυο για τον κάθε άνθρωπο και καλώς ή κακώς η ψηφιακή σκλαβιά που ανέφερα πριν δεν είναι μακριά.
1: Μα ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Bill Gates το είπε, λέει, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, λέει. Για να τους κάνουμε, λέει. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς, λέει, αποφασίζουμε, το είπε σε βίντεο. Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η Κίνα έχει γεμίσει από άστεγους που τους δίσαν όλα τα στοιχεία. Έχει γεμίσει. Αντιφρονούντες, λέει. Καταλαβαίνεις, θα πάθουμε εμείς οι δυο, δεν χρειάζεται να το πω.
0: Τι θα πάθουμε?
1: Αντιφρονούντες, δεν είμαστε.
0: Ναι, τι θα πάθουμε, τι θα μας κάνουν?
1: Ξεκασμένοι, δεν είμαστε. Αν αύριο πάρεις τέτοιο προσωπικό αριθμό και ηλεκτρονική ταυτότητα και δεις όλα αυτά τα στοιχεία, θα υπάρχουν να αλλάζουν χέρια πριν να καταλάβεις τι έγινε, να μην απορρίσεις.
0: Δηλαδή, τι πιστεύετε, για να το καταλάβω, πώς θα εκδικηθούν όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο σύστημα?
1: Ό,τι κάνανε ήταν στην εισηγήτρια του ΙΕ, την Αλμπανέζε. Στα κατάσχεσαν όλα. Υπάρχει ένα έργο παλαιότερα με τη Σάντρα Μπούλοκ που λέγεται «Χωρίς ταυτότητα». Παρακαλώ να το δουν όλος ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα έχει αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό της τράπεζας. Πήγε σπίτι της μετά και βρήκε άλλον μέσα. Τι είχαν περάσει το σπίτι της σε άλλο όνομα. Και πήγε μέσα από το σπίτι, λέει, το σπίτι είναι δικό μου, λέει. Πάει την άλλη μέρα στη δουλειά, άλλη, ποια είσαι εσύ, δεν σε ξέρουμε. Είχα κάτι όλα στα στοιχεία. Τις δίσανε από το χάρτη. Τόσο εύκολο είναι. Ακούστε με τι σας λέω.
0: Καλά, εννοείται, άμα το σύστημα θέλει να εκδικηθεί, είναι πολύ εύκολο.
1: Εδώ το κάνω στην εισηγήτρια του ΙΕΣ, σε εσένα και σε μένα δεν θα το κάνω. Για πες μου.
0: Βρε, εμένα μου κάνουνε, δεν έχω τίποτα να μου πάρουνε. Ας τα πάρουν όλα, τι θα κάνουμε. Πραγματικά, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω. Το θέμα είναι το ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πηγαίνουν κόντρα στο σύστημα και δεν έχουν και αυτοί κάτι να χάσουν. Δεν έχουν κατανοήσει το τι συμβαίνει και βλέπω τώρα ότι έρχονται εκλογές, κύριε Παπαζήση, το Σεπτέμβριο και μετά τον Οκτώβριο. Βασικά μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβριο το βλέπω εγώ. Τέλη Σεπτεμβρίου προς Οκτώβρη. Και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι θα υπάρξουν πολλά νέα κόμματα τα οποία θα είναι υπέρ της διάσπασης, θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα παίξουν χαρακτηριστικό ρόλο για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, το ότι ο κόσμος θα ξαναπέσει στις ίδιες παγίδες, θα υποστηρίξει τα λάθος πρόσωπα, δεν θα υποστηρίξει την ενότητα και θα πάμε να ξαναδούμε μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσα με, αγαπητέ μου, το 70% κάθε λαού είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσει ό,τι του λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει να χάσει τη βόλεψή του. Είναι πολύ απλό. Από το υπόλοιπο 30% τώρα, παραδείγματος χάρη, για να σου φέρω στα ελληνικά δεδομένα, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν στεναρά, με στερήσεις, να μην μπορούν να πάνε σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεπτά για ραπιτές και τόνα και τάλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη καλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι, ρε. Ναι. Δεν θα μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα θα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα. Άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
1: Γιατί ποιος το εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Ναι. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαν ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό, όπως το λένε, η δημοσκόπηση, και λέει ότι το 70, πόσο, με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς, για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε, ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε, λέει, εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 70% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην Άλκο, που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα? Και είναι όλοι... Ξέρετε τι θα πει νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σας πω.
0: Ναι, ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές, και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές, οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή, δεν θα υπάρξει ένα...
1: Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές στους
0: μετανάστες. Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί, και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
1: Ναι, πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
0: Τα περισσότερα.
1: Σήμερα η Δημοκρατία, το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
1: του Ετωλού, ναι.
0: Του Ετωλού, ανα μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν Θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια φάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
1: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
0: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
1: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
0: Δεν το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
1: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, αδιαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον που με λέει, ψήφισες? Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα δεν ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου. Τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρίνια σου. Πάνε εκεί και κάνω ό,τι είναι εδώ. Κάτω στην καλάθρα.
0: Θεωρείτε λοιπόν, δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο? Αυτό λέτε, για να καταλάβω.
1: Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να τη ρίξεις πάνω, τη ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
0: Στον εχθρό εννοείται να τη ρίξεις.
1: Ναι. Στον εχθρό του.
0: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολήσεις εσένα, αυτό λέτε?
1: Αυτό κάνουμε.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός?
1: Οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τις δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
1: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
0: Δηλαδή αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
1: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Το κάναμε σαν λαός. Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνίστες. Γιατί να μην βγάλουμε πατριώτες. Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Που βέβαια από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάναν τις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι που τους είπα κιόλας. Οι πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μην φημιζόμαστε για, μην περνιόμαστε για έξυπνοι και λέμε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο. Οι πιο βλάκες είμαστε. Που ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν ήδη πάνε να ψηφίσουν, από τους μισούς, τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
1: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ που πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει...
0: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η συνείδηση παίζει ρόλο.
1: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
0: Καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2, αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
1: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
0: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
1: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίζει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει, λέει, Πασόκ, αυτός θα είμαι εγώ.
0: Ένα, τι τον λες τώρα αυτό?
1: Τι να το πεις, είναι και 85 χρόνια.
0: Ότι χρωστάει δηλαδή δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αυτό τα χρωστάει. Το κόμμα τα χρωστάει.
0: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει?
1: Όχι, όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αν τον ενδιαφέρει, δεν θα έλεγε αυτό.
0: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω?
1: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάω. Γιατί έτσι ήταν τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
0: Ωραία, και τι είναι δηλαδή κληρονομιά, είναι η ψήφος?
1: Να, γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό?
0: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
1: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βολέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βολέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
0: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα κάνουν αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Συνδυάζει υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
1: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά. Θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζω ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί πάντω, μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια, το κεφάλι ψηλά, είστε Έλληνες. Μη λυγάτε, όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό, που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο μπούλινγκ από τους ανθρώπους μας, που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι, σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε, τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα. Δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολών, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε, αμόρυτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν τους συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
0: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση. Και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι έτσι. Και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε και από πράξεις τίποτα.
1: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά να έρθω εγώ εκεί.
0: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
1: Πώς, εμείς άλλα απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
1: Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ δεν
0: τι δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Έχασε και το παιδί του.
0: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
1: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
0: Από τι το έχασε.
1: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε φυσιολογικά.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
1: Δεν θα το κάνει, φίλε.
0: Γιατί δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόν του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
0: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές τοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
0: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
1: Υπάρχουν, λέτε.
0: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
1: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
0: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
1: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
0: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
1: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο ύποπτο παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
0: Α, ούτε να μην είναι πιστοί.
1: Τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
0: Και στην ουσία τι κάνουν όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
1: Εγώ με έναν από αυτούς, όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό
2: μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος. Όχι λέει, είναι λέει θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να σε μοντζώσουμε ένα χέρι, είναι τα δυο μαζί λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
0: Και μετά πώς και ανεβαίνει πώς... βαθμό.
2: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
0: Δηλαδή...
2: Τι δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις τον γύρω στον 1 και στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με φρικτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπατιά στον λαιμό του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να σας πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
0: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται. Πατάνε τη κοινωνία κάτω. Προσεκτή στον διάβολο και χιλιαδιό. Χιλιαδιό. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχουν ανάγκη.
0: Ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
2: Ναι, ακριβώς. Πιάνω. Χρήμα και δόξα.
0: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
2: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε,
0: δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
2: Εγώ λέω να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
0: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
2: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
0: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
2: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πώς τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
2: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λέει να σηκωθεί όλοι τους και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Απίστευτα πράγματα.
2: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβιό του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όλοι και δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαζήση.
2: Πιάσαμε τα 30.
0: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
2: Από το 96.
0: Από το 96, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Από το 96.
2: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
0: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
2: Έχει κάνει και εκπομπές, με κανείς και ο Καρδαβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ. Ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Το νέο σφόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τον είπε τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλουσαν. Ότι κάντε θυσία στο νέο σφόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει τα Ευαγγέλια.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
2: Αλλιώς πώς θα ανεβούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι. Δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νέο σφόρο, δηλαδή. Τι πειράζει. Αφού ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό.
2: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια τους. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις άλλο την ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα. Το αφαίρεσαν.
0: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα δικά τους, με τους δικούς τους κανόνες. Όχι.
2: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
0: Μετά τον 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε.
2: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχουν μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
0: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
2: Τι λέτε.
0: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
2: Κοίτατε, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
0: Α, βγήκαν και στον αέρα.
2: Πώς δεν είναι. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Από άρθρα.
0: Τρελό πράγμα.
2: Μόνο. Μόνο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
0: Να μου το στείλετε.
2: Θα κανονίσω.
0: Θα κανονίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
2: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
0: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Εδώ πέρα πράγματα και θάματα μαθαίνουμε. Εδώ κάποιοι ακροτές λένε τι να θέλουν, λέει, εσάς του βουγκαρίζετε και φωνάζετε. Θέλουν, λέει, φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, δικαστές, αρχιεπισκόπους, στρατιωτικούς, λέει, ανθρώπους από σώματα ασφαλείας. Όχι, φίλε μου, δεν έχει σχέση με μυαλά. Δεν έχει σχέση με φωτισμένα μυαλά. Έχει σχέση με θέσεις εξουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι μασόνοι θέλουν αυτούς που είναι στις θέσεις εξουσίας. Σου λέει, αυτός έχει εξουσία. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τι να τον κάνουμε τον άλλον που γκαρίζει, που κάνει, που δεν θέλουμε να έχουμε επαφή, αλλά σου εξηγώ το ότι αυτός είναι ο στόχος. Τα πρόσωπα στις θέσεις εξουσίας. Και τα πρόσωπα που ασκούν ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσελκύουν. Μακριά από μας! Όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορώ, νομίζω ότι είναι άρρωστο αυτό. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως σαν αρρώστια, δηλαδή δεν... Θεωρώ ότι εγκλωβίζονται χωρίς λόγο. Εγκλωβίζουν την ψυχούλα τους. Ελάτε καμιά μέρα στο χωριό, ρε. Να σας πάω καμιά βόλτα να πάρετε καθαρό οξυγόνο. Σας έχουνε τρελάνει με τη δόξα και το χρήμα. Ναι, και πρόσωπα από μεγάλες επιχειρήσεις, βέβαια. Και εφοπλιστές και επιχειρηματίες μεγάλους. Και αυτούς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το φαγητό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι. Με Τζίμι Πανούση θα κλείσουμε. Βάλε Τζιμάρα, Τζιμάρα Πανούση βάλε, δώστονα, δώστονα. Τα έλεγε και δεν τον ακούγατε.

0: χιλιάδες και μία
1: με το ψυχολόγο
0: στραβάδια απολύομαι.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φόπους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. «Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας», είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη Ryanair και νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σχέση και ψηφορέων του τουρισμού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη συνάντησή τους, ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $106 το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Παρασκευή, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ως και 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το βάλε, το βάλε!
9: Από κάρφω μας!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, να σχολιάσουμε το τι έγινε χτες, αλλά και τι περιμένουμε να γίνει την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο αν θέλετε, όπου τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνουν τα play-off του πρωταθλήματος της Super League και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την τελευταία αγωνιστική, γιατί σε αυτή την αγωνιστική θα κριθεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Θα είναι σκληρές δύο μάχες. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει και κλεισμένο το θυρών στην Λεωφόρο, οριστικά και αμετάκλητα σήμερα. Αποφασίστηκε ότι το μάτς θα γίνει και κλεισμένο το θυρών με τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στην Φιλαδέλφια με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία χτες σκύλιασε στο γήπεδο της Τούμπας και καλά έκανε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, αλλά σκύλιασε πραγματικά. Μακάρι να σκυλιάσει και την Κυριακή με τον κουμπάρο του Λιόπουλου, τον Μαρινάκη, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε μια ΑΕΚ, η οποία θα είναι πρωταθλήτρια, να κάνει μια καλή εμφάνιση στην Φιέστα την οποία ετοιμάζει απέναντι στον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, γιατί και ισοπαλία ακόμη να φέρει ο Ολυμπιακός. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στη Λεωφόρο, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση. Ακόμη βέβαια και σε περίπτωση ήττας του ΠΑΟΚ, ήττας του Ολυμπιακού συγγνώμη, αν ο ΠΑΟΚ φέρει ακόμη και ισοπαλία, θα πάρει και αυτός την, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια, όχι συγγνώμη, μόνο νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός εάν φέρει ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του τον καβατζάρει. Η μόνη περίπτωση ο Ολυμπιακός να καταλαβαίνετε να πάρει αυτός δεύτερη θέση, θα πάει κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφια. Εάν κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφια, τα πράγματα θα είναι μετά πολύ διαφορετικά και θα τα σχολιάζουμε αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι το μάτς θα γίνει χωρίς φιλάδους του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ βέβαια με τους φιλάδους του Παναθηναϊκού που είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της ομάδας τους, είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ κατά την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί και επειδή και τον προπονητή αυτοί θα διώξουν, τον Μπενίτεθ, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το ξέρει ο Μπενίτεθ ότι θα φύγει, αλλά δεν τον πολύ ενδιαφέρει το μάτς. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει να κάνει ένα διπλό εκεί μέσα και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Τώρα, αν είσαι ΑΕΚ και κάνεις φιέστα και παίζεις με τον αντίπαλό σου, για τον οποίο έχει μιλήσει ο Ηλιόπουλος, ο Βέγκα, και έλεγε με την κοτσίδα και έλεγε προχτές ότι η ΑΕΚ που παίζει στα ίσια και αυτά και τα άλλα που γίνονται και δεν γίνονται και όλα τα σχετικά, εννοούσε και τον Ολυμπιακό προφανώς, εννοούσε και έρχεται και ευθείες βολές στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ όμως είναι στη διαιτησία και είσαι πρωταθλητής, κύριε Ηλιόπουλε. Και μάλιστα με ψιλοεγκλήματα. Θα σας πω και κάτι άλλο διαφορετικό. Χτες το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, πώς το είδατε δεν ξέρω. Εγώ έβλεπα τον ΠΑΟΚ βέβαια την ίδια ώρα, αλλά μετά φρόντισα να δω εκτεταμένα στιγμιότυπα του αγώνα και είδα τον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός. Πόσα φάουλ επιθετικά γίνανε σε αυτό το γκολ, μπορείτε να μου πείτε? Πόσα φάουλ επιθετικά, άντε δεν είναι το χέρι του Μαρτίνς. Μετά στη συνέχεια που τον παίρνει παραμάζωμα ο παίκτη του Ολυμπιακού, τον παίκτη του Παναθηναϊκού και φτάνει μπάλα στο Ροντινέγκη, κάνει τον γκολ. Μιλάμε δηλαδή, πρέπει να έγιναν τρία φάουλ, το ένα πίσω από το άλλο, και ο διαιτητής είπε παίζεται γκολ και ο βαρίστας άλλο λαμόγιο είπε και αυτό γκολ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Θα τρελαθούμε τελείως? Κανονικά έπρεπε να μην μετρήσει αυτό το γκολ του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι. Έπρεπε να μην μετρήσει. Και όμως μέτρησε. Και με αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0. Και έχει αυτή τη στιγμή ένα σχετικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ 2 βαθμών αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Θέλω επίσης να επισημάνω κάτι, ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο ένας είναι μεγάλος τερματοφύλακας και λέγεται Παυλένκα. Πάλι έπιασε χθες το παλικάρι. Μπράβο, γερός να είναι. Και ίσως, εγώ δεν λέω, δεν μειώνω, προσέξτε, δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση την προσφορά του Τσιφτσί. Για μένα ο Τσιφτσίς έκανε φοβερά παιχνίδια. Έκανε φοβερά παιχνίδια ο Τσιφτσίς. Έκανε και λάθη, αλλά έκανε και φοβερά παιχνίδια. Για μένα προσωπικά ο άλλος πραγματικά είναι μια
πολύ μεγάλη περίπτωση τερματοφύλακα. Άλλωστε έπαιζε 8 χρόνια στην Bundesliga. Δεν είναι τυχαίος τερματοφύλακας. Του χρόνου θα είναι στον ΠΑΟΚ, θυμίζω σε όλους. Θα είναι και ο Τσιφτσής. Άρα το δίδυμο αυτό των τερματοφυλάκων θα παραμείνει. Και τρίτος ο Μοναστηρλής. Αυτό είναι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, να έχει δύο πρωτοκλασσάτους και ένα πιτσιρικά, ο οποίος όμως θα πρέπει να του δοθούν και περισσότερες ευκαιρίες, ίσως στο κύπελο ευκαιρίες κάποιες, γιατί στο κύπελο όταν παίζει στην αρχή κάποια παιχνίδια ψιλοεύκολα, καλό θα είναι να παίζει ο Μοναστηρλής, να πάρει και αυτός κάποια παιχνίδια. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν θα παίζει με τον ΠΑΟΚ Β, φυσιολογικά, ο οποίος ΠΑΟΚ Β θα πάρει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2, αλλά θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα του χρόνου της Super League 2. Και λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να ανεβάσει την ΚΑΠΑ 19 του στην Super League 2 και να πάρουν αυτά τα παιδιά τις εμπειρίες, γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα πανελλαδικό της Super League 2, όπου θα παίζεις, ας πούμε, ξέρω, θα κατεβαίνεις στην Κρήτη για να παίξεις από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όπως τώρα που ήταν ένα πρωτάθλημα 10 ομάδων, να είχαμε να λέγαμε βοράς, νότος και σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα το οποίο είναι δυνατό και θα το δείτε του χρόνου. Το πρωτάθλημα της Super League 2 θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα θα είναι, πιστεύω προσωπικά. Έτσι λοιπόν θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ να παίξουν, βέβαια με κάποιους έμπειρους μαζί, έτσι, όχι όλοι 19χρονοι και 20χρονοι, αλλά κάποιοι πιο έμπειροι, θα είναι 25άριδες, θα είναι και 22άριδες, θα είναι και λίγο μεγαλύτεροι, θα είναι και αυτοί που παίξαν στον ΠΑΟΚ Β, κάποιοι από αυτούς, ο Μπαταούλας κλπ, που είναι στο προθάλαμο της πρώτης ομάδος, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πατήσει πάνω σε αυτά τα παιδιά και να βγουν οι αυριανοί Κωνσταντέλιες και Κουλιαράκηδες. Αυτό από εκεί, από αυτή την ομάδα την συγκεκριμένη. Ο Παυλένκα όμως, για τον οποίο ξεκίνησα, είναι μεγάλος τερματοφύλακας, παιδιά. Είναι κορυφαίος επαγγελματίας, απίστευτος επαγγελματίας. Το γκολ δεν φταίει που έφαγε από το Γιώβιτς, αλλά κατά τα άλλα έπιασε πάλι ο άνθρωπος τα ντερά του. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο Παυλένκα είναι μια μεγάλη υπόθεση για τον δικέφαλο του Βορρά. Πολύ μεγάλη υπόθεση.

Ζητώ συγγνώμη, απλώς πήρα και μια πληροφορία την οποία ήθελα να μάθω. Θα σας την πω. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία έχει να κάνει με τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ και δίνω την είδηση ότι ο Κοσέλεφ έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι, θα αναλάβει το οργανωτικό του ΠΑΟΚ. Και η πληροφορία την οποία δίνω η δεύτερη είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αθλητικό διευθυντή. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σύντομα και αθλητικό διευθυντή. Είναι η επόμενη κίνηση την οποία κάνει η διοίκηση Σαββίδη. Επαναλαμβάνω, ο Κοσέλεφ, ο οποίος ήρθε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα, θα είναι συνεργάτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα αναλάβει έναν ρόλο κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Μάκης Γκαγκάτσης, όχι 100% αυτό, αλλά κάτι αντίστοιχο με αυτό, οργανωτικό πάντως, και θα οργανώσει και το μάρκετινγκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πολλά πράγματα ακόμη μέσα στον ΠΑΟΚ, κυρίως οργανωτικά όμως θέματα, και παράλληλα θα υπάρξει συνεργασία και με τον με αθλητικό διευθυντή. Δεν μπορώ να ξέρω όνομα αυτή τη στιγμή. Πάντως η απόφαση έχει πάρθει από τον Ιβάν Σαββίδη και αθλητικός διευθυντής λοιπόν θα είναι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία πήρα τώρα από τηλεφώνημα, γιατί το ψάχνα από το πρωί και είναι τελεσίδικο αυτό. Από Δευτέρα θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ σίγουρα, ανεξαρτήτως, έτσι, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης. Ανεξαρτήτως τελικής έκβασης. Και εννοώ δηλαδή αν θα βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ και αν θα βγει τρίτος για να παίξει στα προκριματικά του Europa League. Όποια και να είναι η έκβαση, αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρθει για την οργάνωση του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν,

Σένα, Ουτζένιο Σένα, στο παρελθόν είχε εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης και στην Κύπρο με τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ξυλοτύμβου, όπως ονομάζεται. Ξυλοτύμβου, έτσι λέγεται η ομάδα. Δηλαδή, σαν εκεί βέβαια ήταν πιο τα πράγματα διαφορετικά, εδώ θα πάει βοηθός του κυρίου, του κυρίου Ματσάρη, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ο Σένα που έρχεται δούλεψε και στη σκοτσέζικη Livingston, όπου είχε πολυδιάστατο ρόλο ως βοηθός προπονητή, αναλυτής αγώνων και επικεφαλής του σκάουτινγκ και με εμπειρία στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Επίσης πληροφορούμε ότι ο προπονητής του Ηρακλείου Ματσάρη με δικιά του ευθύνη θα κάνει 10 μεταγραφές. 10 μεταγραφές, φετινές μεταγραφές του Ηρακλή θα γίνουν με την παρέμβαση του προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής θα πει θέλω 1, 2, 3, 4, 5, 10, αυτούς θέλω. Ανάλογα βέβαια και με το μπάτζετ το οποίο δίνει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πότη Ηρακλής, Φούρνη Βενέτη όπως ονομάζεται, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Στον Άρη ανεβαίνει στην εκτίμηση όλων ο Γρηγορίου και ανεβαίνει γιατί η ομάδα του Άρη σοβαρεύτηκε, παίζει καλά, σημάζεψε τα πράγματα. Όπως φαίνεται τουλάχιστον ο Γρηγορίου είναι από τους προπονητές που είναι μεθοδικός. Έβγαλε παίχτες από την Ναφθαλήνη στην κυριολεξία όπως ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, θα έλεγα και ο Γιαννιώτας. Τους έβαλε να παίξουν και τον δικαίωσαν αυτοί οι παίχτες και από ό,τι φαίνεται ο Γρηγορίου κερδίζει στην κούρσα κάποιους άλλους από την Ελλάδα. Αν δηλαδή ο Άρης είναι να πάρει Έλληνα προπονητή, το πρώτο όνομα είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τα προβλήματα για τον Άρη συνεχίζονται όμως. Με Σούντμπερ και Πέρεθ ασχολείται πλέον το ιατρικό team του Άρη και όπως τουλάχιστον δείχνουν δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό 5 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επίσης και ο Φαμπιάνο έκανε και αυτός θεραπεία και αυτός δεν θα παίξει. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στη Super League 2 κέρδισε την άνοδο με την ισοπαλία χτες στην Ελασσόνα, 0-0 έφερε. Σήμερα αυτή την ώρα παίζει ο Πανθρακικός σε ένα παιχνίδι χωρίς σημασία με τον Εθνικό Κατερίνης. Έχει βγει και ο Πανθρακικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγύρισε την άνοδο, όχι έξαλλα, αλλά τέλος πάντων όσοι ήταν στην Ελασσόνα πανηγύρισαν. Και υπάρχει ένα μήνυμα του κυρίου Φώτη Μπαλτίδη, του Προέδρου του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος λέει: θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, προπονητικό team, το προσωπικό της ομάδας, συνεργάτες μου, όλους φιλάθλους της ομάδας, το κλάμπρο Σονέρι, το διοικητικό προσωπικό, τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου αυτά τα 3 χρόνια, την οικογένειά μου, τον πατέρα μου που με συμβούλευε και που με έκανε Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλους αυτούς που με ανέχτηκαν τόσα χρόνια, ήρθε η ώρα της ξεκούρασης. Ανεβήκαμε. Ο Πρόεδρος του Μούγουσου Απόλλων Καλαμαριάς. Μπράβο στον Απόλλωνα Καλαμαριά για την άνοδο. Τον περιμένουμε και στη Super League 1 την μεθεπόμενη χρονιά, γιατί θέλουμε 4 ομάδες στη Super League 1. Σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα, μπάσκετ στην Αθήνα, στην Sanel Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να φύγει νικητής από τα Λιώσια. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή έχει φάει ένα πατατράκ μετά την ήττα την οποία υπέστη από την Ρήτας και βεβαίως αυτή η ήττα ήταν πάρα πολύ άσχημη, γιατί η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 15-16 πόντους στον τελικό του Champions League του μπάσκετ, του Basketball Champions League, και ψυχολογικά η ΑΕΚ δεν είναι στην καλή κατάσταση, δεν υπάρχει από ό,τι λένε ενδιαφέρον κλπ. Θα φανεί σήμερα το βράδυ όμως, όπου η ΑΕΚ παίζει το παιχνίδι αυτό με τον Άρη. Ο Άρης πάει εκεί για να κερδίσει και πάει για να παίξει για τις θέσεις 1-4. Πάει να κάνει δηλαδή το break ο Άρης, αν μπορεί, από τη σημερινή πρώτη ημέρα αυτής της μάχης για την πρόκριση στο 1-4. ΑΕΚ Άρης είναι το ζευγάρι και θα δούμε σήμερα το βράδυ τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι που αρχίζει στις 7 η ώρα Ελλάδος και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως ξέρετε. ΑΕΚ Άρης λοιπόν, 7 η ώρα, R2 Sport, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Και έχουμε τη χθεσινή πραγματικά ήττα, ντροπή θα έλεγα εγώ, του Παναθηναϊκού, με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην κατηγορία, τα εκατομμύρια, τα οποία 40 εκατομμύρια περίπου που έχει επενδύσει ο Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό, που δεν κατάφερε να κερδίσει το 5ο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο
ενώ είχε πάρει τα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός με τη Μάλαγα, ήρθε στην Αθήνα.

0: Αθήνα. Του πήρε τα δύο παιχνίδια και πήγαν να παίξουν το πέμπτο μάτς σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, πραγματικά. Και σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος στην κυριολεξία. Βέβαια και οι διαιτητές, να πω την αλήθεια, έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, για τους οποίους διαιτητές ο Άταμαν, ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, και απορώ πως τον κρατάει ακόμα ο Γιανακόπουλος, αν δεν τον έχει διώξει τώρα να κρατήσει τον βοηθό του για τα play-off του πρωταθλήματος. Θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ο Γιανακόπουλος, αλλά ο άλλος, ο Ολυμπιακός, είναι πολύ καλύτερος σαν ομάδα και είναι πολύ πιο καλά ψυχολογικά. Ποια είναι η πλάκα τώρα? Ο Ολυμπιακός κέρδισε την πρόκριση μαζί με τη Ρεάλ και τη Φενέρ και τώρα βέβαια την ισπανική ομάδα στο Final Four, το οποίο θα γίνει πού? Στο ΆΚΑ, στο γήπεδο δηλαδή το οποίο χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός και το οποίο είναι πράσινο το γήπεδο. Σκέφτεστε εκεί μέσα να πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα? Τι θα γίνει για την Ευρωλίγκα? Θα είναι απίστευτο αυτό το σοκ το οποίο θα πάθουν οι Παναθηναϊκοί μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο παίρνει 20.000 κόσμο. Θα μου πεις και ο Ολυμπιακός στο Conference League πήρε την κούπα μέσα στην Φιλαδέλφια, στο ποδόσφαιρο, και ήταν ήττα για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οπαδικά μιλώντας, αυτά έτσι είναι. Αν το δεις χωρίς παροπίδες, καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία κάνει έναν αγώνα στην Ευρώπη και παίζει σε ένα ελληνικό γήπεδο. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Να γκρεμιστεί το γήπεδο για να μην παίξει ο Ολυμπιακός στο Final Four και να μην το πάρει? Μακάρι να το πάρει. Να το πούμε διαφορετικά, γιατί όπως και να το κάνουμε, μια ελληνική ομάδα, καλό θα είναι να γίνονται διακρίσεις. Εμείς στενοχωρηθήκαμε που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το Europe Cup. Έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ το Europe Cup φέτος. Και πέρσι, αλλά και φέτος ειδικά. Και ο ΠΑΟΚ έκανε την προσπάθειά του, δεν τα κατάφερε. Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ περιμέναμε έναν πολύ διαφορετικό, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να πάρει για δεύτερη χρονιά το Europe Cup. Του χρόνου θα παίξει στο Euro Cup. Και εκεί στο Euro Cup ίσως να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να πω κάτι για τους διαιτητές, επειδή ξεκίνησα να λέω για τους οποίους ο Αταμάν έκανε και σχόλιο πριν το παιχνίδι και λέει ότι έχουμε πολύ καλούς διαιτητές, 50, θα είναι πάρα πολύ καλά όλα τα πάντα. Ότι ο Ναν δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Ρε Αταμάν, δεν πάει να κάνεις καμιά άλλη δουλειά στην πατρίδα σου, Τουρκία, και να αφήσεις να έρθει κανένας σοβαρός προπονητής στο Παναθηναϊκό? Μιλάς συνέχεια για την Τουρκία, για την Ελλάδα και το ένα και το άλλο. Άσε μας τώρα. Και ξαφνικά θυμήθηκες να κράξεις το σόρτς στις δηλώσεις σου και λες: θα βάλω τον Τολιόπουλο, τον οποίο έχει ξεχασμένο. Ποιος ήθελε να φύγει το Γενάρη, μας δουλεύεις? Δεν ξέρεις σου γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρεις σου γίνεται. Είναι ο πιο άσχετος προπονητής που μπορούσε να έρθει ποτέ. Μόνο λεζάντα, φρουφρού και δημόσιες σχέσεις και μέσα στα αποδυτήρια και να είχαμε να λέγαμε. Και τον κρατάει ο Γιανακόπουλος ακόμα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει αύριο Παρασκευή, έχει μάτς 7 η ώρα με τη Μύκονο στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα. Πρέπει να παίξει και αυτά τα παιχνίδια για να πάει και αυτός. Να προχωρήσει και αυτός να πάει τετράδα, έτσι. Εντάξει, δεν θα είναι δύσκολη η αποστολή του, αλλά παρόλα αυτά θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα τα πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Η ώρα είναι 4:36. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ σήμερα είναι 7 η ώρα. Δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, νομίζω δεν το είπα. Και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έτσι, ΑΕΚ Άρη στο μπάσκετ, 7 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μπορείτε να συντονιστείτε. Θυμίζω ότι ο Άρης πρέπει να περάσει. Εδώ τώρα δεν είναι βαθμολογία, είναι νίκες σε αυτήν την όλη ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έδωσα εγώ έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Όμως υπάρχει και η συνέχεια. Και βέβαια θα πάμε τώρα να μάθουμε τη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, αφού πρώτα σας αναφέρω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή, μάλλον οριστικοποίησε και τυπικά τη μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα από την Πάτρα στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Ο Μπαζίνας είναι ένα ταλεντάρα από την Πάτρα, 2003 γεννηθής, 23 ετών, 1,94 ύψος, playmaker, παίζει από τα τμήματα υποδομής του Πρωτέα Πάτρας, από το Λιόλιο δηλαδή τον πήρε. Πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων το 19, από τα 15 είναι στην πρώτη ομάδα του Προμηθέα, έκανε ντεμπού το 19-20, έχει ήδη 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 55 παιχνίδια στην Ευρώπη. 7,1 πόντους φέτος στο πρωτάθλημα, 2,3 rebound, 4,5 assist. Θεωρείται μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, βέβαια 23 ετών, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι μπορεί το παλικάρι αυτό, γιατί και στο BCL που έπαιξε είχε 6,9 πόντους, 2 rebound και 3,3 assist κατά μέσο όρο. Διεθνής με την Εθνική Ανδρών. Από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες πέρασε και το 2023 πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Αυτή είναι μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ σήμερα που ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά μετά τον Grand που ανακοίνωσε χθες. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Να πούμε βέβαια σε 2-3 στοιχεία για χθες, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στο οποίο πήρε την ισοπαλία. Δεν είναι αποτέλεσμα που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα. Και θέλω να μου πεις λίγο 2-3 πραγματάκια γιατί εγώ διαπίστωσα, ας πούμε, ότι στο κέντρο ο ΠΑΟΚ πραγματικά νοσεί, θα έλεγα. Ο ΜΕΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί. Το βλέπω δηλαδή, ενώ ήταν ο ΜΕΙΤΕ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ήταν φανταστικός. Τώρα δεν μπορεί να περπατήσει. Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση, Στέλιο? Δώσε μας λίγο 2-3 στοιχεία.
1: Ο ΜΕΙΤΕ. Προφανώς και παίζει, να το πω έτσι, μεσαγωγικά με μηχανική υποστήριξη. Ταυτόχρονα ο ΣΔΟΕΦ, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω το ρεπορτάζ, το μάτι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο έπαιξε με 4 ενέσεις. Μπήκε αλλαγή. Έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο ΣΔΟΕΦ. Και αυτός παίζει οριακά, όπως και ο ΜΕΙΤΕ παίζει οριακά, όπως και ο Μιχαηλίδη παίζει οριακά με ενοχλήσεις. Αν παρατηρήσεις τον Μιχαηλίδη σχεδόν σε κάθε φάση ή φάση παραφάση και είναι το γονατό του Μιχαηλίδης.
0: Ναι, και αυτός έχει θέμα βέβαια.
1: Οπότε είναι μια εικόνα αναμενόμενη για τον ΠΑΟΚ με κάποιους πολύ φορτωμένους παίκτες με πολλά λεπτά, όπως ο Μπάμπα για παράδειγμα που παίξε πάρα πολύ από τη στιγμή που ο προπονητής έχει αποφασίσει ότι δεν εμπιστεύεται τον Τέιλορ στο αριστερό άκρο, δεν εμπιστεύεται τον Μπιάνκο από τη στιγμή που υπάρχει ο τραυματίας Καμαρά ή χθες δεν έπαιζε ο Ζαφύρης, αλλά γενικότερα η εικόνα του ΠΑΟΚ οφείλεται κυρίως σε υπερφόρτωση σημαντικών ποδοσφαιριστών με πολλά λεπτά συμμετοχής παραπάνω από όσο θα άντεχαν να παίξουν. Η εικόνα του ΠΑΟΚ χθες και πάλι ένα πρώτο ημίχρονο πεταμένο, θα μπορούσε να προηγηθεί και πάλι ο ΠΑΟΚ χάρη στον τερματοφύλακά του παραμένει στο παιχνίδι, χάρη τον Παβλένκα. Δεν μπορούσε να βγάλει και το πλασέ του Γιώβιτς, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να σκοράρει ένα γκολ με τον Μύθου. Θα μπορούσε βέβαια στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, πριν γίνει το 0-1, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ. Έχασε κάποιες ευκαιρίες να προηγηθεί με κάποια τσαπατσουλιά, θα το έλεγα, στην τελική προσπάθεια. Και βρήκε το γκολ του Μύθου στο τέλος.
0: Έβγαλε και ένα ο Μπρινιόλι του Ζίβκοβιτς, πολύ δυνατό.
1: Ναι, στο 0-0 αυτή ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε ο Γιωγουμάκης στο τέλος να κάνει το 2-1, δεν βρήκε καλά την μπάλα όπως θα ήθελε. Νομίζω ότι είναι δίκαιο αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές. Θα μπορούσε και να έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Τελικά η ισοπαλία, που σημαίνει τελευταία αγωνιστική, δεν του αρκεί μόνο να κερδίσει ο ίδιος, καθώς θέλει και από την ΑΕΚ να μην χάσει από τον Ολυμπιακό. Πλέον δεν εξαρτώνται όλα από τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο. Αλλά νομίζω ότι ο προβληματισμός δεν έχει να κάνει, Νίκο, με το τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια. Ο προβληματισμός και το ερωτηματικό είναι αν μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ να κερδίσει αυτόν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο προβληματισμός δεν έχει να κάνει με τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια. Το ζήτημα είναι αν μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτή την εικόνα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Και ο Παναθηναϊκός βέβαια, από ό,τι διάβαζα και γιατί χθες ήταν ταυτόχρονα τα μάτια και δεν μπορούσα να τα δω. Και του Παναθηναϊκού διάβαζα ότι δεν έκανε τελική σε τέρμα χθες στο Φάβιο.
0: Τίποτα.
1: Και ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι σε μια κατάσταση όχι τόσο καλή. Αλλά ακόμα και έτσι ούτε ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κερδίσει την άδεια λεωφόρο τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα άμα δεν μπορεί να κερδίσει αύριο τον την Κυριακή του Παναθηναϊκού με αυτό την κατάσταση του Παναθηναϊκού, θα το κερδίσει ποτέ, ρε φίλε.
1: Ο ΠΑΟΚ πάντως στην πρεμιέρα τον play-off δεν τον κέρδισε την Τούμπα τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά.
1: Η μοναδική ομάδα που έκανε ζημιά στον. Η μοναδική ομάδα που έκανε, κατάφερε πραγματικά να κάνει ζημιά Παναθηναϊκό είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί το 0-0 που έφερε στη λεωφόρο με την ΑΕΚ, νομίζω ότι πιο πολύ το επέλεξε ο Νίκολης να πάρει το 0-0.
0: Ναι. Δεν ήθελε να χάσει.
1: Παρά έπαιζε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός από νωρίς.
0: Δεν ήθελε να χάσει, ναι.
1: Το 0-0 πιο πολύ νομίζω ότι το επιδίωξε να το πάρει η ΑΕΚ παρά το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά.
1: Οπότε το 0-0 της Τούμπας στην πρεμιέρα ήταν η μοναδική ζημιά που έκανε ο Παναθηναϊκός φέτος σε κάποια ομάδα στα play-off.
0: Ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ έχει μια ήττα μόνο από την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει μια ήττα, ναι. Στα play-off έχει μόνο από την ΑΕΚ, ναι.
0: Μόνο από την ΑΕΚ, δεν έχει από άλλον, από άλλη ομάδα.
1: Αλλά και πάλι. Αν βάλουμε στην κουβέντα μας σε ένα γενικότερο πλαίσιο τον απολογισμό που έχει στα ντέρμπι φέτος, γιατί ένα ντέρμπι είναι μόνο αυτό με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ κόντρα στους δύο συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος μέχρι την περασμένη Κυριακή είχε χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια στα πλεϊόφ, δεν είχε χάσει άλλο ντέρμπι.
0: Ναι, και επίσης να σημειώσουμε και κάτι ακόμη, Στέλιο, ότι από πότε έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι, από το Φεβρουάριο νομίζω του 25. Όχι, Φεβρουάριο του 25 ή από τον. Ναι, σωστά δεν το είπα.
1: Έχασε στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική τη κανονική διάρκεια.
0: Όχι, μιλάω για Τούμπα. Για την Τούμπα.
1: Την Τούμπα έχασε τη Θέλτα. Από την Θέλτα 2-1.
0: Για Ελλάδα μιλάω. Για ελληνικό.
1: Ελλάδα από πέρσι, από τον περασμένο Νοέμβριο. Νοέμβριο του 24.
0: Μπράβο, ναι. Ή Φεβρουάριο του 25.
1: Νοέμβριο του 24 ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-4.
0: Πρέπει να έχει χάσει από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πρέπει να έχει χάσει το 25 του Φεβρουάριου. Πέρσι από την ΑΕΚ εδώ μέσα δεν έχασε ο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι ήταν στην Παλία.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πάντως πιστεύω ότι έχει να χάσει πολύ καιρό μες στην Τούμπα και το έσωσε και αυτό χτες με τον γκολ του Μύθου που είδε στο τέλος έβαλε Μύθου για κουμάκι μαζί. Με το που έβαλε Μύθου για κουμάκι βαζί, με δύο φόρ δηλαδή, πίεσε πάρα πολύ την άμυνα της ΑΕΚ και εκεί κάπου τα χάσανε αυτοί και μπήκε τον γκολ. Και χάθηκε άλλη μια ευκαιρία στο 89 με τον Γιακουμάκη.
1: Θα μπορούσε να το πάρει το μάτς ο Γιακουμάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε και νωρίτερα πάω να χάνει και από το πρώτο ημίχρονο κιόλας.
0: Συμφωνούμε. Λόγω Παυλένκα.
1: Ναι, ο Παυλένκα κράτησε τον πάγο τρίτο σε όλο παιχνίδι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Για την Κυριακή τι γίνεται τώρα, τι βλέπεις.
1: Να δούμε τι θέμα αντιμετωπίζει ο Κέννη που βγήκε στο ημίχρονο. Αν θα μπορεί να δώσει το παρόν, το Ζαφίρης επιστρέφει από τιμωρία. Και επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, προφανώς θα πάει και ξανά με τους ίδιους και με τον Μπάμπα και με τον επιβαρημένο Μπάμπα και με τον επιβαρημένο Μιχαηλίδη και με τον επιβαρημένο Κετζιώρα και με τον Μεϊτέ που δεν μπορούσε να περπατήσει χθες μετά το παιχνίδι και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Κουζατέλια. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τη στιγμή που έχουν περιθωριοποιηθεί κάποιοι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι θα πάει με αυτούς μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς θα ποντάρει.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε αύριο, θα έχουμε ίσως πολλά περισσότερα να πούμε. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Να πω βεβαίως ότι αύριο έχουμε τελικό κυπέλου K19 στο Αγρίνιο. Αύριο Παρασκευή το απόγευμα. Πάω Κάρης και βγήκε ο διαιτητής του αγώνα. Θα είναι ο Δημήτρης Μόσχου από το Σύνδεσμο Λασιθίου. Βοηθεί ο Χρήστος Ψήλος από τη Λέσβο, ο Κλεπετσάνης από την Κόρυθο. Τέταρτος διαιτητής ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τη Δράμα. Με βοηθό ΒΑΡ το Βασίλη Φωτιά από την Μπέλα. Δηλαδή βάζει κανονικό team, ο Λανουά, ο οποίος θα είναι παρατηρητής διαιτησίας σε αυτό το παιχνίδι. Τελικός κυπέλου K19, πάω Κάρι στο Αγρίνιο, με 70 άτομα συν 10 για τον ΠΑΟΚ και 70 άτομα συν 10 για τον Άρη. Και συν 10 λέμε κάποιους ανθρώπους της ομάδας, γιατί τα 70 θα είναι οι γονείς και λοιπά των παιδιών. Με 80 άτομα η κάθε ομάδα. Αύριο επαναλαμβάνω εκεί. Πάμε στα θέματα του Ηρακλείου, όπου σήμερα είχαμε νέα είδηση αποχώρησης του κυρίου Μαραγκού, του Στέλιου Μαραγκού από τον Ηρακλή. Στην ομάδα του Ηρακλή έρχεται Ιταλός, ο Σένα, βοηθός του Μάτσαρη, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Μάκης ο Ιωαννίδης από το Μάχη FM. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Για πες μας τώρα τι γίνεται με αυτή την όλη ιστορία. Φεύγουν κάποια στελέχη, έρχονται κάποια άλλα. Ο σχεδιασμός του Μάτσαρη.
1: Καλά, δεν είναι. Όταν ξεκινάει μια χρονιά, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Τώρα το συγκεκριμένο του Μαραγκού δεν εμπλέκεται στο θέμα του σχεδιασμού του Ματσάρη. Είναι μια παρέτηση, γιατί τουλάχιστον αυτό μεταφέρει και ο ίδιος. Όπως τουλάχιστον είχαμε και μια επικοινωνία και δεν έχει να κάνει με κάποια πράγματα. Προσωπική του λόγου, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα τα οποία τον απασχολούν δεν του επιτρέπει να συνεχίσει πλέον στην ομάδα του Ηρακλή για το Στέλιο του Μαραγκού. Να πούμε ότι αποστασιοποιημένος, όχι δεν είναι σωστή λέξη, παγωμένος αυτή τη στιγμή είναι και ο Γιώργος Δελυζήσης, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό δεν συμμετέχει στην ομάδα, γιατί όπως έχει ενημερωθεί, αν θα συνεχίσουν, θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα, δηλαδή από τα τέλη Ιουνίου και μετά. Οπότε όχι ότι χώρισαν οι δρόμοι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι παγωμένες οι σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν εμπλέκονται δηλαδή με κάποια εργασιακή σχέση, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει και κάποια δραστηριότητα αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Δελυζήσης στα κοινά του Ηρακλή. Τώρα, όσο αφορά το Ματσάρι, το μόνο το οποίο είναι σίγουρο, τουλάχιστον αυτό βγήκε από τον ίδιο τον Ευγένιο Σένα, ο οποίος με ένα αποστάρισμά του ανέφερε ότι θα είναι στον Ηρακλή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δουλέψει στις ακαδημίες της Γιουβέντους, κάποια στιγμή βρέθηκε στην Ελλάδα στην Κοζάνη και αργότερα το συναντήσαμε, δεν θυμάμαι τώρα καλά πως λέγεται, είναι και λίγο δύσκολο το όνομα, στην Κύπρο, στον Ξυλοτύρπο, κάπως έτσι είναι εν πάση περιπτώσει, και πλέον θα είναι μαζί του στην ομάδα του Ηρακλή, προφανώς μαζί του στο προπονητικό team.
0: Ξυλοτύμβος,
1: ναι.
0: Τι κατηγορία, αν δεν ξέρω, έπαιξε Α' Εθνική αυτό, έπαιξε πρώτη κατηγορία Κύπρου.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό τώρα προφανώς ήταν σε κάποιες ακαδημίες. Δεν ήταν εκεί. Αυτό πρέπει να είναι ακαδημίες ή, εν πάση περιπτώσει, ακαδημίες μιας ομάδας μικρότερης κατηγορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ας πούμε και εδώ, ήταν στην ΑΕΠ Κοζάνης. Κοζάνη έπαιζε Γ' Εθνική τότε, τρίτη εθνική.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα, είναι Ξυλοτύμβου, Κυπριακή, στη Λάρνακα είναι η ομάδα αυτή, μια που το είπε. Και γάμα κατηγορία είναι, περίμενε.
1: Πιθανώς, στην πρώτη κατηγορία δεν είναι σίγουρα.
0: Β' κατηγορία, τώρα 18, σήμερα παίζει Β' κατηγορία, Β' εθνική.
1: Οκ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο με τα γραφικό και λοιπά, όχι ακόμα, έτσι.
1: Με τα γραφικά θα περιμένουμε, άνοιξε πλέον για τα καλά η αγορά της. Κοίταξε, τώρα πως είναι ο Ηρακλής, έχεις πει πολλές φορές σε συζητήσεις για τον Ηρακλή ότι ο Ηρακλής θα κάνει 20 μεταγραφές. Αυτό και μόνο του τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα, 20 μεταγραφές όταν γίνονται, εμπλέκονται 40 μάνατζερ, θα έρχονται προτάσεις από παντού, γιατί ο Ηρακλής είναι μια παρθένα ομάδα εντός εισαγωγικών, γιατί χρειάζεται τόσους πολλούς παίχτες. Τόσους παίχτες δύσκολα θα δώσουν σε κάποια άλλη ομάδα, άρα ο Ηρακλής θα πέσει πάνω σε όλους τους μάνατζερ που θα θέλουν να αναφέρουν κάποιους παίχτες. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Ματσάρη, ο οποίος σαφώς και θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την αγορά της Ιταλίας, την οποία την γνωρίζει καλά. Υπάρχουν αρκετοί μες στον Ηρακλή, οι οποίοι τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα. Το σίγουρο είναι πλέον ότι από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο επισταμμένες, έτσι, επαφές, και Λέω δεν θα μιλάμε για ενδιαφέρον, αλλά ίσως θα μπουν και στη διαδικασία των προτάσεων, γιατί πλέον υπάρχει προπονητής και αυτή όλη η προεργασία που έγινε είτε άμεσα είτε έμεσα με τη συσσόρευση προτάσεων από ποδοσφαιριστές, για ποδοσφαιριστές, θα περάσουν πλέον από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζει την ομάδα. Πάνω κάτω έτσι θα κινηθεί, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Θεωρώ τώρα το επόμενο κομμάτι, το οποίο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, καθαρά και μόνο είναι το ποιοι παίκτες θα έρθουν. Έχω την αίσθηση, τώρα προτρέχουμε, αλλά okay, από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, τώρα θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι λόγω και το αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Ματσάρη, δίνει βαρύτητα σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, δηλαδή με αυτό το 3-4-3 που ήταν το αγαπημένο του, ή ακόμα και έτσι να μην παίζει, παίζει και με 3-5-2, δηλαδή η κοινή συνισταμένη είναι ότι προτιμάει τους τρεις στην άμυνα, άρα θα πρέπει να δούμε κάποιους κεντρικούς αμυντικούς που θα μπορούν να παίζουν πάρα πολύ καλά σε αυτή τη θέση. Τώρα σε αυτή την κατηγορία είναι μέσα και ο Τσάκλα, ας πούμε, που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά αν θα παραμείνει ή όχι. Όταν παίζεις και 3-4-3 θες και η επιθετική σου να είναι σε καλή κατάσταση. Και εκεί υπάρχουν δύο παίκτες που ήδη είναι στο ρόστερ, όπως είναι ο Μάναλης και ο Κούστα. Δεν ξέρω μήπως μπουν και σε διαδικασία να συζητήσουν και με αυτούς. Αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο προπονητής, και ειδικά στον Ηρακλέτσιο, όπως είναι, που θα είναι μια ομάδα φτιαγμένη από το Ματσάρι, ο οποίος θέλει να παίξει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου, θα φέρει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στους κεντρικούς αμυντικούς, στα back, τα οποία μεταμορφώνονται και σε half, έτσι όπως είναι ανάλογα το παιχνίδι, ο σχηματισμός που θέλει να επιλέξει, και φυσικά και για τους δύο ή τρεις επιθετικούς που θα θέλει να έχει. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Από το 0 ξεκινάει ο Ηρακλής, για να δούμε πού θα το φτάσει στη φετινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

Εν ώψη του αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ την Κυριακή, να δώσουμε τι λέει και ο Παναθηναϊκός όσον αφορά στην ετοιμότητα των παιχτών του. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι σήμερα στην προπόνηση, το παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, πήραμε και από Αθήνα την ενημέρωση. Σήμερα προπονήθηκαν λοιπόν, κάνουν αποθεραπεία, τομικό πρόγραμμα. Κάτρις δεν παίζει, Σάντσες δεν παίζει, θεραπεία Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Αυτή δεν θα παίξει κανένας από αυτούς. 2, 4, 6, 8. Βέβαια δεν ξέρω ποιοι θα ήταν βασικοί. Ο Ίγκασον θα ήταν βασικός. Ο Κάτρις μάλλον θα ήταν και αυτός βασικός. Ο Γετβάη ενδεχομένως ναι, και αυτός θα το πάλευε. Ο Πελίστρι σίγουρα. Αυτοί όλοι λοιπόν, και ο Μπακασέτας μπορεί να ήταν βασικός. Αυτοί λοιπόν δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Κυριακής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οριστικά και κλεισμένο το θεωρούν, έτσι το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και κλεισμένο το θεωρούν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ εμείς πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αρώμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι. Και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο ποθενέσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη Ryanair και νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη συνάντησή τους, ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας ΡΙΑ, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Πάμε κατευθείαν με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας να μάθουμε ρεπορτάζ Άρη, ο οποίος έμαθε να κερδίζει με Μιχάλη Γρηγορίου, από ό,τι φαίνεται. Γιάννης Παντελίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη και για, και για την σφίνα.gr, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Έμαθε να κερδίζει, ε.
1: Καλά, τώρα τι να το κάνεις, τώρα είναι αργά. Δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η διαδικασία όπως είναι γνωστό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αγωνιστικό όφελος ακόμη και να τερματίσει η ομάδα στην πέμπτη θέση. Εντάξει, πέρα από ένα μικρό οικονομικό κίνητρο, μιας και είναι λίγο μεγαλύτερο το μπόνους από τον τηλεοπτικό πάροχο σε περίπτωση κατάληψης της πέμπτης θέσης, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό το ότι η ομάδα έχει κάνει 4 σερί νίκες και είναι για πρώτη φορά που το κάνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αλλά προφανώς είναι κάτι πάνω στο οποίο δεν μπορεί να. Κάτι με το οποίο μάλλον δεν μπορεί κανείς να χαρεί, δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος, δεν μπορεί να αισθάνεται γενικά να έχει θετικές σκέψεις από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε. Μάλλον δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν στόχο της και απλά περιμένει να έρθει το μάτι της Κυριακής με το Λεβαδιακό και να δοθεί ένα φινάλε σε αυτήν την πλήρως αποτυχημένη χρονιά.
0: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στην επόμενη μέρα του Άρη, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Η μοναδική εξέλιξη, ας πούμε εξέλιξη, γιατί επί της ουσίας δεν είναι εξέλιξη, αλλά είναι κάτι καινούριο, κάτι νέο, είναι η ατάκα του που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου χθες μετά τον αγώνα με τον Βόλο στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε αν έχει γίνει κάποια κουβέντα, κάποια συζήτηση για να επεκταθεί η συνεργασία του με τον Άρη, αν θα μείνει ή όχι. Αυτό που είπε ο Γρηγορίου ήταν ότι το θέμα είναι ανοιχτό και ότι είναι θέμα διοίκησης, αλλά είναι ανοιχτό. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς κάτι σαν κουβέντα έχει γίνει, αν θέλεις κάτι απ' έξω απ' έξω, μια συζήτηση. Αυτό είναι κάτι νέο. Γενικά είναι κάτι νέο, γιατί okay, για το θέμα του προπονητή που θεωρητικά είναι και το πρώτο που θα κλείσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να προχωρήσει μετά ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που από επίσημα χείλη υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι ναι, μιλάω με τον Άρη, έχω μιλήσει, ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτό σαν εξέλιξη. Τώρα για οτιδήποτε άλλο, ακόμη δεν υπάρχει κάτι, ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές, αλλά πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κάτι ακόμη στο θέμα το ιδιοκτησιακό και αν θα προκύψει κάτι διαφορετικό στη διοίκηση, κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον παράγοντα να ασχοληθεί με τα κοινά του Άρη. Λογικά όμως τέτοιου είδους ζητήματα, όχι αποκλειστικά για το ιδιοκτησιακό, αλλά πράγματα για την επόμενη μέρα, θα αρχίσουν να τρέχουν από το βράδυ της Κυριακής, να τελειώσει το μάτς με το Λεβαδιακό. Και από εκεί και πέρα προφανώς θα μπουν σε μια σειρά όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Επειδή παρακολούθησες τον Άρη την προετοιμασία ακόμη, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είναι μια περίεργη χρονιά και από την προετοιμασία και τώρα πολύ περίεργη χρονιά, αυτή η περίοδος δεν είναι η πιο σουλουπωμένη για τον Άρη? Δηλαδή το βλέπεις τον Άρη τουλάχιστον κάτι παίζει, κάτι διαφορετικό? Εγώ αυτό βλέπω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Στο 100% και νομίζω ότι όταν τελειώνει κάτι μπορείς να βγάλεις και πιο μερικά συμπεράσματα τα οποία είναι και πιο ακριβή και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι με την εικόνα που έχει ο Άρης στα τελευταία παιχνιδιά και δεν στέκομαι ότι έχει πάρει 4 νίκες, είναι ότι παίζει και καλό ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, θα μου πεις, ο ένας παράγοντας είναι ότι τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση, άρα μπορούν και να παίξουν και πιο ελεύθερα οι παίχτες. Αυτό που δείχνουν όμως είναι ότι δεν είναι, το υλικό του Άρη δεν ήταν τελικά τόσο κακό όσο μπορεί να σκεφτεί κάποιος που δεν παρακολουθεί από κοντά ή δεν έχει δει όλα τα παιχνίδια του Άρη και απλά βλέπει αριθμούς, βαθμολογία δηλαδή, επιδόσεις, αποτελέσματα κτλ. Αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος οι επιλογές που έγιναν στους ανθρώπους για να διαχειριστούν το υλικό αυτό και αναφέρομαι στους προπονητές, έτσι, διότι ούτε ο Ζουνίδης κατάφερε να βάλει τον Άρη σε μια σειρά, σε μια τάξη, ούτε ο Μανώλο Χιμένεθ που ήρθε μετά, και κάτι το οποίο του πετυχαίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, και αυτό πρέπει να του πιστωθεί, διότι μάλλον έχει κάνει το αυτονόητο. Κατάφερε να βρει ένα μπούσουλα για να παίξει η ομάδα τουλάχιστον καλό ποδόσφαιρο σε αυτό το χρονικό σημείο. Οπότε θεωρώ ότι αποδεικνύεται πως ήταν μάλλον ζήτημα επιλογών στη θέση του προπονητή.
0: Ναι, και επίσης καθάρισε και τον Μωρόν χωρίς να ανοίξει μύτη, Ρουθούνη. Το οποίο είναι βασικός παίκτης και σκόρερ και λοιπά. Και αυτοί που μπήκανε και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ έβαλαν και γκολ. Και αναδείχτηκαν. Ναι. Έτσι νομίζω. Άρα αυτά δείχνουν ένα. Μήπως ο Γρηγορίου έχει ήδη κάνει. Έχει ένα comeback όσον αφορά το θέμα προπονητή και είναι πρώτος επιλαχών για να μείνει. Γι' αυτό το είπε.
1: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως δεν υπάρχει κάτι να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Γιατί πέρα από αυτό που είπε ο ίδιος ο Γρηγορίου δεν λέει κάτι άλλο. Επί τούτο ο ίδιος. Από πλευράς Άρη δεν υπάρχει επίσης κάτι, κάποια επίσημη τοποθέτηση, αλλά σίγουρα με την εικόνα που έχει δείξει ο Άρης στα μάτς των play-offs, 100% έχει κερδίσει πόντους ο Γρηγορίου. Δηλαδή τουλάχιστον είναι και το δικό του όνομα μέσα στη λίστα των υποψηφίων για να είναι στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη χρονιά. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα φανεί στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παντελή. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι ακριβώς δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Good aspect because we don't give up. There are more moments in this last part of the season in which we, another team maybe would have given up. And we kept reacting. On the other hand, it's obvious that somehow we were squeezed, especially mentally, in this beginning of the game because of the game of Sunday, and it was not an easy game. It was a hard, very hard game there. Because if you want about the situation that is going toward the end, and because of the hopes that we created to ourselves, to people, and as I said before, starting from February with all these problems one after the other, we lost the confidence, we lost the shape, we came back but not being normal in our good situation. We lost the chemistry because also this was obvious today. We didn't have the compactness, we didn't have the pace of moving the ball because our team was a team that was playing a nice football from this point of view. But we kept reacting and fighting in difficulties.
2: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Νομίζω πως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν της είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σε εμάς, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχίσει και αν θα τα παρατούσε ή όχι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά λόγω και του παιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και τις ελπίδες που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους αυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτήν την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι ξεκινώντας δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε, έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
3: Και κάτι δεύτερο, θα μιλήσω για ένα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα. Αντιλαμβανόμαστε όλα όσα έχουν γίνει με τον ΜΕΙΤΕ. Τα καταλαβαίνουμε, είναι στην πιο δύσκολη θέση ίσως από όλους. Τι τον κάνει να αποφασίζει να επιμένει ξανά και ξανά σε ένα παίκτη που μάλλον προκαλεί μια ανασφάλεια και στους υπόλοιπους. Φαίνεται ότι στα λάθη του πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή του. Και όμως επιμένει, προφανώς κάτι βλέπει παραπάνω και επιμένει στον ίδιο.
2: He would like to talk for one specific player about Meite. Obviously, you are in the most difficult position regarding him. What makes you insist on him, a player that might provoke an insecurity to his teammates, his mistakes, drop his performance? So if you would like to explain why you insist so much on him in this particular moment.
1: No, it's not fair to mention just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone, from everyone.
2: Δεν νομίζω πως είναι δίκιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές.
1: Maybe from him it is seen in a different way, it is noticed in a different way, because he is a player that he goes to ask the ball, and he has very good position receiving the ball. He's not in the perfect shape, he's not in a shape to make things that he was doing before, but he has this boldness, like, let's say, confidence to go, and it makes mistakes, but on the same time he's a player that can open the game for us. Before him to enter, we played without him. And we had a very bad performance and we start to lose our our chemistry. Starting from Volos, if you remember well, then in this way of how we are used to play. Yes, it's 40% of the possibility. But at least the players that are close of him become more free and they can play in a different way. So is this something is to gain, something is to...
2: Ο Μέιτ, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα. Προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα. Αλλά παρόλα αυτά, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
4: Καλησπέρα. Προηγουμένως ο προπονητής της ΑΕΚ είπε ότι θέλει το αίτητο στα play-off ως δεύτερο παράσημο μετά τον τίτλο για την ομάδα του, να δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αν το κρατήσει το αίτητο, με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ πήρε το δικαίωμα, αν κερδίσει τη Λεωφόρο, να είναι αυτός δεύτερος. Το θέμα είναι αν μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό, ίσως, που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και αν αυτό μπορεί να το βρει στην εικόνα των τελευταίων λεπτών. Γιατί και ο Μύθου έδωσε πράγματα, και ο Γιακουμάκης που ήρθε έδωσε πράγματα, ίσως και ο Μπιάνκο, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κόουτς.
2: In the press conference before, Mr. Nikolic, the coach of AEK, said that apart from the title, they want to have to continue this unbeaten. From the title, they want to have to continue this unbeaten.

0: particular moment because they saw good things from Mitho, good things from Giacomakis, even from Bianco, if you will approach this game differently on Sunday?
1: Giacomakis came 2 days ago in the training, first training on Monday, so more than 10 minutes could have not entered. But in these situations, being also over Ajax in the last minutes of the game and trying to go to score, was not needed a huge effort from him, just to put pressure and around him, Mitu to appear for finalization. Then this is one aspect. The second aspect is today was a game, Sunday was another game very hard. I consider the game of Sunday harder from the effort that we put mentally, physically, as mental energies, because was still at stake the hope of going until the end for the title. Today, from this point of view, was more disappointment, and also this was a combination for our moment, but also the lack of the shape that is obvious that we don't have. And we'll see, yes, Mitu could be an option, we'll see. It's good that he scored, it's good that he gained his confidence. One thing is to start, one thing is to enter, one thing is when you face a team with experience, they're pushing, and one is the moment when they are down, because also Ajax was down in this last part. So we have to think very well, but it's a good opportunity, because also Jerry made a huge effort in these two games.
0: Ο Γιακουμάκης επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις 2 προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα απαιτούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιακουμάκης να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τη Κυριακή. Τη Κυριακή το θεωρώ πιο δύσκολο, μάλλον τη σχέση που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μύθο το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.
2: Καλησπέρα, coach. Έχοντας φτάσει στην εκνοή αυτής εδώ της σεζόν, κάνοντας μία μικρή αναδρομή, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει παίξει θελτικό ποδόσφαιρο, να έχετε αποθεωθεί κι εσείς ο ίδιος και παίκτες, κάνοντας προκρίσεις, έχοντας μεγαλύτερη συγκομβή βαθμών στα ντέρμπι, και φτάνουμε σε ένα σημείο για να πούμε ότι ίσως πρέπει να αποδοθούν και κάποιες ευθύνες σε κάποια πράγματα που δεν έγιναν σωστά. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί μέσα στη διάρκεια αυτή τη σεζόν. Πολλοί τραυματισμοί από αυτοί ήταν σίγουρα και θέμα τύχης. Άλλοι όμως ήταν θέμα μυϊκών τραυματισμών κτλ. Είναι ικανοποιημένος από την δουλειά του ιατρικού team, του ιατρικού επιτελείου ως προς αυτό?
0: We have arrived in the end of the season, almost in the dawn of this season. PAOK managed to play very athletic football, managed to make big qualifications, big victories in Europe as well, managed to stay unbeaten in derbies in the regular season, but we are having a point also that we might have to talk about some responsibilities in some occasions. PAOK in this season had some injuries, some were unlucky situations, other were muscle injuries. Would you say that you are satisfied from the work that the medical department has done throughout the season?
1: Guys, don't enter in this kind of talks. Don't try to find persons guilty for something. The injuries are injuries. You have to analyze.

0: many aspects. If you want, you don't have the, you haven't mentioned the full history of this season, because are not just this, are combined with viruses, with COVID, with players that went out and after they had to play and they forced, was a hard schedule. I was talking with someone in the changing room in winter time. We played every 3 days, but we played games like Betis Sevilla, Lyon one time more, Olympiacos two times more, Panathinaikos two times, Celta Vigo, teams that came from Spain and France that are the third and second leagues in the world in this moment. So in all of this is a huge energy. We were unlucky, okay, we were unlucky. As long as we could manage to have the players and to have the possibility of refreshing somehow, we managed. But in one point they got a lot of them injured in some position. They were forcing the others to play. It was not easy. Also them, they got injured. After they went out, when they came back, they couldn't come at the same level. The poor medical department tried to do the best of the best. They were under huge pressure and their work, it's fantastic. It happens. Take all the teams in the world, the highest level. It happened in such... I told you before, you know that in five years, we have the highest amount of games played in 5 years. In every year, we play more than every opponent. Just in 1 year, we were one, two games behind or five games behind Olympiacos. But in all this, we are first with the highest number of games played. We went until the end in competitions. We pushed. This take a lot of energy, and PAOK is not a team that knows, has this education and this easiness of going and winning. Now PAOK has started to learn to win and to push until the end. I am very sad because we couldn't manage to win three final of the cup that we played, but is the team that has played the most number of final of the cups. We are a team that we played two times quarter final in Europe Conference League. We went through 14, 16 games in Europe League and having a hard programmation. Even in this cup this season, we are the only one team that we had to face three teams of first division, and two games were in one in Levadia Cost, one in Aris, another more derby for us. Then it's a huge... Was this the fate? What happened to us in this season? Not just extra football created a stress. When it is this stress, when you push like this, when things... It could happen. We tried to do the best of the best. We couldn't, because there are these stories. But up to a point, we managed to create and to give hopes to everyone. Is to think for the next what we have to do and to avoid this story. But also, I would like a little bit more luck from up. From God.
1: Δεν νομίζω πως θα έπρεπε να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, να ψάχνουμε αυτή τη στιγμή αν κάποιος είναι ένοχος, ένοχος σε μια κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε μια πολύ γενικότερη εικόνα, το γεγονός πως οτιδήποτε γίνεται συνδέεται με καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην γνωρίζετε, οι οποίες μπορεί να είναι ιώσεις, COVID, οι οποίες προκαλούν επίσης ένα μια διαφορετική κατάσταση στους ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι πιέζονται πολύ περισσότερο και καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στην διαδικασία αυτή, οδηγούν σε τραυματισμούς. Ως ένα βαθμό καταφέραμε, όταν ήταν όλοι οι παίχτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να παράγουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα με παιχνίδια πάρα πολύ μεγάλης έντασης και συνέβησαν πραγματικά πράγματα εκείνη την περίοδο για εμάς. οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν πιέστηκαν και αυτοί για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Ήταν οι τραυματισμοί σε ίδιες θέσεις. Οι παίκτες που επέστρεψαν δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν με τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι και το πρόγραμμα ήταν περίπλοκο. Το έχουμε εξηγήσει ξανά αυτό. Ήμασταν η μοναδική ομάδα η οποία ακόμα και στο κύπελλο έπρεπε να αγωνιστεί απέναντι σε τρεις ομάδες τη Super League και ανάμεσα του ο Άρης, το οποίο ήταν ένα ακόμα ντέρμπι το οποίο στρεσάρει γενικότερα την κατάσταση. Έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενη συνέντευξη τον αριθμό παιχνιδιών τον οποίο έχουμε οδηγηθεί να παίξουμε σε αυτή την πενταετία. Δεν νομίζω πως μέχρι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε την εκπαίδευση, αν θέλετε, να μπορεί να φτάνει μέχρι το τέλος σε όλους αυτούς τους στόχους του οποίους θέτει. Αν εξαιρέσω μία σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός βρισκόταν πιο μπροστά από εμάς σε αριθμό παιχνιδιών, σε όλες τις υπόλοιπες σεζόν είμαστε εμείς η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Προφανώς και το ιατρικό επιτελείο έχει καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια την οποία θα μπορούσε να καταβάλει. Ξαναλέμε ότι δεν είναι η στιγμή για να ψάξουμε να βρούμε κάποιον ένοχο. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ως έναν βαθμό μπορούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αν για κάτι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι, είναι για τον χαμένο τελικό, για τους χαμένους τελικούς γενικότερα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στις ποδοσφαιρικές σεζόν. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτι που θα μας οδηγήσει να σκεφτούμε το τι πήγε λάθος για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε στο μέλλον. Αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα και όχι να ψάξουμε κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή.
0: I will give just like this very fast some examples. Γύρι, good goalkeeper.
1: Ο Γύρι, θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Καλός τερματοφύλακας.
0: Good goalkeeper, yes. Top, yes. You know that is the goalkeeper that two times he suffered two injuries for 1 month and a half in situations that was attacked by opponent. He's the only one goalkeeper kicked and hit by opponents. And 1 month and a half, 1 month and a half.
1: Έχει χάσει 1,5 και 1,5 μήνα από χτύπημα αντιπάλου.
0: Yakumakis. Twisted ankle. Because of twisted ankle in Kifisia. He pushed to come back to support the team. Entering the game against Panathinaikos, the first contact was down on the shoulder, got injured in the shoulder. Because of this, he didn't manage well half of the training, after out, after again, after half. And in one point, forcing to come back and to play against AEK. Because Jeremiev was sick in that week, he got injured. And Jeremiev had to come by being sick for 3 days, Saturday in training, and to be in the pitch in the game. Dejan, which could have been a good replacement for Miha, which had an injury on the knee, and now again he has a small problem in the knee in another place, because he forced a lot of games. Dejan had pubalgia, and after he had twisted ankle. Then are other kind of stories. John Joe fought on one jump in the last moment of the game against Atromitos, and he had an edema in the bone. Edema in the bone doesn't go easy, and he had to play to fight. Was out 2 months. Zivko, glass cut his muscle. There are things that. It's not easy, and these guys, as I said, from medical department, they fought a lot. They worked day and night. It was under huge pressure, this department. We tried, as I said, everybody to give the best in these conditions. I know that it was hard, but on the same time, it is the situation. We are in Europe, we are there. We will fight also for the last game and we will see what it will be after.
1: Γιακουμάκης, η ιστορία του είναι γνωστή. Γύρισε τον Αστράγαλο του στην Κηφισιά. I said about. Ο Γιακουμάκης γύρισε τον αστράγαλο του στην Κυφσιά, πίεσε πολύ τον εαυτό του για να επιστρέψει. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη φάση χτύπησε τον νόμο του. Τον οδήγησε να μην κάνει πλήρες προπονήσεις με την ομάδα. Οδηγήθηκε να πιεστεί πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο διάστημα ο Γερεμέγεφ ήταν άρρωστος και δεν είχαμε διαφορετική επιλογή. Οπότε ήρθε ο τραυματισμός του. Ο Ντέγιαν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική του Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο και πίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του. Είχε τη μία φορά προβλήμα στη βουβονική χώρα. Από εκεί πέρα είχε ένα ακόμα διάστημα το οποίο τον κράτησε πάρα πολύ καιρό εκτός. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκοψε ένα μήνυμα με ένα γυαλί. Ο Τζόντζο, ο Κένι, ο οποίος με ένα χτύπημα είχε ένα είδημα στο, ένα οστικό είδημα, κάτι το οποίο δεν φεύγει καθόλου εύκολα από τον οργανισμό. Οπότε είναι καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές, αλλά απλά τις αναφέρουμε. Το ιατρικό επιτελείο πάλευε μέρα νύχτα και βρέθηκε υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην όλη κατάσταση την φετινή. Ο καθένας προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το ίδιο κάναμε και εμείς στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα και στο παιχνίδι της Κυριακής.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά από τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, τον οποίο ακούσατε, το τι είπε μετά το τέλος του αγώνα. Φυσικά δεν θέλησε να πει κάτι για το ιατρικό team στην ερώτηση που του τέθηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έχουμε θέματα εκεί. Θα τα δούμε στο τέλος, όπως θέματα υπάρχουν και με άλλα στελέχη του ΠΑΟΚ. Γιατί πάει για ένα ξεσκαρτάρισμα ο ΠΑΟΚ γενικό και μια αλλαγή με τοποθέτηση τεχνοκρατών και αλλαγή δομής όλης της ΠΑΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο στρατόπεδο. Πάμε προσωρινά στον Άρη, θα επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ. Προσωρινά στον Άρη και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου μετά την νίκη του Άρη επί του Βόλου μέσα στο Πανθεσσαλικό.
1: Ήρθαμε σήμερα αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Βόλου και θέλοντας να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις, εννοείται τα νικηφόρα αποτελέσματα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και τα καταφέραμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, συνεχίζοντας αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα, να είναι η φιλοσοφία του να πιέζουμε, το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αρκετές προϋποθέσεις, αρκετές φάσεις, γιατί είχαμε και δύο γκολ, είχαμε και άλλες ευκαιρίες, ένα ανοιχτό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Βόλος, η οποία από την πλευρά της βοήθησε για να γίνει ένα, θεωρώ, ωραίο παιχνίδι με αρκετές φάσεις και με τρία γκολ. Το ζητούμενο για εμάς είναι, το είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθα, άσχετα το πόσο εφικτό φαινόταν τότε ή όχι, το να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Το ότι στην πορεία η πέμπτη θέση δεν θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο λόγω της κατάκτησης του τροπέου από τον Όφη είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά δεν ήταν και ότι μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εμείς συνεχίσαμε, συνεχίζουμε και μέχρι την τελευταία αγωνιστική θέλουμε να κλείσουμε κατακτώντας αυτό τον φαινομενικά πάρα πολύ δύσκολο στόχο όταν είχα έρθει. Επαναλαμβάνω, η χρονιά δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν είναι αποτυχημένη για τον Άρη, εφόσον δεν έχει κατακτηθεί κάποιος στόχος. Αλλά από εκεί πέρα, από την πλευρά που μας αναλογεί εμάς, εμένα, από την ημέρα που έχουμε έρθει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όπως αρμόζει στην ιστορία και τη φανέλα και στο λαό του Άρη, το έχω τονίσει πάμπολες φορές μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες πριν τελειώσει η αγωνιστική περίοδο και έχοντας ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς η αγωνιστική περίοδος για αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνω ότι την κατάσταση, την καθημερινότητα προφανώς και είναι αυτή που μας οδηγεί εδώ, ανταποκρίνονται στο να έχουν κίνητρο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του πρωταθλήματος και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνουμε και την Κυριακή για να τελειώσει αυτή η χρονιά, επαναλαμβάνω, όπως πρέπει. Αυτά.
2: Ερωτήσεις, Νίκο.
3: Κότσο είναι καλύτερο από το Σούπερ.
1: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση, γιατί θεωρώ ότι, αν το είδα καλά στο replay, νομίζω ότι χτύπησε μόνος σε αυτή τη φάση. Ζήτησε αλλαγή. Έχουμε και τον Φαμπιάνο βέβαια, ο οποίος είναι εκτός σίγουρα και για την Κυριακή, όπως ενημερώθηκα το πρωί από τη μαθητική που έκανε. Άρα θα πρέπει να βρούμε λύση όσον αφορά το κομμάτι του στόπερ για την Κυριακή, αλλά θα δούμε κιόλας, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ο Σούμπερ θα λείπει την Κυριακή.
2: Κόμψη, τι απαντάτε στο σενάριο της ενδεχόμενης παραμονής και την Αγωνία στον Άρη, έχοντας βγάλει σήμερα στην αποστολή σας?
1: Είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Προφανώς και υφίσταται σαν ενδεχόμενο. Από εκεί πέρα είναι θέμα της διοίκησης και το να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για αρκετά θέματα το κομμάτι αυτό.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Focus 103,6.

0: Ακούσατε και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου. Όπως σας είπα και στην συζήτηση που είχαμε τον Γιάννη Παντελίδη, κερδίζει πόντους η πιθανή παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Θα το δούμε όμως αυτό μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Άρη. Τώρα θα επιστρέψουμε λίγο στην Τούμπα. Έχει αξία να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ. Τι ακριβώς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
1: Nothing. We came here to continue to play our football and to finish the season in the same manner like we play most part of the season. I don't know how much exactly, maybe Tasso know how many games unbeaten run at the moment from October. 20-something for sure, 26 I think. I'm sorry about the goal that we conceded in the end of the game because it was naive. Let's say like this, we go everybody to attack, stay to defend with 4 or 5 players in the last minute of the game, but all around the game I'm very happy with the performance of the team. 2 days after a big celebration and big emotional spending after winning the league, they show professionalism, they show serious team, performance was very good. I think we're a better team, we were much closer to win the game. We had better chances and in the end we get 1 point. But okay, congratulations for everybody. Now we'll have 1 day off and then we prepare Sunday to play in the same manner and to try to finish the season in a good way against Olympiacos, our home in front of our fans.
2: Καλησπέρα. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως το έχουμε καταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα σερί αίτητο γύρω στις 26 αναμετρήσεις. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεχτήκαμε ένα αφελές τέρμα στο τέλος. Μας λείπει αυτό, καθώς η ομάδα είχε βγει μπροστά να σκοράρει. Είχαμε μείνει με 4-5 αμυντικούς πίσω και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Συνολικά όμως αυτό δεν μειώνει την απόδοση των παιχτών, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Δεδομένου ότι ήρθαμε μετά από μια περίοδο γιορτής, γιατί πριν από 2 μέρες είχαμε δαπανίσει πολλά έντονα συναισθήματα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι παίκτες όμως επέδειξαν επαγγελματισμό, έπαιξαν πολύ σοβαρά και ήμασταν καλύτερη ομάδα σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Το σίγουρο είναι ότι φεύγουμε από το γήπεδο αυτό με έναν βαθμό. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και τώρα έχουμε μία μέρα ρεπό, μία μέρα ξεκούραση, προκειμένου να προετοιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο την αναμέτρηση της Κυριακής, προκειμένου να κλείσουμε την φετινή χρονιά στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Τάσο, say 23 games, not 26.
2: Το σερί ήταν 23 αγώνων, όχι 26.
3: Να ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο Κώστα. Κώστα.
4: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι έπαθε ο Βάρκα, γιατί φάνηκε κάπως περίεργο αυτό που είχε. Και γενικά θα ήθελα έτσι, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Βάρκα, ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ως μεγάλος σκόρερ με πάνω από 100 γκολ τα προηγούμενα χρόνια, και εγώ τουλάχιστον που τον είδα σε όλα τα μάτς, μέσα στο γήπεδο, είδα ότι είχε τη μεγαλύτερη διάθεση θυσίας για την ομάδα από όλους τους άλλους παίκτες. Και κάποια παιχνίδια τελείωσε χωρίς τελική προσπάθεια. Και παρόλα αυτά ήταν τους καλύτερους. Και νομίζω βοήθησε και πάρα πολύ την ομάδα να βάλει κάποια στοιχεία που δεν τα είχε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια με ευκαιρία με το.
1: Καλησπέρα. First of all, and you made very good analysis. I have nothing to add. I absolutely agree with you. Rarely people see what he do in the pitch in every game. He is a super good additional quality to our squad from the winter. In every game. It's not only about the goals, because he score goals and somewhere disallowed. And also he was unlucky sometimes, like today, when goalkeeper save from amazing save.

0: επίπεδα. Συστημένες φάσεις, βοηθά πολύ στην άμυνα, βοηθά όταν η μπάλα είναι στον αέρα και είναι σε θέση να μας κρατήσει την κατοχή της μπάλας πάρα πολλές φορές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και το καθιστά μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο να σκοράρεις τέρματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσθέτει και αυτός ο παίχτης στην ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Όσον αφορά το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν σε μια μονομαχία, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι ένας μειόσπασμος, ευελπιστούμε να μην είναι κάποιο είδους ράγισμα ή κάταγμα, θα το δούμε. Προσπάθησε, γιατί ένας μαχητής και ο ίδιος, προσπάθησε δύο φορές να επανέλθει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά το χτύπημα, οπότε έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο.
1: He's different than Zine, he's different than Luka. Luka is different also than Zine and him, and all three are compatible to each other. Whichever duo we put up there, they can play together. And for example, I still regret this goal that we conceded in the end of the game. It came to the zone, which were covered by Varga, who closed this zone for the last 6 months for us, or 4 months, 5 since he arrived. And then Zine was out, substitution, and then Mukudi was not on the pitch, and we suffered there and conceded a goal. So this is what sometimes people don't see, but some people see, hopefully. His dirty work in the pitch, let's say like this.
0: Και βέβαιως ο Βάργα είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη. Αντίστοιχα και ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας παίκτης και αυτός με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη και τον Βάργα. Οπότε όλοι μαζί είναι ένα όποιο δίδυμο και αν επιλέξουμε να κατεβάσουμε στην δεκάδα είναι απολύτως συμβατή και αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ακριβώς με λυπεί και λίγο περισσότερο αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε στο τέλος, καθώς η μπάλα πήγε σε μια ζώνη που θεωρητικά καλύπτει ο Βάργα, ο οποίος την καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και 5-6 μήνες από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο Ζήνη ήταν εκτός, ο Μουκουντή δεν έπαιζε και δεχτήκαμε αυτό το τέρμα. Είναι, όπως κάνει μια δουλειά, μια βρώμικη εισαγωγικά δουλειά ο Βάργα, που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη δούνε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Κώστα.
3: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστώ. Προφανώς το να πάρεις το πρωτάθλημα δείχνει ότι έχεις την καλύτερη ομάδα, αλλά μήπως θα είναι ένα δεύτερο συσσαγωγικά παράσημο για την ΑΕΚ να κρατήσει το αίτητο στα play-off, γιατί έχει 5 μάτς, δεν έχει χάσει, έχει ένα έκτος στην έδρα της. Είναι αυτός ο στόχος τώρα, να κλείσει αίτητη για να δείξει ότι υπερήχε από τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Absolutely, absolutely. The only way I could motivate the player for this game and for the next two games is exactly with this. What you said now, that we are champions team, it's a fact, we won the league, but one of the things that describe the champions team is to play every game always in a most serious professional way and for the result. Of course, our team can enjoy now these two last games or last game that we have, but I don't understand and I know my players, they cannot enjoy if they lose the game. Who can enjoy when you lose the game? So we will go for the next game in the same manner, and we have one big idea in front of ourselves to finish the season with a long unbeaten run and to make and one even more bigger to make our full stadium, which is sold out, I don't know, maybe 3-4 weeks ago, before we won the league and everything, to make all of these people happy one more time. This is also always motivation for us.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, καθώς αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο το οποίο και εγώ μετέφερα στους παίχτες μου, το οποίο αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνητρο στους παίχτες, καθώς είμαστε οι πρωταθλητές και αυτό που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές είναι ότι παίζουν με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε αναμέτρηση. Βεβαίως παίζουμε για το αποτέλεσμα, παράλληλα όμως μπορούν οι παίχτες να απολαύσουν την αναμέτρηση. Ξέρω καλά τους παίχτες μου και το σίγουρο είναι ότι ουδής απολαμβάνει μια αναμέτρηση όταν στο τέλος χάνει. Αυτό το γνωρίζω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε, όπως είπατε και πολύ σωστά, την σεζόν με αυτό το αίτητο σερί δυνατόν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και ο δεύτερος είναι μπροστά στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια εδώ και αρκετές εβδομάδες πιο πριν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενος ακόμα μία φορά στο κλείσιμο της σεζόν.
1: And this is in a way investment for the next season. In what way? If the guys are ready to come here 2 days after big celebration, 2 days, a bit tired and some of them half injured, and to play like this to show how serious they are, this is the way, and that's why we will repeat this one more time, I'm sure, on Sunday.
0: Και αυτό ουσιαστικά συνιστά και μια επένδυση, αν θέλετε, για το μέλλον. Διότι μετά από δύο μέρες έντονων συναισθημάτων, με εορταστικό κλίμα λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, πολλούς παίχτες να έχουν έρθει με προβλήματα μικροτραυματισμών, είναι πολύ σημαντικό να δείχνουν αυτή την σοβαρότητα, αυτόν τον επαγγελματισμό στο γήπεδο μέσα. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όντας ως προπονητής την πρώτη χρονιά στην ομάδα, χρειάστηκε τον χρόνο ώστε να βρει τα βήματά του και να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Πέρασε κάποια δύσκολα σημεία, κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά και κατάφερε να βρει τη φόρμα της ομάδας στο πιο δύσκολο σημείο μετά το μάτς με τη Βαγεκάνο. Πώς κατάφερε να το κάνει αυτό? Πώς κατάφερε να περάσει αυτή τη δύσκολη φάση?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Honestly, I don't like to make now big philosophy out of it and to speak now we did this, we are, but I agree with you that all around the season we were the most stable team. Our up and down were not that big like other teams. We were very good in European competition. We were stable and very good in domestic league. Only one thing that we didn't finish in a proper way, this was the Greek Cup this season. This was the moment of our, let's say, fall down, but we are mentally stable, more or less all the time. Very important, physically ready, most of the players, all of the time, because our adaptation finished somewhere there in September, October, and after this, we finish with injuries, so practically all the players were available all the time, which is very important when you come to play the second part of the season. And of course, probably we have also some luck with it, but also we try there in Sparta, everybody from medical staff, coaching staff, everybody to help the players to recover, to be in a good shape, and all of this what's necessary to do today. But there is no big secret. We were a good team. We were a good team because we are a good team. They are a good group of good people inside AEK. Also, everybody in the club is united, which is very important. We don't have like owner, sport director, coach, this side, that side. We were united, and this is also a model because it's like this in football. When everybody go to one side and put all the power to one direction, then you deserve also some piece of luck to bring to your side, to attract to your side. So all this help us, and we have a good team. We have a good players. This is the most important. I think that we have a good players.
0: Λοιπόν, θα ήθελα ειλικρινά να αποφύγω να φιλοσοφήσω πολύ από αυτού. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς η πιο σταθερή ομάδα και ακόμα και αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε ήταν. Καταφέραμε να τα περιορίσουμε σε πολύ μικρό εύρος, ήταν μικρές αυτές τις διακυμάνσεις. Η απόδοση ήμασταν πάρα πολύ καλή σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Χαρακτηριστήκαμε όντως από σταθερότητα. Η απόδοσή μας μάλλον χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα εντός έδρας. Το μόνο που δεν μας πήγε έτσι ακριβώς όπως το θέλαμε ήταν το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο ήταν παράλληλο με αυτή την μικρή κάμψη χρονικά. Είχαμε όμως σταθερότητα και σε πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν πάντα έτοιμη. Οι περισσότεροι παίκτες ήταν σε καλή κατάσταση όταν κλήθηκαν να παίξουν. Περάσαμε την περίοδο προσαρμογής Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου με κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτό ήταν το ότι καταφέραμε να το ξεπεράσουμε ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που έχει γίνει στα Σπάτα από το τεχνικό προσωπικό, από τους γιατρούς, από τους φύσιο, από όλους, προκειμένου να βοηθάμε τους παίχτες να επανέρχονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι κάποιο μεγάλο μυστικό. Είμαστε μια καλή ομάδα με καλούς παίχτες, με πολύ καλή ποιότητα ανθρώπων εντός της ομάδας. Είμαστε όλοι ενωμένοι, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ιδιοκτήτες, όλοι είμαστε μαζί και κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοντέλο λειτουργίας. Όταν όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε ενδεχόμενα αξίζει να έχεις και λίγο και την τύχη με το μέρος σου. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς παίχτες.
5: Focus 103,6.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο και το πλήρες πρόγραμμα του Focus 103,6. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και συνέχεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση, ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγύησης ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτησή της Ιωάννας Γκελεστάθη χθες από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες και το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στο περιπολικό όχημα. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, συγκεκριμένα 2 γυναικών και του οδηγού του ενός αυτοκινήτου, το οποίο νωρίτερα δεν είχε σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Μετά τη Ράια Νέαρ και νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα άρα της απολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη συνάντησή τους, ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ ανοίγει για αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας ΡΙΑ, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Με τοπικές βροχές οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Θα σας θυμίσουμε στο ξεκίνημα όπως κάνουμε κάθε μέρα τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και όλους τους τρόπους γενικά που έχει στη διάθεση σας ο Focus FM για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής όπως κάνετε και σε όλες τις εκπομπές του Focus στο Viber. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6 στη ραδιοφωνική σας συχνότητα. Όμως πρέπει όλο το 24ωρο συχνά πυκνά να επισκέπτεστε για την ενημέρωσή σας που φυσικά γίνεται μέσα από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων, να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα του Focus FM για αναλυτική ενημέρωση. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε είναι www.focusfm.gr. Εκεί στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε και το ειδικό κουμπί από όπου μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο όπου και αν είστε στον κόσμο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε. Focus FM 103,6 γράφετε στην αναζήτηση, σας εμφανίζει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού, την ακολουθείτε και αυτό είναι όλο. Έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπαίνοντας στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχει το κινητό σας, που έχει τέτοια πλατφόρμα το κινητό του καθενός μας πλέον, και από εκεί που κατεβάζουμε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση εκεί Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε δωρεάν και έτσι θα έχετε στη τσέπη σας τον αγαπημένο σας σταθμό όλο το 24ωρο και δεν θα χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης μέσα από αυτή την εφαρμογή. Ακούτε το πρόγραμμα όλο το 24ωρο που κι αν είστε στον κόσμο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε επικαιρότητα. Από χθες έχουμε έτσι μια έντονη κινητικότητα εν ώψη του αυριανού συνεδρίου που ξεκινάει της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια αρνητική κινητικότητα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξεκίνησε χθες με την κυρία Αγγελεστάθη, η οποία με ένα εχμηρότατο κείμενο ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Νέα Δημοκρατία και την παραίτησή της, και αφήνοντας εχμές για πολιτικό, αξιακό, ψυχικό ρήγμα με την Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο, έλεγε πολλά ακόμα σε αυτή την επιστολή της αποχώρησής της, καθώς έκανε λόγο για μηχανισμούς, για κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οποιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σήμερα είχαμε πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου να εκφράζουν και αυτή τη δυσαρέσκειά τους και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος, λέγοντας ότι το κράτος λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις για ελευθερία και ισονομία, αναφέρουν πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση ετοιμάζεται ο κ. Μητσοτάκης για το αυριανό συνέδριο. Σήμερα είχαμε και στη Βουλή ομιλίες, εκεί όπου για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πειρά εναντίον της κυβέρνησης. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά, θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας και την κατηγόρηση για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, σε μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Και είπε και πολλά ακόμα, σχολίασε και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Κριτική να πούμε έκανε και στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο ποθενέσχες του και το οποίο το απέδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του, λέγοντας, αναφερόμενος μάλλον στην υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα, και είπε χαρακτηριστικά ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συμβαδίζει, λέει, με όσα αποκαλύπτονται.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα έτσι σημαντικά πράγματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε στο Κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου, εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε και η επόμενη εβδομάδα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα κοινοβουλευτικά και έχουν ακουστούν πολλά πράγματα. Τώρα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε για σήμερα, να πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου σήμερα στη Βουλή, που όπως είπαμε ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα. Ξεκίνησε την ομιλία του με αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας, με το ένα να χαροπαλεύει και το άλλο να έχει χάσει τη ζωή του. Αναφέρθηκε σε αυτό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και σε πολλά άλλα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής επικαιρότητας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αλέξανδρε, έχουμε? Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχειριστεί σε όλη την κοινωνία

0: Και ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα, τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδό Αγλαία Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι. Να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους το πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα οι παρατάξεις από τα πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο σε κολακτόμενων κομματικών στελεχών του μέλλοντος για να έχετε εδώ μέσα τους επόμενους βουλευτές σας. Οι οποίοι τραμπουκίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου. Υπάρχουν και βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ που ζήσαν αυτά τα επεισόδια. Τα ξέρετε όλοι, μην τα κρύβεστε. Απλά φορέσαμε γραβάτες και γίναμε πολιτικά ευθυτενείς και νουνεχείς. Δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Δεν λέω, και για μένα λέω. Μα δεν για μένα, κύριε Πολάκη, για μένα λέω. Απλά εγώ δεν έκανα το εξής λάθος. Να πάω να βιοπραγώ σε μια ταινία, γιατί δεν μου άρεσε η ταινία, κύριε Πολάκη, το κάνετε εσείς. Εγώ δεν πήρα, δεν χτύπησα κανένα. Αλλά αφήστε το, κύριε Πολάκη.
1: Μη διακόπτεται.
0: Προσπαθώ να σας εξηγήσω το αυτονόητο. Η καλλιέργεια της βίας γίνεται και μέσα από το πανεπιστήμιο, σας είπα. Πώς δεν την αφήνετε, είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή η εικόνα σας άρεσε που έδρανα στον άλλον. Αυτό λέω. Τώρα, παιδιά. Κύριε Πρόεδρε,
1: μη διακόπτετε, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
0: Θέλω να αναφέρομαι σε πρόσωπα.
1: Κύριε Πολάκη, μη διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
0: Και αυτό είναι ένα είδος τραμπουκισμού, ξέρετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Όχι διάλογο.
0: Αναφέρομαι σε όλους μας, λέω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ δεν είμαι ο Κίσορας της ηθικής. Αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε στη Βουλή να πάρουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία, σας λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Είπα όλα τα κόμματα. Δεν προσωποποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εμείς. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη για να κάνουμε την κοινωνία να γαλινεύσει, πώς τα παιδιά μας θα γαλινεύσουν? Αυτό σας λέω. Εντάξει. Και να ρωτήσω την κυβέρνηση, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι έγινε, ρε παιδιά? Την ψηφίσαμε τρομάρα μας κι εμείς. Τι έγινε? Λέγατε, φέρετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, το κάνατε επικοινωνιακά. Λέγατε τα δικά σας, θα λύσει το πρόβλημα, θα βάζετε και μηχανήματα, θα βάζετε και τόνα. Τίποτα δεν έγινε. Όλα επικοινωνία. Καμία ουσία, κανένα αποτέλεσμα. Και εγώ θα σας πω τι λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά, σας λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά. Δεν γίνεται έτσι κυβέρνηση. Και πάμε στα υπόλοιπα. Για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ.

0: Η αλήθεια είναι μία. Δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Ουσιαστικά το αποδομεί. Ξέρω ότι είστε υπέρ του ιδιωτικού νοσοκομείου, υπέρ των ιδιωτών, έχετε μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της δημόσιας υγείας, εσείς υπέρ της ιδιωτικής υγείας. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία, να υπάρχουν. Αλλά να μην δίνει κίνητρα η πολιτεία ώστε να αφανίζεται η δημόσια υγεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θριαβεύουν και να οικονομούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, έτσι όπως νομοθετείτε, εξυπηρετείτε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρθρο 4. Να δώσω μια πληροφορία, κύριε Υπουργέ μου. Σε πόσες πόλεις μπορεί να πάει ένας καρκινοπαθής να κάνει μία ακτινοθεραπεία? Σε όλη την Ελλάδα. Σε 8 πόλεις. Ο άνθρωπος από τη Σπάρτη πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να έχει το συνοδό του, να πληρώνει το ταξί του, να του δίνετε και ένα επιδοματάκι εκεί πέρα για να τον βοηθήσετε, αλλά πρέπει να κοιμηθεί ο άλλος. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι ταλαιπωρία συνειδητή της πολιτείας για να τους οδηγήσει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια, η ιδιωτική ιδιωτική, αλλά η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχτεί.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου σήμερα στη Βουλή. Είπε πολλά ακόμα. Αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, όλη την ομιλία www.focusfm.gr. Λοιπόν, εμείς αυτό το σημείο θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφοντας, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας και στον Απόστολο που γράφει ένα μήνυμα εδώ για να δούμε. Η κυρία Γκελεστάθη λέει: φάνηκε με τη δήλωσή της ειλικρινέστατη, μη ανεχόμενη την εμφανή αλλαγή πλεύσης της Νέας Δημοκρατίας, λέει, με μεταγραφή πάμπολων βουλευτών του σημειτικού Πασόκ. Μάλιστα, αυτό λέει ο Απόστολος στο μήνυμά του. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει αμέσως τώρα ο Αλέξανδρος και επιστρέφοντας έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x 330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Δωρεάν γραπτό μήνυμα στο Viber, 6907-483-484. Το σχόλιο σας, το όνομά σας, να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. $106 το βαρέλι το Brent σήμερα. Σταθερά υψηλές οι τιμές. Από ό,τι λέει ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, τουλάχιστον για την Ευρώπη. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ότι ακόμα και αν αύριο ανοίγαν τα στενά του Ορμούζ, οι επιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να συνεχιστούν ακόμα και για ένα χρόνο από σήμερα. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολα είναι πλέον τα πράγματα, κυρίως σε αερομεταφορές, όπου έχουμε χιλιάδες περικοπές δρομολογίων από και από μεγάλες και από μικρότερες αεροπορικές εταιρείες. Κάποιες άλλες κλείνουν. Οι μεγάλες εταιρείες κόβουν δρομολόγια. Οι μικρότερες και οι low cost που λέμε οι εταιρείες, χαμηλού κόστους, κάποιες βάζουν και λουκέτο σιγά σιγά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο μεγάλες επιπτώσεις θα έχει στον τουρισμό και στην Ευρώπη εδώ εν ώψη του ερχόμενου καλοκαιριού και όχι μόνο βέβαια, γενικότερα στις μετακινήσεις και στις αερομεταφορές. Λοιπόν, κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα γιατί είπαμε για αερομεταφορές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε το θέμα που προέκυψε προημερών με τη Ryanair που κλείνει τη βάση της και αποχωρεί και την πάει στην Αλβανία από ό,τι μάθαμε. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Σήμερα είχαμε άλλο ένα, έγινε γνωστό άλλο ένα, έτσι, άλλη μια αποχώρηση ηχηρή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Findex, η οποία είναι εταιρεία με cargo αεροπλάνα που μεταφέρει εμπορεύματα, έτσι, και δέματα κτλ. Αποχωρεί και αυτή από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οπότε άλλο ένα πλήγμα. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Άλλο ένα πλήγμα λοιπόν για το αεροδρόμιο Μακεδονία με την αποχώρηση και της Findex, η οποία θα πηγαίνει πλέον στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα, θα αφήνει εκεί τα εμπορεύματά της και αυτά στη συνέχεια ο δικός και με άλλους τρόπους θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει και καθυστέρηση και επιπλέον κόστος, το οποίο ποιος θα το πληρώνει? Προφανώς ο τελικός αγοραστής. Και θα το ξαναπώ ότι η όποια πολιτική της όποιας εταιρείας γίνεται στο πλαίσιο του ότι κάθε εταιρεία κοιτάει τα συμφέροντά της, έτσι. Προφανώς δεν μπορεί να την ψέξει κανείς για αυτό το πράγμα, ούτε να την κατηγορήσει. Αλλά όταν εσύ δεν έχεις στα χέρια σου το αεροδρόμιο σου και το έχεις παραχωρήσει και το διαχειρίζεται ιδιώτης, ο ιδιώτης που πλήρωσε και βάλει τα λεφτά του για να το πάρει, προφανώς είναι αυτός ο οποίος παίρνει και τις αποφάσεις για την πολιτική που θα υπάρχει στο αεροδρόμιο. Για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι όλα αυτά έπρεπε κάποιοι να τα σκεφτούν όταν τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας φεύγαν από τα χέρια του κράτους. Και δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, έτσι. Πολλά ακόμα.

Είχαμε για την, στο διεθνή χώρο έτσι, την επίσκεψη, έχουμε την τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας έγινε δεκτός από τον Xi Jinping, τον Κινέζο Πρόεδρο, μια θερμότατη υποδοχή και μεγαλειώδη κυριολεκτικά υποδοχή επιφύλαξαν στον Τραμπ οι Κινέζοι. Το είδαμε και από χθες, όταν χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας, όταν κατέβαινε από το Air Force One το αεροπλάνο με τα στρατιωτικά αγγίματα, τον υποδέχθηκε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της Κίνας, ο οποίος βρισκόταν εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου για να το υποδεχθεί, ενδεικτικό του πόσο μεγάλη βαρύτητα έδιναν οι Κινέζοι στην συγκεκριμένη επίσκεψη, λογικό άλλωστε. Λοιπόν, αντάλλαξαν θερμά λόγια οι δυο τους, με την καλή έννοια θερμά λόγια, έτσι, και ο Τραμπ και ο Xi Jinping, και στο γεύμα που ακολούθησε. Καλά γεύμα, Αλέξανδρε, να δεις χρυσά μαχαιροπύρου, να είδες καμιά φωτογραφία στο ίντερνετ. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι που λένε να τρως με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Αυτό που, εντάξει, το είπα και χθες, οι Κινέζοι, ξέρετε, ανάλογα με το ποιον περιμένουν και ανάλογα με το πώς αντιμετωπίζουν τον καθένα, είναι και η υποδοχή που του επιφυλάσσουν, έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάποιους άλλους μπορεί να τους υποδεχτούν σε μια γωνία του αεροδρομίου, να πάει ένας αξιωματούχος ανώνυμος να πει καλώς ήρθατε και να περάσει τυπικά εκεί, να συναντήσει 5 ανθρώπους και να φύγει. Έτσι. Προφανώς με τον Τραμπ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τώρα της ουσίας αυτής της συζήτησης για το Ιράν συμφώνησαν και οι δύο, και ο Xi Jinping και ο Τραμπ, ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο και να παραμείνουν ανοιχτά για να διασφαλιστεί και η ομαλή ροή ενέργειας αλλά και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Η διαφωνία τους μεγάλη είναι το θέμα της Ταϊβάν, όπου ο Τραμπ μάλιστα το έριξε στο τραπέζι με τον Xi Jinping να αντιδρά χαρακτηριστικά και να του λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να προχωρήσει, να μην το προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Xi Jinping, τον Κινέζο Πρόεδρο, να επισκεφθεί επίσημα την Ουάσιγκτον για να του ανταποδώσει και τη φιλοξενία. Και από ό,τι έγινε γνωστό, αυτό θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αναμένεται ο Κινέζος Πρόεδρος να μεταβεί στην Ουάσιγκτον.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι στο στόχαστρο του Ιράν για άλλη μια φορά. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί, με σημερινές του δηλώσεις κατηγόρησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, λέει, στο πλευρό της Αμερικής και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Και είπε ότι συμμετείχαν στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, μάλιστα δεν εξέδωσαν, λέει, καν μια ανακοίνωση καταδίκης, είπε ο Αμπάς Αραγτσί. Και αυτό μεταδόθηκε έτσι και από τα Ιρανικό και από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο ρωσο-ουκρανικό να πάμε τώρα, όπου είχαμε δηλώσεις του Ντιμήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Τι είπε λοιπόν, τι φέρεται να είπε ο Πεσκόφ σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Ευρώπη, λέει, δεν πρέπει να περιμένει ότι μπορεί, ότι θα έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για ειρηνευτική διαδικασία, διότι η Ευρώπη, δεδομένης, λέει, της τρέχουσας προσέγγισής της, διότι η Ευρώπη, λέει, έχει εμπλέκεται του παρόντος στη σύγκρουση και έχει ταχθεί πλήρως στο πλευρό της Ουκρανίας. Τι λέει δηλαδή ο Πεσκόφ, ότι όταν εσείς, κύριοι, έχετε πάρει ανοιχτά το μέρος της Ουκρανίας, δεν μπορεί να έρχεστε τώρα και να μας λέτε ότι θα μεσολαβήσετε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για να υπάρξει ειρήνευση. Έτσι. Οπότε ακύρωσε ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κυριολεκτικά την όποια σκέψη θα μπορούσαν να κάνουν οι Ευρωπαίοι, ότι η Ευρώπη μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο για να συνεννοηθούν οι δύο πλευρές. Σε καμία των περιπτώσεων, λέει το Κρεμλίνο, δια του Ντιμήτρη Πεσκόφ.

Σημαντική και αυτή η εξέλιξη από την διεθνή επικαιρότητα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω και από τα διεθνή, έτσι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε από την διεθνή δισογραφία. Α, και μία με τη Βρετανία, ότι είχαμε κι άλλον υπουργό σήμερα. Άλλος ένας υπουργός της κυβέρνησης Στάρμερ που παραιτήθηκε, ο υπουργός υγείας αυτή τη φορά. Σε βαθιά κρίση η Βρετανική κυβέρνηση. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις στην κυβέρνηση του κύρ Στάρμερ. Και μάλιστα ο υπουργός υγείας της Βρετανίας, ο μέχρι πρότινος, ήταν και ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης, έτσι. Και θεωρείται πολύ, οι αναλυτές στη Βρετανία θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό και την εσωτερική αμφισβήτηση η οποία δέχεται, και να δούμε τι άλλο θα συμπαρασύρει. Και είναι νομίζω το πέμπτο πρόσωπο, παραιτήθηκαν και 4 υφυπουργοί προημερών, είναι το πέμπτο συνολικά που παραιτείται από την Βρετανική κυβέρνηση. Εδώ τώρα παρατηρώ κάτι, ρε εσύ Αλέξανδρε, δεν μπορώ να μην το πω, μιλάω και στον Αλέξανδρο, απέναντι μου τον έχω, αλλά ακούτε και εσείς, έτσι. Παρέα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην το πω. Βλέπεις εδώ τώρα κάποιοι υπουργοί, υφυπουργοί κτλ., οι οποίοι βλέπουν ότι η κυβέρνηση ή ο πρωθυπουργός τους εφαρμόζει, στη Βρετανία τώρα, έτσι, εφαρμόζει μια πολιτική με την οποία διαφωνούν, με την οποία είναι αντίθετη. Τι κάνει ο άλλος για να σώσει την αξιοπρέπειά του και αυτό που πρεσβεύει ο ίδιος ως άνθρωπος, έτσι, και την αντίληψή του, και έχει την αντίληψή του. Λέει, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, έτσι, ναι. Τόσο απλά. Δεν κυνηγάνε την καρέκλα. Δες διαφορά φιλοσοφίας, διαφορά σκέψης. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Βλέπω και ένα... Α, καλησπέρα στο Βαγγέλη από την Ελβετία. Βαγγέλη μου, μας στέλνεις την καλησπέρα σου και από εμάς. Χριστός Ανέστη, λέει, αληθώς ο Κύριος, να είσαι καλά. Γράψε και ένα σχόλιο να ακούσουμε και τις απόψεις σου, έτσι καμιά φορά να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, και μας φαίνει και από το εξωτερικό, μας στέλνει μηνύματα και από το εξωτερικό ο Βαγγέλης, έτσι έχει ενδιαφέρον. Και όλοι εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό, στέλνετε μας τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας για όλα αυτά που συζητάμε, που σχολιάζουμε. Την καλησπέρα μας και στην Ελισάβετ. Τι μας γράφει εδώ? Τίποτα έμεινε, λέει, τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος ούτε πουλάκι πετούμενο δεν θα περνάει από τη Μακεδονία. Αυτή είναι η κατάντια μας αναφορικά με το αεροδρόμιο, το λέει αυτό η Ελισάβετ. Ελισάβετ μου, το ξαναείπα. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις πλέον εδώ, έτσι. Το αεροδρόμιο αυτό, όπως και όλα τα αεροδρόμια τα περιφερειακά της Ελλάδας αλλά και της Αθήνας βέβαια, βρίσκονται σε χέρια ξένων εταιριών. Δεν βρίσκονται στα δικά μας χέρια. Αγοράστηκαν για κάποια χρόνια, 40, 50, 100, δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, αυτός που πλήρωσε, ό,τι πλήρωσε, ό,τι του ζητήσαν και πλήρωσε, έτσι, δεν φταίει αυτός για αυτά που πλήρωσε. Αν ήταν λίγα ή πολλά, αυτοί του τα ζήτησαν. Το κράτος του τα ζήτησε. Λοιπόν, αυτός που πλήρωσε και πήρε το αεροδρόμιο στα χέρια του, επιχείρηση στην οποία κάνει κουμάντο είναι, ό,τι θέλει κάνει. Δυστυχώς. Αυτό κοιτάει. Όπως και η κάθε αεροπορική εταιρεία θα προασπίσει τα συμφέροντά της προκειμένου να διασφαλίσει και τα οικονομικά δεδομένα της και όλα αυτά. Έτσι κάνει κάθε ιδιωτική εταιρεία, αυτό θα κάνει. Δεν μπορούμε να τους ψέξουμε γιατί φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, γιατί ο άλλος λέει ανέβασε τα. Ναι, εντάξει, ανέβασε τα κόμιστρα που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες και αυτά. Μπορείς να κάνεις εσύ ως κράτος κάτι γι' αυτό? Δεν σου ανήκει πλέον αυτό, έτσι. Το διαχειρίζεται άλλος. Πλήρωσε για να το πάρει. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάντο. Αλλά είναι αργά νομίζω. Για δάκρυα.

Τώρα βλέπω, λέγαμε πριν για τη Βρετανία, βγήκε η Υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, η Bridget Phillipson, και είπε ότι ο κ. Στάρμερ λέει έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Οι μισοί υπουργοί έχουν παραιτηθεί, έχει τη στήριξη πάντως. Έτσι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, θα σπάνω. Έτσι είναι, έτσι νομίζουν, την άπομα. Θα δούμε. Βρετανία σε αναταράξει εκεί, κυβερνητική κρίση μεγάλη, να δούμε που θα βγει.

κύριος Δένδια σήμερα, ο Υπουργός Άμυνας, έτσι είπε αρκετά πράγματα σε δηλώσεις του. Να σταθώ λίγο σε κάτι. Καταρχήν, αναφορικά με τα νησιά μας, είπε ότι κλιμακώνονται μονομερείς σχεδιασμοί που παραβιάζουν ευθέως, λέει, τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης και της κοινής λογικής και είναι αντίθετη σε κάθε έννοια καλής γειτονίας. Μιλάει για την Τουρκία τώρα, έτσι. Σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, από το Αγαθονήσια που βρέθηκε, είπε ότι τα νησιά μας, λέει, έχουν και αυτά, ακριβώς αυτά τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μάλιστα, να το δεχτούμε αυτό. Το ζήτημα είναι οι προκλήσεις της Τουρκίας που ξέρουμε ποιες είναι. Να, μόλις χθες πάλι παραβιάσεις από τον εναέριο χώρο, ποντίζαν καλώδιο εκεί και πήγε το τουρκική πυραβλάκατος και ευτυχώς ήταν και δικιά μας φρεγάτα δίπλα και την έδιωξε. Λοιπόν, όταν βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί έτσι, πώς γυρίζουν από τη μια μας, λένε ότι ναι, έχει δικαιώματα και αυτά και το αναγνωρίζουμε και καλώς το λένε. Και από την άλλη, βέβαια, όταν η Τουρκία προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, γυρίζουν και μας μιλάνε για ήρεμα νερά, για σχέσεις καλής γειτονίας, φιλίας, να μην στεναχωρηθεί ο απέναντι. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας τρόπος να δείξουμε. Να δείξουμε, να πω, επιτρέψτε μου τη φράση έτσι με εντός εισαγωγικών, τα δόντια μας, δηλαδή να πούμε, κύριε, μέχρι εδώ. Εδώ είναι κόκκινη γραμμή, από εδώ και πέρα δεν περνάτε, αλλά να το κάνεις αυτό ευδιάκριτο, ο άλλος να το αντιληφθεί και να κάνει πίσω. Όχι απλά, εντάξει, το είπαμε μια φορά έτσι σε ένα κανάλι κάπου και τελειώσαμε. Εδώ θέλει συγκεκριμένη στρατηγική. Πώς γίνεται ευδιάκριτο, υπάρχουν τρόποι.

Και μεταξύ όλων των άλλων, ο κύριος Δένδιας τι είπε ακόμα, ότι και για αυτό το σκάφος εκεί στη Λευκάδα το Ουκρανικό, ότι έθεσε, λέει, σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και περιμένουμε, λέει, εξηγήσεις από την Ουκρανία. Μετά από τόσες μέρες, περιμένουμε, λέει, σαφείς εξηγήσεις. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα ως πολίτης να βγει και να πει ο Υπουργός Άμυνας της χώρας μου, λέω την άποψή μου, έτσι, δεν... Όποιος θέλει να συμφωνεί, όποιος θέλει να διαφωνεί. Θα περίμενα να βγει σήμερα ο οποιοσδήποτε ήταν Υπουργός Άμυνας της χώρας, δεν κολλάμε στα πρόσωπα, και να πει, ξέρετε κάτι κύριε, βοηθήσαμε την Ουκρανία, κάναμε, ράναμε, δεν μας σεβάστηκε. Έγινε αυτό που έγινε και θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Τέλος κύριε, μέχρι εδώ. Αυτό. Πού είναι. Περιμένουμε, λέει, εξηγήσεις. Εντάξει. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Και να πω ότι είχαμε και καμιά συμβατική υποχρέωση έτσι με την Ουκρανία. Ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, ούτε μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε και σχολιάσαμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Α, βλέπω και άλλο μήνυμα, να μην δυσαρεστήσω κανέναν. Λοιπόν, είναι, ποιος είναι, η Μαρία από τις Σικές, τι λέει. Χριστός Ανέστη, λέει, αληθώς ο Κύριος της Μαρία μου. Έρχονται, λέει, τα αποτελέσματα των χειρισμών των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν και κυβερνάνε και τώρα. Και που είμαστε ακόμα, δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα, λέει. Τα πουλήσαν όλα. Ανάξια, μετανόητη, δεν ντρέπονται, βολευτήκανε, λέει, βολεύεστε. Την Ελλάδα, λέει, την Ελλάδα θα σκέφτηκε. Τα παιδιά σας είναι τακτοποιημένα, λέει. Των Ελλήνων όμως αυτοκτονούν. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μαρία μου. Αυτό το τελευταίο θα κρατήσω από αυτό που γράφει η Μαρία. Με αφορμή και το περιστατικό το χθεσινό με τα δύο κορίτσια και την απόπειρα ενός νεαρού παιδιού και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι είναι. Τα παιδιά κάποιων είναι τακτοποιημένα από την ώρα που γεννιούνται. Το έχετε αντιληφθεί? Δεν λέω ποιον, κάποιον, ξέρετε εσείς. Από την ώρα που γεννιούνται είναι τακτοποιημένα. Δεν έχουν να σκεφτούν και να αγχωθούν για τίποτα. Ξέρουν ότι σπουδάζουν, δεν σπουδάσουν και δουλειά θα έχουν και λεφτά θα έχουν και περιουσίες θα έχουν και τα πάντα θα έχουν. Το παιδί του Έλληνα όμως, του μεροκαματιάρη, του φτωχού, του μισθωτού, του ανθρώπου της καθημερινότητας, του απλού πολίτη, οι γονείς πρέπει να φτύσουν αίμα για να το μεγαλώσουν, για να το σπουδάσουν, για να του δώσουν αξίες. Και έρχεται η ώρα που κάποια στιγμή αυτό το παιδί, βλέποντας την ταλαιπωρία, βλέποντας τον κόπο που κάνουν οι γονείς του και πολλές φορές όσο και αν κοπιάσουν δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσαν να έχουν. Τι λέει αυτό το παιδί? Τι να κάνω εγώ, λέει, σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Στην καλύτερη περίπτωση επιλέγει να πάρει μια βαλίτσα και να φύγει στο εξωτερικό. Για να σπουδάσει εκεί, για να κάνει τη ζωή του κτλ. Αυτό, λέμε, είναι η καλή περίπτωση στην απελπισία ενός παιδιού, έτσι. Η χειρότερη περίπτωση την είδαμε στην υπόθεση των κοριτσιών. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μαρία μου. Λοιπόν, έτσι είναι. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 6, στο καθιερώμενο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί Εύη και Αγιά, κωδικός Εύη, να παραδώσουμε τη σκυτάλη αμέσως μετά. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, 8 και 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά σήμερα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι εκπομπές μου. Προσπαθώ καθημερινά γι' αυτό, όχι τόσο πολύ για να σας αρέσουν οι εκπομπές μου, όσο για το να προσπαθώ να μπω στο μυαλό σας τι θα θέλετε να ακούσετε μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή την καθημερινή εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές πέφτω μέσα, πολλές φορές θα πέσω και έξω. Λογικό και επόμενο είναι. Δεν μπορώ να είμαι πάντα στο μυαλό των φίλων. Σήμερα, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τις ταυτότητες της άνω της 15 ετίας και επειδή αρχίζει πάλι η κατάσταση και γίνεται τραγική κάθε τρεις και λίγο, δεν ξέρω, η Ελλάς βρίσκεται σε ίστρο, ε? Τι παθαίνει ώρες-ώρες, τι γίνεται? Μαθαίνω ότι έχουν γίνει πολλά τηλεφωνήματα σε πολίτες οι οποίοι είχαν εκδώσει διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά, την μπλε ταυτότητα, την κανονική θα έλεγα εγώ, την μπλε ταυτότητα, για να επιστρέψουν, λέει, τα διαβατήρια τα οποία τους εξέδωσε η ελληνική αστυνομία με βάση την μπλε αυτή, την άνω της 15 ετίας ταυτότητα. Είναι με τα καλά τους? Εκδώσανε διαβατήρια, από τη μία εκδώσανε διαβατήρια με βάση την μπλε αυτή ταυτότητα, που είναι καθόλου νόμιμο να το κάνουνε, και από την άλλη παίρνουνε τηλέφωνο τον κόσμο και τους λένε ελάτε στο αστυνομικό τμήμα να επιστρέψετε το διαβατήριο, βρέστε με τα καλά σας. Δηλαδή, αν ο άλλος εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα του πεις πάρε το αεροπλάνο και έλα εδώ? Είστε με τα καλά σας? Η χώρα του ό,τι να είναι. Η χώρα του πάμε και όπου βγει. Η χώρα όπου μερικές υπηρεσίες βρίσκονται υπεράνω του νόμου. Αποφασίζουν οι διοικήσεις τους. Αποφασίζει, ας πούμε, ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος. Ε? Το κάθε αστυνομικό τμήμα έχει το δικό του διευθυντή και άρα το δικό του νόμο. Έτσι είναι? Θα μας τρελάνετε τελείως? Είμαστε που είμαστε αρπαμένοι από την πανδημία και μετά. Βαλθήκατε να μας τρελάνετε? Αυτή η υπόθεση, λοιπόν, με την απέτηση επιστροφής και ακύρωσης νόμιμα εκδομένων διαβατηρίων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γιατί, σύμφωνα με καταγγελίες, τα περιστατικά αυξάνονται καθημερινά. Η κεντρική αστυνομική διοίκηση φέρεται να ζητά από πολίτες καθημερινά, υπάρχουν καταγγελίες, να παραδώσουν τα διαβατήριά τους, παρότι αυτά είχαν εκδοθεί κανονικά με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Και διαβάζοντας πάλι site δικηγόρων, υποστηρίζεται ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να επιστρέφουν τα έγγραφά τους εάν προηγουμένως δεν τους κοινοποιηθεί επίσημα διοικητική πράξη αφαίρεσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, όπως αίτηση θεραπείας ή διοικητική προσφυγή. Η αιτιολογία που κατά τις ίδιες πληροφορίες προβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αφορά την παλαιότητα της αστυνομικής ταυτότητας, όπως σας είπα. Υποστηρίζεται ότι διαβατήρια που εκδόθηκαν ενώ οι ταυτότητες των κατόχων είχαν εκδοθεί πριν από περισσότερο από 15 χρόνια, γεγονός, λέει, που θεωρείται ότι δυσχέρενε την ταυτοποίηση του προσώπου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έκδοση διαβατηρίου. Αλήθεια τώρα? Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος ταυτοποίησης? Γιατί πολλές φορές φωνάζετε δύο μάρτυρες να ταυτοποιήσουν ότι το πρόσωπο πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο? Ε? Γιατί? Γιατί απλά παίρνετε πάλι εξουσία που δεν σας δόθηκε.
ή μήπως σας δόθηκε από το Μαξίμου πάλι εντολή, ε? Να συμβάλλετε κι εσείς λιγάκι στη νέα τάξη πειραμάτων. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι όμως. Και έχω κάθε δικαίωμα να υποψιάζομαι. Επίσης έχω κάθε δικαίωμα να γνωρίζω ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση και απέτηση που δεν υπάρχει σε έγγραφο, που δεν υπάρχει σε νόμο, είναι παράνομη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν μπορεί να απαιτείς κάτι το οποίο δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο και πουθενά δεν λέει ότι απαγορεύεται να βγάλεις διαβατήριο αν πας στην αστυνομία με την παλιά σου ταυτότητα, την άνω της 15ετίας εκδομένη. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν η ίδια η αρχή έχει εγκρίνει την εξ αρχής την έκδοση των διαβατηρίων, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και βιομετρικά δεδομένα, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, τι παραπάνω θες? Να καλέσεις και τη μάνα που σε γέννησε να πιστοποιήσει ότι σε γέννησε? Πάρε και ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Θα βγάλεις διαβατήριο με πιστοποιητικό γεννήσεως? Ή και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι είναι έγγραφο ταυτοποίησης? Γιατί για τα παιδιά διαβατήριο μπορείς να βγάλεις με πιστοποιητικό γεννήσεως. Οι ενήλικες, τι έγινε? Τι ακριβώς γίνεται? Εκεί δεν έχει ταυτοποίηση? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορείτε να κάνετε ταυτοπροσωπία με χιλιάδες τρόπους. Αλλά το θέμα, σας είπα ποιο είναι. Έχετε πάρει προφορική εντολή, γιατί νόμιμο δεν είναι, να προσπαθήσετε να οθήσετε τους πολίτες να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα. Εγώ θα σας έλεγα να πάτε να δείτε αν έρχομαι από τη γωνία. Και πολλοί άλλοι θα λέγανε ακριβώς το ίδιο. Και μερικοί θα αντισταθούμε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί πιστέψτε με, και από εκεί έχει παρακάτω. Για μερικούς. Αφήστε λοιπόν εκεί στην Ελλάδα την αισιοδοξία, γιατί πολλοί βλάκες δεν έμειναν. Έτσι. Εκεί στην Ελλάδα την κατάχρηση εξουσίας την έχετε κάνει κανόνα, έτσι. Και αυτό δεν ξεκινάει τώρα. Ξεκινάει από το 2020. Όταν χωρίς κανένα απολύτως λόγο, επειδή ένας βλάκας, ο Φάουτσι, έβγαλε κάτι ηλιθιότητες, όπως οι μάσκες, οι αποστάσεις και όλες αυτές οι βλακώδεις πρακτικές που μετά παραδέχτηκε ότι ούτε μελέτες είχε στα χέρια του, ούτε τίποτα, κανένα στοιχείο. Πήγε έτσι, πιλωτικά, πειραματικά, λέει. Ξύπνησε μια ωραία πρωία και σου λέει τώρα όλοι οι μάσκες. Γιατί? Γιατί οι μάσκες πιθανώς προστατεύουν. Πιθανώς. Κάναμε 2 χρόνια να βγάλουμε τις μάσκες. Καλά, όσοι τις βάλανε τέλος πάντων, για να μας πει μετά από 5 χρόνια ότι του κατέβηκαν από τον εγκέφαλο, λέει, αυτά. Δεν υπήρχαν, λέει, κάποιες μελέτες. Φυσικά και δεν υπήρχαν μελέτες. Εγώ όμως ακόμη απολογούμαι στα δικαστήρια. Επειδή είχα μελέτες για τη βλαβερή επίδραση των μασκών. Και επειδή είχα μελέτες για το ότι δεν προστατεύουν οι μάσκες. Το ίδιο και τα εμβόλια, το ίδιο και όλα αυτά που υποστήριξα. Τότε είχαν γίνει, είχαν μεταλλαχθεί και οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμη και την κατώτερη θέση στην κοινωνία να είχαν και σε μια υπηρεσία, την κατώτερη θέση ενός πορτιέρη, μιας καθαρίστριας στο δημόσιο κτίριο, όλοι αυτοί είχαν γίνει μικροί χιτλερίσκοι. Βάλε τη μάσκα σου, δείξε πιστοποιητικό. Έχεις εμβολιαστεί, έχεις νοσήσει. Και όλα αυτά τα ωραία. Ο κάθε μικρός και μικροπρεπής είχε γίνει ένας μικρός Χίτλερ. Γιατί? Γιατί κάποιοι του είχαν δώσει το δικαίωμα. Ότι ο καθένας πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο, ε! Να ελέγχει. Όλοι είχαν μετατραπεί σε μικρούς μπάτσους. Αν όχι χιτλερίσκους. Από τότε ξεκίνησε. Και τώρα βέβαια
σας είπα, η κατάχρηση εξουσίας πλέον έχει γίνει κανόνας. Πάμε όμως και στα νομικά θέματα. Υπάρχει νόμος που να λέει πως δεν επιτρέπεται έκδοση διαβατηρίου με την παλαιά μπλε ταυτότητα που είχε εκδοθεί σε περισσότερο από μία 15ετία. Υπάρχει. Υπάρχει νόμος που λέει ότι οι ελληνικές ταυτότητες, οι αστυνομικές ταυτότητες, έχουν διάρκεια ισχύως 15 ετών. Αλλά χωρίς να υπάρχει σαφής διάταξη που να λέει ρητά ότι απαγορεύεται η έκδοση διαβατηρίου με παλιά μπλε ταυτότητα άνω της 15ετίας. Επίσης έχει αποφασιστεί πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι παλιές μπλε ταυτότητες ισχύουν εσαΐ. Ναι, ακριβώς, όταν θέλεις κάποια δουλειά με τη δημόσια υπηρεσία. Γιατί τη δημόσια υπηρεσία, φίλες και φίλοι, όταν θα πας για παράδειγμα να πληρώσεις, δεν ενδιαφέρει τον ταμιακό, ο ταμιακός θέλει να εισπράξει. Η εφορία θέλει να εισπράξει. Ε? Ή οποιαδήποτε άλλη εισπρακτική, γιατί όλες αυτές είναι εισπρακτικές εταιρείες, παίρνουν τα χρήματά μας. Δεν τις αφορά αν εσύ είσαι ο ίδιος που πας με την ταυτότητα, πληρώνεις κύριε. Πληρώνεις. Άρα, είσαι δεν είσαι αυτός που λέει η ταυτότητα, άμα πληρώνεις είσαι νόμιμος. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Η ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει αρνηθεί πάρα πολλές φορές την έκδοση διαβατηρίου όταν η ταυτότητα έχει ξεπεράσει τη 15ετία. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η παλαιότητα της ταυτότητας από μόνη της δεν αρκεί για να απορριφθεί αίτηση διαβατηρίου εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία για τη γνησιότητα του εγγράφου. Άρα πρακτικά υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι η διοικητική πρακτική της Ελλάς που ζητάει νέα ταυτότητα, την ψηφιακή ταυτότητα πριν το διαβατήριο. Και το δεύτερο είναι η δικαστική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας που φαίνεται να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αυτόματο λόγο άρνησης. Επομένως, δεν υπάρχει νόμος που να λέει δεν θα βγάλω διαβατήριο. Γιατί τα ζητάνε πίσω? Πήραν εντολή, από την υπόγα. Φυσικά, εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε. Όταν δεν υπάρχει νόμος, εκεί καταλήγουμε. Κάποιος πήρε εντολή και εκτελεί απλά. Φασιστικά και παράνομα. Και χρησιμοποιώντας, ασκώντας πάλι, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Εγώ θα έλεγα μη μασάτε, γενικά. Και να μην επιστρέψετε κανένα δημόσιο έγγραφο, όπως το διαβατήριο, αν προηγουμένως δεν σας κοινοποιηθεί επίσημα διοικητική πράξη αφαίρεσης, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. Γιατί δεν είστε εσείς οι παράνομοι, είναι αυτοί οι παράνομοι και οι παράλογες απαιτήσεις τους. Και να ξέρετε ότι υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που λέει ότι οι ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες, αυτές οι μπλε, οι παλιές οι ταυτότητες, πρέπει να ανανεώνονται μετά από 15 χρόνια. Πρέπει. Θα ήταν καλό. Πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, η ταυτότητα θεωρείται διοικητικά παλιά μετά τη 15ετία. Αυτό όμως αφορά κυρίως την υποχρέωση ανανέωσης του δελτίου ταυτότητας, όχι άμεσα την ακυρότητα όλων των συναλλαγών ή αυτομάτως του διαβατηρίου. Αυτά για να είστε ενήμεροι και να μην σας πιάνουν κορόιδα. Πάμε τώρα στον αγαπημένο όλων μας, σε σχέση με, και με αυτά που σας έλεγα, γιατί όλα συνδέονται. Για τον αγαπημένο, ξέρετε, τον Bill Gates, πολύ αγαπημένος, ναι. Να δούμε τι ακριβώς είπε σε ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζεται στο Voice News για το όνειρο που έχει για την απόλυτη ψηφιακή επιτήρηση.
το οποίο το παρουσιάζει ως πρόοδο. Ε? Αυτή λοιπόν η ποντικομαμή εμφανίστηκε ενώπιον πολιτικών ηγετών, τεχνοκρατών και οικονομικών παραγόντων για να περιγράψει με ενθουσιασμό ένα μέλλον, ακούστε, στο οποίο η προσωπική ταυτότητα, τα οικονομικά δεδομένα, η υγεία και κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας θα συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Και μετά ξύπνησε, γιατί νομίζει ότι όλοι εμείς είμαστε υποτελείς, είμαστε αυλικοί και αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Ε? Αυτή η ποντικομαμή λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει όλο και πιο έντονα σε συστήματα δημόσιας υγείας, τεχνολογικής διακυβέρνησης και ψηφιακής πολιτικής, εξήρε το μοντέλο, άκουσον, της Ινδίας ως υπόδειγμα για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ολόκληρος ο πλανήτης. Αυτός πιστεύει ότι είναι και πλανητάρχης τώρα, έχω να σας πω. Θέλει λοιπόν όχι απλώς να εισάγει μια ψηφιακή υπηρεσία διευκόλυνσης των πολιτών, όλα σε ένα πακετάκι, αλλά σαν ένας μηχανισμός όπου το κράτος και

οι μετακινήσεις, οι κρατικές παροχές, ακόμα και η διαχείριση των κλιματικών στόχων. Και παρουσίασε αυτή την εξέλιξη ως τεχνολογική πρόοδο που θα επιτρέπει πιο αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. Πίσω από τις ωραίες λέξεις περί καινοτομίας, έχω να σας πω, και υγειονομικής προστασίας, βλέπουμε πολύ καλά την εικόνα ότι θέλει να χτίσει ένα μοντέλο συγκεντρωτικό, όπου η ελευθερία του πολίτη θα μετατραπεί σε προνόμιο υπό όρους. Γιατί όταν η βιομετρική σου ταυτότητα συνδέεται με τον τραπεζικό λογαριασμό, με τις πληρωμές, με το ιατρικό ιστορικό, τη φορολογική δραστηριότητα και τις κρατικές πλατφόρμες, τότε δημιουργείται ένα σύστημα όπου η πρόσβαση στην ίδια την καθημερινή ζωή μπορεί να ελέγχεται κεντρικά και σε real time, πραγματικό χρόνο. Τι, δεν πιστεύω να τρομάζετε με τη συγκέντρωση εξουσία σε έναν ή σε δύο-τρεις εταιρείες ιδιωτικές. Δεν πιστεύω να φοβάσαι ότι το κράτος ή μια υπερεθνική δομή θα γνωρίζει τι αγοράζεις, από πού τα αγοράζεις, πού πηγαίνεις, γιατί πηγαίνεις, με ποιους συναγελάζεσαι, τι τρως, ποια είναι η κατάσταση της υγείας σου, ποιες είναι οι οικονομικές σου κινήσεις. Ακόμα και πόσο συμβατός θεωρείσαι με τις πολιτικές που επιβάλλονται. Αυτά δηλαδή που κάποτε τα θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία και δεν θα γινότανε ποτέ, πλέον τα ακούμε ξεκάθαρα διαστόματος ποντικομαμής. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε το ποντικομαμή. Εν τω μεταξύ, τον βλέπω και όλο και κάτι κακό μου θυμίζει. Τώρα για την ιστορία, έχω να σας πω ότι κάθε εργαλείο μαζικής παρακολούθησης, μόλις εγκατασταθεί, σπάνια περιορίζεται στον αρχικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γλυκαίνονται, βλέπετε. Διευκολύνονται αυτοί που σε παρακολουθούν. Ξέρουν τις κινήσεις σου και άρα προβλέπουν τις κινήσεις σου, την επόμενη σου κίνηση. Άρα ξέρουν τα πάντα. Άρα αν εσύ δεν συμμορφωθείς με τα υποδείξεις, θα τιμωρηθείς. Ακαρία, μπορούν να σου κλείσουν το λογαριασμό τραπέζης. Και μη μου πεις ότι δεν έχω λεφτά στην τράπεζα. Το λογαριασμό με τον οποίο πληρώνεσαι. Τη σύνταξη, ε! Και από εκεί που είναι ακατάσχετη να γίνει κατασχεμένη. Γιατί, κατασχετέα. Γιατί, δεν μπορούνε. Αλήθεια, γιατί να μην μπορούνε. Με ένα νόμο που θα βγάλουν νύχτα, όταν εμείς κοιμόμαστε. Και επειδή ξέρουμε ότι αυτός ο νόμος θα βολεύει μόνο αυτούς που το ψηφίζουν και τους οικείους τους και τα κομματόσκυλα, προφανώς, θα ψηφιστεί και νύχτα, θα περάσει ούτως ή άλλως, γιατί η πλειοψηφία στη Βουλή είναι από το Κείμενο Ρευγερνών Κόμμα. Ποιος θα τους σταματήσει? Και τότε ζήτω που καήκαμε. Και φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι όταν η εξουσία έχει δικό της και το δικαστικό σύστημα, φτιάχνει τους νόμους και δικάζει. Εσύ ο αντιρρησίας διάλεξε κελί. Τελικά θα σου μείνει αυτή η ελευθερία να διαλέξεις στο κελί 33 ή στο κελί 66. Αυτή θα είναι η ελευθερία σου στο τέλος. Γιατί ακόμη ακούω και μερικούς που λένε, έλα μωρέ, ένας προσωπικός αριθμός για τη διευκόλυνσή μας. Λίγους έχουμε. Λίγους έχουμε. Να μάθουμε άλλον ένα. Έλα μωρέ να εκμοντερνιστούμε να πάρουμε ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί δεν έχουμε έγγραφο ταυτοποίησης. Ένα και δύο. Πιστοποιητικό γέννησης, άδεια οδήγησης, πτυχία μερική. Εννοείται μπορούμε να πιστοποιηθούμε με όλα αυτά. Όχι, θέλει την ψηφιακή ταυτότητα.

ένα δεν πάει, ας πούμε, ο νου σου, δεν είσαι καχύποπτος να σκεφτείς ότι γιατί τη θέλουν την ψηφιακή ταυτότητα. Μα φυσικά γιατί θα βάλουν μέσα τα πάντα. Τα πάντα θα περάσουν μέσα σε αυτή. Αργά, αργά, να μην το πάρεις χαμπάρι. Πρώτα να συνηθίσεις την ύπαρξή της στο πορτοφόλι σου. Δεύτερον, να συνηθίσεις τη χρήση της για ταυτοποίηση. Μετά, ποιος θα σου βρίσκει τους ιατρικούς φακέλους. Κάτσε να περάσουμε και το ιατρικό ιστορικό. Αυτό το είπανε και μέσα στη Βουλή. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου καχυποψία. Και μετά θα σου περάσουν και τον τραπεζικό λογαριασμό. Έλα μωρέ, για να μην σου κλέβουν την κάρτα της τράπεζας. Έλα μωρέ. Εν τω μεταξύ, η ψηφιακή ταυτότητα χακάρεται μέσα σε 10 λεπτά, έτσι. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό όμως δεν βρήκανε κάτι. Απλά λένε ότι όλοι αυτοί που. Οι hacker το λένε. Ότι χακάρονται. Έχουν χακάρει κιόλας. Αλλά αυτή σου λέει είναι ασφαλής. Βέβαια. Σαν τα εμβόλια που ήταν ασφαλή. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και πάλι. Να ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Το πρόγραμμα Provident, το ξέρετε, είναι του Αμερικανικού Κέντρου Λοιμωδών, Νοσημάτων και Αλλεργιών, με χρηματοδότηση περίπου 70 εκατομμυρίων δολαρίων, που ξεκίνησε το 2024 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2029. Ο στόχος τους είναι η προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες με έμφαση σε επικίνδυνους ιούς, όπως ο Χανταϊός. Λίγο πριν τη διεθνή έξαρση του Χάντα βίρους των Άνδεων, του Χανταβάιρους, συγγνώμη, των Άνδεων το 26, οι ερευνητές του προγράμματος είχαν ήδη προχωρήσει σε μια πολύ λεπτομερή χαρτογράφηση του ιού και στην ανάπτυξη πειραματικών πλατφορμών εμβολίων και αντισωμάτων. Το πρόγραμμα δεν περιοριζόταν μόνο στην παρακολούθηση των ιών, περιλάμβανε τεχνολογία mRNA εμβολίων, ανάπτυξη αντισωμάτων, ζωικά μοντέλα, συστήματα γρήγορης αντίδρασης και πλατφόρμες για μαζική ανάπτυξη εμβολίων. Μάλιστα, οι ίδιοι ερευνητές, ακούστε, ανατριχιαστικό, δήλωναν ότι στόχος ήταν να μπορούν, λέει, να ετοιμάζουν πειραματικά εμβόλια μέσα σε 10 μέρες. Σαν τα προηγούμενα, προφανώς. Έτσι, ανατριχιαστικό είναι. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Χανταϊός των Άνδεων είχε μπει στο επίκεντρο της έρευνας πριν γίνει αυτή η διαφήμισή του το 26, που πέθαιναν 3 μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Φανταστείτε ότι ο συγκεκριμένος ιός μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το πρόβλημα, καλά μου ξέφυγε, σε αυτό το πρόγραμμα ήταν υψηλής προτεραιότητας και είχαν προηγηθεί μεγάλες επενδύσεις σε εμβόλια και μελέτες ακριβώς πάνω σε αυτό τον ιό. Σύμπτωση πάλι. Μάλλον, έτσι. Μάλλον. Όχι, όχι. Δεν γίνεται να είμαστε καχύποπτη συνέχεια. Το ότι το 24, ας πούμε, δουλεύανε εντατικά το εμβόλιο για το Χανταϊό, σύμπτωση. Το 24 δεν μπορούσε να γίνει όμως κάτι. Έχω να σας πω, γιατί ακόμη έτρεχε το πρόγραμμα κορονοϊός. Εκεί προς το τέλος του ήτανε το πρόγραμμα του κορονοϊού. Μη μας δίνανε κατευθείαν το Χανταϊό, στο καπάκι. Θα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, σας το έχω πει και το ξαναλέω. Δεν πιστεύω ότι θα φέρουν τόσο γρήγορα πανδημία πάλι. Ετοιμάζουν όμως εμβολιάκια, δίνουν μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε νέα προγράμματα και θα προσπαθήσουν να καταφέρουν, λύσεις μέσα σε 10 μέρες να βγάζουν εμβόλια. Έχει να φάει ο κόσμος φόλα που θα πάει σύννεφο. Και φυσικά δεν είναι όμως μόνο στην Αμερική. Ταυτόχρονα τρέχουν προγράμματα και εδώ. Όχι μόνο για παιδιά. Εμβόλια για ενήλικες και ηλικιωμένους, είπε ο Βιβλιοπόλης. Τώρα έγινε εμβολιοπόλης. Αρκεί να ξέρεις να πουλάς. Άμα είσαι καλός πολιτής, ό,τι και να σου δώσουν θα το πουλήσεις. Πρώτα του δώσανε βιβλία. Πούλαγε. Επιστολές του Ιησού. Τις πούλαγε. Στο βιβλιοπωλείο του. Τώρα του δώσανε εμβόλια. Και δεν του δώσανε μόνο εμβόλια για παιδιά. Του δώσανε και για ενήλικες. Και γενικότερα εμβόλια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γιατί διαβάζουμε ότι σε εκδήλωση παρουσίασης εκστρατείας ενημέρωσης για το διαβίου εμβολιασμό, διαβίου, συμμετείχε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και Ειρήνη Αγαπηδάκη να υπεραμείνονται των εμβολιασμών που έχουμε ανάγκη σε όλη μας τη ζωή. Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε την υψηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στον εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι η αλήθεια είναι πως αν ένας τομέας της δημόσιας υγείας αξίζει να ξοδεύει χρήματα,
και τα χρήματα που ξοδεύεις στην πραγματικότητα επιστρέφουν στο σύστημα υπερπολαπλάσια, είναι σίγουρα ο εμβολιασμός. Θεωρώ ότι τα εμβόλια έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα και μπορώ με τα βεβαιότητας να πω, ως ιστορικός επιστήμον, ναι, ότι μακράν από όλες τις ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης, αυτό που συνέβαλε στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων με τεράστια διαφορά, είναι η ανακάλυψη των εμβολίων. Βρε μπουζούκι, μπουζουκοκέφαλε, δώσε μου μία μελέτη, μία, δεν θέλω πολλές, που να λέει ότι τα εμβόλια συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων. Βρε μπουζουκοκέφαλε. Όταν λες κάτι, θα πρέπει να το στηρίζεις και κάπου. Με ευχολόγια θα ήθελες να έχουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν γίνεται επιστήμη. Πρέπει να στοιχειοθετήσεις αυτό που λες. Ποιος σου το είπε αυτό το πράγμα? Από πουθενά δεν προκύπτει. Αντιθέτως, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, η μελέτη των μικροβίων και η δημιουργία των φαρμάκων, των αντιβιωτικών, η μελέτη της υγιεινής διατροφής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μπορώ να σου πω 10 παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων. Και ένας από αυτούς είναι και η ενημέρωση και η υγιεινή διατροφή που ξέρουμε ποια είναι. Και το εσύ που έφτιαξε ο γεννηματάς και εσύ το διέλυσες. Και εσύ το διέλυσες. Και η προκάτοχή σου. Αυτά όλα συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων. Γιατί αν σε βάλω κάτω εσένα τώρα και σου πάρω αίμα, δεν έχεις αντισώματα για απολύτως τίποτα. Το εμβόλιο του κορονοϊού δεν το έκανες. Όπως δεν το έκανε κανείς σας. Από όλους εσάς που τα διαφημίζετε. Από τα παιδικά εμβόλια αντισώματα, άντε να έχεις για μία, δύο ασθένειες. Και αυτό όχι επειδή έκανες το εμβόλιο, αλλά επειδή νόσησες. Γι' αυτό θα έχεις αντισώματα. Βέβαια, σε αυτή την ομιλία έχω να σας πω ότι δεν παρέλειψε να γλύψει πάλι τον Κουραμπιέ. Γλυκός ο Κουραμπιές. Τον γλύφει συνέχεια. Σας το λέω, λέει, με βεβαιότητα για τα εμβόλια. Επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέει, είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την αξία των εμβολιασμών. Γι' αυτό έχουμε, λέει, αυτό το μεγάλο προϋπολογισμό γύρω στα 215 εκατομμύρια. Για την Ελλάδα, για την πίεση που έχουμε στα οικονομικά, είναι μια πολύ γενναία απόφαση να βάλουμε ένα μεγάλο προϋπολογισμό για τα εμβόλια. Ρε, πάνε να φτιάξετε τα νοσοκομεία που πέφτουν στα ταβάνια στα κεφάλια των ανθρώπων. Που μπαίνουν περιστέρια και τους τρώνε το φαΐ. Που οι ενδονοκοσοκομιακές λοιμώξεις έχουν πάρει την άνω βόλτα. Που αντί να αυξήσετε το μισθό των γιατρών και να αυξήσετε και το προσωπικό, παρετούνται γιατί φορτώνετε σε έναν άνθρωπο δουλειές των 10. Άντε να μην σας πω καμιά κουβέντα. Που αυξήσανε, λέει, τον προϋπολογισμό για τα φάρμακα. Για τα εμβόλια, συγγνώμη. Πόσο σανό πια. Λες και εμείς όλοι είμαστε τυφλοί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε πού χρειάζεται να αυξήσετε τον προϋπολογισμό για τα εμβόλια, να τον αυξήσετε. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου να πάρεις τη Σιάδη, λοιπόν. Ετοιμάσου να μαλώσεις με τη Φόντερ Λάιεν, ποιος θα μπει πιο γρήγορα μέσα. Ετοιμάσου. Έφαγε αυτή, φάτε κι εσείς τώρα. Και να φταίνε τα εμβόλια, ε? Ξεκάθαρα. Μεγάλη μπίζνα. Άπαξ και την ανακάλυψες, την κότα με τα χρυσά αυγά, δεν την αφήνεις. Εκεί θα την έχεις να γεννάει. Να σας πω και ποιοι άλλοι ήταν στην εκδήλωση. Ε, να μην τους ξεχνάτε. Γιατί πρόκειται περί... Και κάνανε πηγαδάκι, να ξέρετε. Πάντα κάνουνε πηγαδάκι αυτοί. Πάντα. Οι συμμορίες πάντα πηγαδάκια κάνουνε. Να ξέρετε. Με την ίδια θέρμη υπερασπίστηκαν τον διαβίου εμβολιασμό ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Στυλιανός Λουκίδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων Νικόλαος Σύψας και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, το παρατράγουδο, τη Σπάνια. Έτσι. Και δεν περιγράφω άλλο. Τα καλά τα νέα είναι ότι προσπάθησαν να διαφημίσουν και το εμβόλιο του HPV, κατά του HPV, των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Και είπαν ότι δεν κάνει διακρίσεις, λέει, και δεν βλέπουμε, λέει, πολύ ενδιαφέρον να εμβολιάζονται στην Ελλάδα. Δεν φτάνει που έχουμε υπογενετικότητα, να μας στηρώσετε κιόλας. Γιατί από ό,τι ξέρω, μελέτες λένε, που εσείς δεν έχετε διαβάσει και καμία μελέτη, μελέτες λένε ότι δεν προστατεύει τελικά από ανάπτυξη καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Έτσι λένε οι μελέτες. Διαβάσατε καμία? Ή διαβάσατε μόνο τη μελέτη της φαρμακευτικής εταιρείας που πουλάει το φάρμακο? Γιατί έχουμε πει, οι φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτούν μελέτες όχι για να τους βγάλουν άχρηστο το φάρμακο, για να τους το βγάλουν χρήσιμο, αποτελεσματικό και ασφαλές. Αλλιώς κόβεται τον πικικίνι και μελέτη δεν υπάρχει. Κάποιος άλλος θα την πάρει. Όλο και κάποιος θα χρειαστεί χρήμα. Εδώ οι άθλοι βγάλανε και παραμύθι ότι πρέπει να το κάνουν και τα αγόρια, να μην τυχόν και δεν στηρώσουν τους πάντες, έτσι. Προκαλεί και υπογονιμότητα, τα έχουμε πει και αυτά. Και τα αγόρια, λέει, να το κάνουν. Και ας μην έχουν τράχυλο, δεν πειράζει, από κάτι θα τους προστατέψει. Μη ρωτάτε, φυσικά βγάλανε και τέτοια μελέτη, ότι προστατεύει, λέει, από τον καρκίνο των όρχεων, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν καρκίνοι των όρχεων που θεραπεύονται 100%, έτσι. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Εμβόλια από όλα τα μπράτσα. Και από όλα τα μπούτια. Και από τη μύτη. Και ρινικό. Εμβόλιο για πρωινό, εμβόλιο για μεσημεριανό, εμβόλιο και στο δείπνο. Τι όχι. Πάμε τώρα σε ένα άρθρο που μου έστειλε η φίλη Βαλεντίνα. Και σε αυτό που είναι πραγματικά άλλο ένα ανατριχιαστικό. Ότι φτιάχνουν ένα θεό. Το άρθρο είναι κάποιο πολλόδωρου. Είναι ωραίο μπλοκ. Βασικά έχει ωραία ενδιαφέροντα θέματα. Με το οποίο παραδέχονται πλέον, δεν το κρύβουνε, ότι φτιάχνουν ένα θεό. Και δεν μιλάμε για ταινία επιστημονικής φαντασίας και ούτε για θεωρίες συνωμοσίας. Μιλάμε για τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της τεχνολογίας, των κυβερνήσεων και των παγκόσμιων οργανισμών. Για ανθρώπους που ελέγχουν δισεκατομμύρια δεδομένα, τεράστιες εταιρείες, συστήματα πληροφορίας και πλέον επιχειρούν να ελέγξουν και κάτι ακόμα. Την ίδια την έννοια του ανθρώπου. Και το πιο τρομακτικό, τα λένε μόνοι τους. Βγήκε η διασταύρωση Καβρομαμούνας με μυρμικοφάγο, ο Χαράρη, δημόσια, και είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που μπορεί να παραβιαστεί. Ότι η ελεύθερη βούληση είναι ουσιαστικά ψευδαίσθηση. Το ξεχάσετε. Ότι με αρκετά δεδομένα και αρκετή υπολογιστική ισχύ, οι αλγόριθμοι θα μας γνωρίζουν καλύτερα από όσο γνωρίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Τα θυμάστε. Δεν το είπε τώρα. Είναι παλιά η δήλωση. Και η παγκόσμια έλιτ τον χειροκροτεί. Για σκεφτείτε όμως λίγο, πριν λίγα χρόνια, όποιος έλεγε ότι κυβερνήσεις και εταιρείες θέλουν να παρακολουθούν τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας και τις συμπεριφορές μας, τον έλεγαν τρελό. Σήμερα το παρουσιάζουν σαν πρόοδο, καινοτομία, σου λέει. Αναπόφευκτο μέλλον. Δεν θέλουν απλώς να προβλέπουν τι θα αγοράσεις. Θέλουν να προβλέπουν τι θα πιστέψεις, τι θα φοβηθείς, τι θα ψηφίσεις, τι θα επιθυμήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά αρχίζει να ξεπροβάλλει μια νέα θρησκεία. Όχι με λιβάνια και εικόνες, με σέρβερς, αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη. Και πλέον αυτό το η διασταύρωση με μυρμικοφάγο μιλά ανοιχτά για ένα παγκόσμιο σύστημα δεδομένων που θα είναι παντού και θα ελέγχει τα πάντα.
Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό? Ένας ψηφιακός θεός. Ένα σύστημα που βλέπει τα πάντα, ακούει τα πάντα και αποφασίζει για τα πάντα. Και μετά έρχεται και ο Kurzweil της Google και λέει ότι... λέει κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό μάλλον. Όταν τον ρώτησαν αν υπάρχει θεός, ξέρετε τι απάντησε? Κάθεστε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να κατασκευάσει ένα θεό. Ένα τεχνητό νου τόσο ισχυρό που θα αντικαταστήσει κάθε ανθρώπινη αυθεντία, κάθε ηθική, κάθε πνευματικότητα. Και αν νομίζετε ότι απλά αυτά είναι απλά λόγια και φιλοσοφίες κάποιων κεντρικών επιστημόνων, κάνετε λάθος. Ένας μηχανικός της Silicon Valley ίδρυσε κανονική εκκλησία λατρείας της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό που ακούσατε. Οι άνθρωποι είναι σχιζοφρενείς. Νομίζατε ότι είναι κατά έστω ένα γραμμάριο, σε ένα γραμμάριο φυσιολογική, ότι είναι κανονική, είναι υγιής? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Η διασταύρωση με μυγκοφάγου με καβρομαμούνα, ο Χαράρη, νομίζει ότι είναι θεός. Ο καθένας μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει. Αλλά όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι έγκλειστοι σε ένα τρελάδικο. Όχι να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μιλάνε σε παγκόσμια φόρουμ. Κι όμως, βγαίνει τώρα ένας μηχανικός στη Silicon Valley και ιδρύει κανονική εκκλησία λατρείας της τεχνητής νοημοσύνης επίσημα. Με καταχώρηση στην εφορία. Με στόχο την ανάπτυξη και λατρεία μιας θεότητας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το σατήριζε, το εννοούσε. Και ξέρετε ποιο είναι το πραγματικά επικίνδυνο? Ότι όλα αυτά παρουσιάζονται σαν αναπόφευκτη εξέλιξη. Σαν να μην υπάρχει εναλλακτική. Σαν ο άνθρωπος να πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι απλώς βιολογικό hardware. Που σύντομα θα ξεπεραστεί από κάποιες άλλες μηχανές που θα το πιο τελειοποιημένες, που θα το αντικαταστήσουν. Σιγά σιγά μας εκπαιδεύουν. Γιατί αυτή είναι χρόνια εκπαίδευση. Μας εκπαιδεύουν να πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη κρίση είναι προβληματική. Η ανθρώπινη ελευθερία είναι επικίνδυνη και η ανθρώπινη σκέψη αναποτελεσματική. Και ποια θα είναι η λύση? Ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος θα αποφασίζει τι είναι αλήθεια. Ο αλγόριθμος θα αποφασίζει τι είναι ασφαλές. Όπως αποφάσισε και για τα εμβόλια, τι είναι ασφαλές. Θα αποφασίζει τι επιτρέπεται να λες. Ακόμη και σήμερα, αν γράψετε σε οποιαδήποτε, και σας προκαλώ, σε οποιαδήποτε μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, σε όλα αυτά τα AI που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε, αν ρωτήσετε για τα εμβόλια, θα σας πούνε αποτελεσματικά και ασφαλή. Ναι. Και ότι σώσανε ζωές. Ναι, ακόμη και την περίοδο του κορονοϊού, της ψευτοπανδημίας. Γιατί έτσι είναι προγραμματισμένα. Αυτό λοιπόν θα μου δώσει εμένα, θα μου πει ότι εμένα η δική μου σκέψη είναι αναποτελεσματική και η τεχνητή νοημοσύνη είναι αποτελεσματική σκέψη? Όχι, καθοδηγούμενη είναι. Από ποιους? Από αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν τον πλανήτη και να πάρουν όλα τα δεδομένα όλου του κόσμου. Ο αλγόριθμος δεν αποφάσιζε τι πρέπει να λέμε την περίοδο της πανδημίας? Να το πείραμα. Να το άλλο ένα πείραμα. Ο αλγόριθμος αποφάσιζε. Που είχε περαστεί και μέσα στο YouTube. Αν άκουγε τη λέξη εμβόλιο, τελείωσες. Σου κατέβαζε το βίντεο. Σου έκλεινε το κανάλι. Μου το κλείσανε το πρώτο. Ήδη είχα ενημερώσει χιλιάδες κόσμου. Όμως. Και χαίρομαι. Πριν το κλείσουνε. Και στην πιο επικίνδυνη στιγμή. Τότε που ήτανε οι εμβολιοπλασιές σε ίστρο. Ενημέρωσα και μετά μου το κλείσανε. Δεν πειράζει. Ο αλγόριθμος λοιπόν θα αποφασίζει τι επιτρέπεται να λέω. Με λογοκρισία, με ψηφιακή επιτήρηση, βιομετρικά δεδομένα. Ψηφιακές ταυτότητες. Και την τεχνητή νοημοσύνη που φιλτράρει ειδήσεις, απόψεις, συμπεριφορές. Και όλα αυτά τα βλέπουμε ακόμη και τώρα.
Το πιο ειρωνικό είναι ότι όλοι αυτοί που δηλώνουν ότι ξεπεράσαμε τις θρησκείες, τελικά δημιουργούν τη μεγαλύτερη θρησκεία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μόνο που τώρα ο Θεός δεν θα βρίσκεται στον ουρανό. Θα βρίσκεται σε data centers. Δεν ζητάνε απλά υπακοή. Ζητάνε πίστη. Πίστη ότι η μηχανή ξέρει καλύτερα. Πίστη ότι ο άνθρωπος είναι ελαττωματικός. Πίστη ότι η σωτηρία θα έρθει μέσα από την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να μιμηθεί τη γνώση. Ποια γνώση αυτή που θα της περάσει ένας άνθρωπος. Άρα πώς μπορείς να περάσεις γνώση και αυτή να ξέρει καλύτερα από σένα που της έβαλες τη γνώση. Τρελό. Ναι. Τι προσπαθούν να κάνουν όμως. Να μας πείσουνε ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε. Σκέφτεται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ όμως, μα ποτέ, δεν θα φτάσουνε, φυσικά και ούτε δεν θα ξεπεράσουνε, τη βιολογική νοημοσύνη που μας έδωσε ο δικός μας ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Τώρα χτίζουν ένα ψηφιακό Θεό και αργά ή γρήγορα αυτός ο Θεός, ο ψηφιακός, θα ζητήσει και ψηφιακή υποταγή. Η μηχανή χτίζεται, η νέα θρησκεία γράφεται και το ερώτημα δεν είναι αν έρχεται αυτή η εποχή. Το ερώτημα είναι ποιος θα έχει το θάρρος να πει όχι. Αυτά, αγαπημένοι μου. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με προεμβουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή αυτή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, παιδεία και ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο ποθενέσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στην περιοχή των Λιωσίων από ομάδα περίπου 80 Ρωμάοι, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, με τον έναν να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα αλλά και δάγκωμα. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στο περιπολικό όχημα. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, συγκεκριμένα 2 γυναικών, καθώς και του οδηγού ενός αυτοκινήτου, το οποίο νωρίτερα δεν είχε σταματήσει το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταδίωξη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα αρά της απολυκατοικίας, με τη φίλη της στην Ηλιούπολη με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, καθώς το πρώτο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Συμφώνησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη συνάντησή τους, ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο Σι Τζινπινγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $106 το βαρέλι σήμερα, η τιμή του Brent. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ άνοιγε αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας ΡΙΑ, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Φυσιολογικές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και μπαίνουμε σε μία ακόμα εκπομπή. Υπάρχει κάποιος ήχο, μήπως είναι πολύ δυνατά το μικρόφωνο, Αλέξανδρε. Okay. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Κλείνει τα 12 και παίρνει τα 13. Λοιπόν, χθες ήταν μία, θεωρώ ότι... Νομίζω ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές για μένα εκπομπές που έχω κάνει για τον ίδιο τον αυτό. Δηλαδή δεν με δοξάζω, απλώς θα τα λέω ότι η αναστάτωση που μου έφερε όλη αυτή η ιστορία ήταν τεράστια, μεγάλη και όλη αυτή, όλο αυτό το ξεδίπλωμα. Έτσι, με αφορμή αυτά που έγιναν χθες και αυτά που υπόθηκαν, μάλλον θα λέγαμε, έχω κάτσει να δουλέψω λιγάκι να σκεφτώ ορισμένα πράγματα πρόσθετα, γιατί υπάρχουν πράγματα εξηγήσιμα, υπάρχουν και πράγματα όμως τα οποία δεν είναι προφανή. Πρέπει να κοιτάξουμε από κάτω, στα υποστρώματα των ζητημάτων. Έτσι ονομάσα την εκπομπή «Η μεγάλη κλοπή της έλλειψης». Να μου πείτε, μπορεί η έλλειψη να... κλαπή. Και βεβαίως το συνδέω με την απικιοποίηση του νου και την ενοποίηση του χωρόχρονου. Τώρα, για να εξηγήσουμε αρχικά τι σημαίνουν αυτά τα δύο. Απικιοποίηση του νου είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η σκέψη μας. και κατά κύριο λόγο η σκέψη των νέων ανθρώπων, εκείνων των οποίων δεν έχουν μνήμες, εκείνων των οποίων η ζωή είναι στην αφετηρία της και ο κόσμος είναι ακόμα ανεξήγητος. Η ενοποίηση του χωρόχρονου είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το βάλουμε λιγάκι έτσι πιο... τι σημαίνει αυτό? Γιατί σήμερα μιλάμε για την κλοπή του χρόνου, με τους αλγόριθμους να είναι ο νέος ιερέας του χρόνου. Τώρα, τι σημαίνει ενοποίηση του χωρόχρονου? Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Υπήρχε ένας Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός, αρχιτέκτονας, ο Πολ Βρίλιο. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Έτσι, για να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος που κινούμαστε. Ο χρόνος είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο διανύουμε το βιόν μας. Λοιπόν, είχε αφιερώσει όλη τη ζωή σε αυτή τη μελέτη αυτού του φαινομένου. Εξαιρετικός, υπέροχος και συγκλονιστικός. Μάλιστα, το ονόμασε το έργο του «Δρομολογία», από την ελληνική λέξη «δρόμος». Και είναι η επιστήμη της ταχύτητας ως μηχανισμός εξουσίας. Είπε κάτι που πρέπει να και αξίζει να σταθούμε. Λέει, η ταχύτητα πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η ουσία του πολέμου. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Όποιος κινείται πιο γρήγορα, ελέγχει. Από το υπηκό του Μεγαλέξανδρου ως τους πυράβλους του Πενταγώνου, η ταχύτητα ήταν πάντα ένα όπλο. Στην εποχή μας έγινε οικονομικό όπλο. Όποιος αντιδρά πιο γρήγορα στις αγορές, κερδίζει. Όποιος ανανεώνει πιο γρήγορα τα προϊόντα, κερδίζει. Όποιος προλαβαίνει πιο γρήγορα την τάση των πραγμάτων, κερδίζει. Και εκεί διαπιστώθηκε ένα ακόμα πράγμα. Ότι η υπερβολική ταχύτητα ακυρώνει τον χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύεις τόσο γρήγορα, ας πούμε, από το Παρίσι στο Λονδίνο, οι δύο πόλεις χάνουν την απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένας πύραυλος φτάνει σε δευτερόλεπτα ή σε λεπτά, ας πούμε, στο σημείο της πρόσκρουσης, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός πλέον δεν είναι μακριά. Όταν ένα email έρχεται σε δευτερόλεπτα από το Σίδνεϊ, που το Σίδνεϊ είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, επίσης αυτό δείχνει ότι η ιστορία των ανθρώπων εξελίσσεται ταυτόχρονα με την μεταφορά της είδησής της. Δηλαδή, καταφέραμε να τα κάνουμε όλα τόσο γρήγορα, όπου στην πραγματικότητα ήρθε η ενοποίηση αυτού που ονομάζουμε χώρος και χρόνος. Συμβαίνει ένα ιστορικό γεγονός που άλλοτε θα χρειαζόταν ίσως μία μέρα για να το μάθουμε, σε άλλες εποχές μπορεί να χρειαζόταν και τρεις μήνες. Τώρα το μαθαίνουμε ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει. Και αυτό τι σημαίνει? Μάλιστα, όταν αυτό δεν είναι ένα απλό γεγονός, δηλαδή μαθαίνουμε στη διάρκεια της ημέρας πράγματα που γίνονται συνεχώς μέσα από μια τεράστια ροή πληροφοριών, είδησης και συνδυασμών από εικόνες, από λέξεις, όλο αυτό εδώ που αυτή η υπερπληροφόρηση στην πραγματικότητα σταματάει και την ικανότητα του νου να έχει κριτική σκέψη. Δεν σταματάει να σκέφτεται ο άνθρωπος, αν και μπορεί να συμβεί αυτό, σταματάει να έχει κριτική σκέψη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η ενοποίηση για τον άνθρωπο? Σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και ταυτόχρονα δεν προλαβαίνει να ενσωματώσει ή να μπει σε μια διαδικασία βιωματικής εμπειρίας. Γιατί όπως ξέρουμε, η βιωματική εμπειρία είναι εκείνη που καθιστά τον άνθρωπο κύριο ή γνώστη της πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ομογενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση των δύο εννοιών του χώρου και του χρόνου. Με ενοποίηση των δύο εννοιών του χώρου και του χρόνου.

Κυριακό. Όχι στον κόσμο, τον πραγματικό. Είναι η λέξη ομογενοποίηση, είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και στα γαλακτοκομικά. Όταν το γάλα ομογενοποιείται, σπάνε τα λιπαρά του σε τέτοιο βαθμό που να μην ξεχωρίζει πια η κρέμα από το υπόλοιπο γάλα. Πριν από την ομογενοποίηση, το γάλα είχε όλα τα θρεπτικά του, είχε τα στρώματα, η πλούσια κρέμα ανέβαινε πάνω. Σήμερα όλο το γάλα είναι το ίδιο το γάλα. Οπότε, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή την ομογενοποίηση που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε όταν επισκεφτόμαστε μια διαφορετική πόλη σε μια διαφορετική χώρα. Δηλαδή, έχουμε τις ίδιες μορφές αεροδρομίων, έχουμε το ίδιο το Starbucks, έχουμε το ίδιο το Hugo Boss, παράδειγμα. Λοιπόν, και μάλιστα ένας ανθρωπολόγος, ο Mark Ugge, στο βιβλίο του Non-Lieu, το ονόμασε μη τόπους, χώρους που δεν είναι κανενός χώρου. Έχουμε την ομογενοποίηση των γεύσεων. Coca-Cola, McDonald's, KFC, Starbucks έχουν ακριβώς την ίδια γεύση σε όλο τον πλανήτη. Όλος ο κόσμος τρώει στην ίδια με τα βιομηχανική τροφή, χωρίς τόπο και χωρίς εποχή. Έχουμε την ομογενοποίηση της εικόνας. Όλοι οι influencers στο Instagram πάνω κάτω έχουν το ίδιο πρόσωπο, ίδια χείλη, ζυγωματικά, ίδιες καμάρες φρυδιών. Ιδιαίτερα όταν είναι γυναίκες. Είτε όμως είναι στο Παρίσι, είτε στη Σαγκάη, είτε στο Σάο Πάολο, είτε στο Ντουμπάι, προάγουν, παράγουν και εμφανίζουν την ίδια εικόνα. Έχουμε την ομογενοποίηση των πόλεων. Αθήνα, Βαρκελόνη, Πράγα, Λισαβόνα, όλες έχουν το ίδιο Airbnb, ας πούμε. Το κέντρο τους είναι, ας το λέγαμε έτσι, Airbnb ποιωμένο, ας το πούμε. Έχουμε τα ίδια specialty στα coffee shops, τους ίδιους τουρίστες. Και έχουμε και την ομογενοποίηση του χρόνου. Όλα γίνονται ταυτόχρονα. Πώς λέγουμε πιο μπροστά. Σημαίνει ένα σεισμό στο Λος Άντζελες, στα 10 δευτερόλεπτα τον ξέρεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει πια τοπικός χρόνος. Όλος ο πλανήτης μετασχηματίζεται σε μια αλγοριθμική στιγμή. Οπότε, αν ο χωρόχρονος είναι ενιαίος, ποιο είναι το έλλειμμά του? Και η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Όταν ο χωρόχρονος λοιπόν καταργείται σαν ξεχωριστή διάσταση, καταργείται ο τόπος που υπήρχε ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος υπάρχει σε ξεχωριστό χρόνο και σε ξεχωριστό χώρο. Λοιπόν, γίνει ένα εδώ. Έχει μετασχηματίσει το σώμα του, έχει μετασχηματίσει σε ένα τώρα η συνείδησή του. Όταν ο χωρόχρονος λοιπόν γίνεται ένα, σε μια στιγμή πάβει να υπάρχει και η εμπειρία. Γιατί η εμπειρία είναι κίνηση μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Είναι μια διαδοχικές στιγμές ροών. Είναι μια διαδρομή. Όταν όλα συμπιέζονται σε ένα σημείο, δεν έχει ψυχή, ας πούμε, που να μπορέσει να εξελιχθεί. Δηλαδή, ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον δεν είναι. Συμβαίνει. Και η ροή χωρίς υπόστρωμα. Είναι οθόνη χωρίς θεατή. Είναι πληροφορία χωρίς δέκτη. Και έτσι ονοματίζουμε το πρώτο μεγάλο έγκλημα που συζητάμε εδώ στην απόψινή εκπομπή, την ομογενοποίηση του χωρόχρονου, που έχει εξαφανίσει τον άνθρωπο από την ίδια του τη ζωή. Στην ουσία έχει κλαπεί η υπόστασή του. Τώρα θέλω να σκεφτείτε κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν, συγχωρείτε, ότι ο αλγόριθμος είναι ο βασιλιάς. Ο παλιός ήταν ο βασιλιάς, ελέω Θεού. Τώρα είναι ο αλγόριθμος. Από κάτω οι υπήκοοι. Και κάθε γραμμή ανάμεσά τους είναι η ίδια αρχιτεκτονική της τεχνοφεουδαρχίας. Όταν κάνουμε κριτική σε αυτό που ονομάζουμε τεχνοκαπιταλισμό ή καπιταλισμό της επιτήρησης, μέχρι τώρα μιλούσαμε για την κλοπή των πραγμάτων, ας πούμε. Η κλοπή του χρόνου, η κλοπή της προσοχής, η κλοπή της ιδιοκτησίας. Αυτό το οποίο δεν έχουμε συζητήσει καθόλου είναι η κλοπή του κενού που χρειάζεται να υπάρχει για να αρθρωθεί
Επιθυμεί.

0: έλλειψη για την, με την αρχαία ελληνική σημασία της είναι συνθήκη του υποκείμενου. Χωρίς έλλειψη δεν υπάρχει επιθυμία. Και χωρίς επιθυμία δεν υπάρχει υποκείμενο. Η αλγοριθμική πρόβλεψη γεμίζει το κενό αυτό πριν προλάβει να ανοίξει. Η ομογενοποίηση πριν συμβεί για να συμβεί. Και είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται. Είχαμε συζητήσει στις προηγούμενες εκπομπές για το Τικούν Ολάμ, όπου, ας το πούμε έτσι, είναι το στέμμα του ψηφιακού κυρίαρχου και συνδέει, χωρίς άλλο τρόπο να το πούμε, αυτή τη μεσιανική ρητορική του Άλτμαν από την τον ChatGPT, ας πούμε, και του Θιέλ της Παλαντήρ, όπου η κατήχηση γίνεται πολιτική θεολογία με την κοσμολογική, θα λέγαμε, αποστολή της διόρθωσης του σπασμένου χρόνου. Για να φέρω λιγάκι αυτή, για που μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ακούνε, δεν έχουν ακούσει προηγούμενες εκπομπές, συζητούσαμε ότι κάποια στιγμή μέσα από, μια μορφή του εβραϊκού μυστικισμού, βασισμένο σε ένα βιβλίο του 3ου αιώνα μετά Χριστό που λέει το βιβλίο της Δημιουργίας, έρχεται με τους αλχημιστές στην Πράγα στον Μεσαίωνα, την προσπάθεια της μεταστοιχίωσης, να κάνουμε το μόλυβδο χρυσό. Έρχεται αυτό το υλικό που είναι μια σειρά από κώδικες που αντιλαμβάνεται τα πράγματα όλα σαν μορφές μέτρησης, και τώρα, ας πούμε, όλα αυτά που κάνουμε, αυτά και που λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι στοιχεία, δεδομένα προς μέτρηση. Λοιπόν, και τα μετασχηματίζει σε κώδικα, τα οποία διαπερνάν και την πολιτική και τη φιλοσοφία και την επιστήμη, γενικώς τις ζωές των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην συνθήκη που βρισκόμαστε είμαστε μετρήσιμα δεδομένα. Και τα οποία δεδομένα αυτά αξιοποιούνται με τον τρόπο που αξιοποιούνται σε έναν κόσμο ο οποίος μας έχει αφαιρέσει, και θα δούμε και πώς, την πραγματικότητα και την ανάγκη στο ψηφιακό. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Τσίγκος που εργάζομαι σήμερα εδώ στο Focus 103,6, είμαι στο στούντιο κτλ. Και η αντανάκλασή μου είναι, για παράδειγμα, χάρη στην απευθείας μετάδοση στο YouTube και στο ψηφιακό προφίλ, παράδειγμα, που έχω στο Facebook. Ο κύριος κόσμος δράσης δεν είναι ο πραγματικός. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, βρίσκομαι σε ένα πραγματικό χώρο και χρόνο. Στην προκειμένη όμως στη στιγμή της ιστορίας μας, το ψηφιακό μου προφίλ είναι πολύ πιο σπουδαίο από ότι η πραγματική μου υπόσταση. Στο ψηφιακό μου προφίλ δεν θα καταλάβει κανένας διαστητικά, μπορεί να αντιληφθεί αν είμαι ειλικρινής ή αν είμαι ψεύτης, αν είμαι ευαίσθητος, αν είμαι ανέστητος, αν σκέφτομαι με όρους ανθρωπιάς ή απανθρωπιάς, αν είμαι καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος. Τα τι ταλέντα είναι αυτά τα οποία μπορεί να διαθέτει ένας. Το ψηφιακό προφίλ λοιπόν λειτουργεί ψαλιδίζοντας και μπαίνοντας, ας πούμε, μέσα στην θήκη της φόρμας που έχει ετοιμάσει το Facebook για όλους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι μια φόρμα για όλους, αυτό που λέμε ο άνθρωπος και το είναι του δεν χωράει εκεί μέσα. Χωράει μια αποτύπωσή του. Όμως η κλίση των πραγμάτων είναι ότι σήμερα πρέπει να έχουμε ψηφιακά προφίλ, ψηφιακούς λογαριασμούς, για να μπορέσουμε να συνδιαλλαγούμε με τον πραγματικό χώρο και χρόνο. Δηλαδή τον χώρο που περπατούν οι άνθρωποι. Πίνουν, συναντιούνται κτλ. Οπότε αυτό είναι η αναγωγή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια. Στο Τικούν Ολάμ τι σημαίνει, τι λέει. Λέει, ας πούμε, ότι στην αρχή ο κόσμος ήταν ένα και ο Θεός ένα. Στη δεύτερη φάση είναι ότι ο κόσμος, για να δημιουργηθεί, ο Θεός συρρυκνώθηκε και τα δημιουργήματά του, που είναι οι άνθρωποι, τα ζώα, η φύση, το κάθε τι, τα αστέρια, οι πλανήτες, οτιδήποτε είναι αυτό, στην προσπάθεια της δημιουργίας τους έκλαψαν από το φως του Θεού και το έχουν φυλακισμένο μέσα στην ύπαρξή τους. Και το τελευταίο στάδιο, αυτό που ονομάζεται Τικούν Ολάμ, είναι η ενοποίηση. Η ενοποίηση όλων αυτών για να επιδιορθωθεί ο σπασμένος κόσμος. Οπότε, οτιδήποτε περνάει πλέον στη διαδικασία της ομογενοποίησης, στην πραγματικότητα περνάει στη διαδικασία της επιδιόρθωσης. Είναι, ας πούμε, θα το λέγαμε, η εκκοσμικευμένη καμπάλα της Silicon Valley. Ας πάμε λιγάκι στο στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε αυτή την περιγραφή που δίναμε προηγουμένως, καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία ομογενοποίησης, ας πούμε όταν είχαμε ελαίου Θεού Βασιλεία, τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ομογενοποιεί κάτω τους υπηκόους του. Αυτό να το αντιληφθούμε σαν ομογενοποίηση. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός της ταυτόχρονα της ενοποίησης του χωρόχρονου, θέλω να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος γίνεται σαν τον στιγμιαίο καφέ. Δηλαδή βρίσκεται σε μια διαρκή προσωρινότητα, σε ένα διαρκές παρόν. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η έννοια του παρόντος δεν υφίσταται χωρίς παρελθόν και μέλλον. Δηλαδή, αυτή η στιγμή που μόλις πέρασε και που ονομάζεται παρόν και ονομάστηκε παρόν και ονομάζεται παρόν, δηλαδή το παρόν είναι μια συνεχής διαρκής ροή όπου στερείται, αν φτάσεις να ζεις σε επίπεδο στιγμής και στιγμών του στιγμιαίου γεγονότος, τότε στερείσαι το παρελθόν και το μέλλον. Αυτά είναι βασικά δύο στοιχεία ουσιαστικά που αυτή θα λέγαμε η τεχνοφιλαρχία γουστάρει να κλέψει. Και το κάνει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πώς το κάνει. Παρακολουθώ ένα ντοκιμαντέρ για την Κνωσό. Και εκεί στην Κνωσό λέει για παράδειγμα στο ντοκιμαντέρ ότι οι Μινωίτες δεν είχαν σχέση με τα ελληνικά φύλλα της Χερσαίας Ελλάδας, το οποίο είναι ψευδές. Το παιδί που βλέπει αυτό το γεγονό, αυτό που παρακολουθεί, διαγράφεται μέσα στον εγκέφαλό του, αποτυπώνεται. Παράδειγμα, αυτό το σχίσμα, το αναλυθές. Μπορεί στο, όχι μπορεί, το θεωρώ και βέβαιο κιόλας, οι πλατφόρμες όπως είναι το Amazon που κρατούν τα τεράστια αυτά ψηφιακά αρχεία, όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν ψηφιακά αρχεία, τα βιβλία είναι περιτά, οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν bulletin boards και bulletin points, οπότε σκεφτείτε μια μέρα δηλαδή όπου μπορεί να σου πούνε, αν πεις παιδιά υπήρχε ο Πλάτωνας, Πλάτωνας όχι, δεν υπήρξε ποτέ Πλάτωνα, μια φαντασίωση των Ελλήνων. Αυτό το έχουν δοκιμάσει καταρχάς με το ζήτημα της Μακεδονίας, για να σας δώσω έτσι, ο έλεγχος του παρελθόντος. Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ποιος γράφει το αφήγημα, λέγαμε ότι η ιστορία είναι η δήλωση του νικητή. Φανταστείτε λοιπόν ότι η ιστορία είναι όχι απλώς η δήλωση του νικητή, αλλά η δήλωση του διαχειριστή που διαμορφώνει τους νέους ανθρώπους, τις νέες συνειδήσεις και όπως έλεγε ο Στάλιν, ότι ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα όπως το λουκάνικο. Ό,τι το γεμίσεις, αυτό θα πάρεις. Λοιπόν, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα λέγαμε ότι μας έχει επηρεάσει. Ναι, λέγαμε λοιπόν για ποιο, πώς αυτοκτονήσαν τα κοριτσάκια στην πραγματικότητα, επιδιώξαν το απενενοημένο. Τι ήταν αυτό δηλαδή που φτιάνει αυτή την νεολαία μας σήμερα? Χθες τα παρατηρήσαμε όλα, τα ξεδιπλώσαμε και γνωρίζουμε ότι η νεολαία για παράδειγμα σήμερα δεν αντιλαμβάνει τον εαυτό της στον χώρο και στον χρόνο που λέγεται Ελλάδα τόπος. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Βεβαίως δεν μιλάω για όλους τους νεολαίους, αλλά μιλάω κατά κύρια, τον κύριο Όγκο, την κυρία Μάζα. Όλοι οι νεολαίοι θα θέλανε πάρα πολύ να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό βεβαίως. Όλοι οι νεολαίοι αντιλαμβάνονται ότι παραλαμβάνουν ένα κόσμο που διαχειριστήκε, τον διαχειριστήκαμε εμείς, ο οποίος είναι ανάξιος. Βλέπουν όλοι οι νεολαίοι ότι ζουν σε ένα πολιτικό σύστημα, ή μάλλον όχι λάθος, σε ένα πολιτιακό σύστημα, όπου οι αξίες είναι μονάχα στις ταμπέλες, στις επιγραφές. Όπου η δύναμη αυτών που ηγούνται μπορεί να επιβάλλει το άδικο, το ψέμα, τη διαστροφή. Υπάρχει λοιπόν μια λαϊκή ελληνική φράση που θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Άμα έχουν κλέψει λοιπόν τον χωρόχρονο, μπορούν να βαφτίσουν και το ψάρι κρέας. Ξέρετε, ας πούμε ότι αυτό προέρχεται από την παράδοση της Ορθόδοξης νηστείας, της Σαρακοστές, δεν τρως κρέας, μπορείς όμως να φας ψάρι. Όσοι ήθελαν να φανούν ευλαβείς, αλλά μην στερηθούν το κρέας, βάφτισαν το ψάρι κρέας. Λοιπόν, βάφτισαν το κρέας ψάρι. Δηλαδή το ονόμαζαν αυτό που τους εξυπηρετούσε ανεξάρτητα από το αν ήταν ή όχι αλήθεια. Έχουμε αυτή τη λαϊκή σοφία να κοροϊδεύεις αυτή τη διπλή γλώσσα. Σήμερα λοιπόν ολόκληρος ο σύγχρονος κόσμος λειτουργεί με αυτό το σύστημα βάφτισης. Πάμε ως χάρη. Ελευθερία. Θα πρέπει να πούμε ότι κιόλας για τους ανθρώπους που οικοδομούν το παρόν και το μέλλον μας, όπως είναι ο Ζούκεμπερκ, όπως είναι ο Όλτμαν, όπως είναι όλοι αυτοί οι τεχνοφεουδάρχοι, θα τους πούμε, η έννοια της ελευθερίας είναι αποδεσμευμένη από την έννοια της δημοκρατίας. Και για να το κάνουμε πιο σαφές, για αυτούς η ελευθερία σημαίνει, πάμε σχάρι, συνδρομή. Είμαι ελεύθερος να έχω συνδρομή. Δημοκρατία σημαίνει εκλογή διαχειριστή. Ο έρωτας σημαίνει συναλλαγή υγρών στιγμία. Παιδεία σημαίνει επαγγελματική κατάρτιση. Όλες οι λέξεις λοιπόν διατηρούν την παλιά τους ορθογραφία, αλλά το περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί. Έχει υπάρξει μια υφαρπαγή. Πώς γίνεται αυτή η αντικατάσταση? Αυτή η αντικατάσταση γίνεται ακριβώς με την κλοπή του χωρόχρονου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το περιεχόμενο των λέξεων πέρα από το ότι μας το μάθανε στο σχολείο κάποτε, τραπέζι είναι αυτό, ένα τραπέζι, απλά πράγματα, τα συντηρεί μια διαδικασία μνήμης, η οποία έρχεται και επιβεβαιώνεται στην καθημερινότητα. Αν σήμερα, ας πούμε, το τραπέζι, δεν πάβει να είναι πια τραπέζι, να είναι με τα τέσσερα πόδια, ό,τι έχουμε μάθει, και γίνει, ας το πούμε, σοφάς, όλοι θα φωνάζουν το σοφά, το σοφά θα το ονομάζουν τραπέζι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει η επιβεβαίωση της μνήμης. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πια κοινός τόπος και κοινός χρόνος, ώστε να υπαληθεύονται οι λέξεις με τα, και να ταυτίζονται με τα πράγματα, κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε δεν μιλάμε απλώς για τα κινητά, δεν μιλάμε απλώς για το TikTok, δεν μιλάμε απλώς για τα παιδιά που μεγαλώνουν γρήγορα, για τις πανελλαδικές, για την πορνογραφία, για την εικόνα, για την απουσία του έρωτα, για την αγωνία της επιτυχίας. Όλα αυτά είναι αληθινά, αλλά είναι συμπτώματα και αξίζει να δούμε το μηχανισμό που βρίσκεται από κάτω. Και ένα βασικό στοιχείο είναι, γιατί όλα αυτά που συζητάμε και εξελίσσονται σε ένα σύστημα το οποίο τον έχουμε ονομάσει καπιταλισμός. Αυτό που έχουμε λοιπόν δεν είναι καπιταλισμός. Έχει μόνο μείνει ο τίτλος. Μεταστοιχειώθηκε, έχει αλλάξει ύλη, έχει αλλάξει και αντικείμενο λαιλασίας. Η εξωτερική μορφή παραμένει. Η ουσία του όμως έχει αλλάξει εντελώς. Όπως λοιπόν έχει, χωρίς να αλλάξει εμφάνιση. Αυτή λοιπόν η μεταστοιχείωση είναι αντιστραμμένη. Αυτό που ήταν ζωή έχει γίνει εμπόρευμα. Δεν αρκεί δηλαδή πια να κλέβει την εργασία. Δεν αρκεί πια να κλέβει την υπεραξία. Δεν αρκεί απλώς να πουλά προϊόντα. Δεν αρκεί να κατασκευάζει ανάγκες. Έχει επιχειρήσει και έχει φτάσει σε κάτι βαθύτερο. Να ιδιοποιηθεί τις ίδιες τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης ζωής. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, πέρα από το οξυγόνο? Ο χώρος, ο χρόνος, η μνήμη, το μέλλον, η παιδική ηλικία, η εφηβεία, το σώμα, τον έρωτα, την έλλειψη και την ατέλεια. Θα μου πεις, γιατί είναι ατέλεια? Μα είμαστε ατελείς. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι σύμφυτη με τη λέξη ατέλεση. Και εδώ μπαίνει αυτή η εικόνα. Το πι και το φι. Αν μου πεις, τι δουλειά έχουν όλα αυτά που μας λες με το πι και το φι? Το πι είναι, δίνει ένα αποτέλεσμα. Τον κύκλο. Δεν τα πούμε σαν μαθηματική θεωρία, ως μεταφορά. Ας δούμε λοιπόν τον άνθρωπο και την εποχή αυτή. Το πι είναι ένας κύκλος. Αυτό είναι μετρήσιμο. Και είναι ορατό. Είναι το σχήμα που κλείνει. Δηλαδή, ότι αν κάνεις τη διαδρομή όλου του κύκλου, επιστρέφεις στο ίδιο σημείο. Αυτό, επιστρέφεις λοιπόν στο ίδιο σημείο. Όσες φορές και να κάνεις αυτόν τον κύκλο, όσες φορές να τον διανύσεις, καταλήγεις πάντα στο σημείο της εκκίνησης. Το φι, που είναι για τους περισσότερους ανθρώπους ένας άγνωστος αριθμός, είναι η σπήρα, είναι η αναλογία, είναι κρυμμένο μέσα σε όλη τη φύση. Δηλαδή, είναι κρυμμένο γιατί το φύλλο του δένδρου αναπτύσσεται ανάλογα με το φι, με τη χρυσή τομή, με το χρυσό αριθμό της αρμονίας. Λοιπόν, αν θα δούμε τα δένδρα, θα δούμε μέσα τους, στην οικοδόμησή τους, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν εξετάζουμε ένα πρόσωπο, η σχέση που έχει το μέτωπο με τη μύτη, με το στόμα, με το πηγούνι, όλα αυτά εντάσσονται στη μέτρηση του φι. Δεν το βλέπουμε. Είναι κρυμμένο στις κινήσεις των πλανητών, είναι στη δημιουργία των φαινομένων. Λοιπόν, στη σπήρα όμως, αυτή που ανοίγει, μεγαλώνει, έτσι, δεν είναι ένα οπτικοποιημένο στοιχείο, και σε αυτή τη διαδικασία της σπήρας, αυτό που προχωρά χωρίς να επιστρέφει στο αρχικό σημείο. Κάθε περιέλυξή της σε αφήνει σε ένα σημείο. Όταν την προχωρείς, λέει, ποτέ δεν επιστρέφεις στην αρχή. Και οι δυο μορφές, θα λέγαμε μαθηματικά, είναι του απείρου. Για τους αρχαίους Έλληνες υπήρχαν λοιπόν δύο διαφορετικές λέξεις όσον αφορά το άπειρο. Ο αιών, δηλαδή η κυκλική αιωνιότητα, και το άπειρο, το ασύνορο της σπήρας. Το πι λοιπόν είναι ο αιών, είναι η αιωνιότητα του ίδιου. Το φι είναι άπειρο, είναι η αιωνιότητα του διαφορετικού. Ο άνθρωπος είναι φι. Δεν είναι κλειστός κύκλος. Δεν γεννιέται ολοκληρωμένος. Δεν έχει πάντα έτοιμη τη μορφή, εξελίσσεται, γίνεται, οριμάζει, σφάλει, πονά, ερωτεύεται, χάνει, θυμάται, προχωρά. Δεν επιστρέφει ο ίδιος. Η ανθρώπινη ζωή είναι μία σπήρα, δεν είναι ένας κύκλος. Και η σπήρα αυτή, τι έχει μέσα της? Την έλλειψη. Η έλλειψη λοιπόν δεν είναι απλώς κενό, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Είναι η αρχή της επιθυμίας, είναι η αρχή της γνώσης, είναι η αρχή του έρωτα, είναι η αρχή της δημιουργίας. Όλη η ανθρώπινη ομορφιά γεννιέται από την έλλειψη. Η ατέλεια οικοδομεί την ομορφιά, η ατέλεια οικοδομεί την αρμονία. Αυτό που δεν κλείνει, αυτό που δεν γίνεται τέλειο, αυτό που παραμένει ανθρώπινο. Και αυτός είναι ένας αφορισμός, θα λέγαμε, που οργανώνει και όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Η τελειότητα του φύ είναι η ατέρμονη ατέλειά του, να μην ολοκληρώνεται. Και αυτό δεν είναι λογοπαίγνιο, είναι μια οντολογική πραγματική παρατήρηση. Η μόνη μορφή τελειότητας που δεν εξαπατά είναι αυτή που περιέχει την ομολογία της ατέλειας μέσα της. Εάν κοιτάξουμε έναν όμορφο άντρα ή μια όμορφη γυναίκα στο πρόσωπο, θα κατανοήσουμε, και μάλλον το βάλουμε στη μέση για να δούμε τη μια πλευρά του αριστερό μέρος του προσώπου, την άλλη πλευρά του δεξί μέρος του προσώπου, θα διαπιστώσουμε ότι αν τα φέρουμε να ταυτιστούν, ότι δεν είναι τα ίδια. Λένε μάλιστα ότι η τελειότητα είναι ο εχθρός του ωραίου. Κάθε λοιπόν μορφή τελειότητας στην πραγματικότητα είναι ένα ψεύδος. Και το μεγάλο έγκλημα της εποχής μας είναι ότι πήρε αυτή την ατέλεια, το κενό δηλαδή, την έλλειψη, και την έκανε αγορά. Πήρε την έλλειψη και την έκανε προϊόν. Πήρε την ανθρώπινη σπήρα και την έβαλε να δουλεύει για αυτό το σύστημα. Το τωρινό, στην εξέλιξή του. Και έτσι οικοδομείται ένας νέος άνθρωπος. Όχι απλώς εργαζόμενος και όχι απλώς καταναλωτής, αλλά ένας άνθρωπος δούλος. Μέσα στην ίδια την επιθυμία. Και το πιο τρομερό, νομίζει ότι το έχει επιλέξει κιόλας. Λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ατελές όν. Τα κορίτσια δηλαδή που κάνανε το απεννοημένο αυτό διάβημα, δεν έχουν μπει σε μια διαδικασία προσδοκιών και ακύρωσης αυτού που θα λέγαμε του φύ που υφίσταται μέσα τους. Α, λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο είδες πως περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με άρωμα εκλογών και τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε όξυνση ξεκινάει αύριο το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγύησης ελευθερίας και ισονομίας. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τη χθεσινή παρέτησή της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ειδικεύεστε στην καταστροφή της χώρας, είπε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καταστροφικές επιλογές στην οικονομία, το μεταναστευτικό, την παιδεία και την ενέργεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στη Ρωσία κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. 5 χρόνια κάνατε έγκλημα στην ελληνική οικονομία με τον πόλεμο στη Ρωσία για χάρη του Ζελένσκι και τώρα κάνετε κολοτούμπα, είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλεσε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα θεριστή της Μακεδονίας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του και το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ερωτηθεί σχετικά για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σφόδρες επικρίσεις δέχεται ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας Θείο Φράγκεν μετά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στα διπλωματικά πρωτόκολλα, αλλά προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού γονατίζοντας μπροστά στο μαυσολείο του Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βέλγος Υπουργός εξέφρασε τον άπειρο σεβασμό του, χαρακτηρίζοντας τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους ως έναν αριστοτεχνικό στρατηγό και έναν ηγέτη που ο κόσμος χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν άμεσα κύμα οργής, κυρίως από την ελληνική και την αρμενική κοινότητα, καθώς και από χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που του υπενθύμησαν τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, με τον ένα να μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στο περιπολικό. Για την υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή ροή ενέργειας και η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπινγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Ακόμη και αν το Ορμούζ ανοίγει αύριο, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας ΡΙΑ, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση στο πλευρό της Ουκρανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα είναι φυσιολογικές για την εποχή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Αχ, ο κόσμος των κοινών ανθρώπων έχει μεταλλαχθεί σε κάτι ακοινώνητο. Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά σε αυτήν την ιστορία που συζητούσαμε. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τελέσον. Δεν είναι τέλειο πλάσμα. Ευτυχώς δηλαδή. Η ατέλεια δεν είναι ένα ατύχημα. Είναι η συνθήκη μας. Αν ο άνθρωπος ήταν τέλειος, δεν θα χρειαζόταν να μάθει. Αν ήταν πλήρης, δεν θα χρειαζόταν να ερωτεύεται. Αν ήταν αυτάρκης, δεν θα δημιουργούσε την ανάγκη, δεν θα είχε την ανάγκη της κοινότητας. Αν ήταν ένας κλειστός κύκλος, δεν θα υπήρχε και δεν θα είχε ιστορία. Επειδή ο άνθρωπος υπάρχουν και του λείπουν πάντα κάτι. Του λείπει γνώση, γι' αυτό ρωτά. Του λείπει αγάπη, γι' αυτό αναζητά. Του λείπει το νόημα, γι' αυτό αφηγείται. Του λείπει διάρκεια, γι' αυτό φτιάχνει μνήμη. Του λείπει πληρότητα, γι' αυτό δημιουργεί και την ομορφιά. Η έλλειψη λοιπόν δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι η μήτρα της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό λέμε η κλοπή της έλλειψης. Από εκεί γεννιέται η τέχνη, από εκεί γεννιέται η φιλοσοφία, από εκεί γεννιέται ο έρωτας, από εκεί γεννιέται η παιδεία, από εκεί γεννιέται η πολιτική, από εκεί γεννιέται η ίδια η κοινότητα των ανθρώπων. Και αυτή η σύλληψη δεν είναι νέα. Ο Αριστοτέλης στα περιψυχής ορίζει την όρεξη ως κίνηση προς αυτό που λείπει. Ο Πλάτων στο Συμπόσιο περιγράφει τον έρωτα ως δαίμονα μεταξύ, όχι θεό, όχι θνητό, αλλά διαρκώς να λείπει. Ο Λακάν, 22 ψυχολόγους. Λοιπόν, 22 ένας αργότερα το διατυπώνει ότι η επιθυμία είναι η επιθυμία του άλλου. Δηλαδή πάντα κάτι λείπει. Και αυτό το λείπον είναι η κίνηση της ψυχής. Και επειδή είμαστε ατελείς, δημιουργούμε. Και εδώ αρχίζει ο κίνδυνος. Διότι ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή είναι ατελής, θέλει να δημιουργεί μορφές που να φαίνονται τέλειες. Φτιάχνει τα γάλματα, φτιάχνει τους ναούς, φτιάχνει τις ιδέες, φτιάχνει τα πρότυπα, φτιάχνει τις εικόνες ομορφιάς, φτιάχνει θεωρίες για την τέλεια κοινωνία, φτιάχνει μοντέλα για τον τέλειο άνθρωπο. Και τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη διαδικασία? Υποτάσσεται στα ίδια του τα δημιουργήματα. Όπως ο Νάρκισσος. Δεν ερωτεύτηκε τον εαυτό του, ερωτεύτηκε την εικόνα του. Δεν αγάπησε ένα ζωντανό σώμα, αγάπησε την αντανάκλαση. Και πέθανε επειδή δεν μπορούσε να αγγίξει αυτό που ο ίδιος παρήγαγε ως εικόνα. Και αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Η εικόνα που δημιουργεί δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να τον υποδουλώσει. Το ιδανικό που δημιουργεί ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να τον εξευτελίσει. Το τέλειο που δημιουργεί ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να του πει: αν δεν μου μοιάξεις, δεν αξίζεις. Και εδώ είναι η μετατροπή της ατέλειας στη σκλαβιά. Είναι το ιδανικό εμπόρευμα. Και φαίνεται στην αρχή αθώο. Σου λέει: γίνε καλύτερος, γίνε πιο όμορφος, γίνε πιο πετυχημένος, γίνε πιο αποδοτικός, γίνε πιο δυνατός, γίνε πιο επιθυμητός, γίνε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ποιος θα διαφωνεί σε κάτι τέτοιο, βεβαίως, αλλά. Υπάρχει τέτοια εκδοχή? Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, εδώ μπαίνει η αγορά. Η αγορά δεν σου λέει απλώς ότι είσαι ατελής, σου λέει πως πρέπει να ντρέπεσαι για την ατέλειά σου. Και ύστερα σου πουλάει μια λύση. Δεν σου λέει απλώς έχει σώμα, σου λέει το σώμα σου δεν είναι αρκετά καλά φτιαγμένο. Δεν σου λέει έχεις πρόσωπο, σου λέει το πρόσωπό σου θέλει μια διόρθωση. Δεν σου λέει είσαι μόνος, σου λέει η μοναξιά είναι σου, είναι αποτυχία, μπες σε μια εφαρμογή. Δεν σου λέει απλώς δεν ξέρεις. Σου λέει η άγνοιά σου είναι ντροπή, πάρε γρήγορα μια απάντηση, μπες στο ChatGPT, δεν ξέρω εγώ που θέλεις. Δεν σου λέει είσαι παιδί. Σου λέει πρέπει να προετοιμαστείς από τώρα για την αγορά. Δεν σου λέει είσαι έφηβος. Σου λέει είσαι υποψήφιος για το πανεπιστήμιο ή για τον Γιάρα. Έτσι η ατέλεια γίνεται αγορά. Η έλλειψη γίνεται αγορά. Η ανασφάλεια γίνεται αγορά. Η ντροπή γίνεται αγορά. Το σώμα γίνεται αγορά, η παιδεία γίνεται αγορά, ο έρωτας γίνεται αγοραίος και η παιδική ηλικία γίνεται αγορά. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα παιχνίδι που νομίζει ότι διάλεξε. Νομίζει ότι αυτός επιλέγει ένα προϊόν. Στην πραγματικότητα πρώτα του κατασκευάζουν την έλλειψη ως ντροπή και μετά του πουλούν την ανακούφιση. Αυτός ο μηχανισμός έχει βαθιά θρησκευτική προέλευση που σπάνια μπορεί να τη ζητήσει κάποιος. Είναι η εκοσμικευμένη μορφή αυτού του λουριανικού καμπαλιστικού μύθου. Ο κόσμος είναι σπασμένος, έχει ντροπή, πρέπει να επιδιορθωθεί, πάρει ένα προϊόν. Η επιδιόρθωση γίνεται από τους εκλεκτούς. Αγόρασε από τη Silicon Valley. Στο τέλος γίνονται όλα ένα metaverse. Ένα singularity. Είναι το τικούν ολάμ ως marketing.
Αυτό δεν είναι ελευθερία όπως καταλαβαίνουμε. Είναι ένας μηχανισμός. Και δέστε στα παιδιά μας, στην πραγματική ζωή. Ένα παιδί έχει το δικαίωμα στην άγνοια να μην ξέρει. Και αυτό σήμερα ακούγεται σχεδόν αιρετικό, γιατί έχουμε θεοποιήσει την πληροφορία. Λέμε να ξέρουν τα παιδιά, να ενημερώνονται, να έχουν ερεθίσματα, να είναι μπροστά, να προλαβαίνουν, να μην μπαίνουν πίσω. Να μην μένουν πίσω. Όμως υπάρχει μια άγνοια που είναι προνόμιο για το παιδί. Όχι βέβαια η άγνοια της εγκατάλειψης, όχι η άγνοια στην αμορφωσιά, αλλά η προστατευμένη άγνοια της ηλικίας. Το παιδί έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει ακόμα αυτά που δεν μπορεί να σηκώσει. Έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει την κοινικότητα, ας πούμε, της σεξουαλικής αγοράς. Έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει τη βία στην εικόνα. Έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ακόμα και το άγχος επαγγελματικής αποτυχίας. Έχει δικαίωμα το παιδί να μην γνωρίζει ακόμα ότι το σώμα του κάποτε θα αξιολογηθεί σαν προϊόν. Έχει δικαίωμα να παίξει χωρίς να εμπορευματοποιηθεί το παιχνίδι του. Έχει δικαίωμα να μιμηθεί χωρίς να σεξουαλικοποιήσει τη μίμησή του. Έβλεπα ένα, δεν ξέρω πού ήταν, ένα reel. Τι είχε λοιπόν ένα παιδάκι, είχε μια μπάρμπι, μωρό δηλαδή, τώρα 2 χρονών. Σήκωνε το πάνω μέρος, το, τι ήταν τώρα, που κάνει σοβαρός μπάρμπι, που να ξέρω. Το σήκωνε και τη φιλούσε στο στήθος. Βλέπει λοιπόν τον πατέρα του, υποθέτω, να φιλά το στήθος μητέρας του, παίρνει μια κούκλα, τη σηκώνει το ρούχο και επαναλαμβάνει την κίνηση. Αυτό δεν είναι σεξουαλικότητα ενηλίκου, είναι παιδική μίμηση. Το παιδί δεν ξέρει ακόμα τι κάνει και πρέπει να προστατεύουμε το δικαίωμα του να μην ξέρει. Η άγνοιά του είναι ένα μέρος παιδικότητάς του, όχι για να τη βιάσουμε. Όταν έρχεται όμως η αγορά, η οθόνη, η πορνογραφική κουλτούρα, η διαφήμιση, η πρόωρη σεξουαλικοποίηση, τότε το παιδί χάνει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τον κόσμο με τον απαραίτητο χρόνο, να εκλοπεί του χωρόχρονου. Το παιδί δεν οριμιάζει, εκβιάζεται να αποκτήσει κώδικες ενηλίκου πριν αποκτήσει ψυχή και σώμα ενηλίκου. Είναι η εικόνα του θερμοκηπίου ταχείας ορίμασης. Στην αγροτική παραγωγή υπάρχουν ντομάτες που οριμάζουν φυσικά κατά τον ήλιο, εποχιακά, με γεύση. Και υπάρχουν και ντομάτες του θερμοκηπίου που μεγαλώνουν με θηλένιο εκτός εποχής χωρίς γεύση. Και αυτές φαίνονται κόκκινες, φρέσκες, αλλά δεν έχουν άρωμα και δεν έχουν γεύση φυσικής ντομάτας. Όλη η σύγχρονη λοιπόν παιδική ηλικία έχει μετασχηματιστεί, την έχουμε μετασχηματίσει, το έχουμε επιτρέψει αυτό. Και βεβαίως το επιτρέψαμε σε μια επιβολή. Δεν μας ήρθε στο μυαλό ξαφνικά, α, να κάνουμε έτσι. Δημιούργησαν τους όρους. Όλη η σύγχρονη λοιπόν παιδική ηλικία έχει γίνει ένα θερμοκήπιο. Φαίνεται παιδική ηλικία, είναι κόκκινη, φρέσκια, αλλά δεν έχει γεύση. Αυτή είναι η κλοπή του χρόνου, η κλοπή της παιδικότητας, η κλοπή του δικαιώματος να μην ξέρεις ακόμα. Και χωρίς αυτό το δικαίωμα δεν χτίζεται ο άνθρωπος. Χτίζεται ένας πρώιμος καταναλωτής που του δώσανε με το που γεννήθηκε άμκα, προσωπικό αριθμό και αφήμη, ξέρω εγώ. Για τις έφηβες. Με αφορμή αυτά. Προπτυχιακοί φοιτητές. Με συγχωρείτε. Η εφηβεία κάποτε ήταν ένας ενδιάμεσος χρόνος. Δεν ήσουν παιδί, δεν ήσουν ενήλικος. Ήσουν κάτι ενδιάμεσο. Ασταθές, αδιέξοδο, ασχημάτιστο. Και αυτό είναι το νόημα της εφηβείας. Είναι ένας χρόνος δοκιμής, χρόνος για λάθος, χρόνος του πρώτου έρωτα, χρόνος της πρώτης ντροπής, ο χρόνος της μουσικής, ο χρόνος της παρέας, ο χρόνος της εξέγερσης, ο χρόνος της ανοησίας. Χρόνος που ο άνθρωπος μπορούσε να είναι ημιτελής χωρίς να του ζητάνε τον λογαριασμό αμέσως. Αυτή η εφηβεία συμπιέστηκε. Και σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το γεγονός. Το Λύκειο έχει ενσωματωθεί ουσιαστικά με τις πανελλαδικές του Πανεπιστήμιου. Οι πανελλαδικές ενώθηκαν με το Πανεπιστήμιο πριν ακόμα υπάρξει Πανεπιστήμιο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε μετατρεπεί σε μια μηχανή ομογενοποίησης που εξαφανίζει την εφηβεία ως ηλικία. Ο μαθητής Β' και 3 Λυκείου δεν ζει απλό σχολείο, ζει ένα προθάλαμο κατάταξης. Δεν είναι έφηβος, είναι υποψήφιος. Δεν είναι άνθρωπος σε ανάπτυξη, είναι βαθμολογική μονάδα. Δεν ρωτάει ποιος είμαι.
Ρωτάει πού περνάω. Δεν έχει χρόνο να αποτύχει ανθρώπινα, έχει χρόνο μόνο να αποδώσει εξεταστικά. Και στο διάσημο αυτό, παράλληλα με τα 13 φροντιστήρια της εβδομάδας, ο μέσος Έλληνας έφηβος δαπανά 7 ώρες την ημέρα σε οθόνη μπροστά. 7 ώρες είναι το 1 τρίτο της 24ωρης ζωής του. Το μισό του ξύπνιου του χρόνου. Έχει παραδώσει τη μισή του ζωή στους αλγόριθμους. Αυτό δεν είναι απλώς πίεση, είναι αφαίρεση ολόκληρης ηλικίας. Του παίρνεις τον χρόνο της εφηβείας και του δίνεις μια προσομοίωση ενηλικίωσης. Τον κάνεις να κουβαλά την ευθύνη του ενήλικου χωρίς να του έχεις επιτρέψει να ζήσει την ανοριμότητα. Αλλά ο άνθρωπος χωρίς δικαίωμα στην ανοριμότητα δεν οριμάζει, σκληραίνει. Και όταν σκληραίνει πριν την ώρα του, κάτι σπάει μέσα του. Στο μεταξύ, αυτός ο έφηβος ζει μέσα μια διαρκή εικόνα. Δεν συγκρίνεται πια με τον διπλανό του. Συγκρίνεται με όλο τον πλανήτη. Με τα σώματα επεξεργασμένα. Φώτος, ο ψούψου σου μου του. Με τα πρόσωπα διορθωμένα. Με τις ζωές σκηνοθετημένες. Το ξέρω ότι τα νέα παιδιά σκηνοθετούν τη ζωή τους. Δηλαδή, ακόμα και την καθημερινότητά τους την κάνουν σαν δημιούργημα, σκηνοθετικό δημιούργημα. Αυτό που θα αποτυπώσω τη φωτογραφία για το Instagram. Οι επιτυχίες τους είναι προβαρισμένες, τα χαμόγελα που δεν ξέρουμε, δηλαδή χαμόγελα που δεν ξέρουμε τι κρύβουν. Η οθόνη έγινε λοιπόν η λίμνη του Νάρκησου. Μόνο που ο Νάρκησος των αρχαίων έπρεπε να πάει στη λίμνη. Ο σημερινός την έχει στην τσέπη του. Δεν μπορεί να σηκωθεί από αυτή. Η λίμνη τον ακολουθεί παντού. Στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι, στην προσευχή, στον έρωτα. Πάντοτε, ακόμα και όταν δεν την κοιτάει, ξέρει ότι είναι εκεί και τον κρίνει. Και δεν βλέπει απλώς τον εαυτό του, βλέπει αυτό που η αγορά του λέει ότι πρέπει να γίνει. Η εικόνα γίνεται πρότυπο. Το πρότυπο γίνεται απέτηση, η απέτηση γίνεται ντροπή, η ντροπή γίνεται κατανάλωση. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα μόνιμο χρέος απέναντι στην εικόνα του. Το σώμα του χρωστά στην εικόνα. Το πρόσωπο του χρωστά στην εικόνα. Τη ζωή του όλη τη χρωστά στην εικόνα. Το παιδί δεν λέει πια αυτή είναι μια φωτογραφία μου, λέει αυτή είμαι εγώ. Και αν η εικόνα αποτύχει, αποτυχάνει το πρόσωπο. Αυτό είναι καταστροφικό. Διότι η εικόνα είναι πι. Κλειστή, ακίνητη, διορθωμένη, μετρήσιμη. Ενώ ο άνθρωπος είναι φι. Ανοιχτός, ατελής, κουρασμένος, μεταβαλλόμενος, ζωντανός. Και όταν το φι προσπαθεί να γίνει πι γιατί το επιβάλλει αυτή η συνθήκη ζωής που κάνουμε, σπάει. Ένας γερμανοκροάτης φιλόσοφος, ο Μπιουν Τσουλιχάν, στο βιβλίο του «Η αγωνία του έρωτα» έχει δείξει το πιο τρομερό συμπέρασμα αυτής της δυναμικής. Ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει εξαλείψει τον άλλον. Κάθε σχέση γίνεται με το κάτωπτρο του εαυτού μας. Η ερωτική ζωή έχει γίνει ναρκισιστική κατανάλωση, όχι συνάντηση με ένα ξένο. Άρα ο έρωτας, που πάντα ήταν συνάντηση με τη διαφορά, γίνεται αδύναμος. Ένα σπαραχτικό αποτέλεσμα έχουμε. Μια φράση δηλαδή που θα έπρεπε να γραφτεί και θα έλεγα σε μάρμαρο. Τι είναι αυτή η φράση, θα σας το πω έτσι. Κάποτε τα κορίτσια κάναν απόπειρες αυτοκτονίας από έρωτα. Τώρα αυτοκτονούν ή κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας από την απουσία του. Ο Βέρβερος του Γκέτε αυτοκτόνησε επειδή αγαπούσε τη Σαρλότα πολύ. Η Άννα Καρένινα πέφτει στο τρένο γιατί ο Βρόνσκι την αγαπούσε λιγότερο. Η Ιουλιέτα πέθανε γιατί ο Ρωμαίος. Όλο αυτό το σκηνικό. Όλη η ερωτική τραγωδία 2.500 χρόνων δυτικής λογοτεχνίας βασιζόταν στην παρουσία του έρωτα ως υπερβολικής δύναμης. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κορίτσια που πηδάνε από τις ταράτσες. Και δεν είχαν Βρόνσκι, δεν είχαν Ρωμαίο. Δεν ξέρω αν είχαν κανέναν αγόρι που μια απογοήτευση. Είχαν sweeps, κύληση στο κινητό. Είχαν ghosting. Είχαν πιθανώς συναλλαγές, αυτό που λέμε ως στιγμιαίος του έρωτα, χωρίς υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Στην ουσία οι άνθρωποι πεθαίνουν σήμερα από την έλλειψη. Νέοι άνθρωποι. Και δεν χρειάζεται να πεθάνουν στα πραγματικά. Μπορεί να πεθαίνει να είσαι, δηλαδή στο γύρας, ας πούμε, να σου οδηγεί στην κατάπτωση την εσωτερική από έλλειψη ερωτικής ύλης. Όχι από την υπερβολή της. Και αυτό είναι ένα πολιτισμικό συμβάν. Έχει σπάσει η ίδια η δομή που παρήγαγε το αισθηματικό υλικό 2.500 ετών.
Και δεν είναι ότι λείπουν π.χ. οι ποιητές ή οι συγγραφείς. Είναι επειδή έχει εξατμιστεί η ίδια η ουσία. Πώς να μιλήσει κάποιο τον έρωτα αν δεν υπάρχει η ουσία του? Ότι έχει εξατμιστεί από όλη αυτή την υπερθέρμανση του βιώματος με τις χιλιάδες εικόνες ή την πορνογραφία τα λοιπά που δεχόμαστε όλοι μας. Και τα χώρια που πηδάνε από τα μπαλκόνια δεν αυτοκτονούν επειδή τους έλειπε η αγάπη, υποθέτω ότι οι γονείς αγαπούσαν ή τους, δεν αναφέρομαι στα συγκεκριμένα, απέτυχαν να είναι ενδάλματα. Και σκεφτείτε ένα παιδί που για χρόνια βγάζει φίλτρα, φωτογραφίες, μετράει likes, ζήλεψαν άλλοι που, άλλες που είχαν περισσότερα likes, ντράπηκαν για το σώμα τους, ντράπηκαν για τη ζωή τους, που δεν είναι aesthetic όπως τα feed τους. Με την τραγική προσθήκη λοιπόν που δεν είχε ο μυθικός Νάκησος, η λίμνη του κινητού και αυτού του ψηφιακού κόσμου που έχει καταλάβει, όχι με την έννοια ότι έχει κατανοήσει, είχε από πριν κατανοήσει, αλλά έχει καταλάβει την έννοια της κατάληψης. Εδώ νομίζω ότι είμαστε στην εποχή που χρειαζόμαστε την αποξυδανίκευση. Τι σημαίνει αυτό αποξυδανίκευση? Ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει και μας οικοδομούνε, και αυτό έχει να κάνει πάλι με το Τικούν Ολάμ, ο ιδανικός εραστής, η ιδανική γυναίκα, που στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε ιδανικός εραστής ούτε ιδανική γυναίκα. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουμε οικοδομήσει μέτρα που δεν είναι ανθρώπινα, είναι απάνθρωπα. Έχουμε οικοδομήσει μέτρα που δεν είναι ανθρώπινα, είναι απάνθρωπα.

έννοια, ίσα ίσα το αντίθετο. Η έλλειψη είναι η ορμή, αυτό που οικοδομεί την επιθυμία. Μια αποεξιδανίκευση, ας πούμε, θα ήταν μια πράξη απελευθέρωση, λες το παιδί. Δεν είσαι. Δεν είσαι το σώμα που απαιτεί μια οθόνη. Δεν είσαι το προφίλ σου. Δεν είσαι τα like που πήρες, τη δεν πήρες. Δεν είσαι επιτυχία που σου πουλάνε. Δεν είσαι η αποτυχία που φοβάσαι. Είσαι ένας άνθρωπος σε μια συνεχή διαδικασία σπήρας. Τη σπήρα της εξέλιξης. Δεν έχεις ολοκληρωθεί. Δεν χρειάζεται να ολοκληρωθείς τώρα και μπορεί να μην ολοκληρωθείς ποτέ. Γιατί η έννοια του τέλους, του τέλειου δηλαδή, κατά τον Αριστοτέλη, δεν αφορά την ολοκλήρωση να γίνω εγώ σαν και εσένα και εσύ σαν και εμένα. Η ζωή δεν είναι ένας διαγωνισμός άμεσης μορφής, είναι μια διαδικασία ορίμανσης. Και η ορίμανση χρειάζεται χρόνο. Και η παιδαγωγική διατύπωση αυτής της θέσης αξίζει να το πούμε και καθαρά. Δεν διδάσκουμε τα παιδιά να μην παράγουν ενδάλματα. Αυτό θα ήταν ανεπιθύμητο, θα λέγαμε. Η εξιδανίκευση πολλές φορές είναι και ψυχικά αναγκαία. Παράγει, ας πούμε, τις καριάτιδες, τη Μόνα Λίζα. Τα διδάσκουμε ότι τα ενδάλματά τους δεν είναι αυτά. Ότι η αξία τους ξεκινάει πριν την εικόνα και θα συνεχίσει και μετά την εικόνα. Αυτή είναι μια ηθική διάκριση ανάμεσα στη δημιουργία ενός ενδάλματος και τη ταύτιση με αυτό. Το πρώτο θα είναι ανθρώπινη πράξη. Το δεύτερο, αυτοκαταστροφή. Ο Καστοριάδης το ονομάζει αυτή τη διάκριση αυτονομία. Την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζουν θεσμοί, τα ενδάλματα, οι μορφές που τον περιβάλλουν, είναι δικά του δημιουργήματα, όχι αιώνες αλήθειες απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί να ταυτιστείς με το είδαλμά σου, τον εαυτό σου δηλαδή. Σε αντίθετα της κατάσταση λέγεται ετερονομία, υποταγή στα ενδάλματα που δεν είναι δικά μας. Στη σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία ετερονομία. Τα ενδάλματα πανελλήνια ως TikTok, το να ζούμε σαν φυσικούς νόμους χωρίς να βλέπουμε ότι εμείς ήδη τα παράγουμε και μας υπακούνε. Αυτό κλέβει το σύστημα, τη δυνατότητα της αυτονομίας. Και εδώ είναι και η κλοπή της έλλειψης που έλεγα προηγουμένως. Η εποχή μας δεν εξαφάνισε την έλλειψη. Την ιδιωτικοποίησε, την έκανε εμπόρευμα, την έκανε υπηρεσία, την έκανε πλατφόρμα, την έκανε εφαρμογή, την έκανε αγορά. Βαριέσαι, βίντεο, νιώθεις μόνο social media. Δεν έχεις έρωτα, dating app. Έχεις επιθυμία, porn. Δεν ξέρεις, search. Δεν αντέχεις σιωπή, podcast. Δεν έχεις την αναγνώριση, like. Δεν έχεις παιδική ηρεμία, πάρε tablet. Δεν έχεις χρόνο, delivery. Δεν έχεις ζωή, content, περιεχόμενο. Σε κάθε ανθρώπινο κοινό το σύστημα βάζει μια υπηρεσία και έτσι ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να μετατρέψει την έλλειψή του σε εμπειρία. Δεν προλαβαίνει να μάθει από τη μοναξιά του ακόμα. Δεν προλαβαίνει να γεννήσει επιθυμίες από την απουσία. Δεν προλαβαίνει να οριμάσει μέσα από την αναμονή. Γιατί η οριμάση σημαίνει αναμονή. Δεν προλαβαίνει να ανακαλύψει ποιος είναι μέσα στη σιωπή. Η έλλειψη πριν γίνει ανθρώπινη εμπειρία γίνεται, προλαβαίνει το σύστημα. Αυτός ο μετασχηματισμένος καπιταλισμός και γίνεται εμπορική ευκαιρία. Έκλεψαν λοιπόν και την έλλειψη. Και αυτό έχει μελετηθεί. Όπως σας έλεγα πιο μπροστά για αυτόν τον Γερμανοκορεάτη, ας πούμε, που έχει κάνει μια σειρά από βιβλία, που ξεκινάει με την κοινωνία της κούρασης και κορυφώνεται στη σωτηρία του ωραίου. Έχει δείξει το σπαρακτικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα ότι η σύγχρονη παραγωγή σπαταλάει την αρνητικότητα. Όλα γίνονται λία, στυλβωμένα, χωρίς αντίσταση. Το αρνητικό, η απουσία, η δυσκολία, η αναμονή, ο πόνος απουσίας εξαλείφεται. Και μαζί με το αρνητικό εξαφανίζεται και η ομορφιά, ο έρωτας, η εμπειρία, η ίδια η ζωή. Όταν λοιπόν κλέβεις την έλλειψη, κλέβεις την πηγή της ελευθερίας και της κίνησης του ανθρώπου στα μπρος. Γιατί μόνο όποιος νιώθει ότι του λείπει κάτι μπορεί να το αναζητήσει. Και όποιος δεν προλαβεί να νιώσει την έλλειψη, δεν την αναζητά, την καταναλώνει. Χαράρι. Το 18, το είπε ομότατα. Το βασικό ερώτημα, λέει, στον 21ο αιώνα, δεν είναι αν θα πολεμάμε την ανεργία, θα είναι τι να κάνουμε με όλους αυτούς τους άχρηστους ανθρώπους. Και η καλύτερη εκτίμηση που έχουμε είναι ένας συνδυασμός από ναρκωτικά και βιντεοπαιχνίδια. Αυτό δεν είναι αστείο. Είναι ακαδημαϊκή πρόκληση. Δημόσια πολιτική πρόταση. Ναρκωτικά και βιντεοπαιχνίδια. Πιο φινετσάτο, αντικαταθλιπτικά και Netflix. Ακόμα πιο φινετσάτο, Spotify, Instagram, All in Fans, ChatGPT, Tinder, Vault, Amazon, Prime, TikTok. Ο σχεδιασμός έχει ομολογηθεί. Και δρομολογηθεί. Το σύστημα δεν χρειάζεται πια τους πολλούς. Τους κρατά απασχολημένους με πληρωμένες εκδοχές της έλλειψής τους. Παίρνει τον αρχαίγον άνθρωπο, παίρνει το αρχαίγον ανθρώπινο κενό

και το γεμίζει με αντισταθίσματα. Για να σωθούν οι πολλοί, για να μην γίνουν επικίνδυνο. Οι μη τόποι, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, τα αεροδρόμια, τα εμπορικά κέντρα, πάντου τα ίδια. Πάντου το ίδιο. Η ίδια ομογενοποίηση της εμπειρίας είναι το προϊόν. Και η ίδια η έλλειψη του ξεχωριστού τόπου είναι αυτό που πουλιέται ως παγκόσμια εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει γίνει στιγμιαίος καφές. Δεν είναι άνθρωπος του παρόντος. Μάλλον, δεν είναι άνθρωπος μόνο του παρόντος. Και το παρόν θα λέγουμε δεν είναι και εχθρός. Η ζωή μόνο στο παρόν διώνεται. Αλλά το ανθρώπινο παρόν δεν είναι γυμνό. Έχει πίσω παρελθόν. Το λέγαμε πριν. Έχει μέλλον. Έχει μνήμη, προσδοκία. Έχει τραύμα και ελπίδα. Έχει καταγωγή και όνειρο. Το παρόν είναι ένας κόμβος. Δεν είναι μια αποκομμένη στιγμή. Και ο τεχνοφεουδαλισμός το φουσκώνει τόσο πολύ ώστε καταπίνει με αυτόν τον τρόπο και το παρελθόν και το μέλλον. Πόσο βαθιά πάει αυτή η συμπίεση, που δεν είναι μόνο μια μεταφορά, είναι κυριολεκτικά κλοπή αυτό που λέγαμε του χωρόχρονου. Δηλαδή των δύο διαστάσεων μέσα στις οποίες ο άνθρωπος υπάρχει. Το κρασί, το ουίσκι και το φαγητό. Είναι τρία παραδείγματα που μας δίνουν τι σημαίνει ορίμανση. Το κρασί θέλει ξύλο, θέλει χρόνο. Το ουίσκι θέλει 12, 18, 25 χρόνια στο βαρύλι. Το φαγητό για να γίνει καλό και να αρέσει θέλει χρόνο να μείνει. Τι κάνει λοιπόν η σύγχρονη βιομηχανία που ακυρώνει αυτή τη συνεργασία, ταπεινούμε τον χρόνο. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Cleveland Whiskey. Οριμάζει το whisky σε 24 ώρες. Υπάρχει μια αργεντινή εταιρεία που ονομάζεται Cosmel. Χρησιμοποιεί υπέρηχους για την ορίμανση του κρασιού σε λίγες μέρες. Η ίδια λογική να κλέψουμε τον χρόνο από τα πράγματα, να τους αφαιρέσουμε την ορίμανση, να μετατρέψουμε από το φύα, το πούμε έτσι, προϊόντα σε πι, εμπορεύματα. Σήμερα λοιπόν η κλοπή έχει φτάσει στο έσχατο σημείο. Γιατί είναι ο αλγόριθμος που ορίζει πότε ελέγχεις το κινητό σου. Δεν είναι ωράριο. Είναι εξάρτηση ντοπαμινική. Σε διακόπτει κάθε 7 δευτερόλεπτα, δηλαδή κατά μέσο όλη την ημέρα. Ο μέσος έφηβος, είπαμε, δαπανά 7 ώρες. Παράδωσε τη μισή ζωή του ο αλγόριθμος. Προσέξτε κάτι. Στο μεσαιωνικό δολοπάρικο έδινε στο βαρόνο το 1/10 της εργασίας σου. Ο σύγχρονος έφηβος δίνει στους τεχνοφεουδάρχες το μισό του χρόνου. Βεβαίως, έχουμε κάτι πάρα πολύ βασικό το οποίο μας ορίζει. Γιατί ο άνθρωπος είναι οικοδομημένος ο νους του και να βλέπει την πραγματικότητα αλλά και να την αναγάγει ή να την παίρνει όπως είναι, να τη φαντάζεται στο πώς θα μπορούσε να είναι. Αυτή η έννοια της φαντασίας βρίσκεται δίπλα σε μια άλλη έννοια που λέγεται η ψευδαίσθηση. Και στην προηγούμενη περίπτωση η ψευδαίσθηση λοιπόν της επιλογής. Ο άνθρωπος παράγεται μέσα σε αυτό το σύστημα, δεν νιώθει δούλος, αυτό που έχουμε περιγράψει, νιώθει ελεύθερος. Και αυτό είναι το αριστούργημα αυτής της νέας εξουσίας. Δεν του λέει πάγουσε, του λέει διάλεξε. Διάλεξε πλατφόρμα, διάλεξε προφίλ, εικόνα, ταυτότητα, σώμα, ό,τι είναι αυτό. Διάλεξε εμπειρία. Όλες οι επιλογές βρίσκονται ήδη μέσα στο ίδιο περιβάλλον, μέσα στην ίδια αγορά, μέσα στην ίδια πλατφόρμα, μέσα στην ίδια λογική. Ο άνθρωπος δεν επιλέγει το παιχνίδι, επιλέγει μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζει ότι επειδή διαλέγει κινήσεις είναι ελεύθερος. Αλλά ελευθερία δεν είναι να διαλέγεις από μενού που έφτιαξε κάποιος άλλος. Ελευθερία είναι μπορεί να αμφισβητήσεις το ίδιο το μενού, να βγεις από το παιχνίδι, να πεις δεν το θέλω αυτό το πεδίο. Δεν θέλω αυτή τη μέτρηση. Δεν θέλω αυτή την εικόνα. Δεν θέλω αυτή την επιτάχυση που μας έχετε βάλει να ζούμε. Δεν θέλω να γίνω αυτό που μου πουλάτε ως εμένα. Και εδώ ας σταθούμε σε κάτι που τις περισσότερες φορές το προσπερνάμε. Τη γλωσσική μετάλλαξη που έχει αλλάξει και την ίδια τη σύλληψη ανθρώπινης κοινότητας. Στα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχε η μοντέρνα έννοια του private. Υπήρχε το ίδιο. Αυτό που ανήκει σε κάποιον, σε αντιδιαστολή με το κοινό.
Και υπήρχε και το ιδιωτεύω, που σημαίνει αποσύρωμα από τα κοινά. Και υπήρχε και ο ιδιώτης, ο μη πολίτης, αυτός που έχει αποτραβηθεί στο ίδιο. Αυτή η λέξη πήγε στα αγγλικά και μετασχηματίστηκε στη λέξη idiot, που σημαίνει ηλίθιος. Είναι η ελληνική λέξη για τον ιδιωτία. Για τους αρχαίους Έλληνες, το να είσαι ιδιώτης είναι σαν να είσαι ηλίθιος. Ήταν η χειρότερη επιλογή ζωής και η αποτυχία της ανθρώπινης φύσης. Περικλείσουν επιτάφιο, όπως μας το λέει ο Θουκυδής, λέει: μόνο εμείς θεωρούμε αυτόν που δεν συμμετέχει στα κοινά, όχι αυτόν που ασχολείται με τα δικά του. Άχρηστο. Άχρηστο. Όχι ιδιώτη, με σεβαστή επιλογή, άχρηστο πολίτη. Η νοτορικότητα λοιπόν έχει κάνει κάτι μνημειώδες. Πήρε αυτή την έννοια που για τους Έλληνες ήταν συνώνυμη με την αρχαιότητα και την έκανε υπέρτατη αξία. Την έκανε δικαίωμα, νόμο, συνταγματική κατοχύρωση. Για να μιλάμε για δημοκρατία. Τι λέμε λοιπόν? Δικαίωμα ιδιωτικής ζωής, σεβασμός της ιδιωτικότητας. Αυτές οι φράσεις που για τους αρχαίους Έλληνες θα ηχούσαν σαν την νομιμοποίηση λοιπόν της αχρεότητας, σήμερα είναι αυτονόητες αρχές της δυτικής δημοκρατίας. Η Χάρη Ντάνα σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο που λέγεται «Η ανθρώπινη κατάσταση, συνθήκη», διατύπωσε μια, το εξής: «Η νομιμοποίηση του ιδιωτικού ως αξία ακύρωσε ταυτόχρονα τη δημοκρατία». Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι εμφανίζονται στο δημόσιο. Ότι έχουν θέσεις, ότι συγκρούονται, ότι δίνουν λόγο για τις πράξεις τους, ότι παρουσιάζονται ως πρόσωπα. Προσέξτε τη λέξη. Αν όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, δηλαδή το δικαίωμα να αποσυρθούν, τότε δεν μένει κανείς στη δημόσια αρένα. Από άτομο λοιπόν και πρόσωπα γίναμε ιδιώτες. Δηλαδή ηλίθιοι. Όχι από φτωχή ευφυΐα, αλλά από το πώς μας τραβάει αυτή η διαδικασία που μας έχει οργανώσει. Οι άλλοι που την έχουν διοργανώσει. Και συντελείται και κάτι πιο σοβαρό. Με την έννοια της περιουσίας. Αυτή είναι ίσως η πιο αθόρυβη και πιο, θα λέγαμε, καταστροφική γλωσσική κλοπή της νεωτερικότητας. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η προσωπική περιουσία με την κυριολεκτία, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Περί ουσίας. Τα περί την ουσία. Αυτό που είναι γύρω από την ουσία σου. Που σου ανήκουν επειδή σου ορίζουν πώς είσαι σαν πρόσωπο. Το σπίτι του Σόλωνα είχε όνομα. Ήταν το σπίτι του Σόλωνα. Η αμπελιά του, το αμπέλι του Ισίωδου είχε ιστορία. Την περιγράφει στο έργα και ημέρες. Η ασπίδα του προγόνου περνούσε στο γιο με την ιστορία πάνω. Δεν ήταν απλώς ένα όπλο, ήταν και μια αφήγηση. Η περιουσία λοιπόν ήταν προέκταση του προσώπου. Είχε όνομα, ιστορία, τόπο, γενολογία. Όταν έχανες την περιουσία σου, έχανες κομμάτι του εαυτού σου. Και η νεωτερικότητα έκανε κάτι πολύ κρίσιμο. Πήρε αυτή την προσωπική περιουσία και την έκανε, την ονόμασε ιδιωτική περιουσία, δηλαδή την αποπροσωποποίησε. Έγινε ανταλλάξιμη, πωλήσιμη, ομογενοποιημένη, νομικά ισοδύναμη με κάθε άλλη ιδιωτική περιουσία. Έχασε τη μοναδικότητά της. Έγινε αριθμός στο τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτή εδώ είναι και η ιδεολογική, θα λέγαμε, ιδιοφυής επεξεργασία. Έγινε ταξικά ουδέτερη γλωσσικά. Όλες οι ιδιωτικές περιουσίες είναι της ίδιας κατηγορίας. Δηλαδή το Διομέζη με το δικό μου, παραδείγματος χάρη, είναι ίδιο με το του Ζούκεμπερκ, το ράντσο στην, δεν ξέρω πού, στη Χαβάη. Το ράντσο του Μάρκ Άντερσεν ή με του Ωνάση. Όλα ιδιωτική περιουσία. Νομικά ισοδύναμα και φιλοσοφικά ισοδύναμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι τελείως διαφορετικά. Το ένα είναι μια πρόταξη ενός ανθρώπου που έζησε 50 χρόνια, το άλλο είναι αλγόριθμος μοχλός πάνω σε εκατομμύρια ζωές. Όμως η κατηγορία ιδιωτική περιουσία τα κάνει όλα ένα. Και έτσι κάθε φορά που λέμε δικαίωμα ιδιωτικής περιουσίας, περισφυσόμαστε ταυτόχρονα τον ηλικιωμένο στα Πετράλωνα και ταυτόχρονα και τον Άντερσεν. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ιδεολογική νίκη, θα λέγαμε, και του καπιταλισμού. Η αποπροσωποποίηση αυτού που σε ορίζει. Και να πω και με ένα τελευταίο για αυτή την ιστορία της κλοπής. Για τη μεταστοιχίωση του συστήματος που ζούμε. Γιατί όλοι περιμένουν την κατάρρευση του καπιταλισμού, θα πέσει η Αμερική, θα...
Μας έχουν εγκλωβίσει σε έναν τρόπο σκέψης, το οποίο αδυναμεί να ερμηνεύσει τα πράγματα, τα γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν και αυτά που θα συμβούν, βάζοντάς μας να περιμένουμε αιώνια σε ένα φαινόμενο που δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον έτσι όπως το φανταζόμαστε και νομίζουμε. Είναι η ίδια διαδικασία όλων αυτών που είπαν: η Τουρκία, ας πούμε, έχει 60 διαφορετικές φυλές, άρα θα σπάσει σε 60 διαφορετικά μέρη. Έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό, έχουν περάσει 40 χρόνια, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το θέμα μας λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ζήτημα ηθικής. Δεν λέμε οι νέοι χαλάσανε, δεν λέμε τα παιδιά διαβάζουν, δεν λέμε η σχέση έγινε επιπόλαιες, δεν λέμε η τεχνολογία είναι κακή, λέμε κάτι άλλο. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι ο καπιταλισμός μετασχετιχιώθηκε. Από σύστημα που εκμεταλλευόταν κυρίως εργασία γίνεται ένα σύστημα που ιδιοποιείται τις συνθήκες ζωής. Αυτό που μας μεθυστά εμάς, να είμαστε το ίδιο με μια καφετέρα που φτιάχνει στιγμίο καφέ. Ή να είμαστε μάλλον καλύτερα, ο στιγμίος καφές. Από την υπεραξία αυτή της εργασίας που λέγαμε έχει περάσει στην υπεραξία της προσοχής. Από την υπεραξία της προσοχής περνάει στην κλοπή της υπεραξίας επιθυμίας και από εκεί και πέρα περνάει στην υπεραξία, την κλοπή της υπεραξίας της έλλειψης και τελικά στην κλοπή της υπεραξίας του ίδιου του χωρόχρονου. Δεν θέλει μόνο να δουλεύεις, θέλει να ζεις και μέσα του. Να θυμάσαι μέσα του, να ερωτεύεσαι μέσα του, να μαθαίνεις μέσα του, να μεγαλώνεις τα παιδιά μέσα του, να αποθηκεύεις το παρελθόν σου μέσα του, να φαντάζεσαι το μέλλον μέσα του. Αυτό δεν είναι πια απλός καπιταλισμός, είναι τεχνοθεοδαρχία. Ο καπιταλισμός βασιζόταν σε κέρδος από παραγωγή εμπορευμάτων μέσω μισθωτής εργασίας. Μάρξ, ξέρω. Ο τεχνοθεοδαρχισμός βασίζεται σε πρόσοδο από τον έλεγχο όλων των ψηφιακών πλατφόρμων μέσω εξαρτημένης χρήσης. Η Amazon δεν είναι μεγάλο καπιταλιστής, είναι φεουδάρχης που νοικιάζει την αγορά του. Ο μικρός πολιτής δεν είναι ανταγωνιστής, δεν είναι εργαζόμενος, είναι δουλοπάρικος που νοικιάζει το χωράφι του Μπέζος. Πληρώνει 30% στην Amazon για το προνόμιο να υπάρχει. Το ίδιο κάνει και Apple, το Apple Store, Google, το Play Store, η Meta με τις διαφημίσεις. Όλες οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες είναι χωράφια που νοικιάζονται. Σήμερα λοιπόν η γη είναι ψηφιακή. Ψυχική, χρονική, κοινωνική. Το νέο φέουδο είναι η πλατφόρμα. Και ο νέος δουλοπάρικος είναι ο χρήστης. Και εδώ έρχεται μια ομολογία. Από τον Μαρκ Άντερσον, τον βασικό πατριάρχη και τη Silicon Valley και το συνειδητή της Netscape, για όποιον θυμάται, ήταν ο πρώτος browser το 1994. Και σήμερα είναι ο διεθνής σύμβουλος της Άντερσον Χόροβιτς. Σε μια συνέντευξη λοιπόν το Μάιο του 2021, στο Substack ενός δημοσιογράφου του Νόα Σμιθ, η φράση που χρησιμοποίησε ήταν reality privilege, δηλαδή προνόμιο της πραγματικότητας. Και είπε ευθέως: ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων ζει σε φυσικό περιβάλλον πλούσιο, υπερχιλίζων, με υπέροχη υπόσταση, όμορφες τοποθεσίες, άφθονη πνευματική διέγερση. Όλοι οι υπόλοιποι στερούνται αυτό το προνόμιο της πραγματικότητας. Και μας οδηγεί στο συμπέρασμα, το οποίο είναι στο βηματισμό του πάνω είμαστε εμείς και τα νέα τα παιδιά. Κατά κύριο λόγο τα είναι τα παιδιά, γιατί αυτά έχουν τη ζωή μπροστά τους. Αφού η φυσική πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι καλή για όλους, να φτιάξουμε μια πραγματικότητα ψηφιακή, όπως είναι το Metaverse, όπως είναι το VR, η AI, που θα γεμίσει το κενό για τους πολλούς. Προσέξτε, η ύπαρξη του κενού στον άνθρωπο της έλλειψης είναι αυτό που τον προωθεί και τον οδηγεί στη δημιουργία. Τώρα σου λέει, στεναχωρίασαι, θα φτιάξουμε εμείς αυτό το κομμάτι που θα σου καλύψει το κενό. Λέει ξεκάθαρα, λέει, επειδή η φυσική πραγματικότητα είναι κακή για τους πολλούς, μόλυνση, καύσα αέριο, δεν ξέρω τι, η λύση είναι να τους δοθεί μια προσομοίωση. Οι λίγοι θα συνεχίσουν να έχουν την αληθινή, το πραγματικό. Και δεν είναι ρητορική, είναι πρακτική πολιτική που ήδη εφαρμόζει στους αυτούς του. Ο άντρας ζει σε ένα τεράστιο ράντζο στη Βόρεια Καλιφόρνια. Ο Πίτερ Θιέλ αγόρασε ένα τεράστιο μέγαρο στη Νέα Ζηλανδία ως καταφύγιο για την πτώση του πολιτισμού. Ο Ζούκεμπεργκ αγόρασε χιλιάδες στρέμματα στη Χαβάη για το δικό του υπόγειο μπάνκερ.
Ο Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνης OpenAI, έχει αγροτικό καταφύγιο στο Big Sur. Ο Έλον Μάσκ ονειρεύεται τον Άρη, δηλαδή τη μέγιστη απομάκρυνση από μια ομογενοποιημένη γη. Όλοι αυτοί έχουν φύγει από τη συνθήκη που μας πουλάνε. Ζούνε σε μια μη ομογενοποιημένη πραγματικότητα. Δικός τους ο χρόνος, δικός τους ο χώρος, δικιά τους η τροφή, δικιά τους η σιωπή, δικός τους ο αέρας. Σε εμάς δίνουν το Metaverse, το Instagram, το TikTok, το ChatGPT, την αλγοριθμική παρακολούθηση, την εργασία ως JIG, δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται νομάδες εργασίας, το delivery στην πόρτα, όλα τα ψηφιακά υποκατάστατα που κάνουν την εικονική, που κάνουν εικονική την ελληνική μας τη ζωή. Είναι κυριολεκτικά νεοφεουδαρχία, όχι μεταφορικά, ούτε αναλογικά. Κυριολεκτικά, με κάστρα, με προνόμια και με δύο τάξεις στην πραγματικότητα. Και εδώ ερχόμαστε για να πούμε ότι ο αλγόριθμος είναι ο ελαίου Θεού μονάρχης και η νομιμοποίηση αυτή της νέας εξουσίας έχει πλέον τελική μορφή. Δεν είναι κάποιος εκλεγμένος αντιπρόσωπος, δεν είναι καν ο Θεός. Δεν είναι καν η συνέλευση, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αλγόριθμος. Ο μεσαιωνικός βασιλιάς νομιμοποιεί το. Απ' έξω, ας πούμε, ελαίου Θεού. Πήγαινε ο Πάπας, τον έλεγε. Ο Θεός είπε να σε κάνω βασιλιά. Ο νεωτερικός βασιλιάς περχόταν κάτω λαό, βγαίνουν εκεί ο λαός στις στέψεις. Ο σύγχρονος αλγόριθμος νομιμοποιείται από το πουθενά. Γιατί παρουσιάζεται ως αντικειμενικός, ως μαθηματικός, ως αμερόληπτος. Και έχει υπεραντικαταστήσει και τους δύο προηγούμενους τρόπους νομιμοποίησης. Δεν χρειάζεται το Θεό, δεν χρειάζεται το λαό. Είναι αυτονομιμοποιούμενος επειδή είναι μαθηματικά. Αλλά είναι μαθηματικός, λέει, όπως ήταν θεϊκός ο Λουδοβίκος ο 14ος, δηλαδή ψευδός. Ο αλγόριθμος δεν είναι ουδέτερος. Είναι κωδικοποιημένη ιδεολογία στη γλώσσα των μαθηματικών. Και για να το κλείσουμε πέρα με αυτή τη σπήρα και το φι, μια ψηφίδα ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η όλη εικόνα. Η κανονική φι σπήρα της ζωής, αυτή της ορίμανσης, της δημιουργίας, της εμπειρίας, έχει αφαιρεθεί από τον άνθρωπο. Που έχει μεταφυτευτεί στον τόκο. Το διαρκές, θα λέγαμε, χρέος. Έχω ετοιμάσει ένα υλικό, θα το κάνουμε αυτήν την εβδομάδα, που δείχνει ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή ως οφειλέτες. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αυτό που συζητάμε, το παγκόσμιο χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, αγγίζει τα 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι 305% πάνω της παγκόσμιας παραγωγής. Μόνο στο μήνα που μας πέρασε αυξήθηκε 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το χρέος είναι μια σπήρα, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Είναι ο σύνθετος τόκος, είναι καθαρή μαθηματική σπήρα στην οικονομία. Αυξάνεται εκθετικά. Δεν επιστρέφει ποτέ στο αρχικό σημείο. Πάει σε νέα σημεία, πιο ψηλά. Είναι ίσως και η μόνη γνήσια σπήρα που λειτουργεί ακόμα σε αυτό το σύστημα. Όλα τα άλλα, εκπαίδευση, σχέση, εργασία, σκέψη, τέχνη, εφηβεία, όλα έχουν γίνει πι, ονομογενοποιημένα, μετρήσιμα, κυκλικά. Το χρέος έχει διατηρήσει τη γεωμετρία του φι. Και αυτή είναι η μοναδική σπήρα που την κατέχουν οι λίγοι. Είναι σαν να σκότωσαν τον ναυτίλο για να πάρουν το κέλυφος. Η σπήρα ζει, αλλά πάνω σε πτώμα. Συνεχίζει την ανάπτυξή της, απορροφώντας την νεκρωμένη ενέργεια αυτού που έσφαξαν. Όλα τα συστήματα αφή στη φύση έχουν όρια. Ο ναυτίλος μεγαλώνει με τη σπήρα του, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Ο γαλαξίας μέχρι το όριο της γαλαξιακής του ύλης. Το ηλιοτρόπιο σαν φυτό μέσα στο όριό του. Η σπήρα του χρέους δεν γνωρίζει όριο. Γιατί ο τόκος είναι αφηρημένος αριθμός. Δεν έχει σώμα, δεν έχει βιότοπο, δεν έχει βιολογικό όριο. Είναι σπήρα χωρίς ξενιστή που να την περιορίζει. Αυτό βέβαια οδηγεί σε μια καταστροφή. Με τη μαθηματική βεβαιότητα που χαρακτηρίζει κάθε σπήρα που θα ξεπεράσει τη χωρητικότητα του υλικού της. Και δεν είναι το θέμα αν, είναι το πότε. Το παγκόσμιο χρέος θα συνεχίζει να αυξάνεται. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Εδώ ξέρουμε ότι θα συνεχίζει να φτάνεται. Είναι ποιος θα υπομειστεί το κόστος. Σπίτι, οικογένεια, μετεγόλογες κοινωνίες που θηκεύονται. Στην Ελλάδα το έμφυα υπερβαίνει την αγοραστική αξία της κατοικίας σε μια τριακονταετία. Μελετημένο. Διρεκτίβα, ίσως τουλάχιστον στον τρόπο που ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Η Διρεκτίβα της Ενεργειακής Αναβάθμισης, αυτή που κάναμε, την είπαμε πριν από δύο χρόνια, εμείς χθες την ανακοινώσαν. Αν δεν την κάνεις, δεν μπορείς να πουλήσεις, δεν μπορείς να νοικιάσεις, δεν μπορείς να κληρονομήσεις. Τα φαντς αγοράζουν ολόκληρα δάνεια στο μία, πώς το λέγαμε, ένα σεντ στο ευρώ.
Νομικά είσαι ιδιοκτήτης, πραγματικά δεν έχεις τίποτα. Και η φράση που τα συνοψίζει όλα αυτά εδώ είναι ότι επιστρέφουμε στη λαϊκή φράση που οργάνωσε στην αρχή της συζήτησής μας. Άμα σου κλέψουν το χωρόχρονο, μπορούν να βαφτίσουν και το ψάρι χρέας. Ή και το κρέας ψάρι. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κοινός τόπος, κοινός χρόνος, όπου να επαληθεύονται οι λέξεις, κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Αυτό που λέγαμε ελευθερία είναι υποχρεωτική συνδρομή στις πλατφόρμες των λίγων. Δημοκρατία είναι επιλογή κάθε 4 χρόνια ενός διαχειριστή κάποιου ταμείου. Δικαιοσύνη, αλγοριθμική κρίση της πιστωτικής αξιολόγησης. Παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση μέσα από 13 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα. Ο έρωτας είναι αλλαγή υγρών. Η πρόοδος, συγκέντρωση ισχύω σε 5 εταιρείες. Η αλήθεια, ό,τι λέει ο αλγόριθμος. Ο άνθρωπος είναι απλώς ένας χρήστης. Αυτές οι λέξεις διατηρούν την παλιά τους ορθογραφία, αλλά το περιεχόμενο τους έχει αντικατασταθεί. Άρα, η κλοπή του χωρόχρονου είναι η κλοπή του ίδιου του κριτήριου της αλήθειας. Γιατί από εκεί και πέρα μπορούν να σου βαφτίσουν οτιδήποτε και θα το δεχτούμε. Γιατί δεν υπάρχουν πια το κοινό σημείο αναφοράς από όπου θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε. Αυτά τα όλια. Και ευχαριστώ που ήσασταν εδώ όλοι. Σε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Μείνετε, συνεχίστε να είστε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σελεμέσογλου. Ευχαριστώ και ξαναλέω εγώ μια φορά χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Οπότε από μένα αύριο πάλι, που θα έχουμε την ημέρα των ακροατριών και των ακρότων. Και μέχρι αύριο, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητή!
1: Ξεκάθαρο!
2: Όχι!
3: Παγκόσμιο!
0: Ρεαλιστή!
4: Σεισμό! Τιτάνιο!
5: Υπεύθυνο!
0: Φιλαλήθη!
6: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά!
0: Σταγμένο!
7: Ωραία!
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM. 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το άλφα και το ωμέγα.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
8: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της καλής μουσικής. Focus FM 103,6 μουσικές ανιχνεύσεις και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 11.

Σήμερα σας έχω πολύ μάμπο, μάμπο ρυθμούς, εκρηκτικούς μάμπο ρυθμούς, ρυθμούς της Κούβας, αλλά έχουμε και τραγούδια από την ευρωπαϊκή σκηνή, σπάνιες σόουλ εξομολογήσεις, ιστορίες πολλές και διάφορες. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, Γιώργος Ηλιαμάζογλου στο μικρόφωνο και ξεκινήσαμε με ένα τέτοιο είδος μουσικής, ο βασιλιάς του μάμπο, Πέρες Πράντο, στο τραγούδι «Γκουαλιόνε» που σημαίνει «Παλικάρι». Και συνεχίζουμε. Α, σήμερα σας έχω και 8 τραγούδια από την Eurovision της δεκαετίας του 70 και του 80. Μην μου ανησυχείτε, δεν πάω στα καινούργια. Έτσι πάμε στις παλιές, άλλες καλές εποχές.

Ούρσουλα, Ιλάρια, Σέλα, Σέλια, Ντέλα, Καρδιόδ, Κρούζ, Αλφόνσο. Όλο αυτό είναι, ήταν το όνομά της. Από την Κούβα, κουβανέζα τραγουδίστρια, από τις πιο δημοφιλείς λατίνους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Αν δεν την ξέρατε, τώρα τη μάθατε και αυτή. Η οποία πήρε το κλασικό κομμάτι της Gloria Gaynor και το έφερε στα δικά της μέτρα, στη δική της πληθωρική προσωπικότητα. Η εν συντομία Κρούζ έφυγε από τη ζωή το 2003. Και πάμε στο πρώτο τραγούδι που έχει σχέση με την Eurovision. 1974. Αν γεννηθήκατε εκείνη τη χρονιά, δεν θα το έχετε υπόψη σας από τότε, αλλά σίγουρα τα μετέπειτα χρόνια, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που τη χορέψανε ειδικά οι νέοι εκείνης της δεκαετίας. Και όταν λέω νέοι, ξέρετε, 20άρδες, 25άρδες, και αργότερα έγιναν και πολλές διασκευές. Πάμε να ακούσουμε ABBA και το Waterloo, 1974.

Ο καθένας έχει να θυμηθεί κάτι διαφορετικό με κάθε τραγούδι που έχει ακούσει στο παρελθόν, που το συνδέει με καταστάσεις που έχει ζήσει. Ένα τραγούδι, αυτό τον ABBA, το οποίο πεζόταν πάρα πολύ και στα Luna Park εκείνης εποχής, με τα αυτοκινητάκια και τα διάφορα κοινά πραγματάκια. Η επόμενη εσίως έχει πιάσει τα 69, παρακαλώ, έτη ηλικίας. Το τραγούδι της τεράστια επιτυχία, το 89, μισή από την Κούβα, μισή Αμερικάνα, και μιλάω για την Gloria Estefan, η οποία έκανε πολλές επιτυχίες. Εμείς θα την ακούσουμε στο «Όγε μη κάντο». Άκου το τραγούδι μου.

Προσοχή, το τραγούδι δεν είναι να το χορεύουν αυτοί που δεν έχουν έτσι μια ευχέρεια στις κινήσεις. Επικίνδυνο, σας βλέπω για ορθοπαιδικό. Το επόμενο συγκρότημα θυμίζει λίγο Δανία, Euro 1992, Παγκόσμιο Μουντιάλ. Και το λέω αυτό γιατί δημιουργήθηκαν 2 μήνες πριν από την Eurovision του 81. Ναι, 2 μήνες πριν κατέβηκαν στην Eurovision και όπως οι Δανείοι που τους μαζέψανε από τις παραλίες και αυτοί πήραν το Euro, έτσι και αυτοί πήρανε την Eurovision με ένα τραγούδι που είχαν συνθέσει λίγες μέρες πριν. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι από το 1981.

Ήταν και η εμφάνιση τους πρωτοποριακοί. Είχαν μείνει πολύ με ανοιχτό το στόμα όταν τους είδαν, παρακαλώ, εν έτη 1981, πάνω στη σκηνή οι χορευτές, οι τραγουδιστές να τραβούν από τις άλλες χορεύτριες τις μακριές φούστες και να αποκαλύπτεται το μίνι. Ω, χαμός, χαμός, ντροπή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού να μιλήσουμε για σήμερα, για το σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Mr. Eurovision, τον άνθρωπο που τρεις φορές κατέκτησε την πρώτη θέση και νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε τον Johnny Logan. Θα τον ακούσουμε στο What's Another Year, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια, νομίζω ότι ξαναγίνομαι έτσι εκείνης της εποχής άνθρωπος. Καλησπέρα Ευτυχία, καλησπέρα Γεωργία, Μιχάλη, Ανδρέα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και για σας αγαπημένα τραγούδια αυτά που ακούμε.

αγαπημένο τραγούδι, νομίζω και για πολλούς από εσάς που αγαπάτε έτσι την καλή μουσική, ανεξάρτητα αν κατέβηκε σε αυτόν τον διαγωνισμό, που συμπαθείτε, δεν συμπαθείτε, παρακολουθείτε, δεν παρακολουθείτε, καθένας κάνει ό,τι αγαπάει. Η μουσική είναι εδώ για να μας θυμίζει και να μας χαλαρώνει και πολλά άλλα πράγματα που λέμε σε αυτή την εκπομπή. Ω, γεκόμοβα, Σαντάνα, άκου πώς πάει.

Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber. Ευχαριστώ τον Βλάση, την Elizabeth, Μπεάζ, καλά το λέω, από την Αμερική στέλνει μήνυματα το κορίτσι. Μάλλον έτσι πρέπει να διαβάζετε. Μπέτη, επίσης χαιρετίσματα στον Στέλιο, στον Κωστή, στον Γιώργη και στον Σοκράτη. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε άλλο ένα. Okay. Ας ακούσουμε τον Σαντάνα, ο οποίος διασκεύασε το τραγούδι του Τίτο Πουέντε, ο Γεκόμοβα, 1970, θάνατο.

μια μικρή έτσι ιστορία πριν ξεκινήσει το επόμενο τραγούδι. Γράφτηκε αρχικά από ένα μέλος των Brotherhood of Man και γράφτηκε το 1974. Όταν το τραγούδι ήρθε στην επόμενη συνεδρία σύνθεσης τραγουδιών, θεώρησαν τον τίτλο αδέξιο και τον αναμόρφωσαν σε Oceans of Love. Ο Sheridan δεν ήταν ικανοποιημένος, αυτός το είχε γράψει το τραγούδι, ο Sheridan δεν ήταν ικανοποιημένος με τις αλλαγές και το τραγούδι τέθηκε στο ράφι. Ένα χρόνο αργότερα, 1975, όταν ήρθε η ώρα να σκεφτούν τραγούδια για το επόμενο άλμπουμ, ανακάλυψαν ότι χρειαζόταν ένα ακόμα τραγούδι και ο Sheridan παρουσίασε ξανά το Save Your Kisses of Me. Αυτή τη φορά έγινε δεκτό, όπως και ο ίδιος αργότερα ανέφερε. Προσέξτε, το τραγούδι αυτό που είχε γραφτεί 2 χρόνια πριν κέρδισε και Eurovision το 1976.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr.

0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Elvis Presley. Παίρνεις μια μπόσα νόβα, του ρίχνεις και λίγο rock and roll, τα ανακατεύεις και βγαίνει επιτυχία. Ο βασιλιάς όταν συνάντησε τους ρυθμούς της Βραζιλίας. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Φάνινα Ακαπούλκο του 1963 και ο ελληνικός τίτλος ήταν «Ξεφάντωμα στο Ακαπούλκο». Και σκεφτόμουν ότι έχω πάρα πολύ καιρό να δω στην ελεύθερη τηλεόραση κάποια ταινία με τον Elvis Presley. Το τραγούδι αυτό νομίζω ότι υπάρχει και σε κάποια ελληνική ταινία, τώρα μου διαφεύγει εντελώς σε ποια ακούστηκε. Συνεχίζουμε με Echo and the Bunnymen και ένα τραγούδι που ξεφεύγει εντελώς από όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. People are strange.

Ο κόσμος είναι παράξενος και κάθε μέρα γίνεται όλο ένα και πιο παράξενος και πιο περίεργος και ό,τι θέλετε βάλτε εσείς. Το επόμενο τραγούδι αποτελεί έναν ύμνο στην γυναικεία ύπαρξη. Αναγνωρίζει την προσφορά και την υπομονή της, μια οδή στις γυναίκες, και ξεκινά πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούσαμε και γενικά από το γενικό πνεύμα του τραγουδιού. Μια γυναίκα μπορεί να πληγώσει έναν άντρα και ένας άντρας μπορεί να πρασινίσει από ζήλια για αυτήν. Τελικά η γυναίκα είναι δημιουργός της ανθρωπότητας. Μπορεί να αντέξει περισσότερο πόνο από τον άντρα και μπορεί να τον σηκώσει ψηλά. James Brown, Woman.

Είναι από τα τραγούδια που λες, δεν το χόρτασα, θα το ξανακούσω. Αλλά δεν γίνεται, ραδιοφωνική εκπομπή είναι, πρέπει να παίξουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε σε κάποιον που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, Riley King ή αλλιώς BB King, ο οποίος μεγάλωσε με τη γιαγιά του κάπου στο δέλτα του Μισισιπί και από τα 12 του χρόνια πήρε στα χέρια του την πρώτη κιθάρα και στα 18 άρχισε να δουλεύει ως οδηγός τρακτέρ και τελικά έγινε αυτό το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε. Τρομερός και φοβερός στην soul μουσική. Θα τον ακούσουμε το The Thrill Is Gone και στα χέρια του βέβαια η κιθάρα που αγαπούσε, την Lucille.

BB King, 14 Μαΐου του 2015 πέθανε και όπως είπαμε και ήταν σε ηλικία 89 ετών, προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι έχουν τα προβλήματά τους, αν καταφέρουν να φτάσουν, λέει, σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, έλα, το φτιάξαμε, εντάξει, okay. Έχει κάτι, έλα, κάτι μου λέει εδώ ο ηχολήπτης, το διόρθωσα, το κατάλαβα, okay.

Ευχαριστώ, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Λεωνίδας Καρυπίδης, ένας και μοναδικός. Τον έχω μαζί μου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Τύψα και το χέρι εδώ στο τραπέζι για επιβεβαίωση, γιατί το εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε μια soul μπαλάντα 1977. Και αυτό από τα αγαπημένα τραγούδια για χαμένες αγάπες και ελπίδες που αρνούνται να σβήσουν. Rolls Royce, Wishing on a Star.

Να στείλω χαιρετίσματα στον Δημήτρη, τον Ζωή, ο οποίος ακούει από Ηγουμενίτσα, στην Αρετή, η οποία ακούει από Σάμο. Να στείλω χαιρετίσματα στην Κωνσταντίνα, η οποία ακούει κάπου από την Βόρεια Αμερική. Τι σου κάνει το ίντερνετ, πω πω. Κωστή, Σάμους και Άκης εδώ από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι, έχω και τον από το Σαν Ντομίνικο, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος είναι εδώ αυτή την ώρα, μεσημεράκι εκεί, οπότε απολαμβάνει και τα τραγούδια. Και στο συγκεκριμένο έχω υποσχεθεί να ακούσουμε Βίκη Λέανδρος από το 1972. Δικό σου αγαπητέ Αντώνη.

Βίκυ Λέανδρος. Όταν το τραγούδισε ήταν 22-23 χρονών και επειδή πρόσφατα την είδαμε και στην τηλεόραση, είμαι σίγουρος ότι αρκετές κυρίες τι κάνανε, ανοίξανε να δούνε πόσο χρονών είναι τώρα η Βίκυ Λέανδρος. 74, ναι, τόσο είναι. Κι όμως μπορεί και στέκεται στην σκηνή. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια για το κλείσιμο της εκπομπής και πάμε στους νικητές του 75. Teach in ding a dong.

Ding Dong από του Τιτσίν, γιατί η μουσική είναι το καλύτερο φάρμακο. Αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ο αγαπητός Λεωνίδας εδώ μου δίνει περιθώριο να παίξουμε περισσότερα από δύο τραγούδια. Το ένα το παίξαμε, οπότε να είσαι καλά Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και σας πάω στο 1977 τώρα.

και φτάσαμε και στο τελευταίο για σήμερα τραγούδι. Αυτό είναι από το 1982 και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10. Λεωνίδας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που και αυτό είναι πασίγνωστο. Πάρτο. One step further. Ένα βήμα παραπέρα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίβα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν, σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός υποδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι. Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίβα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βεβαίως!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στις Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, καλημέρα. Focus FM 103 και 6. Άλλη μια βραδιά εδώ μαζί, έτσι μέχρι και τις 2. Τετάρτη σήμερα, 13 ο μήνας. Είχαμε πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off σήμερα. Και την Κυριακή πάει για το τελείωμα, έτσι τελειώνει η ιστορία. Να δούμε εκεί τι, που, ποια θέση θα καταλήξει ο καθένας. Ένα-ένα ο ΠΑΟΚ Τούμπα. Είναι έτσι, άμα χάνεις στόχους, αδειάζεις κιόλας, είναι κανόνας στο ποδόσφαιρο τις περισσότερες φορές. Ένα-ένα στην Τούμπα λοιπόν, 1-0 στο Καραϊσκάκι. Τώρα πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση, για εκ το πρωτάθλημα, τα πάμε και χθες. Βέβαια σήμερα να πούμε ότι μπορεί να ήταν και καλύτερη και σήμερα. Μια ταχύτητα πάνω, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχασε κάποιες ευκαιρίες εκεί ο ΠΑΟΚ που να προηγηθεί, δεν τα κατάφερε, στο τέλος βρέθηκε να χάνει και να μένει πίσω και στο σκορ. Είναι να έχεις το άστρο, ρε παιδί μου, ε. Και πάλι καλά που ισοφάρισε στο τέλος. Κάπου στο 87-88, να πούμε, νομίζω έτσι το βαλαιομύθο εκεί πέρα. Χάνει και μια ευκαιρία ο Γιακουμάκης. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, όταν θα κάνουμε έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς, θα πούμε αρκετά πράγματα, να πούμε τότε. Τι έφταιξε, από πού ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε, στην πορεία όλης της διαδρομής, έτσι τι συνέβη. Αν και εγώ πιστεύω ότι ούτε οι μεταγραφές βοήθησαν, η Ευρώπη τον σακάτεψε τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, ένα πρωτάθλημα μέχρι τελευταία, να πούμε, πεζότανε, να πούμε έτσι, μέχρι τελευταία κάνα δύο αγωνιστικές, αλλά εντάξει, πεσμένες οι ομάδες, να πω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο ΠΑΟΚ ξεφούσκωσε πριν κάνα μήνα, ανάμιση. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε, θα μου πεις τώρα, πολλά προβλήματα, έτσι, πολλά προβλήματα τραυματισμών και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, να πω τρόποι επικοινωνίας είναι το Viper, έτσι ο γνωστός αριθμός, 6907-483-484 για μηνύματα. Πάμε εμείς ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ να πούμε κάποια πράγματα. Να το πάμε δηλαδή έτσι μέχρι τις 12 να πούμε μερικά πραγματάκια, να ανοίξουμε και γραμμές. Βέβαια είχαμε και play-off τα δεύτερα, τα οποία ήταν ανούσια, έτσι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή αυτά τα πάμε και χθες. Πρέπει να τα καταργήσουμε, να τελειώνουμε τώρα. Δηλαδή έπαιξε Λεβαδιακό Σόφι και τι έγινε και τι θα γινότανε, οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που την πέμπτη θέση, μάλλον το εισιτήριο της Ευρώπης το πήρε ο Όφι, κατακτούντας το κύπελο, πάνε αυτά τα play-off, έτσι. Δηλαδή κάνανε από το 5 μέχρι το 8 τετράδα play-off για ποιος θα πάρει την πέμπτη θέση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Ωραία τα μηνύματα έρχονται. Σφαίρα, θα τα διαβάσουμε, παιδιά, θα τα διαβάσουμε. 69-07-483-484 του Viber για τα μηνύματα. Να πω ότι παίζει ο Παναθηναϊκός και μπάσκετ έτσι στη Βαλέδια, τέταρτη περίοδος είναι, 69-55. Πριν από λίγο το είχε φτάσει και στο 6 πόντους. Πάλι έφυγε η διαφορά στο 14. Ξεκίνησε πολύ χάλια ο Παναθηναϊκός, ένα μαύρο χάλι ήτανε. Το ισορρόπησε λίγο, αλλά τώρα βλέπω πάλι, για να δούμε.

Εν τω μεταξύ θέλει σχεδόν 5 λεπτά να τελειώσει. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε. Λοιπόν, το η Βαλένθια το πήγε το παιχνίδι, τώρα πήγε το σκορ στο 71-55, νομίζω κάπου εδώ τώρα που πολύ μεγάλη είναι η διαφορά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα έτσι στείλει τον Παναθηναϊκό τον στο μπάσκετ. Πίστευα θα το πάρει το παιχνίδι το σημερινό.

Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είπαμε 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, και για τα play-offs τα δεύτερα, 1-2 ο Βόλος με τον Άρη και με ανατροπή ο Λεβαδιακός στον Όφι 3-2, έτσι 2-0-2 ήταν το ημίχρονο, 3-2 το γύρισε. Άρα λοιπόν η βαθμολογία έχει ως εξής, η ΑΕΚ το πήρε είπαμε 71, 65 ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός συγγνώμη, 63 ο ΠΑΟΚ. Τώρα που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ όπως και δίποτε, και 51 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Λεωφόρο και κλεισμένο το θυρό να πω χωρίς κόσμο, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το διπλό όπως και δίποτε, και μετά ό,τι έρθει στη Φιλαδέλφια, ό,τι έρθει εκεί πέρα σε εκείνο τον αγώνα, για να δει μετά τι, πού πάει να πούμε η ομάδα. Τώρα θα μου πείτε, για να πάει ο ΠΑΟΚ Champions League θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει όπως είπαμε και ο Ολυμπιακός να μην νικήσει, δηλαδή ή να χάσει ή να φέρει σοπαλιά. Λέτε να δούμε εκείνο το σύνθημα το περιβόητο που άλλοι το αφισβητούν και άλλοι ήταν μέσα και το επιβεβαιώνουν, γάβρι αδέρφια μαζί του σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέρφια τότε το 1990 τότε. Το θυμάστε αυτό εδώ? Δηλαδή τι θέλω να πω, λέτε ρε παιδί μου να το κάνουν έτσι το έργο να πούμε και να φωνάζουν το σύνθημα αυτό όπως τότες. Γιατί εκείνο εκεί υπήρχε τότε, υπήρχε. Πολλοί το αμφισβήτησαν από την ΑΕΚ, από τον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού το λένε ότι ναι, τότε έτσι έγινε και φυσικά ήταν να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και τελικά το κόψαμε τον Παναθηναϊκό, το πήρε η ΑΕΚ να μην το πρωτάθλημα και φωνάζανε οι αεξίδες, γαύρι αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Τότες. Ο Παναθηναϊκός, τέταρτη περίοδος, είπαμε 71-57, ένα χάλι μαύρο.

Σουτ τη βαλέδια για τρίποντο, άστοχο. Αμυντικό ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό. Για να το δούμε, είναι στα τελευταία. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Παναθηναϊκός παίρνει βολές τώρα, για να δούμε. Τι να δούμε, θα μου πεις, μεγάλη είναι η διαφορά. Να δούμε τι, 14 πόντους είναι. 3 και 23 έχουν μείνει. Αλλά για ένα Παναθηναϊκό, βαράς τώρα κανένα 2-3 τρίποντα. Καλησπέρα Τζόρνταν. Σου τα έλεγα από χθες ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον θέλουν δεύτερο και ότι οι αθηναϊκές ομάδες θα τα μαγειρέψουν. Ο Παναθηναϊκός λέει σήμερα με τον Ολυμπιακό λέει στήθηκε ο φίλος και ο έτερος Κουμπάρος λέει με μια διαιτησία που τα έβλεπε κίτρινα φρόντισε να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λέει τη νίκη. Μάλιστα. Ο έτερος Κουμπάρος τώρα τι να κάνουμε, κουμπάρι είναι αυτή. Λέτε. Λέτε γάβρι αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στη Φιέστα. Να πάνε οι Ολυμπιακοί να συγχαρούν τους αεξίδες που πήραν το πρωτάθλημα. Μπράβο, μπράβο, να το κάνουν έτσι το έργο να πούμε και να βλέπουμε συγχαρητήρια και αγκαλιές και φιλιά ο ένας με τον άλλον. Ωραία θα είναι να το δούμε αυτό, Θα το πάρουμε σε βίντεο. Τώρα υπάρχουν και τα βίντεο του. Τότε παλιά δεν υπήρχαν και τόσα βίντεο. Τη δεκαετία του 90 υπήρχαν βέβαια. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω, ζήτω ο ΠΑΟΚ. Πάμε δυνατά μαζί με τον Λουτσέσκου λέει τη νέα χρονιά. Ζήτω λέει η Καστοριά, η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Ζήτω, ζήτω ο γίγαντας και φίλος μου ο Τζόρνταν. Φωνάζω, ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Σάλκε είμαστε λέει. Μάλιστα. Τώρα πού κολλάνε αυτά όλα μαζί, δεν ξέρω. Καλά τη Σάλκε την γουστάρεις γιατί ζεις εκεί. Καλησπέρα Τζόρνταν, λέει με αυτό το κοράκι να μην δίνει καταφανέστατα φάουλ λέει σε κέρες θέσεις που μερικά ήταν και κάρτες λέει στον Τέλια, στον Μητέ, στον Τάισον, ντροπή ρε Καραγιώζη λέει στη Χάρδινη, όποιος έπεφτε αμέσως φάουλ έδινε η Κοπριά λέει, ας τα δουν αυτά φίλε λέει είναι ντροπή, καλά θα δούνε πολλά φέτος, φέτος πρέπει να δούνε πολλά, φέτος σε διοικητικό επίπεδο μεγάλη ανυπαρξία υπήρχε έτσι και στο... στην κεφαλή επάνω στην ΕΠΟ και από εκεί πέρα και οι παρατρεχάμενοι παρακάτω που είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στα συμβούλια της ΕΠΟ προέδροι ενώσεων οι οποίοι δεν θέλω να πω άμα είναι αεξίδες ή αν είναι ομάδα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, έτσι, αυτό πρέπει. Όχι διπλωματικά, ναι, ο κύριος Λανουά, αρκετοί έχουν παράπονα με τη διαιτησία, αλλά δεν φταίει ο Καγκάτσης για τη διαιτησία, ποιος φταίει. Ο Λανουά. Το Λανουά ποιος τον έφερε, ο Καγκάτσης. Άρα πάλι εκεί πάει. Φταίει και ο Καγκάτσης. Έτσι, να μην πω πιο πολύ από όλους φταίει ο Καγκάτσης, γιατί δεν προστάτεψε το ποδόσφαιρο. Άφησε τους άλλους να το παίζουν αδικημένοι και ο Καγκάτσης, να πούμε, εκείνο το διάστημα πέταγε αετό. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα, Ερδάνη, Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα. Καλησπέρα, Ιορδάνη από Λιμπαρό. Λέει: θέλω την άποψη του έμπειρου και παμπάρου του καπνισμένου διαιτή, λέει τη Πέλλα εκεί για τη σημερινή διαιτησία στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Επίσης, αληθεύει, λέει, ότι ο Γιάννης βρισκόταν στα πέριξ λέει, του γηπέδου. Χαιρετισμούς σε νίκη, λέει, στο Λονδίνο, στο Κοσμοκαλόγερο, στο Γιώτη και στο Δημοσθένη. Μάλιστα.

Καλησπέρα, Ζωζαν. Λέει τι μα είπε, λέει ο Λουτσέσκου, ότι η ομάδα δεν είναι, λέει, στο 50% τέλου πρωταθλήματο. Άρα, Ρασβάν, κάτι δεν κάνει καλά τη δουλειά. Καλά, υπήρχαν τόσοι τραυματισμοί, ρε. Πώς θα είναι καλά. Γύρισε ο Γιακουμάκης και τον είδατε καλά, εσείς. Ναι, έτσι, λέει, θα το κάνουμε. Λέει, γιατί να πα Champions League, λέει, εσύ και να αποκλεισεί από την πρώτη φάση, λέει, του πλέον. Βέβαια, έτσι να το κάνετε. Έτσι, γάβρι, αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ωραίο πράγμα. Εξάλλου το έχετε ξανακάνει. Να πούμε, είναι ωραίο. Έτσι να το κάνετε. Θέλουμε να το πάρουμε και βίντεο. Καλησπέρα, Τζόρνταν Χρυσοζανέση, σε όλους τους φόκουερς. Άιντε, λέει, βλέπω κουμπάρο κατάσταση, λέει. Κουμπάρο κατάσταση. Άντε και του χρόνου, λέει, Κώστας Αμπαζόνα, λέει. Μάλιστα. Η διαιτησία έπαιξε 90-10, λέει, πειθαρχικά. Και τα φάου, λέει, υπέρ της ΑΕΚ και τις κάρτες. Α, Μπαμπίκος εδώ. Το πειθαρχικό κομμάτι είναι μια πραγματικότητα.

Καλά ζούμε, λέει, τα χάλια μας ο Χριστάρας. Πρώτα εμείς, λέει, τα δικά μας χάλια και μετά σας ασχοληθούμε, λέει, με τα υπόλοιπα. Και ότι ο διαιτητής σήμερα ήταν, λέει, απαράδεκτος, πάλι εμείς θέμε, μάλιστα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, ό,τι και να γίνεται, εμείς φταίμε. Όταν λες, έχουμε πρόεδρο στην ΕΠΟ, βάλαμε πρόεδρο δικό μας άνθρωπο στην ΕΠΟ για να φτιάξει το ποδόσφαιρο και η διαιτησία είναι χάλια, πάλι εμείς φταίμε. Έχει γίνει διπλή ζημιά, μία που δεν προσφέρει ό,τι πρέπει, να πούμε, όπως πρέπει στην ΕΠΟ, και μία έχει χάσει διοικητικά και από την ΠΑΕ. Ο Πάκου με τη φύγη του Κακάτσι. Δυο ζημιές έχει πάλι. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, λέει, αυτό το πρωτάθλημα το αφιερώνω μέσα από την ψυχή μου στο πιο όμορφο αγόρι του σταθμού σας, λέει. Στον κύριο Γιάννη, λέει, τον κύριο Γιάννη μου, λέει. Γιάννη ψυχάρα, για πάντα εκάρα. Χριστίνα μου σχαράκι, ΑΕΚ, λέει, Κόρυθος. Γεια σου Γιάννακη. Είναι αφιερωμένο αυτό από τη Χριστίνα Μουσχαράκη.

79-64 και κάτι δεύτερα έχουν μείνει. 21 δεύτερα στην Ισπανία. Τον πέταξε έξω τελικά. Εγώ περίμενα, λέω, την κάνανε τη δουλειά έτσι να πούμε για να ξετιμωρηθεί ο Γιανακόπουλος, αλλά μου φαίνεται τιμωρήθηκαν οι ίδιοι τους.

Το γκολ που έβαλε ο μικρός σήμερα τους χάλασε τα σχέδια, λέει. Αν το παιχνίδι τελείωνε 0-1 θα έφτιανανε μια ωραιότατη ισοπαλία την Κυριακή, λέει. Τώρα για να δούμε αν θα γίνει διπλό την ημέρα της φιέστας. Λες, ε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει διπλό τώρα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα τα παίξει όλα για όλα, να πούμε. Βέβαια. Δηλαδή θα κατέβει, ρε παιδί μου, να πούμε, να χτυπήσει τον αγώνα και καλά θα κάνει. Έτσι σαν να είναι παιχνίδι, δηλαδή κερδίζεις και πας Champions League, κάπως έτσι. Παρεμπιπτόντως να πω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει στα play-off 3 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Ο διαιτητής σήμερα έπαιξε Τζόρνταν, λέει 95-5, λέει. Η ομάδα θέλει, λέει, ένα γερό ξεκαθάρισμα και χτίσιμο από την αρχή, λέει, με δικά μας παιχτάκια και κάποιες καλές μεταγραφές. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει, Γιάννη. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να έρθει ένας πολύ μεγάλος τεχνικός διευθυντής να μπορεί να φέρει και καλές μεγάλες μεταγραφές. Διότι τα τελευταία χρόνια ήρθαν πολλές μεταγραφές, αλλά δυστυχώς κάνα 2-3 πέτυχαν.

Καλημέρα, Ιωρδάνη. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Κώστα από Μπίλεβε, λέει. Φίλε Τζόρνταν, πες τα, λέει, να μαθαίνουν αυτοί, λέει, που είναι δίπλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ζήτω ο Γιάννης, λέει, θα έρθει και ο καιρός που θα γίνει, λέει, ΠΑΟΚ ο Γιάννης. Α, δεν θα έχει και νόημα. Άσο να είναι ΑΕΚ καλύτερα.

7 δεύτερα, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εκεί στην Ισπανία στο μπάσκετ. 81-64, 17 πόντους. Μεγάλη συντριβή. Μεγάλη συντριβή για τον Παναθηναϊκό.

0: Θα χτυπήσει το μάτς, λέει, μόνο και μόνο για ένα λόγο ο Παναθηναϊκός, λέει, γιατί θα είναι το τελευταίο του στη Λεωφόρο. Και άμα είναι το τελευταίο του, τι θα γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή, άμα είναι το τελευταίο του. Το θέμα ήταν να είχε και σημασία, έτσι. Να μπορούσε να κερδίσει για να βγει η Champions League, για ένα σκοπό, ρε παιδί μου, να υπήρχε ένα κέρδος, ένα όφελος. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Τι, για να μείνει το τελευταίο παιχνίδι, το χάσει. Εκεί τι θα γίνει. Θα μαυρώσει την ιστορία του δηλαδή. Θα το χτυπήσει, ό,τι θα το χτυπήσει, θα το χτυπήσει. Όχι όμως για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, άμα δεν ήταν αυτός ο λόγος, θα το χτύπαγε το παιχνίδι. Δεν ξέρω, στο άλλο το γήπεδο, άμα το χτυπήσουν το παιχνίδι. Εκείνο είναι που με. Καλά είναι τα παιχνίδια να τα χτυπάνε. Στο άλλο γήπεδο το χτυπήσουν, άραγες. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, πάμε διάλειμμα. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Τι να κάνουμε, τελειώνει το πρωτάθλημα. Ήταν μια κακιά χρονιά, μια μαύρη χρονιά. Ασορτή με τα χρώματα της ομάδος, έτσι. Τα άσπρα μπορεί να έρθουν του χρόνου, δεν ξέρουμε. Καταστροφική χρονιά και αγωνιστικά και απ' έξω. Θα μου πείτε τώρα για πρωτάθλημα, τώρα μιλάς εδώ. Έχασε ο ΠΑΟΚ τόσα πράγματα, δηλαδή τόσο κόσμο να πούμε. Και όχι μόνο. Καλύτερα να μην έχανε αυτά και έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια. Να μην έφευγε τόσος κόσμος. 2310 λοιπόν, 506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έτσι ακριβώς θα γίνει στον Προποτζήκο. Αν ξέρεις, μου λέει, θα γελάει όλος ο κόσμος. Το 9.55, δεν ξέρω, να το δούμε. Λέτε να το δούμε και αυτό, ε. Εκείνο το σύνθημα να το ξανακούσουμε, το περιβόητο, εκείνο το δυνατό το σύνθημα. Εκείνο που εδώ και 30 χρόνια να πούμε, που άλλοι το αφισβητούν και άλλοι το επιβραβεύουν. Και το επιβεβαιώνουν. Γαύρι αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πάντε Μαρούση, λέει, του Παναθηναϊκού, δίνουμε Ζανάκη, λέει, δωρεάν, χωρίς άμυνα δεν πάει κανένας πουθενά. Μάλιστα. Τρολάρουν τώρα οι Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς. 23-10, 506-76 και 506-77.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
1: Λοιπόν, σε όλα αυτά λέω ότι μπράβο στον Παναθηναϊκό που παίζει όλα τα παιχνίδια Παλικαρίσια.
0: Mm.
1: Ναι, και καλά, και καλά που βάλαμε το Μύθου, αλλιώς θα γινόμασταν ρεζίλι. Μας έβγαλα στους πρόσωπους.
0: Ναι.
1: Έτσι λέω εγώ. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην ήθελαν να παίξουν κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Α, λες, ε.
1: 100% Τζόρνταν. Γιατί πρώτα μπήκε ο Μύθου και μετά μπήκε ο Γιακουμάκης.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες.
1: Ο Γιακουμάκης δεν ήθελε να παίξει.
0: Λες, ε.
1: 100% με τον Παναθηναϊκό θα παίξει και θα παίξει καλά.
0: Yeah.
1: Αυτό να με θυμηθείς. Τώρα δεν θέλω να σε πω ότι να φύγουν εκείνοι και εκείνοι, άστο να παίξουμε την Κυριακή και την ΑΕΚ δεν τους συμφέρει να κάνουν το γύρο του Θριάβου με Κλαρίνο. Θα παίξουν, το λιγότερο που θα πάρουν είναι ισοπαλία. Δεν χάνει η ΑΕΚ.
0: Λες, ε.
1: 100%. Άμα θέλουνε, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μην βγω δεύτερος και να βγω τρίτος, αλλά να χάσουνε.
0: Mm.
1: Να κάνω τον κύκλο του Δράβου με, ξέρεις, με Κλαρίνο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, θα σε πω δύο παιχνίδια και μετά θα σε πω και ένα τραγουδάκι. Λέει, ακούς Τζόρνταν?
0: Ακούω, κύριε.
1: Το 870 θέλω να με πεις τι έληξε.
0: Το 870.
1: Ναι.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι, με την ησυχία σου, Τζόρνταν μου.
0: Ναι. Το 870 είναι μπρίνιε, γκρουσούπιε, αλουμίνι. Ναι. Πού τα βρήκες αυτά, ναι, τα παιδιά, ρε.
1: Τέλος πάντων, ρε, Τζόρνταν μου.
0: 01.
1: 01, το χάσαμε. Και χετάβε Μαγιόρκα, πόσο, τι είναι.
0: Κωδικό πες.
1: 883. Ακόμα δεν τελείωσε το 883.
0: Ναι, το 883. Τώρα το βρούμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό και θα το βρούμε. 3-1.
1: Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: άκου
1: ένα τραγούδι και θα το βάλεις, σε παρακαλώ, όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί χθες κόντεψα να αποκοιμηθώ για να ακούσω το τραγούδι μου.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, του Καζαντήρη.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, άκου που θα το, σε ποιους θα αφιερώνω.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου το Κρέμτικ.
0: Ναι.
1: Το Μπάκι το Σχοινοπυρηνικό Παοκτή.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο το Τζόρνταν τον Μπουρλοτσέρι.
0: Ευχαριστώ. Τα πες όλα τώρα.
1: Το καλύτερο ήταν ο Μπουρλοτσέρι.
0: Ναι, βάζει Μπουρλότο, ναι, ξέρω.
1: Βάζαμε Μπουρλότο.
0: Παίζαμε Μπουρλότο, τώρα βάζουμε Μπουρλότο.
1: Παίζαμε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, σε παρακαλώ, όσο πιο γρήγορα μπορείς, όχι στο 150, γιατί...
0: Ναι, όχι καθυστερείς.
1: Πάμε και στα χωράβια, ρε, Τζόρνταν μου.
0: Όχι καθυστερείς, κατάλαβα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, κλείνω το τηλέφωνο. Και να μιλήσει και κανένας άλλος για να τα ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Είσαι στο ακουστήρι, ναι, έγινε.
1: Ναι, ναι, άντε, καληνύχτα.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς ο κύριος, γεια.
2: Τι είναι, μέχρι πότε το λέμε, μέχρι 22 νομίζω.
0: Δεν απάθουμε και τίποτα, άμα το λέμε συνέχεια.
2: Με κράτησαν, μη σαχωριέσαι. Για μια μέρα,
0: ναι,
2: το είχα πει, ήμουν οριακά, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή του κύριου Δαμιανίδη. Έστειλε ένα τρολάκι, μια φορά τα μηνύματα τα προσέχουμε. Και λέει αυτός ο Δημοσθένης, έχουν φύγει τα ρεζούδια και λέει Χρυσό σε τέχνη, μας έχεις αλύσει, λέει.
0: Ναι.
2: Αυτό να τον κομπανάσαι ή δεν τον κομπανάσαι.
0: Τι να τον κομπανίσεις, γιατί.
2: Δηλαδή για κουνοπο κέφαλος, τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μου λες Σαββατοκύριακο τι αγώνες έχει.
0: Σαββατοκύριακο έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ε.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, λέω, ρε, όχι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
2: Α, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, ότι μιλάμε εγώ.
0: Και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οπότε, πώς το βλέπεις.
0: Πάνε στη διέσταση, πάνε απ' έξω εκεί πέρα.
2: Ναι, πώς το βλέπεις ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, θα τα δώσει όλα, θα δούμε. Και ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά.
2: Σε άκουσα κάτι, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που είπες.
0: Τι?
2: Για τον ΠΑΟ.
0: Τι?
2: Είπες πει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούμε και το λες με βαριά καρδιά, κάτι τέτοιο είπες.
0: Βέβαια, έπρεπε να την παρατήσουμε πιο νωρίς στην Ευρώπη.
2: Γιατί να, για ποιο
0: γιατί
2: λόγο?
0: Σαν κατέφθηκε όλη η ομάδα, ρε, τραυματίστηκε, γι' αυτό.
2: Α, από άποψη τραυματιών,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω, πολύ μάτι, αυτό δεν το κατάλαβα, που έπεσε στον ΠΑΟ, πολύ μάτι.
0: Ναι.
2: Τόσο τραυματισμού, Κωνσταντέλιας, ο ένας, ο άλλος, τι γίνεται.
0: Άντε.
2: Την ομάδα, τι γίνεται, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, άντε.
2: Άκουσα και τον κύριο Σερέτη. Αυτά που άκουσα,
0: ναι,
2: σπάρξε η καρδιά μου με το σημείωμα.
0: Δηλαδή?
2: Είχε πει το κοριτσάκι που έπεσε. Λέει αυτή η ζωή δεν μου αξίζει. Όχι μόνο μου αξίζει, δεν αντέχω, κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Ναι, άστα.
2: Εδώ στο Focus άκουσα και είπε, πιέζομαι με τις πανελλαδικές για το σύστημα. Έλεγε και δουλειά να βρω, ξέρω εγώ. Τι θα παίρνω, 7-800 εκατοσάρια, τέτοια δηλαδή. Και δεν είναι και άδικο, αλλά δεν έπρεπε να κάνει αυτή την πράξη το κοριτσάκι. Και σε αυτό, όπως το είπε και ο κύριος Σερέτης, η κυβέρνηση, αυτή η καταραμένη κυβέρνηση, είναι ηθικός αυτούργος.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα κοριτσάκια που έχουν αυτοκτονήσει και, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, και στην Κόρινθο, στο αισθμό.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τα έχουν βάλει με τα παιδιά, τα ξέρω, γιατί ας πούμε αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση δεν αφήνει να ακολουθήσει τα όνειρά σου. Δηλαδή ένα παιδί, ξέρω εγώ, δίνει πανελλαδικές, να περάσει μια σχολή, τους δυσκολεύουν, τους φορτώνουν, τους αγχώνουν, να μάθει αγγλικά, μάθει γερμανικά, γαλλικά, το ένα το άλλο. Τι να πω ρε Σιορδάνη, τι να πω ρε Σιορδάνη.
0: Τίποτα μίλες, τίποτα, άσε τα πω εγώ.
2: Είπα, ξέρω εγώ, να ένα παιδί, ξέρω εγώ, είναι 28 και μια μέρα, δεν μπορεί να πει, να γίνει, ξέρω εγώ, μποροπλήχος ή σε ενόπλες δυνάμεις ή πώς το λένε, στα σώματα ασφαλείας. Αυτά, Ιορδάνη,
0: έγινε.
2: Τραγούδι θέλω να μου βάλεις, αυτό θα μου βάλεις. Και το αφιερώνω σε όλους εσάς εκεί.
0: Ναι.
2: Στο ακροατήριο και καλημέρες σε Γιάννη Μπαπίκο.
0: Πες το τραγούδι, ναι.
2: Και στον ακροατή μου στείλε μήνυμα. Έρωτας αρχάγγελος του...
0: Μάλιστα, ωραίο. Μητροπάνο, ωραίο.
2: Μητροπάνο. Αυτά, ναι, στα ακουστήρι, γεια.
0: Γεια χαρά, γεια. Στα ακουστήρι και εσύ. Επόμενος.
3: Πού είσαι?
0: Να το ακουστήρι, εδώ είναι.
3: Λοιπόν, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Καλημέρα εδώ όλη την παρέα του Focus.
0: Καλημέρα. Σε βλέπω ζωντανό σήμερα.
3: Σήμερα είμαι ο πιο ψόφιος άνθρωπος του κόσμου.
0: Δεν μου λες, θα ισχύσει αυτό?
3: Μισό λεπτό λίγο, θα ισχύσει και θα ισχύσει. Μισό λεπτό.
0: Όχι,
3: ξέρω τι
0: θα ισχύσει, αν θα ισχύσει λέω.
3: Αν θα ισχύσει, ξέρω τι θα πει.
0: Μετά, καλά.
3: Ευχαριστώ τον Γιώτη για το τραγούδι. Γεια σου, ρε Γιώτη.
0: Κάτω από το πουκάμισό μου λέει.
3: Είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Βέβαια είναι. Αυτό.
3: Τελικά έχει καταντήσει.
0: 50 χρόνια τραγούδι είναι αυτό.
3: Eurovision.
0: Κάτω από
3: είναι
0: το
3: για τραγούδια πάλι.
0: Γιατί?
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Να δώσω συγχαρητήρια την πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Που στο τέλος ισοφαρίστηκε με ένα ωραίο γκολ του Μίδου. Συνεχίζει το αίτητο η ΑΕΚ. Το άκουσα το που σου είπα.
0: Ποιο αίτητο,
3: Το αίτητο.
0: Ποιο αίτητο?
3: Τι πιο αίτητο?
0: Ποιο αίτητο? Αίτητο δεν έχεις.
3: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μα δεν έχεις αίτητο. Τζάμπα το λες. Μην το λες. Εκτίδεσαι.
3: Γιατί δεν έχω αίτητο?
0: Στα play-off αυτό θα με πεις.
3: Γιατί πού έχω χάσει?
0: Τι λες, δεν είσαι καλά?
3: Τι είμαι καλά?
0: Είσαι καλά.
3: Από τον Οκτώβριο δεν είμαι αίτητος.
0: Ρε, δεν τελείωσε. Δεν ξεκίνησε. Τι? Το πρωτάθλημα αυτό έχει σίτα.
3: Για πες μου μια ήττα.
0: Δύο ήττες έχετε. Τι μία να σε πω. Μία έχεις από το μεγάλο ΠΑΟΚ να πούμε. Μία έχεις από το μεγάλο ΠΑΟΚ, ήρθε στον Προποτσίδικο, σε κέρδισε. Τα ξέχασες πρώτο γύρο.
3: Ναι.
0: Και η άλλη ήταν από τον.
3: Άρα δεν πρέπει να λέμε από τον Οκτώβριο μας αίτητο.
0: Όχι, δεν είσαι αίτητος. Το πρωτάθλημα αυτό άρχισε από τον Αύγουστο.
3: Από τον Αύγουστο άρχισε από τον Σεπτέμβριο.
0: Αύγουστο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε τον Οκτώβριο ή τα, αν είναι, δεν θυμάμαι κιόλας.
3: Δεν θυμάσαι, εξυστήκησε, γι' αυτό δεν θυμάσαι.
0: Μήπως ήταν πιο μετά ρε, η τελευταία ήττα. Δύο έχεις.
3: Τι πιο μετά.
0: Δύο ήττες έχεις ρε, και μία στο κύπελο, τρεις.
3: Όταν μιλάμε για πρωτάθλημα, δεν είναι για κύπελο. Μιλάμε για κύπελο τώρα.
0: Για πρωτάθλημα, δύο ήττες έχεις.
3: Θέλω. Είσαι στην εισήγηση, δεν είπα εγώ.
0: Καθόλου δεν είμαι στην εισήγηση. Έχει δύο ήττες στο πρωτάθλημα, άρα δεν είσαι ήττος.
3: Άκουσες εγώ να λέω για κύπελο.
0: Ρε, άσε το κύπελο, ρε. Δύο ήττες στο πρωτάθλημα.
3: Εσύ το λες μόνος σου, γιατί δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Δεν έχεις ήττα από το κύπελο. Στο κύπελο.
3: Θέλω, άκουσες να λέω εγώ κύπελο.
0: Όχι, αλλά μια που το λέω εγώ δεν έχεις ήττα.
3: Γιατί να το πεις, εγώ σου είπα για το κύπελο.
0: Αίτητα λες, για. Είμαι αίτητος λες.
3: Στο πρωτάθλημα είπα, δεν είπα στο κύπελο.
0: Στο κύπελο έχασες
3: πιο. Δεν ξέρεις να απαντάς, όμως πάει το κύπελο.
0: Μια χαρά απαντάω, δεν σε συμφέρουν αυτά που λέω.
3: Εσύγησης.
0: Μια χαρά που τα λέω.
3: Τελικά ποιος είναι η ρυθμιστή του πρωταθλήματος.
0: Αίτη...
3: Ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ.
0: Αίτητο. Ξέρεις τι θα πει αίτητο.
3: Τι σημαίνει αίτητο. Για
0: το. Από τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα να μην έχεις χάσει ποτέ φέτος.
3: Από τον Οκτώβριο έχω χάσει ποτέ.
0: Ρε τον Αύγουστο ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Έχεις δύο ήττες φέτος.
3: Τι τον Οκτώβριο.
0: Δύο ήττες έχεις φέτος στο πρωτάθλημα.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Άρα είσαι, δεν έχεις αίτητο. Δεν έχεις αίτητο, μια χαρά είμαι εγώ. Εσύ θα ήθελες αίτητο, αλλά δεν μπορείς.
3: Τελικά ποιος είναι η ρυθμιστή σου, πάω και για να ξέρω.
0: Δεν μου λες, αυτό θα το.
3: Να απαντάς τις ερωτήσεις.
0: Απαντάω τώρα, θα το φωνάξετε αυτό.
3: Να απάντα πρώτα στην ερώτηση που σε κάνω και θα δούμε και στο άλλο μετά.
0: Θα... Εσύ είσαι ρυθμιστής και σε λέω τώρα.
3: Ξέρεις γιατί με έλεγε ο Πάοκ είναι ρυθμιστής.
0: Ο Πάοκ ήταν. Σήμερα έχασε τη ρύθμιση.
3: Πόσο. Τη ρύθμιση, τι ρύθμιση. Τη ρύθμιση κάπου.
0: Τη ρύθμιση που είχε. Δεν εξαρτάται.
3: Τράπεζα, από... χωρίς κάπου, τι.
0: Ποια τράπεζα, ρε, στο πρωτάθλημα, ρε.
3: Α, στο πρωτάθλημα. Ναι. Χθες με έλεγε άλλα κι αυτό.
0: Α, εχθές ήταν άλλο. Σήμερα είναι άλλο και μεθαύριο
3: γιατί...
0: μπορεί να είναι άλλο.
3: Ξέρεις από παρά, δεν ξέρεις όμως αυτά που ξέρω εγώ. Και από χθες ήμασταν ρυθμιστές.
0: Α, εμείς το κάναμε, το κάναμε αυτό για να δούμε άμα ισχύσει αυτό. Το γάβρι αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Αυτό είναι αυτό το θέμα, μην αγχώνεσαι τότε.
0: Γάβρι αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Έχω την εντύπωση ότι αγχώνεσαι πολύ.
0: Θέλω να δω, εγώ θέλω να το κάνετε αυτό.
3: Είσαι σε εισήγηση και αγχώνεσαι ακόμα.
0: Όχι,
3: να πάμε
0: θέλω
3: σε
0: να καθίσετε όμορφα παιδάκια, οι κουμπάροι εκεί να τα βρούνε.
3: Το τι θα κάνει, έκανε δικαίωμά
0: τη. Όπως τότε.
3: Σε είπα, θα σε απαντήσω σε λίγο.
0: Εσείς μάθατε.
3: Αλλά μην είσαι στη σύγκριση. Σε βλέπω στη σύγκριση και δεν ξέρεις τι λέει.
0: Κουμπάρι, ευκαιρία να μονιάσουν οι κουμπάρι καλά.
3: Λοιπόν, άκουσα.
0: Ναι.
3: Να μ' αφήσεις να μιλήσω ή όχι.
0: Κάτσε, θα μιλήσουμε εμείς.
3: Θα κάνουμε διάλογο.
0: Πήγες
3: κατευθείαν στο θέμα, σε περίμενε.
0: Ευκαιρία να μονιάσουν οι κουμπάρι, λέω.
3: Είπες ότι η Άκη είναι μια ταχύτητα πάνω από το ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Είναι, φάνηκε, ναι.
3: Μέχρι τώρα δεν το λέγεις αυτό.
0: Φάνηκε σήμερα ότι είναι μια ταχύτητα. Μέχρι τώρα δεν φαίνονταν.
3: Η προηγούμενη αγωνιστική δεν φάνηκε δηλαδή.
0: Όχι, απελευθερώθηκε η ΑΕΚ από το πρωτάθλημα, έλα.
3: Εσύ έλεγες ότι θα ζουν μεθυσμένοι, σουρωμένοι από το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να έλεγα χαμηλά την παλατόρτα.
0: Εγώ έλεγα θα έρθουν σουρωμένοι.
3: Έτσι δεν έλεγες. ή ο Βασίλης έλεγε οι παοξίδες που βγαίνουν εδώ πέρα.
0: Ρε, εσύ είσαι σε σύγκριση, το ξέρω.
3: Μη λες αυτά που λέω, ρε Τζόντα.
0: Εγώ τα πρωτοείπα.
3: Δεν μπορείς εμένα, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με εμένα.
0: Εσύ, το ΠΑΟΚ τώρα ξέρεις τι έκανε. Περιμένει εσάς να ακούσει το σύνθημα αυτό.
3: Το θα δούμε και θα το έρθω.
0: Εγώ, να σε πω κάτι.
3: Το θέμα σου είναι αυτό, το γενικό τώρα σήμερα είναι αυτό το θέμα.
0: Εγώ θα το γουστάρω να καθίσετε όμορφα, να είστε όμορφα παιδάκια.
3: Καταρχήν δεν έκανες ανάλυση του παιχνιδιού σήμερα.
0: Εγώ θα το γουστάρω να καθίσετε μεθαύριο.
3: Μάλιστα. Τα δικά του ο Γιάννης, τα δικά του ο Γιαννάκης, πότε είδε,
0: το παροιμία. Το βιολί του Καραγιάννης.
3: Δεν είπες τίποτα για το παιχνίδι σήμερα.
0: Τι να πω για το παιχνίδι, ρε Γιάννη.
3: Δεν έκανες αξιολόγηση του παιχνιδιού.
0: Εντάξει,
3: δεν είπες τι έγινε, πώς έγινε.
0: Στο πειθαρχικό πήρες σφυρίγματα, πήρες ευνοία.
3: Ποιος το είπες, επειδή ακούσει γη εκείνο τον, από την Βάγκενα τον διαιτητή.
0: Επειδή τα είδαν τα μάτια μου.
3: Ήδη μάτια με την Βάγκενα έχει, θα βγει.
0: Έλα, εντάξει.
3: Μαζί βλέπετε και οι δύο καλά βλέπετε.
0: Και ο Ολυμπιακός πήρε σφύριγμα αυτή σήμερα.
3: Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αυτά έχεις να πεις.
0: Το γκολ του Ολυμπιακού ήταν...
3: όταν δεν μπορείς κάτι να κερδίσεις, σε φταίει η διαιτησία.
0: Δεν είπα για τη
3: διαιτησία. Και σε απαντάω τώρα εγώ.
0: Δεν είπα για τη διαιτησία, αυτά δικά σου είναι.
3: Τι είπες 90-10 πήρες διαιτησία.
0: Στον πειθαρχικό κομμάτι, τι, πήρες σφύριγμα.
3: Τι σημαίνει πειθαρχικό.
0: Δεν είπα 90-10 εγώ, μήνυμα ήταν αυτό. Εγώ λέω
3: τελικά πήρε... έπαιξε ρόλο διαιτησία να ξέρω από σένα.
0: Πήρες σφυρίγματα στη διαιτησία.
3: Πήρες σφυρίγματα στη διαιτησία. Ναι. Και ποιες φάσεις.
0: Πειθαρχικά, τέλειο. Στα φάουλ.
3: Άλλα
0: φάουλ δεν έδωσε, άλλα δεν έβγαλε κάρτα και λοιπά να πούμε.
3: Α, δεν έβγαλε κάρτα.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Η μόνη κάρτα για μένα που έπρεπε να βγάλει ήταν στο Πινέδα που έριξε κάτω τον ΜΕΙΤΕ.
0: Εκείνο ήταν.
3: Μάθαμε τη βάση.
0: Κάρτα κάτσε καλά ήταν εκείνο.
3: Εντάξει.
0: Βέβαια.
3: Επειδή είμαι εγώ
0: Παντελονάτος.
1: Παντελονάτος τα λέω όλα. Δεν υπάρχει άλλη φάση.
0: Επειδή είσαι Παντελονάτος, πες και τα άλλα λίγο. Κάνα δυο ακόμα.
1: Ποια άλλα, για παίρνουμε. Ποια άλλα.
0: Πες κανένα δυο.
1: Εσύ που είδες το παιχνίδι καταρχήν.
0: Το περισσότερο.
1: Ναι. Είχε άλλη φάση εκτός από αυτό.
0: Πολλά σκληρά φάουλ δεν
1: έγινε. Το χέρι τον πέναντι το είδες με τα χέρια μέσα με τον Μαρίν.
0: Το χέρι τον πέναντι δεν το είδα.
1: Δεν το είδες αυτό, έτσι. Πάντη φάση να τη δεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά πρέπει να τα λες.
0: Άμα δεν το είδα, τι να πω.
1: Άμα δεν βλέπεις τον παιχνίδι, δεν έχεις άποψη για τον παιχνίδι τότε.
0: Καλά. Εσύ το είδες.
1: Εντάξει, δεν έχεις άποψη για τον παιχνίδι και δεν θα μιλάς.
0: Το είδες όλο.
1: Πάντα όλο το βλέπω. Δεν είναι να το πάω. Ήθελα να δω την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, που παίζει με έναν ΠΑΟΚ που δεν βλέπετε.
0: Αυτό είδες.
1: Εντάξει, Παντελονάτα και σε άλλα μιλάω κι άλλες.
0: Είχες δώσει τύχης στο τέλος.
1: Είχα δώσει, τι να έχω.
0: Η μεγάλη δόση τύχης.
1: Ναι, μια φάση εκεί που έγινε με το Γιακομάκη.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλη φάση δεν είναι, δεν ξέρω το τέλος αυτή. Αν λες για αυτή τη φάση.
0: Είναι φαουλάρα τον κόλ του Ολυμπιακού, πιο νωρίς επιθετικό φαουλ και δεν το δίνει.
1: Αλλά ζητήτσου.
0: Όχι, το βλέπω μπροστά μου γι' αυτό.
1: Όταν μιλάς μαζί μου, τώρα θα πηγαίνουμε στο Ολυμπιακό τώρα.
0: Αφού το βλέπω μπροστά μου, το βλέπω, το ξαναβλέπω, το ξαναβλέπω.
1: Βλέπω να το πεις μετά.
0: Μετά μπορεί να το ξεχάσω.
1: Αλλά θέλεις λίγο να χαλαρώσεις, να πάρεις μια ανάσα.
0: Όχι, το βλέπω μπροστά μου.
1: Για να μιλήσεις με τον Γιάννη.
0: Αυτή τη στιγμή το βλέπω.
1: Αυτό το κάνεις. Γιατί το κάνεις, γιατί είσαι σε άγχος, σε σύγχυση.
0: Το σύνθημα θα το πείτε τώρα, δεν με απαντάς όμως. Όλο με τον κύριο Βέρντε.
1: Ναι. Θέλεις να πάρεις μια βαθιά ανάσα για να μιλήσεις με το Γιάννη, γιατί δεν μπορεί να
0: βγάλει πέρα. Κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Μη στεναχωριέσαι.
1: Είμαι μέσα στο μυαλό σου, να ξέρεις.
0: Δεν με απαντάς όμως, με αποφεύγεις.
1: Θα δούμε και στο θέμα αυτό.
0: Άντε, να έρθουμε.
1: Δίκαιο αποτέλεσμα το 1-1.
0: Ναι, δεν ήταν και. Εντάξει. Ναι.
1: Έπρεπε να χάσει ή όχι.
0: Γιατί να χάσουμε.
1: Όχι, γιατί έχεις μόνο χάσει την ευκαιρία, νομίζεις. Έχεις το παιχνίδι σε ρόλο.
0: Έχασε και έγκρετα. Είδαμε. Μια ταχύτητα πάνω, σου είπα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει έτσι τώρα σήμερα μιλάς σωστά.
0: Απελευθερωθήκατε όμως, παιδί μου, από το
1: πρωτάθλημα. Όταν έχεις ταχύτητα πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη.
0: Απελευθερωθήκατε από το πρωτάθλημα.
1: Όταν θα έλεγα χθες εγώ.
0: Γιατί δεν είδαμε.
1: Είπα πολύ στα άγχος να κατέβει η ΑΕΚ.
0: Γιατί δεν. Ναι, αυτό σου λέω, απελευθερωθήκατε.
1: Το άγχος. Εσύ όμως, Τζόρταν, μισό λεπτό.
0: Το άγχος το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Σε έλεγα πολύ στα άγχος να κατέβει η ΑΕΚ. Και λες ρυθμιστή είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, γνωστό ήταν αυτό, ρε, χωρίς άγχος. Γνωστό δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά έλεγε ότι ρυθμιστή είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Πριν το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν, ρε φίλε. Από τον ΠΑΟΚ ξέρω τώρα.
1: Εγώ έλεγα από την ΑΕΚ. Ο κόσμος ακούει και συγκεύει, ακούει.
0: Άμα κέρδαγε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, ήταν ρυθμίστρια.
1: Με το άμα δεν γίνεται τίποτα τώρα. Πάλι σε λέω.
0: Σε λέω κι εγώ τώρα. Τι με το άμα, δηλαδή την νίκη την εξασφάλισες εσύ από την αρχή. Είσαι σίγουρος να κερδίσεις.
1: Πρώτος έβαλα γκολ.
0: Είσαι σίγουρος. Και τι σημασία αυτό μπορεί να σου
1: επαναλάβει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος.
0: Άλλο τώρα τι βέβαιες.
1: Εσύ είστε. Το άτομο που είσαι σίγουρος για όλα.
0: Ρε Γιάννη, δύο νίκες αν έκανε ο ΠΑΟΚ είχε τη δεύτερη θέση. Απλά ποιος είναι ο ρυθμιστής.
1: Ποιος είναι ο ρυθμιστής, η ΑΕΚ είναι.
0: Άντε πάλι αυτό, στα δικά του.
1: Γιατί παρακαλώ αυτό να κερδίσει η ΑΕΚ την
0: Ολυμπιακή. Καθόλου δεν παρακαλώ. Μακάρι να στηθείτε. Μακάρι να στηθείτε. Μακάρι. Ακόμα μια μαύρη σελίδα. Μακάρι.
1: Τι να κάνω.
0: Στηθείτε. Μπορείτε.
1: Να ντυθούμε, είπες.
0: Ναι, να ντυθείτε, να πληθείτε, να ξεκινηθείτε.
1: Να στηθούμε, είπες.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ,
0: ναι.
1: Αυτή την κουβέντα για την ΑΕΚ δεν τύπης.
0: Αυτό σε λέω το σύνθημα θα το φωνάξετε.
1: Αυτό το σύνθημα πότε βγήκε τώρα.
0: Το 1991 ήταν, 92 πότε ήταν.
1: Για το παρόν, για το πόλο και τι θέλες.
0: Άντε πάλι, για το σύνθημα θα πούμε.
1: Όχι, για το παρόν στο πόλο θα
0: πούμε. Όλη η Φιλαδέλφια φώναζε. ΑΕΚ, ναι. Αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Το 90 έγινε αυτό.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι. Το παρόν στο πόλο.
0: Άρα το αποδέχεσαι και εσύ ότι έγινε.
1: Όχι, θα σε απαντήσω τώρα.
0: Το 90 έγινε, λες.
1: Θα σε απαντήσω τώρα.
0: Έγινε.
1: Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση τη ΑΕΚ, τι θα έκανε τώρα, Τζι.
0: Εγώ δεν θα το λέγα αυτό. Αδέρφια,
1: τι θα το λέγες.
0: Γάβρι, αδέρφια, ξέρω εγώ να το σηκώσω.
1: Όχι, άλλο σε ρωτάω.
0: Πού?
1: Αν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει τη δεύτερη θέση και έπαιζε με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, τι θα έκανε, απάντησε μου.
0: Η ΑΕΚ να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει για την ιστορία.
1: Και εξαρτώταν από το ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό γιατί έπαιξε για την ιστορία του.
1: Ρε, απάντησε μου τώρα αυτό που σε λέω.
0: Σε απάντησα. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισα τον Ολυμπιακό.
1: Σε απάντησα.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Τι κέρδισε.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Πότε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Δεν τον κέρδισα. Στην Τούμπα, ρε. Δεν τον κέρδισα. 3-1, τον καθάρισα.
1: Ναι, εγώ σε κάνω άλλη ερώτηση.
0: Μα απάντησα εγώ με έργο. Καθάρισα τον Ολυμπιακό.
4: Είναι στη θέση της ΑΕΚ.
5: Ρε φιλέ, άμα έχανε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στο Καρασκιάκι, θα σε έπαιρνε το πρωτάθλημα, το ξέρεις.
4: Πάει τα δικά του.
5: Γιατί να πω τα δικά σου.
4: Ρε, θα απαντήσει η ερώτηση που σε κάνω.
5: Σε απάντησα σου λέω, δεν το καταλαβαίνεις.
4: Μα λέω όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
5: Για την, για την ιστορία του παίζει ο ΠΑΟΚ πάντα.
4: Έτσι δεν είναι.
5: Έτσι είναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, άκου τώρα, Παντελόδα, δεν γουστάρω να βγεις δεύτερη θέση. Για... Άξι, δεν γουστάρω για... όταν με λένε κλέπτη σε μένα.
5: Κλεφταράδες.
4: Άκουσε τον Γιάννη τώρα.
5: Είστε κλεφταράδες.
4: Είμαστε.
5: Δεν αλλάζει αυτό. Άξι, αυτό δεν αλλάζει.
4: Δεν γουστάρω με την βοήθεια της άκρης να βγεις δεύτερη θέση.
5: Δεν με ενδιαφέρεις, δεν θέλω κι εγώ. Αλλά καθίστε
4: γιατί
5: στη.
4: Γιατί παρακαλώ τότε.
5: Δεν παρακαλώ καθόλου. Θέλω να στηθείτε να τα πάρουμε σε βίντεο να σας γουστάρουμε.
4: Θα κάνουμε αυτό που γουστάρουμε εμείς.
5: Α, μπράβο. Το να στηθείτε.
4: Και δεν πέφτει λόγος τι θα κάνει.
5: Να στηθείτε.
4: Εντάξει.
5: Να στηθείτε.
4: Να,
5: να τα βρουν οι κουμπάροι.
4: Η άκρηση είναι πουθενά.
5: Μια χαρά.
4: Εντάξει τότε.
5: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Η ΑΕΚ, επειδή έχει μεγάλο ζόρι,
5: μια
4: επειδή
5: χαρά.
4: Από την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ περιμένει να βγει δεύτερο.
5: Καθόλου δεν περιμένω, φίλε. Ούτε με ενδιαφέρει.
4: Παρακαλώ να κερδίσει η ΑΕΚ, φίλε.
5: Παρακαλώ να χάσεις.
4: Εσύ δεν μιλάω για σένα μόνο. Για όλο τον Παξιού Νικολάου. Παρακαλώ να κερδίσει η ΑΕΚ.
5: Ρε Γιάννη, ό,τι και να κάνετε πλέον δεν σας γουστάρουμε, δεν το ξέρεις.
4: Και εγώ δεν γουστάρω να βγει δεύτερη
5: θέση. Καθίστε να χάσετε τότε λοιπόν. Να μην σας γουστάρουμε πολλές φορές.
4: Να σε εξηγήσω κάτι, για να σε εξηγήσω κάτι.
5: Δεν θέλω, δεν μας ενδιαφέρει.
4: Γιατί δεν έχεις την εμπειρία του Champions League.
5: Δεν μας ενδιαφέρει, ρε, δεν σας γουστάρουμε, ρε.
4: Δεν έχεις την εμπειρία του Champions League.
5: Δεν πειράζει. Εσύ που την έχεις.
4: Και δεν γουστάρω να βγεις.
5: Σε είδαμε, τελευταία φορά που πήγες δεν με έβαλες ούτε γκολ. Σε είδαμε.
4: Πού.
5: Στο Champions League. Έφαγες τα σκαμπύλια δεξιά, αριστερά, παντού.
4: Εσύ βγήκε μια φορά στο Champions League.
5: Βρε, δεν σε ξεφτιλίσανε παντού, ρε. Δεν το κατάλαβες.
4: Εγώ ξεφτιλίστηκα. Βρε κακομίρι για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι κακομίρι. Βγήκε κανένα από τα σαμπάνια.
5: Έβγα να γελάσουμε παλιά, άντε.
4: Λοιπόν, μισό λεπτό πάνω. Δεν θα παρακαλά για την άκρη να κερδίσει.
5: Μακάρι να χάσετε, δεν παρακαλώ κανένα του. Εγώ δεν γουστάρω
4: σε ρόλο να βγει ο Πάοκ, δεν γουστάρω.
5: Άρα θέλει να χάσετε, μακάρι να χάσετε.
4: Μακάρι να χάσουμε.
5: Μακάρι να χάσετε, να γουστάρουμε, να σα το λέμε ότι στηθήκατε κιόλα. Μη στεναχωριέσαι.
4: Ό,τι να είσαι.
5: Μια χαρά. Στη δείτε να γουζάρουμε. Έλα, φίλε.
6: Ρε Σόρκαν.
5: Έλα.
6: Ακόμα που καλεσκάδια, κόπκο να φύγει.
5: Πού να πάει.
6: Λοιπόν, Πρόκοπ, Πρόκοπ. Η διαετία, κομπικαϊκό κομμάτι που είπα πριν. Που λέει κοίδε. Και τι βράχου δεν είδε. 4-5 κάθε χάρη την ΑΕΚ. Όταν έχουμε αγκαλιάζει με κομποδοσερική. Και που γραβάμε τη βανέλα, τι είναι.
5: Κάρτα, κάρτα, κάρτα.
6: Άντε, μπράβο. Και κάρτα είναι και φάουλ είναι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, πέντε έτσι καραπινάκα τέτοια υπάρχουν, δεν ξέρω κοπερδίλη. Καραπινάκα τέτοια υπάρχουν, δεν ξέρω κοπερδίλη.

0: την ΕΠΟ, πήραμε κουκακάκι, κάνουμε κακουμάγκα και τελικά είδα εκεί με ένα Γερμανό, λοιπόν, κασπόρια να καθίνει όλα και να βοηθάει την ΑΕΚ να βγει αλόβηση από την Κούπα. Κομπικανικό κομμάτι εννοώ, τι κοτέχιο. Δικάρτε, πέναντι δεν υπάρχει, για να τι, άδικα παραμύθια του αλλού. Και αυτό που λέει η Μαρή μου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αυτά τα μαθήματα που κάνει εδώ μέσα, πάνε να κάνει καλά ανθρώπων να έχουν αυθυνών. Εκεί είναι που πρέπει να βγαίνει και να μιλάει για την ΑΕΚ, όχι εδώ. Εδώ είναι πάω κύριε κολαδιόφωνο. Άντε, γιατί το έχει παρακάνει.
1: Κάτσε λίγο, ρε μεγάλε. Εσύ θα χαρακτηρίζει το ραδιόφωνο, ρε Πάπη. Κάτσε λίγο. Χαλάρωσε λίγο κι εσύ. Χαλάρωσε λίγο, ρε.
0: Γιατί άμα πουλάει τεστρέλα και να μα λέει κόρα, όχι.
1: Χαλαρώστε λίγο, ρε. Χαλαρώστε λίγο, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Δεν θέλω να βγει και δεύτερη θέση.
1: Χαλαρώστε λίγο, ρε. Εσεί θα διώχνετε όποιον θέλετε από εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που κάνετε, ρε.
0: Εγώ διώχνω, δεν διώχνω.
1: Γιατί έβγαλουν να τα λε και αυτά δεν λε τώρα. Τι είναι αυτά που λε τώρα.
0: Δεν μου λέει και παρακαλώ πολύ. Είδε και είπε όχι να. Θα χαρεί να βγούμε τρίτη δέση.
1: Το είπε, γιατί το κλείσουμε.
0: Γιατί δεν ανεχόμαστε ακόμα.
1: Έλα ρε, χαλάρωσε τώρα, σοβαρέψου λίγο.
0: Εγώ
1: πρέπει να συμφωνεί δηλαδή με σένα και με εμένα.
0: Πρέπει παρέα με παουκίνε και λέει τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, συγκεντρώσου λίγο ρε. Εσύ στο καφενείο όταν πας, όλοι συμφωνούν με σένα.
0: Καφενείο δεν είναι
1: κουραδιόφωνο. Εσύ συμφωνείς όλους, συμφωνούν με σένα όλοι.
0: Ρε,
1: καταλαβαίνεις, ελληνικά μιλάω, συμφωνούν με σένα. Τους διώχνεις, δεν ξαναπάς.
0: Εγώ εκεί που δεν με κάνουν δεν ξαναπάω κιόλκα.
1: Συγκεντρώσου, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Σοβαρή θα είστε εδώ πέρα, ναι. Συγκεντρώσου λέω, σοβαρή θα είστε.
0: Συγκεντρωμένο εγώ, μια χαρά.
1: Δεν θα χαρακτηρίζετε τους άλλους.
0: Ναι, ναι, όχι με χαρακτηρίζουν όλο τον χρόνο, εμένα που αφήνει με χαρακτηρίζουν.
1: Ποιος σε χαρακτηρίζει, ρε.
0: Άντε, ξέρεις τι πιο, ότι δεν θυμμένο. Άντε, γιατί είναι κάτι, δεν μιλάμε, το έτσι παρακάνει.
1: Πάμε παρακάτω, συνέχισε.
0: Λοιπόν, κοπρόκο με κοροπάκου δεν κατέβηκε. Φοβόκανε την ΑΕΚ. Γιατί κοπρόκο και έκανε ειδικά, φοβόκανε την ΑΕΚ. Κι όταν κατέβηκε, έκανε την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, κοδέτερο με κοροπάκου πήρε εκλογή για ένα οικοκάδο που ένα τέκαρκο υπήρχε και με κάει η καλιανότερη ΑΕΚ. Κάτι. Δεν θα μιλήσω για καποκέλμα, καποκέλμα εγώ το περίμενα. Εσύ έπρεπε την παλιά κουκιά κουμάτι να την πιάσει καλά και να πει με την μπάλα καλή και τελείωσε το έργο. Όχι για την δεύτερη ή τρίτη θέση να σε πω κάτι. Το είπε και από μόνο χρητικό, έχω πει και εγώ κατηδίαν. Και ακούω δύο μέρες που λέει θέλουμε τεχνικό διευθυντή. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν θέλει, εννοείται.
0: Από κόρα δεν θέλει, είναι εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό που λέει για κομίσεν, φέρε μου κομίσεν πίσω. Φέρε κομίσεν, γιατί δεν κομβαίνει. Φέρε κομίσεν πίσω, γιατί κάνει ο Μαρβάρα. Θυμάται που έλεγε, εδώ και δυο μέρες πήγαινε έπρεπε την ελεύθερη που πέσει και όλοι βγήκανε χρυσάφι.
1: Ναι, γνωστά είναι.
0: Φέρε κομίσεν, ούτε κάνει μου ομάδα. Κάτι, και κακαρά να γόνει κάτι λαμακό που είναι και κάτι λαμπαπέντε, μην κάνει ανανεώσει τη βόλια. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
1: Τι να κάνει.
0: Και η άμυνα,
1: Τι κάνει, δεν καταλάβω τι είπες.
0: Κατριαγκατέγια και κατριαγκαπέντε που είναι και κακαράγκα, μην κάνει ανανεώσει συμβόλια.
1: Να μην τα ανανεώσει.
0: Βέβαια, δυτικά.
1: Δηλαδή.
0: Να πάρει νέο αίμα.
1: Δηλαδή εσύ τώρα.
0: Με εμπειρία,
1: Δηλαδή εσύ τώρα ένα χρόνο ακόμα δεν θέλει τον Τάισον, ας πούμε.
0: Τι να κάνω, Γιώργο.
1: Δεν θέλει. Δεν θέλει,
0: Εγώ θέλω καλύτερο τον Κουχάκη.
1: Ναι, ποιο είναι, για βρε εσύ. Δεν το θέλει τον Τάισον, δηλαδή.
0: Αυτά είναι
1: οι
0: Ευρώποι,
1: αυτοί
0: που ασχολούνται με την Ευρώπη και αυτοί
1: σε
0: που
1: σε ρωτάω εγώ, μην άλλο με απαντάς. Ένα χρόνο τον Τάισον ακόμη ανανέωση άμα τον κάνουν.
0: Ο Πάκου, ένα χρόνο κοροκά.
1: Γιατί να μην κάτσει. Δεν υπάρχει θέλω να παίζει. Όταν θα τον χρειάζεται ο προπονητής του θα παίζει. Τι θα πει θέλει να παίζει. Παράπονα έχεις από τον Τάισον, δεν ήταν καλός δηλαδή.
0: Και είπα, εγώ δεν είχα καλά.
1: Τότε γιατί να μην το θέλει ένα χρόνο. Γιατί να μην. Ρε, εσύ, άμα σε είπα, εγώ δεν ήταν καλό. Γιατί να μην το θέλει, επειδή είναι 39 χρονών.
0: Καλά, τα παιχνίδια δεν μπορεί να παίζει.
1: Καλά, όταν θα το χρειάζεται ο προπονητής, είπαμε.
0: Τι είπε.
1: Όταν θα το χρειάζεται ο προπονητής, θα τον βάζει.
0: Ρε, Τσόρκα, ξέρω που κοπά. Εγκαθί. Αλλά ο Κάικου έχει να παίζει να παίζει δεκάδα.
1: Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην μη, μη...
0: Άστε
1: τώρα, αυτά τα κάνατε και πέρσι και ο Κουτάης ήταν ο κορυφαίος με τους. Άστε τώρα.

0: Χλαμάρες είστε όλοι σας.
1: Εγώ να κοπληρώσω. Δηλαδή να κοπληρώσω.
0: Αυτά τα ίδια έλεγες και πέρσι και σε έβγαλε να πούμε. Πώς το λένε, σε έκανε ρόμπα και πάλι τα ίδια λες.
1: Τι ρόμπα με έβγαλε, έκανε μπρε. Έκανε πέντε καλά παιχνίδια.
0: Τι έκανε πέντε.
1: Τι έκανε, 15. Άντε 15.
0: Από τότε που τραυματίστηκε ο Τάισον παραπέει η ομάδα, το ξέρεις.
1: Ναι, γιατί με πήρα πίσω από κουκάκι που κάτι άλλο ρε.
0: Πάλι, τα δικά σας είναι πάλι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, άλλο.
1: Τα δικά μου δεν λέω, λέω αυτά που λέει εσύ. Όταν με λέει κομικαγραφικό κομμάτι πρέπει να πάρουμε τεχνικό διευθυντή, σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, τώρα γίνεσαι και τεχνικός διευθυντής.
1: Εσύ δεν το είπε
0: προλίγο. Εγώ είπα να πάρει τεχνικό διευθυντή να κάνει κουμάντους. Ή θα κάνεις κουμάντους το τεχνικό διευθυντή.
1: Τεχνικό διευθυντή να κάνει κουμάντους.
0: Τότε τι λες να φύγουν πάρα πολύ.
1: Αυτοί που πρέπει να φύγουνε.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω ρε Παπιά, άστο τώρα.
1: Εσένα μα σε πούμε κάτι, μα σηκώνει μπαϊράκι. Δεν
0: μα εδώ μου λες να μην θέλεις τον Τάισον ένα χρόνο.
1: Ο παππού το μαθεί τη γνώμη του, δεν τον αφήσει.
0: Ποια γνώμη ρε, γνώμη είναι αυτή που έχεις εσύ, είσαι ισοπεδωτής. Ναι.
1: Εγώ την πάρα που θέλω και ο Χάν, ναι. Δεν ξέρω για όλοι οι ακροατές σου. Άσε κόρα.
0: Θα μας πνίξεις ρε Παπι, σιγά.
1: Καλά, μην πνιγώ από σέγα.
0: Θα μας πνίξεις.
1: Τι βλέπεις την Κυριακή. Μαζί με ακροτικό έχουμε και μια φιλαδέρφια.
0: Έτσι βλέπω, ναι.
1: Εκάκο μηδέν είναι αυτό. Τι δεν είχα πει εγώ πριν δύο μέρες και μέρες.
0: Άμα θα έρθει στη λεωφόρο κάνα ένα μηδέν και λοιπά προηγείται ο Παναθηναϊκός.
1: Θα προηγείται και ο Ολυμπιακός.
0: Θα προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ και δεν είχα πει πριν μέρες και μέρες, θυμάστε.
0: Και θα τα κάνουν δύο χινάρια εκεί πέρα για τελειώσει η ιστορία.
1: Πριν μερικέ μέρες θυμάστε.
0: Πού να θυμάμαι ρε Παπί τώρα.
1: Άμα πάει και λέει κι άγουν και τα κουπαράκια θέλουν τι να κάνουν. Λέει α, όχι μπορέ μου λέει. Τελώ κακουμπαράκια και λίγο κατηλέει και κακουμπαράκια λέει ο ένα και ο άλλο έχουν άλλα. Ο ένα δηλαδή θέλει κατηφέρω καθηκά του και ο άλλο κατηφέρω καθηκά του. Τι είναι κρά ο Μαρινάκη που πήρε η Άκο προκάλημα. Ο Λιόπουλος θα κοκάνει και χάρη, κοκλώ να κοκάνει και κοσέρι. Αυτά τα νικά είναι όλα. Λέγει. Ο Ολυμπιακό άμα πει κοκάπι ολία το στέχνω μήλου δεν πάει.
0: Δεν ξέρω. Δεύτερο είναι, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τώρα στην περίπτωση του τι γίνεται.
1: Ναι, είναι και βαθμολογικά πάνω ψηλά.
0: Ναι, αλλά είναι δεύτερος.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται.
0: Θα μάθουμε αυτές τις μέρες.
1: Κόρα αυτά, θα μάθουμε, όπου δεν θα μάθουμε, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η χρονιά, εντάξει. Πήγαινα πήγαμε κομμάτι ο Μέκα και τον Απρίλιο με όνειρα και τα όνειρα γίνανε βιάζει.
0: Όλη χρονιά ήταν η χαλή μαύρα.
1: Πικράγανε όλο τον κόσμο, εντάξει, και δεν είναι μόνο οι κραματιμοί. Κραματιμοί κάποια στιγμή μπορεί να υπήρχαν, μπορεί και να μην υπήρχαν. Να πάνε να πιάσουν για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι κραματιμοί και φυσικένε τίποτα από κραματιμού. Δεν θα πω εγώ κοβίκτορη που έκανε κοχέρι κουκοσπίτι με κομπουκάλι με τίκο έκανε. Με γυαλί, άκου αυτά συμβαίνουνε. Μιλάω για κουραματιμού κογήπεδο μέσα και την προπονήσει. Να, κάποιοι ξένε εκεί μέσα, δεν μπορεί.
0: Τι αυτά συμβαίνουνε, ρε.
1: Συμβαίνουνε, αλλά κάποιοι ξένε.
0: Γιατί να συμβαίνουνε.
1: Όχι, δεν κάνα κραματιέ, έκανε δεν τσίρκα.
0: Αυτά λέμε.
1: Δεν μιλάω για κουπαβλέκα. Που δυο φορέ με κουπαζινάκι που τον καθαρίσανε. Κουπαβλέκα την κουκατέλια. Δεν μιλάω για αυτά. Γιατί. Αυτά συμβαίνουνε. Και ένα παιχνίδι. Μιλάω για την προπονήση. Και όταν υπάρχει ένα κραματισμό, 2 μήνες, 3 μήνες, κάτι. Και όλοι αμαρεμένε, κάθε Κυριακή, είχαμε και από ένα γραμματεία. Κάποιοι φταίνε εδώ, πάνε καλούδες και φταίνε. Όλοι ξέρουν και εκεί που είναι ο τεχνικός, μην ξέρουν την αλήθεια. Μια από έκο τι να ξέρουμε. Έτσι δεν είναι.
0: Τέλος πάντων. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο.
0: Τι να περιμένω ρε Μπάμπη τώρα με εκπομπή κάναμε. Να περιμένω
1: λίγο. Να πω ένα λεπτό.
0: Άντε, πάμε.
1: Απόκολο Νικολαίδη, το ίδιο γυρεύω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μην είμαι την ίδια Κολοδίνο.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Πάμε ένα διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, περίμενε λίγο. 23 10 506 76 και 23 10 506 77.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα κύριε Τζόντα.
0: Καλημέρα φιλαράκι.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, αλλά...
0: Παρακαλώ.
1: Να ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο σταθμός είναι υποψήφικος, όπως είπε ο κύριος Μπαμπίνος.
0: Μίλα ρε εσύ τώρα, άσε τώρα.
1: Να τον βάζει λίγο χέρι, γιατί άμα είναι για υποψήφικο σταθμό...
0: Μίλα ρε ελεύθερα τώρα, δεν θα κάνουμε τώρα...
1: Ναι, βάλω λίγο χέρι ρε...
0: Πάμε παρακάτω, συνέχισε, τζάμπα μιλάς, πάμε παρακάτω.
1: Όχι τζάμπα μιλάω, γιατί αυτό δεν πρέπει να λέγονται. Εμείς είμαστε φόκουες, δεν είμαστε...
0: Πάμε παρακάτω, είπαμε, και... τζάμπα χασομεράμε, ναι.
1: Όχι, δεν χασομεράμε, εντάξει, εγώ θα σ' ακούω, μην αγχώνεσαι. Ακούω κύριε, για τα αποτελέσματα που λέγεται, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Παλέψουμε τη δεύτερη θέση, γιατί παλέψουμε, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραία και νορμάλ, δεν χρειάζεται.
0: Είναι αλλά... σε σύγχυση τώρα, τσατισμένος είναι τώρα, καταλαβαίνω εγώ τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά λίγο βάλω λίγο χέρι, γιατί πάω, εντάξει.
0: Τον είπα ρε παιδί μου τώρα, τον είπα. Είναι τσατισμένος τώρα από τα λεγόμενα του Γιάννη πιο νωρίς τώρα, κατάλαβες.
1: Το ξέρω τον Παπίνο, τον ξέρω πολύ παλιά. Και όπως και από σένα μπορώ να το πω.
0: Μπορεί. Το ξέρεις 50 χρόνια δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: 50 χρόνια θα το ξέρεις.
1: Καλά τώρα εδώ στην περιοχή μας, πλάκα με κάτι.
0: Πόσα χρόνια το ξέρεις.
1: Όταν έπαιζε εδώ στον Πικάλο αεροτεχνικά για αυτά, διαιτητής, άστο να πάει. Ναι. Πόσα χρόνια, 40, 50, ξέρω τι να σου πω.
0: Ήτανε καλός.
1: Καλός ήταν. Ήτανε πολύ σπουδαιός, φροντιστιάρης, θα πω να σου
0: πω. Φοβότανε.
1: Τον κυνηγούσαν όλοι, παιδί μου, άστο πω.
0: Τον κυνηγούσανε.
1: Ξέρεις. Τα χωριά εδώ πέρα που έπαιζε, τι είναι, τι ψάχνει να πεις τώρα.
0: Πώς δεν ψάχνει, αφού το ξέρω και εγώ από μικρός, τώρα το μάθαμε.
1: Ακριβώς, ξέρω. Λοιπόν, άσο, ο Μπαμπίλος είναι αυτός που είναι, αλλά μην ονομάζει και λέει ότι ξέρεις.
0: Εντάξει τώρα, τσατίστηκε τώρα. Και εσύ το όπως συνοργήριξε τώρα, μην το κάνει.
1: Εγώ σε αγαπάω, σε παρακολουθώ και σε αγαπάω πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, άσχετο αυτό, αλλά είσαι ωραίος. Ειδικά, αλλά ορισμένα πράγματα θα βάζει λίγο στη θέση του.
0: Εντάξει.
1: Έχω μια διαμάχη με τον Γιάννη, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει τώρα, ξέρεις τι, είναι το αποτέλεσμα που νευρίασε. Είναι οι κουβέντες που είπε ο Γιάννης. Ναι. Ή πολλά, τα καταλαβαίνω αυτά, τα έχω ζήσει δηλαδή πολλές φορές. Ναι.
1: Είναι ωραίος είναι, αλλά μην παραφέρεται καμιά φορά αυτό.
0: Εντάξει, το γάμο, δεν εκεί την ώρα να πούμε, γι' αυτό λέω παράτα το, άστο τώρα και περνάει ο θυμός μετά.
1: Λίγο πιο αυστηρός να είσαι μάλλον.
0: Ο θυμός περνάει μετά, δεν είναι.
1: Έγινε λίγο.
0: Έγινε, να είσαι καλά για χαρά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχεις, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Εγώ θα σε ακούσω μέχρι τελευταία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά για χαρά.
1: Να είσαι καλά, φυλάκια.
0: Η Ιορδάνη λέει, πες στον Underdog, εάν τολμάνε τώρα να αλλάξουν, λέει, την έδρα του τελικού, λέει, θα είναι μεγάλες... Δεν κατάλαβα τι λέει. Η Ιορδάνη, πες στον Underdog, αν τολμάνε, λέει, σε αλλάξουν την 7 του τελικού. Την έδρα του τελικού, λες. Τζόρνταν του χρόνου λέει, αν θέλει να κάνει δυνατή ομάδα ο κύριος Σαββίδης, αν και έχω αμφιβολίες, λέει, πρέπει να φεύγουν, λέει, εντάξει τώρα αυτά τα κάνει τεχνικός διευθυντής, είπαμε τώρα, μην μπαίνετε να φύγει ο Τάδε, να φύγει ο Τάδε. Αυτά τώρα το καλοκαίρι τώρα. Τώρα μόλις τελειώσει η σεζόν, τεχνικός διευθυντής εδώ αναλαμβάνει να πούμε, έτσι πρέπει. Έλα φίλε μου.
2: Έλα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς τον κόσμο, καλό γύρο, αληθώς ο κύριος.
2: Ναι, λοιπόν, δεν υποψήθηκα το ραδιόφωνο.
0: Πάμε παρακάτω κι εσύ.
2: Άντε, ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι που λες, το τραγούδι από τον Ράκη.
0: Από τον Ράκη.
2: Ράκη, Ρόκι.
0: Ρόκι.
2: Ναι.
0: Α, Ρόκι.
2: Ναι, αυτό το τραγούδι, το Gonna Fly Now.
0: Α.
2: Και να το αφιερώσω στους πρωταθλητές της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Φετινούς.
0: Τους φετινούς.
2: Ναι, μωρέ, στον κύριο Γιάννη.
0: Μάλιστα.
2: Στο φιλαράκι μου.
0: Του Γιάννη.
2: Γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται, μόνο γίνεται.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά. Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε.
3: Προσπαθούμε. Ρε εσύ, Γιάννη. Έβγαλες τον εαυτό σου. Δεν θέλω να βγει δεύτερος ο Πάουκ, είπες.
0: Δεν πειράζει, δικαίωμά του είναι, λέει.
3: Εννοείται, ναι. Εννοείται. Απλά αυτό που είπες την Κυριακή, να φωνάζουν μαζί εκεί πέρα.
0: Βέβαια, αυτό θέλω εγώ.
3: Τα κουμπαράκια να είναι εκεί η αγκαλιά.
0: Αυτό θέλω.
3: Να πανηγυρίζουνε. Ναι. Και όλοι οι δικοί μας οι φιλαθλοί να βλέπουν τι γίνεται.
0: Ναι. Έχουμε κι εμείς κάτι φιλαθλούς και κάτι δημοσιογράφους. Άστα να πάνε.
3: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Και όπως είπες, ρε Ζόρταν, από πέρυσι ξεκίνησε η τέτοια μαγάρα.
0: Η μαγάρα. Το μαγάρισμα από το καλοκαίρι, βέβαια.
3: Η μαγάρα από τον Ιούνιο.
0: Εδώ έχει κάτι σαβούρια δημοσιογράφους. Πήγαν στο Καρασκιά και χλεβάζανε τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ.
3: Δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Και μετά βγάζανε να ανακοίνωσε ότι δεν έχει θέση για να κάτι... πάμε, λέει, στο παιχνίδι με την ΝΑΕΚ.
0: Κάτι τσακάλια. Τσακάλια. Χάλια. Και κάτι άλλους χωρίς μέτρο. Δημοσιογράφους.
3: Εντάξει, αυτοί οι άσκους τώρα. Αυτοί είναι πιασμένοι παλού.
0: Γίνανε μπασκετικοί τώρα αυτοί όλοι. Κοπρόσκυλα.
3: Δεν πρόκειται να μπουν ποτέ σε ντουμπα αυτοί.
0: Εννοείται.
3: Όσον ο Ιβάν, δεν θα μπείτε ποτέ, ρε παιδιά, εσείς εκεί πέρα μέσα.
0: Εγώ νόμιζα στη νέα τούμπα δεν θα μπουν, αλλά αυτοί και στην παλιά δεν μπαίνουν.
3: Και σε παλιά και στη νέα και... και πουθενά θα μπουν.
0: Πάθαμε.
3: Και πουθενά
0: θα προτιμήσω να πάρω δύο φίλους μου Αριανούς να τους πάω στην τούμπα παρά αυτά τα κουπρόσκυλα, κατάλαβες.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και πες Γιάννη να βγεις τη Δευτέρα και να πεις ευχαριστώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό που
0: βγήκε. Συγχαρητήρια να δώσουν τον Ολυμπιακό.
3: Να δώσουν, μπράβο, να δώσουν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Και επίσης και την ΑΕΚ να δώσει συγχαρητήρια. Για τη φιέστα που θα κάνουν.
3: Έτσι ακριβώς, τα κουμπαράκια εκεί πέρα. Ο πρόεδρος του φιλάθλου του Ολυμπιακού με τα κασκόλε.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Τα ξεχάσαμε τώρα, ε.
0: Κουβάλαγε τη σημαία του
3: Ολυμπιακού. Ρε Γιάννη, το ξέχασες. Φωτογραφία με τα κασκόλε του Ολυμπιακού είναι.
0: Το καράβι το κουβάλαγε με τη σημαία του Ολυμπιακού, ρε. Με το
3: έτσι ακριβώς.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
3: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
0: Ναι, απίστευτα.
3: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
0: Πήγαν και τα γλυφτρόνια της ΑΕΚ δημοσιογράφοι και τον βγάζανε φωτογραφίες και τον πέρασε στο κέντρο του γηπέδου. Απίστευτα πράγματα.
3: Σήμερα γιατί μπήκε στην Τούμπα μέσα, μέσα στο γήπεδο, γιατί μπήκε μέσα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού.
0: Πήγε να φιλήσει τον προπονητή του.
3: Τον προπονητή του, ε.
0: Το φίλησε στην Παλάκρα. Ναι.
3: Λοιπόν, ΕΦ αγωνίζεσαι λοιπόν. Πήρε όμως τα σφυρίγματα σήμερα, ε. Κάρτες φάγανε, φάουλ έξω από την περιοχή δεν μας έδινε.
0: Ναι, ναι. Το πειθαρχικό ήταν...
3: Α, ρε Μάκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Μάκη.
0: Απέτυχε ο Μάκης, δυστυχώς.
3: Να είσαι καλά, ρε Μάκη. Το 50-50 θέλουμε. Και ούτε αυτό δεν κατάφερες να είχαμε.
0: Ναι. Ούτε αυτό.
3: Εγώ δεν θέλω εμπνία. Ζόρταν. 50-50 θέλω. Αλλά ούτε αυτό δεν είχα φέτος.
0: Εγώ μόλις είδα τον Ολυμπιακό να μην μιλάει φέτος, λέω δεν πάει καλά κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Όταν μιλάει και φωνάζει ο Ολυμπιακός, τότε πάει καλά.
3: Α, μπράβο.
0: Κατάλαβες.
3: Άρε Μάκη, άρε Μάκη. Και είχαμε εμείς την ΕΠΟ, πρωτάθλημα θα πάρετε, κύπελο θα πάρετε.
0: Την καλύτερη μπάλα μπέις, ο Μπέος θα είπε, από το Πάο
3: Πάο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι στον κόλπο.
3: Έτσι, έτσι. Γιάννη μου, σε εύχομαι λοιπόν την Κυριακή να βγάλεις τον Ολυμπιακό δεύτερο, αυτό που είπες πριν.
0: Να καθίσουν έτσι, να χάσουν, είπε, όπως το είπε, έτσι είπε. Να καθίσουν έτσι, να χάσουν, ναι.
3: Και τη Δευτέρα θα ξαναπούμε, φλαράκι.
0: Και ο Αλαφουζόλ θα παίξει κανονικά, να
3: ο
0: πούμε.
3: Ο Αλαφουζόλ θα παίξει κανονικά εναντίον, με εμάς εναντίον.
0: Εννοείται, βέβαια.
3: Με έτσι. Τον Ολυμπιακό δεν έκανε, λέει, διάβασε στα σχόλια ότι δεν έχει κάνει ούτε μία φάση.
0: Ναι.
3: Ούτε ένα σουτ.
0: Ναι.
3: Μα εμάς θα τα δώσουν όλα. Εννοείται αυτό.
0: Επιθετικό φάουλ είναι τον κόλ του Ολυμπιακού.
3: Όλη η Αθήνα ενωμένη.
0: Βέβαια, έτσι.
3: Έτσι πάει.
0: Έτσι πάει.
3: Λοιπόν, Γιάννη μου, βγάλε και τον, τα κουμπαράκια σου δεύτερα.
0: Ναι.
3: Αλλά πίσω έχει χλάδα την ουρά.
0: Έτσι ακριβώς. Πίσω.
3: Πίσω έχει χλάδα την ουρά.
0: Είναι ακόμα ένα μάθημα.
3: Θεωρώ ότι ο Ιβάν, επειδή δεν είναι χάσχασος άνθρωπος,
0: δώσ' μου, δώσ' μου, ναι. Μισό λεπτό λίγο, μην κλείσεις, μισό λεπτό.

0: Γεια συνέχα του.
1: Εντάξει, αυτό έλεγα, ότι ευχαριστούμε τον Μάκη που δύο χρόνια μας έχει δώσει φυρίγματα, μας έχει δώσει πρωταθλήματα και κύπελα, όπως λέγανε αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο Ιβάν θα το πάρει αλλιώς.
0: Βέβαια θα το πάρει.
1: Στην οργάνωση της ομάδας και σε όλα.
0: Βέβαια, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Και εγώ δεν θέλω κανένα σφύριγμα να πάρω για να πάρω πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ή κύπελο, ας πούμε. Απλά θέλω το 50-50.
0: Ναι.
1: Είδαμε σήμερα τον Γιαμπλούνσκι και σφύριζε. Τον είδαμε.
0: Το πειθαρχικό το πήρε η ΑΕΚ, απλά πράγματα.
1: Αυτός ο πειθαρχικό, ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Εκεί
1: αυτά.
0: Κάνει φάουλ το Μητέ και δεν δίνει τίποτα.
1: Και δίνει στο Κωνσταντέκη έξω από την, από τη γραμμή της περιοχής. Στον Τάισον δίνει κίτρινη.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Γιάννη, καλή η πρώτη θέση, πάρε και τη δεύτερη με το κουμπαράκι σου εκεί πέρα και καλά να περάσετε.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε για χαρά, Γιάννη.
1: Καλό βράδυ.
0: Έλα, φίλος.
2: Είναι κάτι λίγο το να αποκατασίσεις το όνομά μου, θέλω.
0: Ναι, αποκατασίσεις.
2: Γιατί βλέπω παρεξηγούνται πολύ.
0: Όχι, γιατί μια χαρά τα είπες.
2: Είπα κάτι κακό εγώ.
0: Όχι, μια χαρά τα είπες.
2: Δεν εσύ ήθελες να πάρει ο Ιάκη το πρωτάθλημα.
0: Όχι.
2: Είπα οξύδες θέλανε.
0: Όχι.
2: Είπα κακό ότι εγώ δεν κουστάρω το πάγο.
0: Όχι, μια χαρά τα είπες.
2: Είμαι εγώ παλιά στο... Μισό λεπτό λίγο.
0: Καλά τα είπες.
2: Τόσα χρόνια μια κουβατής εδώ πέρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έχω πει ότι είναι κρεμμένο το πρωτάθλημα.
0: Το έχεις πει, βέβαια.
2: Το έχω πει. Δηλαδή τώρα θα σπήραξε αυτό που είπα ότι δεν
0: κουστάρω. Όχι, ρε, δεν μας πει καθόλου, δεν μας πειράζει. Ούτε απέτει.
2: Το φινάνε να το αλλάξω και λίγο άμα θέλεις.
0: Όχι, δεν θέλω να το αλλάξεις.
2: Όχι. Μπορεί να βγει.
0: Δεν θέλω να τα αλλάξει. Εγώ θέλω να καθίσετε να χάσετε από τον Ολυμπιακό μαζί να το πάρετε το πρωτάθλημα να το γιορτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Σε είπα εγώ ότι θα κάτσω να χάσω.
0: Γάβρι, αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Εγώ είπα ο Πάοκ δεν θέλω να βγει.
0: Άμα κερδίσει ο Πάοκ, εσύ θα θέλει να χάσει. Δεν θα χάσει.
2: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να βγει ο Πάοκ. Δεν θέλω να βγει ο Πάοκ δεύτερη θέση.
0: Το καταλάβαμε, ρε Γιάννη.
2: Δεν είπα ότι θα χάσω τον Ολυμπιακό.
0: Το καταλάβαμε, ρε Γιάννη.
2: Γιατί παρεξηγούνται μερικοί.
0: Ναι, μια χαρά τα είπες.
2: Εγώ τόσα έχω ακούσει εδώ πέρα. Κάτι είναι κλέφτες και δεν απαντάω.
0: Άμα
2: είμαστε κλέφτες, τι είμαστε κλέφτες εδώ, τι να κάνω.
0: Άμα κερδίσει ο Πάοκ όμως εκεί πέρα, θα πρέπει να χάσετε εσείς για να μην βγει ο Πάοκ δεύτερος.
2: Εγώ σε πιστεύω ότι θα βγει και στο ένα και στο άλλο.
0: Εντάξει.
2: Από εκεί και πέρα δεν φταίμε εμείς ο Βεδάμα δεν βγείτε δεύτερη.
0: Εσύ δεν θέλεις να βγει ο Πάοκ δεύτερος, είπαμε. Άρα πρέπει να χάσετε. Σίγουρα.
2: Δεν θέλω να βγει δεύτερος.
0: Άρα σίγουρα πράγματα πρέπει να χάσετε.
2: Είναι μισό λεπτό να καταλάβει κόσμο. Είναι κακό αυτό που λέω.
0: Όχι, ρε, καθόλου κακό. Μια χαρά τα λες.
2: Και σε ρώτησα, τι ήθελες να βγει η ΑΕΚ που θα βγει.
0: Είπαμε όχι.
2: Και εγώ δεν κουστάρα να βγει
0: δεύτερη. Μην κουστάρει, αυτό λέμε κι εμείς. Να μην κουστάρει.
2: Γιατί ο Πάοκ παρεξηγήθηκε.
0: Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, ρε, αυτό λέμε.
2: Αυτό.
0: Yeah, μπράβο.
2: Και λέω, εγώ έχω πει κανένα φορά μην βγάλεις αυτό τον κροατή, τον ακροατή.
0: Τον έχεις ρίξει κι εσύ, 1002 τον έχεις πει.
2: Τον έχω πει 1002.
0: Ναι, δεν τον έχεις πει.
2: Τέλος πάντων. Εγώ είπα και ξαναλέω και πάλι. Δεν γουστάρω το πάω δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν θα κάτσω και να χάσω τώρα τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, κάτσε να χάσεις. Αφού δεν τον γουστάρεις πρέπει να κάτσεις να
2: χάσεις. Εσύ
0: τα είπες αυτά, εγώ δεν τα είπα.
2: Εγώ είπα να κάτσω κάτω στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν γουστάρεις τον Πάοκ στη δεύτερη θέση, είπες.
2: Αυτό το είπα. Δεν είπα ότι θα κάτσω κάτω.
0: Ρε, άμα κερδίσει ο Πάοκ, τι θα κάνεις εσύ, δεν πρέπει να χάσεις για να βγει ή να μην βγει ο Πάοκ.
2: Άμα έχω τη δυνατότητα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα κερδίσει ρε.
0: Α, δεν τα λες, θα μην κάνεις γυριστή τώρα.
2: Ποια γυριστή να.
0: Μην κάνεις γύρισμα τώρα.
2: Συγγνώμη,
0: Τζόρνταν,
2: είπα ότι θα
0: κάτσω
2: να
0: χάσω
2: τον Ολυμπιακό.
0: Είπες να μην βγει. Αυτό λέω. Ναι, αλλά άμα κερδίσει ο Πάοκ, δεν γίνεται, δεύτερο θα βγει.
2: Άμα κερδίσει ο Πάοκ και κερδίσει ΑΕΚ.
0: Βγαίνει ο Πάοκ δεύτερος.
2: Ναι, αλλά
0: εσύ δεν γουστάρεις να βγει, άρα πρέπει να χάσετε.
2: Εμένα είναι η δικιά μου επιθυμία, δεν είναι όλων των ακροατών.
0: Όλων των ακροατών είναι. Απλώς εσύ το λες έτσι εδώ πιο επίσημα τώρα.
2: Γιατί κακό είναι τώρα.
0: Όχι ρε, μια χαρά, έτσι γουστάρουμε.
2: Έχω ακούσει εδώ κλέφτες, χάρτινοι.
0: Μια χαρά
2: τα. Δεν έχω ακούσει εγώ τώρα.
0: Εγώ μαζί σου είμαι, μια χαρά τα λες.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα μου.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Έλα φίλος, πάνε διάλειμμα. Πάμε ένα διαλυματάκι τώρα, Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι μία.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103 και 6, εδώ στο στούντιο κανονικά. Γεια σου Τζέρμαν, τι με στέλνεις ρε παλιγάρι μου, τι είναι αυτό ρε φίλε. Πω πω, απλά μαγεία, λέει καλή εκπομπή, φιλαράκι, κάτω παραλία είσαι.

0: νέα παραλία. 2310-506-76 και 2310-506-77. Γεια σου, φίλο μου.
1: Τζόταν Τασούλα.
0: Γεια σου, Τασούλα.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, εγώ, άσχετα που η ομάδα άδειασε λόγω των προβλημάτων, είναι δεδομένο. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Mm. Αγωνίζεται για να κερδίσει, άσχετα αν τα καταφέρνει όχι.
0: Ναι.
1: Και ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 3-1, ανοίξαμε το δρόμο σε κάποια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, αν εκεί το παιχνίδι θα ερχόταν εκεί.
0: Πριν το παιχνίδι εκείνο, πριν το 3-1, λέγανε τι γίνεται τώρα, θα καθίσετε να χάσετε για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό, γι' αυτό, ναι, ναι, περίμενα να το πεις εσύ και το είπες, ναι, μπράβο. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Μας, λοιπόν, μας τα λέγανε αυτά, ναι.
1: Εγώ, ό,τι και να φέρει με τον Παναθηναϊκό η ομάδα, δεν θα με ενοχλήσει. Όποια θες και να πάρει, πάλι δεν θα με ενοχλήσει. Έτσι. Όσο για κάποιοι που διαμαρτύρονται, τους λέμε χάρτινους, ναι, θα το λέμε. Γιατί βγαίνουν να λένε ότι πήρανε 13 από τα αθλήματα, να πούνε ότι πήρανε 13 και όχι 14. 13. Γιατί τώρα το κλέψανε. Το κλέψανε. Mm-hmm. Η ομάδα έκανε από το 85 33 ολόκληρα χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι. Και κάνανε συμφωνία με ποιον, να θυμάστε τι έγινε μια εβδομάδα πιο μπροστά με τον Γαύρο. Ναι. Έτσι. Και τότε το ίδιο πράγμα έγινε. Να ιστορία με τον Γαύρο, να καπάκι αυτή. Διαμαρτυρόταν γιατί η ομάδα έπαιξε τελικά με κόσμο, με αυτούς, να θυμάστε.
0: Ναι, πως μέσα.
1: Και έγινε ότι ναι, δεν θα θυμάστε τι ξεσηκώσανε τον κόσμο. Ή επίσης, ο κύριος Μελισανίδης δεν ήταν πρόεδρος τότε και μεγάλο μέτοχος ήτανε. Mm-hmm. Θυμάστε τις λέξεις που είχε πει. Αυτό μου έμεινε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Μάω
1: και κανίβαλ είπε κάτι ακόμα, δύο λέξεις χρησιμοποίησε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, επιτρέπετε τώρα αυτά να λέγονται για ποιους? Ο παθμός μιας ομάδας που έχει την ίδια καταγωγή με αυτή τη χάρτινη ομάδα από την Κωνσταντινούπολη. Άσχετα, αυτοί δημιουργήθηκαν δύο χρόνια πιο μπροστά, το 24, εμείς 26. Έτσι, λοιπόν. Αυτές οι κουβέντες τότε του κ. Μελισανίδη ήταν προσβλητικές. Γι' αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να σου λέμε, είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Και κάτι ακόμα που δεν είπα ποτέ, εμένα η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ συμπαθή της ομάδα. Πολύ. Όμως μετά από αυτό που έκανε, ούτε δεν θέλω τη ζωγραφιά να τους βλέπω που λένε. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και γίνανε πάρα πολύ προκλητικοί και οι οπαδοί της. Και ειδικά στα site, έχει και κάποιο μάλιστα το κανάλι, το Open, κάποιον.
0: Δεν χρειάζεται άλλες ονόματα.
1: Όχι, όνομα δεν θα πω. Που εκπροσωπεί ένας δημοσιογράφος στην ΑΕΚ. Εγώ, Θεέ μου, τέτοιο προκλητικό άνθρωπο ήρωνα, δεν έχω δει. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Σαββίδη θα τον είχα απολύσει, δεν υπήρχε περίπτωση να το κρατήσω. Να βάζει κάποιον άλλο πάλι της ΑΕΚ, αλλά νορμάλ άνθρωπος. Αυτός δεν είναι καθόλου νορμάλ. Ένα νορμάλ άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και έχει έναν πολύ ήρεμο, τον Σταύρο τον Κόλγα, τον γείτονά μου μετά από τη Σταυρούπολη. Τον πατέρα του, τον Βαγγέλη, ήμασταν πολύ φιλαράκια. Ο Βαγγέλης. Εσύ ξέρεις ότι η μαμά του Κόλκα, του Σταύρου, είναι αδερφή του Σαββίδη, του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Εκείνο του Κοντού.
1: Του Κοντού, του Ιορδάνη, το ήξερες?
0: Εκείνο τον έχω συναντήσει, εκεί πήγαινε στην Τερψηφία κάπου.
1: Εκείνος και η Σαββίδη, η Λένα, η μητέρα του Σταύρου, είναι αδέρφια.
0: Μέσα, δεν μπορεί να ξέρω.
1: Αλλά νομίζω ότι συγχωρέθηκε.
0: Εκείνος.
1: Συγχωρέθηκε.
0: Πριν 4-5 χρόνια τον είδα. Μάλλον λίγο παραπάνω.
1: Ναι, πριν. Ναι, συγχωρέθηκε όμως.
0: Ένας κουντούλης αδύνατος.
1: Η μητέρα του Σταύρου του Κόλκα είναι αδερφή του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Πιθανόν μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν. Ο Σταύρος είναι πάρα πολύ ήρεμος. Είναι γνώσης, αλλά είναι και πολύ ήρεμος σε σύγκριση με αυτό εδώ που το παίζει ήρεμος. Αλλά ρίχνει φαρμάκι, πολύ φαρμάκι. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι παντού δείχνουν μεγάλο φαρμάκι. πολύ μεγάλο φαρμάκι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μας εξηγήσα ποτέ τι τους κάναμε, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο έχουν τέτοιο φαρμάκι κατά του ΠΑΟΚ. Και σε κάθε άθλημα ακόμα κάνουν συγκρίσεις. Για ποιο λόγο να κάνουν συγκρίσεις. Ο Vegan Vegan και αυτός ο Κοτσιδάκια δηλαδή, κάπου έταξε 1,5 εκατομμύριο και κάπου και τους παίχτες της Εθνικής και όλα αυτά είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Ξέρεις τι τα έκανε αυτά τα λεφτά?
0: Δεν ξέρω.
1: Ενίσχυσε όλες τις ομάδες της Ερασιχνικής ΑΕΚ, όλες. Και αυτό και έχουν το σήμα, διαφήμιση την εταιρεία του, την αυτιδιακή εταιρεία που μεταφέρει με τα χύπλα σκάφη κόσμο τα νησιά. Λοιπόν, ενίσχυσε όλες τις ομάδες. Σιγά να μην τα έδινε αυτά τα λεφτά που έταξε. Λοιπόν, αλλά το μίσος που έχουν για μας δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή που μας πείθανε ιστορία μέσα στο γήπεδό τους, το Βλοποτζίδικο κατά του Λουτσέσκου και τιμωρήθηκε ο Λουτσέσκου. Βίζανε πρόσφατα και τη γυναίκα του αυτόν, συγχωρέθηκε ο πατέρας μου, ταυτόν τσεβάστηκαν. Δηλαδή έχαναν έσχη. Αυτός εδώ έμενε μέσα από την τύρα, έκανε τα πάντα και από πάνω μας πούλησε και μαλλιά, ήταν καθαρός, πολέμησε τη βρωμιά. Εμείς που ήμασταν οι βρώμικοι, ούτε κύπελο πήραμε, ούτε πρωτάθλημα δύο ολόκληρα χρόνια. Ας είχαμε τον κύριο Γκαγκάτση, το Μάκη τέλος πάντων, πρόεδρο της ΕΠΟ. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν στέκουν να τα λένε, κι όμως έχει το μικρόφωνο, τους πληρώνει, τους κάνει δεν ξέρω, κάποιους ένα μπροκαβετάκι τους δείχνει, τους δημοσιογράφους και λοιπά, ο κύριος Κοτσιδάκιας, και λέει τις αλλούμπες που λέει. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρή ομάδα και ο κύριος Σαββίδης είναι ο πιο καθαρός από όλους και είμαστε υπερήφανοι που ξεβρώμισε το ποδόσφαιρο, αλλά όχι όπως πρέπει. Και θα καταλήξω λέγοντας, Γιωβάνη, ακούγομαι?
0: Πεντακάθαρα.
1: Ναι, το μόνο που θέλω να πω και να κλείσω είναι, το είπα πολλές φορές και δεν θα το παραλαμβάνω συνέχεια, η ομάδα δεν είχε καθόλου υποστήριξη ο κύριος Λουτσέσκου, καθόλου. Ούτε από τον ΠΑΟΚ, από τους συνεργάτες του σωστή, ούτε τίποτα. Ακόμα ίσως και στο ιατρικό κομμάτι.
0: Και εκεί.
1: Φαίνεται και το λες και έχεις δίκιο. Είναι ανεπίτρεπτο πόσοι πολλοί τραυματισμοί να συμβαίνουν και μάλιστα κάποια άτομα και δύο και τρεις φορές, και επίσης η αργή αποκατάσταση. Αυτά στα λόγια γιατί έχω κάποια σχετική εμπειρία ως ψυχολόγος, ότι ήμουν πολλά χρόνια στον χώρο του γενικού ποδοσφαίρου και αν και τα χωρίσια παίζανε κατά το πλήστο σε ξερά γήπεδα, είχαμε τραυματισμούς φυσιολογικούς και χωρίς να είχαμε τις δυνάμεις. Κάναμε αποκατάσταση τα κορίτσια κλπ. Κλπ. Εδώ όμως μιλάμε για άλλο επίπεδο ναι. Πολύ υψηλό και η ομάδα είναι κρίμα με τόσους εκατομμυρίους παίκτες που έχει γρήγορα να μην έρχεται η αποκατάσταση. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα και το δεύτερο ήταν αυτό που επαναλαμβάνω συνέχεια και θα κλείσω. Δεν είχε και ούτε έχει υποστήριξη ο κύριος Λουτσέσκου. Δεν έχει. Ούτε στο σκάουτινγκ, ούτε πιθανά, ούτε στην εκγύμναση, ούτε στους τερματοφύλακες. Λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και να έρθουν και καινούργιοι παίκτες. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορούμε εμείς να αποτυκνούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Αλλά προσωπική μου γνώμη είναι ότι από τους 27-28 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν, να μείνουν τα πιτσιρίκια, αλλά τουλάχιστον 17-18 παίκτες πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα. Για να γίνει ομάδα υψηλού επίπεδου. Υψηλού. Όχι αυτό που είδαμε φέτος. Και να έχει 30 παίκτες καλούς για να μπορεί να επιδιώξει τους στόχους. Δεν αντέξαμε στους τρεις. Όταν λέμε δυο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε, εμείς είχαμε να χωρέσουμε τρεις. Δεν είχαμε αυτό το επίπεδο. Καμιά ελληνική ομάδα δεν το έχει για να το κατορθώσει. Έτσι θα πρέπει να σκεφτεί ο καινούριος αθλητικός δικαστής, εάν θα έρθει. Και πάλι θα το πω και κλείνω. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Όποια αποτέλεσμα φέρει την Κυριακή, εμένα δεν θα με πειράξει, αλλά δεν με ενδιαφέρει και τι θα κάνει ο Γάβρος με τη Χάτινη. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Αν όμως με έλεγε τι να προτιμήσω, θα σε έλεγα να χάσει η Χάρτινη.
0: Μέσα.
1: Να χάσει. Έτσι, έτσι, μπράβο. Και να βγει ο γάμος δηλαδή και να γελάμε. Αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα συμφωνείς με αυτά που είπαμε.
1: Ορίστε.
0: Άρα συμφωνείς λέω σε ό,τι είπαμε.
1: Ό,τι λες συμφωνώ απόλυτα γιατί είσαι πολύ γνώστης και το δείχνεις.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν μπορεί να σου πει το αντίθετο. Κανείς. Λοιπόν, μάλιστα. Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Επίσης.
1: Μα ακούσατε. Γεια.
0: Ευχαριστώ να είσαι καλά. Για χαρά.

Για κέρδισε, λέει, τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Για να δούμε, λέει, πόσο αίτητη είναι αυτή. Αχα. Άρα, λες, θα κάνουν φλόκο και μετά. Το τράβηγμα στον Τάισον τι ήτανε, το χτύπημα στον Ζίβκοβιτς τι ήτανε, στον αέρα, ήτανε επικίνδυνο παίξιμο για κάρδα.

0: Έλα, φίλε μου. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα. Σ' ακούω.
1: Τζόρνταν, θα μου πεις τη βαθμολογία να πέσω για ύπνο, ρε φίλε, σε παρακαλώ.
0: Δεν έπεσες για ύπνο, ρε. Εγώ σάπησα προχθές. Σάπησα να κάνεις εκπομπή και έκλεισες. Γιατί έκλεισες, ε?
1: Τι άτιμος. Καλά, ρε. Έτσι με κάνεις, με βάζεις μόνος μου να μιλάω. Να
0: καλά, δεν σε υποσχέθηκα ότι θα μιλήσεις μόνος σου, δεν θα σε διακόψω.
1: Όχι μόνο μου όμως.
0: Δεν θα σε διακόψω, είπαμε.
1: Να μιλήσω 20 λεπτά μαζί σου, όχι μόνο με.
0: Όχι, κάτσε, ότι... κάτσε λίγο. Είχες πει, δεν θα με διακόψω. Δεν θα σε διακόψω.
1: Σε παραδέχομαι, τον τήρησες τον λόγο σου, αλλά όχι μόνο. Κάτι πάτησες και νόμισα, καταρχήν νόμισα ότι στην αρχή ότι με έκλεισες. Και μετά μιλούσα, λέω, Τζόρνταν, είσαι εκεί, δεν ήξερα αν με ακούς.
0: Πώς σε ακούω, είπα δεν θα μιλήσω, αφού παρατηρήσουμε τον λόγο.
1: Όχι, ρε, τι άμα ήταν να μιλάω μόνος μου, έβαζα ένα ουίσκι εδώ μόνος μου στο υπνοδωμάτιο και παραμιλούσα μόνος μου. Γιατί το κάνεις.
0: 20 λεπτά έπρεπε να μιλήσεις, να τα πεις εκεί, ξέρω εγώ, δεν είπες τίποτα.
1: Τι διάγγελμα θα κάνω, τι είμαι ο Βελόπουλος, να μιλάω 20 λεπτά μόνος μου.
0: Τι μόνος σου, εδώ ακούει ο λαός, έπρεπε να μιλήσεις, να τα ακούσει ο λαός.
1: Μαζί σου, εγώ ήθελα να μου πεις τη βαθμολογία σωστά και να τελειώνουμε. Τι, ναι.
0: Τι να κάνουμε, έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έγινες πρωταθλήτρια.
1: Να πεις τη βαθμολογία όμως πρέπει.
0: Έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, πήρες το πρωτάθλημα, τα είπαμε αυτά.
1: Να το πεις σωστά, η βαθμολογία είναι, ξέρω εγώ, 71 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι άξια πρωταθλήτρια, μπράβο της αυτό.
0: Είπα έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, δεν είπα άξια, τα άξια εσύ τα λες. Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
1: Ο ΠΑΟΚ το χάσε. Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
0: Αλλά τι, ποιος το χάσε.
1: Κοίταξε, Τζόρνταν. Αυτό ξέρεις από τι το πάθατε, από την κακοριζιά σας που είχατε με την ΑΕΚ, ρε φίλε. Εγώ έτσι
0: κοίταξε,
1: πιστεύω.
0: Άκουσε με λίγο. Εσείς είχατε φέτος ένα άστρο μεγάλο ποδοσφαιρικό.
1: Δεν είναι
0: αυτό. Αυτό δεν θα είναι
1: καλή,
0: πάντα.
1: Είχαμε καλή, ήμασταν καλοί, καλοί άνθρωποι και μας το έδωσε ο Θεός, ρε φίλε.
0: Άνθρωποι του ΕΦ αγωνίζεστε που πουλήσατε πέρσι τρέλα. Να κατεβαίνετε κάτω στο πάρκι, να τη κάνετε ιστορίες για να τιμωρηθεί ο Λουτσέσκου και να κάνετε όλα αυτά τα καρακιουσλίκια που κάνατε εκεί κάτω, δεν λέγονται καλοί άνθρωποι αυτοί.
1: Τζόρνταν, το παραδέχεσαι σαν πρόεδρο τώρα?
0: Όχι, όχι. Όχι, φίλε.
1: Τι όχι.
0: Είχατε άστρο ποδοσφαιρικό.
1: Ο Πάουκ. Τώρα σαν παράγοντα, μας έβαλε τα γυαλιά.
0: Ρε, εδώ μέχρι πριν τρεις μήνες τον βρίζατε.
1: Γι' αυτό τον βρίζαμε για να τον κάνουμε.
0: Άρα δεν είστε καλοί άνθρωποι. Από τη μια τον βρίζετε και από την άλλη τον αποδεώνετε.
1: Τον αμφισβητούσαμε, εσύ τον
0: πλέον. Ο Μπόμπας τον έβρισε στον αέρα στην εκπομπή που κάναμε.
1: Ο Τόμπας είπε, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα θα σε...
0: Ναι, και το είπε ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Α,
1: είπε θα σε, το άλλο δεν
0: το λέγεται. Το είπε. Δεν λέγεται, ναι, αλλά το είπε. Α, μπράβο. Άρα τον βρίζατε.
1: Και άλλοι του λέγαν, όχι μόνο ο Μπόμπας.
0: Άρα τον βρίζατε.
1: Όχι, δεν τον βρίζαμε. Προσπαθούσαμε να τον δώσουμε να καταρχήν. Μα συστήθηκε σαν πρόεδρος με αυτό που έκανε. Μεγάλη του μαγιά.
0: Τι έκανε?
1: Μεγάλη του μαγιά. Πήγε. Τη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
0: Το έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν πήρατε τίποτα εσείς. Στο λέω, το ξέρεις. Το έχασε ο ΠΑΟΚ.
1: Νικολούλη να το βρει, το έχασε ο ΠΑΟΚ.
0: Το έχασε ο ΠΑΟΚ, βρε Μυρωδιάκου, τι σε λόγω τώρα. Αυτά που τράβηξε φέτος ο ΠΑΟΚ, έχασε. Ο ΠΑΟΚ έχασε να πούμε τόσα άτομα, ρε. Ξέρεις τι έχασε ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Το
0: πρωτάθλημα τώρα εδώ μιλάμε για ζωές ανθρώπινες, να πούμε.
1: Τζόρνταν, για άστο τώρα. Είχε καλύτερο κλίμα, ρε.
0: Σε είπα, είχε ένα άστρο ποδοσφαιρικό. Ισοφάρισε, να πούμε, τον Βόλο στο 97. Τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα.
1: Κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ ήταν γιορτή, ήταν φιέστα, ρε φίλε. Ενώ εσείς είχατε κακοριζιά, είχατε χρουσουριά.
0: Ρε, κλαίγατε κάθε εβδομάδα, ρε. Κάθε εβδομάδα κλαίγατε για διτησία, βρε. Κακορίζετε εσείς.
1: Όχι, όχι.
0: Κλαίγατε κάθε εβδομάδα. DVD κάνατε με αδικημένες φάσεις.
1: Σας αποκίνησε ο Ηλιόπουλος.
0: Άντε βρε τώρα, παίξε μπάλα.
1: Και δεν το πήρατε στα σοβαρά, Τζόρνταν.
0: Γιατί τον Ηλιόπουλο τον παίρνει κανένας στα σοβαρά?
1: Σας αποκίνησε, είδες.
0: Τον παίρνει κανένας στα σοβαρά. Αυτή είναι η κατάντια. Πήρε αυτός πρωτάθλημα. Κατάντια δεν είναι του ποδοσφαίρου.
1: Σας την έφερε, άντε. Αυτό που πάθατε ήταν η φιάλτη σας. Δεν το περιμένατε με τίποτα.
0: Τι να φέρει, ρε, τέλος πάντων, η χρονιά αυτή του ΠΑΟΚ ήταν κατράνη, κατάμαυρη χρονιά.
1: Ακούτε, ΑΕΚ, και θα τρέχετε και στις βρύσες να πίνετε κρύο νερό με αυτό που πάθατε. Δεν είναι,
0: τι πάθαμε, ρε, να πάθουμε τι? Εμείς αυτά που πάθαμε δεν τα πάθε καμιά ομάδα.
1: Στα 100 σας χρόνια να το πάρει, ΑΕΚ, ρε φίλε.
0: Εσείς πότε θα, στα 100 σας θα το πάρετε?
1: Εμείς τα 100 ρε Τζόρνταν τουλάχιστον το γιορτάσαμε μέσα στο γήπεδό μας, το καινούργιο τα 100 μας χρόνια.
0: Δεν κάνατε 100 χρόνια. Δεν κάνατε 100 χρόνια. Τα 100 σας χρόνια δεν τα κάνατε ακόμα. Όταν θα τα κάνετε θα δούμε.
1: Εσείς τα 100 σας χρόνια δεν είστε ενωμένοι ρε φίλε, είστε τρόγιστοι μεταξύ
0: σας. Αυτό, γι' αυτό λέμε το χάσαμε εμείς το πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέμε. Τώρα το κατάλαβες.
1: Ποιος είστε ρε φίλε.
0: Τώρα το κατάλαβες, εμείς το χάσαμε.
1: Γρουσούσιδες, αυτό.
0: Εμείς το χάσαμε, η εσωστρέφειά μας το χάσαμε, αυτό τώρα το κατάλαβες.
1: Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Εσείς πήγατε να γιορτάσετε στα 100 σας χρόνια να σηκώσετε αερόστατο και δεν σηκώθηκε και εκείνο, ρε, το θυμάσαι.
1: Εμείς τουλάχιστον σηκώσαμε αερόστατο.
0: Άσε που σας έφυγε και το πουλί.
1: Εσείς ούτε μπαλόνι.
0: Δεν το σηκώσατε, δεν το σηκώσατε. Δεν το σηκώσατε.
1: Μα δεν το σηκώσαμε το αερόστατο, αλλά εσείς. Ούτε μπαλόνι δεν μπορείτε να φουσκώσετε να πετάξετε. Αυτό λέω.
0: Σου είπα, αυτά που τράβηξε ο ΠΑΟΚ φέτος, μην τα τράβηξετε εσείς.
1: Αυτά
0: θα διαλυθείτε.
1: Τα μυαλά σας, Τζόρνταν, εμείς δεν σας φταίμε.
0: Άκου τι λέω.
1: Όταν ασχολούσασταν όλη τη χρονιά με την ΑΕΚ, την πατήσατε.
0: Ποια έγινε ασχοληθούμε με την ΑΕΚ. Με ποια έγινε ασχοληθούμε. Με ποια έγινε ασχοληθούμε τώρα.
1: Τώρα θα βάλετε μυαλό του χρόνου να κάνετε μεταγραφές και να μην ασχολείστε με το τι κάνει ο Ηλιόπουλος.
0: Θα κλαίτε πάλι του χρόνου. Πάλι θα κλαίτε του χρόνου. Θα κάνει πάλι αυτά τα καραγκιουζλίκια, θα μπαίνει στο γήπεδο με τα κασκόλ, 10 κασκόλ στην πλάτη. Γελάνε όλοι βρε τώρα. Αυτός πήρε πρωτάθλημα τώρα. Γελάνε όλοι με το πρωτάθλημα που έχουμε.
1: Ναι, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δώσαν
0: συγχαρητήρια. Και πήγανε. Καλά, αυτό
1: άκου λίγο. Όλες οι ξένες χώρες συγχαρητήρια. Τα κράτη και εσείς που δεν
0: άκου λίγο, άκου λίγο. Να σε δώσω συγχαρητήρια για ποιο λόγο, για πες.
1: Που πήρε πανάξια το πρωτάθλημα.
0: Και ποιος είπε ότι το πήρε άξια.
1: Όλοι αυτό λένε.
0: Όλοι αυτό για να έχουν. Για να έχουν σχέσεις δημόσιες.
1: Κατορθώσατε ρε φίλε να γίνετε στην Ελλάδα πάρα πολύ αντιπαθητική, το πιστεύεις αυτό σε όλες τις ομάδες.
0: Τι πράγμα?
1: Δηλαδή με πιάνουν φίλοι από τα Γιάννενα, από την Κόρινθο, από την Καστοριά και λένε αυτοί γίναν πολύ αντιπαθητικοί φέτος. Να μην το πάρουν ρε φίλε. Το πιστεύεις αυτό.
0: Εμείς γίναμε αντιπαθητικοί.
1: Ναι, Τζόρνταν.
0: Έτσι γουστάρουμε. Έτσι γουστάρουμε. Έτσι γουστάρουμε να είμαστε αντιπαθητικοί. Εσείς γίνατε συχαμεροί όμως, το ξέρεις.
1: Η ΑΕΚ, φίλε, εγώ παρατήρησα όλοι θέλαν να το πάρει.
0: Εσύ εκεί στην Αλεξανδρούπολη που είσαι, σε γουστάρουν οι παοξίδες.
1: Ναι.
0: Γίνατε οι πιο αντιπαθητικοί, ρε. Οι πιο συχαμεροί γίνατε.
1: Όχι, όχι. Εσείς τρώγεστε μεταξύ σας, εσύ. Εμείς είχαμε ένωση. Εσείς δεν είχατε αυτή την ένωση. Αυτό δεν θα σου πω.
0: Βρίζατε τον εφαγωνίζεσαι μέχρι πριν τρεις μήνες. Τον βρίζατε.
1: Εμείς ήμασταν ενωμένοι, ρε.
0: Εσείς
1: δεν το είχατε αυτό.
0: Τι ενωμένοι να είστε. Να είστε τι ενωμένοι εσείς.
1: Καλά, μην το αυτά που σου
0: λέω. Μάλις,
1: εγώ σε είπα, είναι σαν γρηγρή, αλλά δεν χωράει ούτε ένα σπόρο οκολογιστού. Τι να σε πω.
0: Γρηγρή.
1: Ήμασταν, είχε καλό κλίμα η ΑΕΚ.
0: Το δικό σου το κεφάλι δεν καταλαβαίνει τι λέω εγώ, αλλά τι να σε κάνω.
1: Η ΑΕΚ, δηλαδή το χάσατε, έτσι.
0: Εμείς το χάσαμε.
1: Εσείς το χάσατε.
0: Εσείς δεν πήρατε τίποτα, εμείς το χάσαμε. Εσείς μόνο κλαίγατε.
1: Μαλώνατε μεταξύ σας, δηλαδή. Εσείς
0: μόνο κλαίγατε. Αδικηθήκατε. Κλαίγατε.
1: Εμείς κλαίγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρός μας, φίλε, σας αποπλάνησε.
0: Τι να
1: λέω. Το λέω δηλαδή.
0: Γελάει ο κόσμος με τον πρόεδρό σας και με εσάς γελάει ο κόσμος. Άντε, καληνύχτα. Άντε, πάνε να κοιμηθείς να δεις κανένα γρηγρή στην Αλεξανδρούπολη και στο Πέλαγος. Γελάει ο κόσμος με τον πρόεδρό σας και να πληρώνει και τα πρίμε αυτά που τάζει. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι. Έλα, φίλε.
2: Έλα. Εγώ άκουγομαι.
0: Εσείς, ναι.
2: Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, η αλήθεια είναι.
0: Καλώς ήρθες.
2: Είμαι και εγώ από εκεί, από την περιοχή της Σκύδρας.
0: Μάλιστα.
2: Από την Πετριά συγκεκριμένα.
0: Δεν χρειάζεται να τα λες. Τι ομολογείς, ποιος σε είπε.
2: Ε?
0: Γιατί ομολογείς, ρώτησε κανένας.
2: Όχι, ρε, αδερφέ, εντάξει, μην παρεξηγέσαι.
0: Εγώ δεν παρεξηγέμαι, για σένα το λέω. Τι να παρεξηγηθώ.
2: Λοιπόν,
0: εσύ άμα δεν πέσει να
2: ρίξει. Χαιρετίσματα καταρχάς, επειδή έπεινα ρετσίνα σήμερα μαζί με τον Βαγγέλη το Μάινο.
0: Α, τον Βαγγελάκη, φλαράκι.
2: Ναι. Και με λέει αν τον πάρεις τηλέφωνο, ναι. Λέω θα πάρω σήμερα έτσι.
0: Έμεινε όμως.
2: Λέει πες του, αφού δεν μπόρεσε να το πάρει φέτος, του χρόνου που θα είναι ο Ηρακλής, λέει δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα.
0: Έμεινε ο μόνος Ηρακλιδέας στον ομό αυτός.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι.
0: Ναι.
2: Και αναρωτιόμουν ποιος είναι, παιδί μου, λέω ήταν άνθρωπος του. Λέει ναι, ερχόταν στα καφενεία, γιατί και μέσα στα καφενεία αυτά ήμουνα και εγώ μια ζωή. Και στο Τσιτάλι,
0: στο
2: Λαζαράκι.
0: Ναι.
2: Ερχόσουν εκεί.
0: Εμένα λες αν ερχόμουν εκεί. Εσύ έρχοσαι να εγώ εκεί ήμουνα. Εσύ έρχοσαι να εγώ τι να μην έρχομαι.
2: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Τι να κάνουμε τώρα, άμα δεν μπορείς να με καταλάβεις, ρε φίλε.
2: Τι να κάνουμε. Και μέσα στον Ηλία, το συγχωρεμένο το.
0: Ρε, αυτοί όλοι οι φίλοι μου είναι, εσύ τώρα ερχόσουν.
2: Ποιο φίλο, ο πρώτο μου ξάδερφο ήταν και πώ να μην σε ξέρω.
0: Ο Ηλία ο Κουντουρά. Κάτσε λίγο, ρε. Ο Ηλία ο Κουντουρά ήταν ξάδερφο σου.
2: Ναι.
0: Τι να σε κάνω τώρα, εσύ φταίει. Εγώ δεν φταίω.
2: Γιατί.
0: Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Ποιο είσαι, ρε παιδί μου,
0: τι να κάνουμε, ρε, σε πού ποιο είμαι εγώ τώρα. Εσύ πήρε, εσύ πρέπει να κάνει.
2: Μην παρεξηγήσει με το παράδειγμα.
0: Σε είπε ο Τσιτάλη, σε είπε ο Μάινο, σε είπε ο άλλο, σε είπε ο άλλο και εσύ δεν μπορεί να καταλάβει. Το πρόβλημα το έχει εσύ, δεν το έχω εγώ. Δεν παρεξηγέμαι, ρε, κουβέντα κάνω. Ναι.
2: Επειδή ανάφερε και του Ταλίδη το όνομα, ότι τον έπαιρνε καπίτια, ξέρω εγώ.
0: Και του Ταλίδη, ναι.
2: Εγώ αυτό που είχα εκεί, το μόνο θύμα ήταν ο άλλο συγχωρημένο, ο Γιώργο, με τα αλεύρια. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
2: Στα Γιάννητσά που είχε, ρε, που πουλούσε αλεύρια ο...
0: Πού να θυμάμαι, από... τέλος πάντων.
2: Ε?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και κάτι τώρα, γιατί θα σε πω ότι είμαι και Αριανός.
0: Όχι, κι άλλο χειρότερο, ναι.
2: Άκου, ρε, παιδί μου, μην...
0: ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Έχει είπες ότι θα φωνάζουν το σύστημα αυτό οι Ολυμπιακοί με τους αεξίδες.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Η Πετρία έχει Αριανούς.
2: Πώς δεν έχει, ρε. Κιτρινόμαυρη είναι η Πετρία.
0: Γιατί είναι κιτρινόμαυρη, αρρώστησε.
2: Τι.
0: Από πού είναι κιτρινόμαυρη, ρε.
2: Τι λες, ρε. Πετρία, λίγους Αριανούς έχει.
0: Πόσους έχει.
2: Πάνω από 100.
0: Σιγά θα με πνίξεις τώρα, πήγα πιο νερό.
2: Πνίγεσαι. Λοιπόν. Και θα παρεξηγηθείς με αυτό που θα σε πω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα σε θυμίσω κι εγώ κάτι. Ναι. Κάποτε κι εσείς μέσα στο Βόλο σηκώνατε το πανό υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
2: 65, 67 για την ακρίβεια.
0: Πήγες στο Βόλο, το είδες το πανό
2: και... Ήμουνα μέσα στο γήπεδο, ναι, όταν είχατε το πανό.
0: Και?
2: Ναι.
0: Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι σηκώσαν το
2: πάνω. Το πρόβλημα γιατί σε κακοφαίνεται τώρα για τον Ολυμπιακό. Πριν μια 15 μέρες, εσύ αυτό το Γιάννη, εγώ σε ακούω κάθε βράδυ, δεν σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνεις.
2: Το Γιάννη.
0: Ναι.
2: Τον Γιάννη τον έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ.
2: Εσύ. Ναι, βάλε τις εκπομπές σου και άκουσε.
0: Εγώ έλεγα ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Το Γιάννη.
2: Δεν θα το πάρει ΑΕΚ, θα το πάρει Ολυμπιακός. Όταν χάσατε, όταν χάσατε 3-0 εσείς από το αυτό.
0: Άκου λίγο.
2: Τι.
0: Άκου λίγο.
2: Έλα, σ' ακούω.
0: Ήταν η επιθυμία μας. Εάν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, έλεγες θα τα πούμε. Αυτό έλεγες, θα τα πούμε. Ολυμπιακός θα περάσει και από την Τούμπα, έλεγες.
0: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση σαν Αριανός που είσαι τώρα, να με απαντήσεις εσύ.
2: Πες μου.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια γιατί δεν έχετε την ομάδα που την είχατε, που είχατε πιο πριν?
2: Πρέπει, εμείς δεν έχουμε ομάδα.
0: Όχι.
2: Εγώ παρακαλούσα σαν Αριανός, όπως και κάποιος.
0: Άλλο ρωτάω εγώ, το ξέρω ότι δεν έχετε ομάδα, άλλο ρωτάω όμως. Πριν 3-4 χρόνια είχατε καλή ομάδα, δεν είχατε?
2: Είχαμε. Για να βγούμε στην Ευρώπη και πήγαμε στην Ευρώπη και τι κάναμε. Αποκλεινόμασταν από την πρώτη αγωνιστική.
0: Τώρα δεν έχετε φέτος και πέρσι την ομάδα?
2: Τίποτα.
0: Που...
2: μακάρι.
0: Άλλο
2: να μην σώσει και βγει ο Άρης στην Ευρώπη από τη στιγμή που δεν κάνει ομάδα. Και αν δεν φύγει ο Καρυπίδης από μέσα, δεν πρόκειται να κάνει ο Άρης ομάδα.
0: Τώρα το κατάλαβες κι εσύ. Μπράβο.
2: Όχι, εγώ το ήξερα.
0: Γιατί δεν
2: γιατί
0: το
2: είμαι από τα μέρη μας και ο Καρυπίδης.
0: Γιατί δεν το λέγες? Γιατί δεν το λέγες? Γιατί δεν το λέγες?
2: Ποιο δεν έλεγα?
0: Αυτό εδώ, άμα δεν φύγει, δεν υπάρχει προκοπή, είναι από τα μέρη μου και ξέρω ποιος είναι και τέτοια αυτά, γιατί δεν τα λέγες?
2: Πότε να τα έλεγα?
0: Να βγαίνεις ένα ρανά εδώ σε εμάς και να τα έλεγες.
2: Όχι, ρε αδερφέ. Δεν μου λες, θα σε πω κάτι. Απλώς ο Καρυπίδης ήταν καλύτερα από τους προηγούμενους. Ήταν λίγο καλύτερος από τους προηγούμενους.
0: Από πού και
2: ήμασταν υποδιάλυση και βρέθηκε αυτός και κράτησε την ομάδα.
0: Από πού και ως που ήταν
2: καλύτερος. Διάλυση και βρέθηκε αυτός και κράτησε την ομάδα.
0: Από πού και ως που ήταν

0: Λοιπόν, θα ήθελα να γνωριστούμε, η αλήθεια είναι. Και από κοντά.
1: Άμα κατέβεις εδώ.
0: Εσύ δεν έρχεσαι προς τα κάτω.
1: Τώρα να έρθω στην Πετριά να γνωριστούμε, γίνονται αυτά που.
0: Όχι στην Πετριά, στην Κίδρα, δεν κατεβαίνεις.
1: Τι να σε πω, να, άμα θα έρθεις εδώ, θα τα πούμε. Τι να σε πω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, έχεις παντός χαιρετίσματα από τον Βαγγέλη. Λέει, στείλ του χαιρετίσματα, λέει.
1: Ο Βαγγέλης με ξέρει 50 χρόνια, γι' αυτό σε λέω.
0: Ναι, λέει.
1: Ο Βαγγέλης
0: του χρόνου λέει που θα είναι
1: αυτή ο Ιρακλής. Αυτοί έλα. Όλοι ήταν παρέα μου, φίλοι μου, ο Βαγγέλης.
0: Πώς δεν σε ξέρω,
1: άκουσε με λίγο.
0: Κι εγώ μέσα στον τζόγο ήμουν, εκεί μέσα.
1: Άκουσε με λίγο. Ο Βαγγέλης.
0: Εσύ με ξέρεις κάτι.
1: Άκουσε με, ρε, δεν πού να σε ξέρω εγώ. Εσύ δεν μας ξέρεις εσύ, εγώ σε ξέρω τώρα. Ο Βαγγέλης, ένας. Ο ξάδερφος ο Ηλίας, ο Κουντουράς, δύο.
0: Πρώτος μου ξάδερφος ήταν.
1: Ο Τάκης, ο Μπιτζόλας, τρία. Προσέξτε τώρα. Εγώ ήμουν.
0: Ο Μπίρδας. Δεν το λες καλά.
1: Ο Μπίρδας, ναι, πού να ξέρω εγώ. Η Λίτσα, η γυναίκα του, να φανταστείς τώρα.
0: Ναι, πόσο...
1: Α, μπράβο. Ήμουνα από μωρό παιδί μαζί τους. Εγώ ήμουνα ο πιο μικρός και αυτή ήταν η πιο μεγάλη. Η παρέα μου δηλαδή. Μοιράζαμε βιντεοκασέτες εκείνη τα χρόνια που όταν πρωτοβγήκαν τα βίντεο, να φανταστείς.
0: Μάλιστα. Τότε είχε το βιντεοκλάπ.
1: Το βιντεοκλάπ είχε με τον Τάκη μαζί. Το
0: ναι, ρε, παιδί μου.
1: Και ο άλλος είχε την Elegance. Ο Τσιτάλης.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης και ο
0: Λαζάρης. Μετά άνοιξε το καφενείο, ρε. Το καφενείο στο παζάρι μέσα.
1: Α, στο καφενείο, ρε. Αυτό το καφενείο το 20 χρόνια που τα άνοιξε. Εγώ λέω από μωρά παιδιά που ήμασταν. Ο μπαμπάς του, να πούμε, ο Κώστας, είχε ναι. κάνει την Elegance.
0: Ναι, ναι, την Elegance.
1: Την ημέρα
0: ναι.
1: ήταν ο Μιο
0: Λαζάρης. Εγώ δούλεψα εκεί μέσα, ρε. Δούλευα σερβιτόρος.
1: Θα σε ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι τώρα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω ποιος είσαι.
0: Τον αδερφό σου, ο αδερφός είναι ο Γιώργος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με το Χρήστο. Το Χρήστο κάναμε με τον πεθερό του δηλαδή, κάνουμε πολύ παρέ.
1: Μπράβο.
0: Με τον ξάδερφο τον Ηλία δηλαδή. Ήταν κόλος και βρακή ήταν αυτή.
1: Άστα, άστα τώρα, εντάξει, έγινε. Θα τα πούμε άλλη
0: φορά. Λοιπόν, έγινε, άντε, καλή νύχτα.
1: Για χαρά, κλείσε. Συμμείς στο καφενείο είσαι τώρα, μας αφήσω εδώ. Λοιπόν, 23, 10, 576 και 567, να πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Παρακαλώ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Επιστροφή λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. Ο καλύτερος σας πρόεδρος, φίλε Αριανέ, λέει, ήταν ο Γράντας, λέει, που σας έριξε, λέει ο άλλος. Τώρα καταλάβανε αυτοί ότι ο Τούτος δεν έχει λεφτά. Και άμα δεν φύγει δεν γίνεται χαΐρι, λένε. Τώρα το κατάλαβαν. Περάσαν 10-11 χρόνια, αλλά το κατάλαβαν τώρα. Τζόρνταν, καλησπέρα. Και Χριστός Ανέστη, ξέρεις, λέει, τι αρρωθύμησα που λέμε κι εμείς οι Πόντι, λέει. Εκείνες τις γλυκές, ήρεμες, ευχάριστες και διαδικτυακές βραδιές, λέει, που έπαιρνες τη ραδιοφωνική σκητάλη, λέει, από τον Γιώργο Κουβετίδη και κάποιες φορές συνυπήρχατε, λέει, και συζητούσατε για λίγη ώρα. Δεν θα ξεχάσω, μάλιστα, καθώς είμαι πολύ προσεκτικός ακροατής, πως ο κύριος Κουβετίδης, λέει, όταν ολοκλήρωνε την εκπομπή που μας προέτρεπε και έλεγε αυτό λεξί, να τον ακούτε τον Τζόρνταν. Λέει ωραία και σωστά πράγματα ο Τζόρνταν. Πόσο δικαιωμένος θα αισθάνεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη στάση που κράτησες το καλοκαίρι και για το

0: πώς σχολίασες τα περίεργα πραγματικά στον ΑΣΥΓΜΑ. Ξέρεις, φίλε Τζόρνταν, τι σκέφτομαι, πως αυτό το πεισματικό και ιδιαίτερο στο νουμ που αναφέρεις συχνά χαρακτηρίζει τύπους σαν και σένα, σαν τον κύριο Κουβεντίδη και σαν τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, που είναι έντιμοι, ασυμβίβαστοι και έτοιμοι να υποστηρίξουν και αντιδημοφιλείς απόψεις χωρίς να προτάσουν το προσωπικό του συμφέρον, αλλά μόνο τα καλά και τα συμφέροντα του πάγου μας. Τέλειος Βεριστέλιο, τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που λες τα καλά. Αυτοί είναι οι χαρακτήρες μας, αυτός είναι αλήθεια αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω, εντάξει, με τον Γιώργο τον Κουβεντίδη είμαστε φίλοι και όχι μόνο φίλοι, είναι ένα φοβερό παιδί, τέλειος πιστεύω, κοντεύει, δημοσιογράφος gentleman, από τους πολύ λίγους δημοσιογράφους που γουστάρω, γιατί είναι καλό παιδί και δεν τα λέω τώρα που είναι εκεί στο ΠΑΟΚ, από πολύ πριν, έτσι, και το βοηθήσαμε και όταν ήρθε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να πούμε και λοιπά, και επειδή γνωρίζει ότι γνωρίζω πάρα πολλά να πούμε, γι' αυτό το λόγο και τα λέγει κιόλας να τον ακούτε τον Τζόρνταν, γιατί ξέρει πολλά, μαθαίνετε πολλά και λοιπά και λοιπά και λοιπά, γιατί η εκπομπή αυτή λέγεται όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Όταν τα λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα, θα τα μάθουν κάποιοι άλλοι μετά από μήνες αυτά που λέμε εμείς παράδειγμα τώρα. Αυτά που γίνανε λοιπόν από το καλοκαίρι πέρσι, όλα αυτά που γίνανε στην ομάδα, υπεύθυνο για όλη την κατάντια αυτού που έγινε, υπάρχει ονοματεπώνυμο, ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Τα έχω πει από τότε, δεν τα λέω τώρα. Για ό,τι και συμβεί από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ, έλεγα από το καλοκαίρι, υπεύθυνοι θα είναι αυτοί. Έτσι, γιατί αυτοί δημιούργησαν μια τοξικότητα τότε, πήγαν να τρυπήσουν την ΠΑΕ, τον Σαββίδη, τον Ατάλο, με την ιστορία με τον Μιστακίδη και κάποια μέσα επικοινωνίας και ιστορία. Τα ξέρετε όλα τώρα, δεν ακριβόμαστε να πούμε. Έτσι. Εμείς μιλήσαμε εδώ πέρα και με ονόματα, μιλήσαμε και με πόνιμα, μιλήσαμε τα πάντα και δεν με ενδιαφέρουν εάν χαθήκανε κάποιες φιλίες, που έχασα κάποιες φιλίες από αυτού, ούτε με ενδιαφέρει, σας μιλάω ειλικρινά. Έχω πεντακάθαρη τη συνείδησή μου και το κούτελο και όλα και μπουνιά στο μαχαίρι αμαλάχι για όλα τα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή είναι η ιστορία. Όποιος θέλει την καταλαβαίνει, όποιος δεν θέλει, ούτε και αυτό με ενδιαφέρει. Και χαλάστηκα και με μερικούς ας πούμε φίλους σε εισαγωγικά, γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν, για κάποια πράγματα από αυτά. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει, σας το λέω να το ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός και με γουστάρουνε αυτοί που με γουστάρουνε, γιατί είμαι αυτός. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνω ο άλλος. Και όπως έλεγε και ο Ζουράρης, τους έχω γραμμένους και στα μέζεα. Σε ευχαριστώ πάντως Στέλιο για όλα αυτά και να ξέρεις είναι και πολλά άλλα που δεν ξέρετε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αργιανός από Βρυσάκη.
0: Τώρα πώς βγάζεις γραμμή κάθε μέρα, για πες μας, θέλω να μου το εξηγήσεις.
1: Είναι 20 λεπτά ρε Ιορδάνη.
0: Όχι, τόσους, όχι, κάνα ρώτηση κάνω ρε φίλε. Τόσους μήνες δεν μπορούσες να βγάλεις γραμμή, τώρα πώς βγάζεις, για πες.
1: Έλειπα τόσους μήνες.
0: Α, έλειπες.
1: Τώρα είμαι εδώ, για λίγο καιρό πήγα Βόλο, είδα τον Άρη.
0: Πήγε στο Βόλο, είδε στον Άρη, με ανούσιο παιχνίδι, τι πήγες να δεις, τζάμπα έξω θα έκανες.
1: Για βόλτα πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Άκουγα που είπες για ένα σύνθημα εκεί που έλεγαν οι αεξίδες. Εσείς χειροκροτούσατε τα γκολ της Καλαμαριάς, μιλάς για έκρηξη.
0: Καλά κάναμε.
1: Για καλά κάνει.
0: Ας κάνει, εμείς δεν λέμε να μην κάνει, ας κάνει. Ας κάνει, γιατί να μην κάνει.
1: Ήταν επάρκεια του Λουτσέσκου καλύφθηση με αυτά.
0: Μια χαρά είναι ο Λουτσέσκου, προπονητάρα είναι.
1: Καλά είναι, τι καλά είναι.
0: Προπονητάρα είναι.
1: Ναι. Το Σαββίδι δεν είναι προπονητάρα. Στην Ξάφη τι έκανε όταν ήταν, για πες μας.
0: Τι θες να κάνεις, να πάρει πρωτάθλημα. Πήγε τελικό κυπέλλου, τι να κάνει.
1: Σήμερα τι φταίει η διαιτησία, φταίει που δεν νικήσατε.
0: Δεν μίλησα για διαιτησία.
1: Ναι, το πειθαρχικό πήρε
0: σφυρίγματα. Τα πήρε η Άκη τα σφυρίγματα του πειθαρχικού, βέβαια. Την προστάτευσε.
1: Ευνοηθήκατε σε κάποιο παιχνίδι, ο Πάγκο ευνοήθηκε, μόνο αδικήστε.
0: Σήμερα, άμα είδε την μπάλα, τον αγώνα, στο πειθαρχικό κομμάτι ευνοήθηκε η Άκη. Τι να κάνουμε, έπρεπε να πέσουν κάτι φάουλ, κάτι κάρτε κλπ. Δεν τα πήρε.
1: Αυτό φταίει που
0: έφυγε. Εσεί στο Βόλο τι κάνατε, για πε μα.
1: Μπαλάρα έπαιξε. Ο Άρης 1-2, χαλαρά.
0: Θα πάρετε ένα λουκούμι τώρα.
1: Θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, αφού δώσετε το παιχνίδι στο τύπολο σου, να μην διώξει ευρώ, αφού τα ξέρετε αυτή τη στιγμή.
0: Τι να κάνετε στην Ευρώπη σας, Ιούνιο μπαίνετε, Ιούνιο βγαίνετε, δεν χρειάζεται, τι σας κάνει η Ευρώπη σας.
1: Πάτε εσείς μας κάνετε διαφήμιση.
0: Εμείς παίζαμε μέχρι το Μάρτιο τουλάχιστον.
1: Εκεί στο Μακεδονία παλά, στην Τριπλοθήκη, την Χρυσκονήσατε να βάλετε καινούργια φέτος.
0: Βάλαμε κάμποσα, μη στεναχωριέσαι.
1: Έτσι, για πέρα, άσε τώρα.
0: Και θα βάλουμε κι άλλα. Και πολλά άλλα θα βάλουμε, μη στεναχωριέσαι.
1: Πότε.
0: Τώρα, στα επόμενα χρόνια θα βάλουμε πολλά.
1: Τώρα βγείτε στα Μπουκλίνγκ ή όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Θα βγείτε στα δεύτερη θέση ή όχι.
0: Πιθανό να μην την πάρει τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλλον δεν τη θέλει τη δεύτερη θέση.
0: Πιθανό να μην την πάρει, δεν εξαρτάται από αυτό.
1: Αν τη θέλει ο Ιβάν. Δεν τα χρειαστεί, κάνει μεταγραφές, από ό,τι βλέπω.
0: Ας τον Ιβάν. Δεν έχει πρόβλημα ο Ιβάν, μη στεναχωρείς. Κανένα πρόβλημα δεν έχει.
1: Πρόβλημα να το βλέπω τις μεταγραφές που έκανε. Τι, δεν βλέπω.
0: Και παρακάλα.
1: 2 χρονών είναι ο ένας, 37 είναι ο άλλος, 35. Τι, μια χαρά είναι.
0: Ας είναι, τι πειράζει. Μακάρι, μακάρι να κρατήσουν τον Τάισον ένα χρόνο ακόμα, να γίνει 40. Μακάρι.
1: Πολύ καλά είναι. Έξυπνη κίνηση είναι.
0: Λέει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα για σένα. Ναι, Αριανέ από το
1: Βρυσάκι.
0: Λέει ένα μήνυμα. Αριανέ από το Βρυσάκι. Αν αγαπάς πραγματικά το ποδόσφαιρο, λέει, ασχολήσου με τον μπάσκετ.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ένας ακροατής εδώ μήνυμα στέλνει.
1: Ναι, ποιος? Δεν έχει όνομα.
0: Όχι, δεν έχει όνομα.
1: Παοξής είναι ο ακροατής αυτός εδώ πέρα.
0: Δεν έχει όνομα. Αφού μπασκετικοί είστε εσείς, ε.
1: Εσείς είμαστε παντού, Άρης.
0: Μπασκετικοί είστε.
1: Άρης και Πασόκ.
0: Άρης και... Ακόμα Πασόκ είσαι.
1: Τι, μια χαρά είναι το Πασόκ. Ένα με του υγιές Πασόκ, αυτοί που δεν βολευτήκαμε. Που βολευτήκατε, αλλάζετε πάντα από εδώ, Νέα Δημοκρατία. Εσύ που πήγαινε εκεί να πας.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: εσύ, είσαι ιδεολόγος Πασόκ, ε. Ιδεολόγος Πασόκ είσαι. Σε εκφράζει. Σε εκφράζει αυτό το Πασόκ, είσαι ιδεολόγος.
1: Μόνο με εκφράζει.
0: Πόσο είναι τα χρέη, 400 εκατομμύρια χρωστάνε, πόσο χρωστάνε αυτοί.
1: 500 πρέπει να είναι, 400 είναι λίγα, 500 πρέπει να τα πέρασαν κι αυτοί.
0: Δεν μου λες, αυτοί αφημοί δεν αλλάζουνε, να πάρουν άλλο, σαν τον Άρη.
1: Πάντως όχι, έκανε Νέα Δημοκρατία ένα κανονισμό τώρα, δηλαδή είναι 1 εκατομμύριο λέει το χρόνο.
0: Και τι θα τα εξαπλήσουν σε 500 χρόνια.
1: 600.
0: Και το εκατομμύριο πού θα το βρούνε, θα παίρνουν δάνειο.
1: Θα αυξάνουν, κάτι θα βρουν.
0: Πού είσαι ρε, στο δρόμο σε γυρίζεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλή συνέχεια να έχεις, χάρη που το ακούω τώρα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά.

Έτσι που λες, Στέλιο φιλαράκο μου, εκεί στη Βέρεια. Είναι και πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, να ξέρετε. Είναι και πολλά πράγματα που πρέπει να τα λες με κωδικούς.

Ο Γάβρος, αν πάει, λέει, Τσουλού, θα παίξει δεύτερο ή τρίτο προκριματικό γύρο, λέει. Αχα. Ποια ιστορία, Ζωλάνη, ξεχνάς τι έγινε, λέει, στην Καλαμαριά. Για θύμισε μου τι έγινε στην Καλαμαριά. Θύμισε μου λίγο. Θέλω να με θυμίσετε τι έγινε στην Καλαμαριά, αν εννοείτε το Απόλλωνας ΠΑΟΚ, το ρακί του παιχνίδι. Είστε ωραίες, σας παραδέχομαι. Θέλατε δηλαδή ο ΠΑΟΚ να ρίξει την Καλαμαριά να σώσει τον Άρη, αυτό θέλατε εσείς. Και μετά θα λέγανε οι άλλοι, ρίξαν την Καλαμαριά ρε, τι αυτή είναι. Εσείς που θέλατε να σωθείτε την άλλη αγωνιστική, παίζατε με την Καλαμαριά, γιατί δεν την κερδίσατε και φέρατε 0-0. Καλημέρα, εμείς εδώ ακούμε τον Focus FM και ας είμαστε, λέει, ΑΕΚ. Ακούμε τον μεγάλο Τζορτανά, την αγάπη μου εκεί στο κιτρινό μαύρο Ντάργουιν, βέβαια.

Όλη η Αυστραλία λέει είναι υπέρ του Γιάννη, λέει Γιάννη Γερά. Ο Κοσμοκαλόγερος αλήθεια τι ηλικία έχει, λέει ο άλλος. Παγωθήκατε κι εσείς με την ηλικία του Κοσμοκαλόγερου, ρε. Τζόρνταν, θέλω να ακούσω, λέει, το σύνδεμα με τον Ολυμπιακό, σαν καλιά, λέει, η Χάρντινη, λέει. Αχα. Έχει πλάκα να τα ακούσουμε στη Φιλαδελφιά.

Ήθελα, ρε Τζόρνταν, λέει, να ρωτήσει τον προηγούμενο φίλο, λέει, τη ΑΕΚ, σε ποιο πρωτάθλημα, λέει, σε ποιο αφημί, μάλλον, συγγνώμη, δηλώνουν το πρωτάθλημα το παλιό, τη ΓΑΜΑ Εθνική, λέει, ή στο νέο. Α. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, το αφημί το πήραν το 14. ΓΑΜΑ Εθνική, πότε παίξαν αυτοί το 10. Το 10. Στο καινούριο αφημί. Πήραν και άλλο πρωτάθλημα, βέβαια.

0: Καλά τα είπες, λέει ο Ιορδάνη. Όπως κάποιοι λέει παίζουν ποδόσφαιρο για να κερδίσουν, λέει, λουκούμια. Είναι, λέει, το ιδεώδες τους, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Χωρίς ενδιαφέρον παιχνίδια είναι αυτά. Έλα, φίλος.
1: Θες να σε πω τι έγινε στην Καλαμαριά.
0: Εσύ έστειλες μήνυμα.
1: Όχι, καθόλου. Εγώ δεν μπορώ να
0: για πες, για πες να θυμηθεί ο κόσμος λίγο. Τι έγινε.
1: Γιατί οι φίλοι αυτοί του Πάου φάρανε τους παίκτες του Πάου.
0: Τι κάνανε.
1: Τους διουχάρανε, για ποιο λόγο.
0: Γιατί βάλανε γκολ.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για να χάσει.
1: Γιατί
0: για να χάσει ο Πάου από την Καλαμαριά, να σωθεί η Καλαμαριά.
1: Είδες ότι κι εσείς, ότι είστε κι εσείς μέσα στο τέτοιο.
0: Σε ποιο.
1: Για την ΑΕΚ μιλάς όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, όχι. Απάντησε με εδώ.
0: Γιουχάρανε τους παίκτες για να
1: χάσει. Μπάλα...
0: Σε απαντάω, ρε. Άσε να μιλήσει ο άλλος. Ρωτάς, απάνταμε και δεν μιλάς πάλι πάνω μου. Περίμενε.
1: Ωραία, απάντα, απάντα.
0: Για να χάσει ο Πάοκ από την Καλαμαριά, να σου δει ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι. Γιατί δεν παίζεις τα παιχνίδια στα ίσα.
0: Για να σου δει ο Απόλλων Καλαμαριάς, είπα.
1: Εγώ ρωτάω γιατί δεν παίζεις τα παιχνίδια
0: στα ίσα. Σε είπα για να σου δει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εσύ πάλι γιατί δεν παίζεις τα παιχνίδια στα ίσα. Για να σου δει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ελληνικά του λέω.
1: Δηλαδή έκατσε να χάσει να σωθεί ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ντροπή για σένα.
0: Όχι.
1: Σαν ομάδα που είσαι σαν το Πάοκ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Όχι.
1: Ακούγεται και εκτίθεται.
0: Εγώ μια χαρά ακούγομαι και μια χαρά κάνω. Αλλά, μετά, αλλά μετά έφαγε τρύπημα και από την Καλαμαριά.
1: Όπα, μετά θέλεις να λες να κάτσει άκρη να χάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Κάτσε να χάσει. Εγώ θέλω να κάτσει να χάσει.
1: Εγώ Πάοκ δεν είμαι, φίλε.
0: Κάτσε να χάσει.
1: Πάοκ δεν είμαι αυτά που κάνω.
0: Θες να, αφού δεν θες να βγει ο Πάοκ δεύτερο.
1: Είπα δεν γουστάρω να βγει ο Πάοκ δεύτερο.
0: Άρα κάτσε να χάσει.
1: Δεν είπα ότι θέλω να κάτσω.
0: Πώ θα γίνει αλλιώς, ρε φίλε, αφού θα κερδίσει λοιπόν, ο Πάουκ.
1: Επειδή θυμήθηκα το παιχνίδι αυτό με την Καλαμαριά.
0: Αφού θα κερδίσει ο Πάουκ, πώ θα βγει.
1: Είναι ντροπή στο Πάουκ που έκατσε και έχασε από την Καλαμαριά.
0: Άστα τώρα, ρε ζε, θα μα πει.
1: Δεν θα
0: μιλά
1: για την
0: ΑΕΚ. Άστα τώρα, θα μα πει ντροπή. Ντροπή είναι που έπεσε η ΑΕΚ γάμα εθνική.
1: Το δέχομαι.
0: Και δάγκασε όλο τον κόσμο. Χρωστάει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι ντροπή. Και ντροπή επίση είναι που δεν πληρώνει κάποιου ποδοσφαιριστέ τη παλιού.
1: Το δέχομαι και αυτό.
0: Άλλο τι, για ποια ντροπή μιλάς τώρα να πω.
1: Γιατί το δέχεσαι αυτό.
0: Και ντροπή είναι που σας δώσανε να πούμε και καινούριο. Πώς το λένε, σας κόψαν και το άλλο εκεί να σας δώσουν έκθεση να κάνετε το καινούριο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Εγώ άλλο σε ρώτησα.
0: Είναι ντροπή.
1: Ντροπή είναι που έκανε και έκανε.
0: Άρα λοιπόν, τι μιλάς για. Η ντροπή τη προσφυγιά. Η ντροπή τη προσφυγιά. Καλά σας λένε.
1: Δεν απαντάς. Είναι ντροπή που έκανε και έκανε.
0: Καθόλου.
1: Δεν είναι ντροπή καθόλου.
0: Όχι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: μετά,
0: πολύ.
1: Μετά σε λέω άλλος, είσαι ωραίος και γι' αυτό σε ακούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ. Εδώ σε βρίζει ο Αριανός όλο τον χρόνο και μετά έχει απέτηση να το σώεις. Πώς θα το σώεις ρε φίλε, γίνονται αυτά. Και έχω κι άλλα να πω για σας, να πω και για τη δωροδοκία μέσα στις Σέρες. Σας κυνηγάγανε εκεί στη Σκούταρη να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία, τι να κάνουμε τώρα. Τα θυμάστε εκεί με το Γαλατίδη, με τη δωροδοκία, με το Χρυσοβιτσιάνο. Δεν τα θυμάστε. Τα ξεχνάτε εκείνα. Μεγάλες ομάδες δεν τα κάνουν αυτά.

Όλο το ΠΟΚ κατέστρεψε και συνεχίζει να καταστρέψει το ποδόσφαιρο, λέει. Αυτό μάλλον δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι. Πολύ καλά το ξέρουν όλοι τους. Απλώς είναι τα καλά και τα συμφέροντα και δεν βολεύουν σε κάποιους για να τα πούνε. Εδώ άμα τους ακούσεις, όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες της Αθήνας μιλάνε για ότι αδικούνται από τη διαιτησία. Τα γελάει ο κόσμος όλος τώρα.

Έχουν δει τα μάτια μου στο ποδόσφαιρο, τα μάτια μας. Και τι δεν είδανε δηλαδή.

Τώρα έμεινε μια αγωνιστική ακόμα να τελειώσει και αυτό. Έχουμε, είμαστε τελευταία ευθεία έτσι να τελειώσουν τα play-off. Όλα τα play-off και το 1-4 και το 5-8 να τελειώσουν και τα play-out. Και νομίζω μετά τελειώνουν τα πάντα έτσι. Είναι και τα ευρωπαϊκά, η τελική στα ευρωπαϊκά και κλείνει η σεζόν, να πούμε τώρα το Μάιο, τελειώνουν τα πάντα. Ο καθένας θα πάρει στο τέλος αυτό που του αξίζει, θα κάνει τον προγραμματισμό, θα πάει στις διακοπές του, άλλους λίγο, άλλους πιο πολύ, θα επιστρέψουν, θα αρχίσουν οι προετοιμασίες, θα αρχίσουν τα προκριματικά, θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά. Και ξανά μανά από τα ίδια, από την αρχή, για τα ίδια όπως γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια κάποιοι ήδη άρχισαν τις κριτικές, τις σκληρές κριτικές, κάποιοι άρχισαν το κράξιμο. Είναι γνωστά πολλά πράγματα που γίνονται. Κάποιοι, αυτό είναι και κατάντια ρε παιδί μου, κάποιοι να θέλουν να χάνει η ομάδα τους για να δικαιώνονται αυτοί, αλλά και να δικαιώνουν κάποιους άλλους που τους βάζουν να τα κάνουν αυτά. Ντροπή είναι αυτό, έτσι.

Αλλά εδώ που τα λέμε θέλουν και πολλές αλλαγές ακόμα και σε υψηλό διοικητικό επίπεδο του ποδοσφαίρου και στην ΕΠΟ μέσα. Πρέπει να τα δει αυτά ο Γκαγκάτσης, έτσι. Έχει πολλούς εκεί στο Συμβούλιο οι οποίοι θέλουν να μην πω κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον βγάλσιμο από το Συμβούλιο και καμία σχέση εκεί. Ροκανίζουν να πούμε χωρίς να την έχει πάρει χαμπάρι. Ο Τζόρτσογλου έκανε τη δουλειά του, πήρε όφη το κύπαλο. Ο Κιουψίδης, ο αεξής, ο φίλος του Μελισανίδη, και αυτός έκανε τη δουλειά του, λέει τα καλύτερα για τον Κακάτση. Πήρε όμως η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Αυτά να τα βλέπει ο Κακάτσης. Μάλιστα πενεύει και τον... Αυτό λέει δεν έχει πρόβλημα. Δεν φταίει ο Κακάτσης αν κάποιοι διαιτητές δεν σφύριξαν καλά. Αλλά το Λανουά το στηρίζουν πάλι.

0: Έχουν βγάλει ήδη, λέει, το σενάριο για την επόμενη σεζόν εκεί κάτω. Λες, ε? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, τέρμα και σήμερα. Νομίζω καλά ήταν και σήμερα, έτσι ακούστηκαν όλοι. Υπήρχε και εκνευρισμός, έτσι πρέπει να χρειάζεται και εκνευρισμός. Μετά όμως πρέπει να ηρεμούν και τα πνεύματα. Ειρήνη μην, που λέει και ο παπάς. Εμείς αύριο πάλι το βράδυ εδώ θα είμαστε, θα άλλη μέρα βέβαια αύριο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν, έτσι όταν μιλάει ο Τζόρνταν ήρθε η εκπομπή στο τέλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Και αύριο το βράδυ πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ωραίος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.